0: έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα, όπου αναμένεται να αναφερθεί μεταξύ άλλων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα, ενώ στα προπήλαια συγκεντρώθηκαν φοιτητές, οργανώσεις και συλλογικότητες. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΟ Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που μειώνουν το χρέος και παράγουν πλεονάσματα. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών. Στόχος η καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση. Παράλληλα, πυκνώνουν τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκη χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των λογαριασμών τους στα social media. Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ σε διαμέρισμα στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, η οποία πιθανότατα συνδέεται με οικιακή σύσκεψη. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δύο ένικοι, ένας 33χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη χθεσινή πανεθνική κινητοποίηση, καθώς οι μαθητικές διαδηλώσεις λαμβάνουν κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Συγκρούσεις ξέσπασαν στο Παρίσι με τουλάχιστον 14 τραυματίες. Έγιναν 32 συλλήψεις. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε χθες η αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελ Αβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας λέει ότι η επίθεση με ντρόουν έπληξε χθες 2 εμπορικά πλοία στην πρώτη επίθεση στην αυτιλία στην ΑΟΣ του μέλους του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα. Τη Ρωσία κατηγορεί ο Ουκρανός Πρόεδρος.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, ανεμιβόρειο τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, με το Λαχανά είναι η πρώτη εκτέλεση. Βεβαίως η πρώτη εκτέλεση είναι από τον ίδιο το συνθέτη, τον Λουκά τον Ταράλα, τον πατέρα της φίλης μου της Ελένης. Και εμένα μου αρέσει όμως το ξανάπα με τον Πουλόπουλο. Έχω κατηγορηθεί, γι' αυτό το έχω ξαναπεί κατ' επανάληψη, ότι λάθος διαθέσεις έχω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μία Βάσο Χατζή. Τώρα θα εμφανιστεί ο άλλος από το ύπατο. Λοιπόν, θέλω το Θεό να τον ρωτήσω.

Καλημέρα Γιάννη, σήκωσε τα όλα στον αέρα, βάλε μπουρλότο, όλα έτσι για να ξυπνάνε τα αίματα. Λοιπόν, τι έχουμε? Ασχάρης Θερζής, το τριανταφυλάκι. Θα βάλουμε και το medley του Τερλέγκα μετά. Πήραν τα φρήκανα φωτιά.

κλέψω, να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πως να αντέξω,

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι του Γαβρίλ Ρεμούντο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Έλα Γαβρίλ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Σ' αγαπάω, κοίτα.

Λοιπόν, τα λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου είναι ένα όμορφο ταξίδι στις μελωδίες και στις μνήμες του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Με ξεχωριστή αγάπη και μεράκι, ο φίλος μας κρατά ζωντανή την παράδοση και μας ταξιδεύει κάθε φορά σε όμορφους λαϊκούς δρόμους. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Να σε καλά και τι έχουμε για τη συνέχεια. Στελάρα, δεν θα ξαναγαπήσω. Αυτό είναι σίγουρο.

0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο, το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Σήμερα λέει έχεις δώσει τα ρέστα σου, μπορείς να μας ανεβάσεις κι άλλο, θα δούμε. Για πάρε μια γεύση τώρα.
2: Άκου!
3: Τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Κλαρίνο μέχρι το Πεκίνο. Κυρία Λούλα Παπά, πατέρα μου μ' ανέθρεψες. Μουσικά όργανα υπάρχουν πολλά. Σε δύο όργανα ο Έλληνας βαράει προσοχή. Στην μπουζούκα και στο κλαρίνο.
4: Άιντορε πατέρα πόλου.

φίλος μας ο Βαγγέλης, τώρα τα είδα τα μηνύματα. Συγγνώμη, καλημέρα στα λαϊκά μονοπάτια και σε όλη την παρέα, κύριε Ευθυμίου. Θα ήθελα μια παραγγελιά, λέει, τις Νταλίκες. Και το αφιερώνω στον συναδελφό μου τον Δημήτρη από τα Φάρσαλα. Ευχαριστώ πολύ. Το έχω ξαναπεί, φίλε μου, σε ευχαριστώ ότι επιλογές δεν κάνω. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Απόστολος από την Οριστιάδα, το χωριό Στέρνα, είσαι ωραίος. Χαίρομαι να είστε καλά που περνάτε καλά. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Λάμπρος. Σκάρλας, τα καστανιώτικα βουνά.

Ο φίλος μας ο Μίστερ Τζέιμσον από το Λιγουριό λέει: τι έχεις πιει απόψε, πάλι λιγμένα? Είναι τα ωραία τραγούδια και καλή διάθεση, φίλε μου Τάκη.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και... και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, κλείνουμε την ώρα με Μαριό Κωνσταντινίδου μέσα στον πράσινο το Μήλο και Γαβριήλ Ρεμούνδος στα πλήκτρα. Ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίδη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα, με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΟ Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν τα στοιχεία που οδηγούν στην ένδειξη ότι στο Μαζονάκι χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις, η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους αντάρτες Χούθη στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Το Τελαβίβ προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές καθώς και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 18 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Ρίτα, σώσε με. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Και μετά τη Ρίτα τι να έχουμε? Το τσιγάρο που τελειώνει, λέει ο Βασίλερος. Όπο τρελίζει μπεκάρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στην Κάλυμνο.

Καλημέρα, λέει, από τα χωράφια του Σιδηροκάστρου. Εργασία και χαρά, ο φίλος μας ο Γιώργος. Χαίρομαι που βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο, ενώ εργάζεσαι, να περνάς καλά, να βγαίνει δηλαδή πιο εύκολα το μεροκάματο. Για πάμε με το επόμενο. Πάμε στο ζωντανό του 92, μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: σου ότι θυλάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν του Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
1: Βέβαια.
0: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
2: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη.
1: Παιδιά, να το ακούσουμε.

0: Αριστερζής λοιπόν μαζί με τη Μαντώ, ζωντανά στο Τσάου Αντένα το 96 με τον Γιώργο τον Μαρίνο. Εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τον Νίκο. Κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Σιγά σιγά και κάπως έτσι πρέπει να την κάνουμε ελαφρά πηδηματάκια. Λέει και ο Μαυριδόπουλος ότι πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε με Γιάννη Πάριο, Δημήτρη Κοντολάζο, Στράτο Διονυσίου και Στέλιο Καζατζίδη την ώρα, Δελτίο Ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα με αναφορές στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς τον Μάρκο Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Πανεβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν τα στοιχεία που δείχνουν ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές. Μετά την κατάσχεση χθες 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημία για το δημόσιο εκτιμάται στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ σε διαμέρισμα του ζωγράφου, πιθανότατα από οικιακή συσκευή. Δύο ένικοι, ένας 33χρονος και μία 24χρονη, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη στόχευσαν τα ξημερώματα το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημα η κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρσι. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας 3 εβδομάδες πριν από τις γενικές εκλογές του Ισραήλ, που προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών. Να επιδείξει διαφάνεια σχετικά με το θάνατο τεχνικού σε ερευνητική εγκατάσταση για την Πανόλη στη χώρα, καλεί τη Ρωσία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρα, από 18-27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16-26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα, Earth News Radio 105,8. Προφανώς και το τραγούδι δεν αναφέρεται στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα. Μάλλον πιο πολύ περιγράφει την κατάσταση στην εσωτερική πολιτική σκηνή με τις καθημερινές αντιπαραθέσεις, χωρίς πάντα ο στόχος να είναι και κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα πάντως περιμένουμε σήμερα από την πολύ σημαντική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι από τα κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών, με άποψη για ό,τι συμβαίνει σε αυτή την άκρη της γης. Πρόσωπο που γνωρίζει καλά το γεωπολιτικό στάτους της περιοχής και θέλει να προωθήσει την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ παράλληλα να στείλει μηνύματα προς την Άγκυρα πως το κάζους μπέλι δεν ταιριάζει μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που όσοι γνωρίζουν την αμερικανική πολιτική σκηνή, δεν αποκλείουν να είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους του Ντόναλντ Τραμπ στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Έχουμε λοιπόν να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη διάρκεια της εκπομπής. Θα συζητήσουμε και για τον άτυπο δαχτύλιο που θα ισχύσει σήμερα σε όλο το κέντρο της Αθήνας, όσο θα υπάρχουν βεβαίως οι μετακινήσεις των επισήμων. Χθες πάντως η μέρα είχε πολλές εξομολογήσεις, κυρίως ιστοριών από το παρελθόν. Άγνωστες πτυχές από την περίοδο διακυβέρνησής του αφηγήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε το παρασκήνιο των δραματικών ωρών του 2012. Τη μάχη για τα 72 προαπαιτούμενα και την απίθανη ιστορία με τον υπάλληλο που δεν πίστευε ότι τον καλούσε ο ίδιος. Μιλώντας λοιπόν χθες το απόγευμα στο συνέδριο του Βήματος Διάλογοι για την Αθήνα, από το μύθο στην σύγχρονη πόλη, ο πρώην πρωθυπουργός γύρισε το χρόνο πίσω στο 2012 και περιέγραψε το δραματικό παρασκήνιο της διαπραγμάτευσης για την εκταμείευση της δόσης των 52 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση έπρεπε να κλείσει 72 προαπαιτούμενα μέσα σε ασφικτικές προθεσμίες. Και όπως αποκάλυψε, όλα κινδύνεψαν να τυναχθούν στον αέρα σε μια υπογραφή που έλειπε μέσα στη νύχτα. Την ίδια ώρα, όπως είπε, στο τραπέζι είχε πέσει ακόμα και το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, τα κρατικά ταμεία ήταν ουσιαστικά άδεια και η χώρα βρισκόταν σε οριακό σημείο. Σε εκείνο το κλίμα, αποκάλυψε ότι η τότε καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ του πρότεινε σε συνάντησή του στο Βερολίνο να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Και ο ίδιος, σύμφωνα με όσα είπε, απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη το σενάριο, επιμένοντας ότι η χώρα θα καταφέρει να παραμείνει στο ευρώ. Λοιπόν, η πιο χαρακτηριστική ιστορία μας που διηγήθηκε αφορούσε τις τελευταίες ώρες πριν την εκνοή της προθεσμίας για τα 72 προαπαιτούμενα. Και ενώ έλεγχναν ότι ο φάκελος είχε ολοκληρωθεί, διαπιστώθηκε μέσα στη νύχτα ότι έλειπε μια υπηρεσιακή υπογραφή από Υπουργείο. Ο αρμόδιος υπάλληλος εντοπίστηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα. Ο τότε πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, αποφάσισε να τον καλέσει ο ίδιος. «Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς», του είπε. «Ναι, και εγώ είμαι ο Πούτιν», του απάντησε ο υπάλληλος και έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Σαμαράς ανακάλεσε, η αντίδραση ήταν ίδια. Και τότε κινητοποιήθηκε η ασφάλεια και η ομάδα με τις μοτοσυκλέτες, πήγε στο σπίτι του υπαλλήλου, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Μέγαρο Μαξίμου, σχεδόν με τις πιτζάμες του, όπως περιέγραψε ο Αντώνης Σαμαράς. Όταν τελικά βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο, ο πρώην πρωθυπουργός του είπε: «Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. Η υπογραφή μπήκε και τα προαπαιτούμενα ολοκληρώθηκαν στο παραπέντε. Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, στις 6 το πρωί έφυγε το αεροπλάνο του Γιάννη Τουρνάγκη Βρυξέλλες, μεταφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία. Λοιπόν, είχε και ένα ενδιαφέρον χθες αυτός ο προσωπικός απολογισμός πολιτικής διαδρομής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν τα έκανα όλα σωστά, παραδέχτηκε. Πρόσθεσε όμως ότι προσπάθησε σκληρά, έντιμα, συνειδητά και με πηξίδα για τις δικές του ιδέες και απόψεις. Θεωρεί υποχρέωσή του να συνεχίσει να παρεμβαίνει δημόσια, επειδή ακριβώς διακρίνει τα σημάδια παρακμής. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης, και πρόσθεσε: «Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του κάθε χειροκροτήματος», υπονοώντας φυσικά ότι θα φτιάξει νέο κόμμα. Ο Αντώνης Σαμαράς θυμήθηκε και την πρώτη του ομιλία στη Βουλή. Ήταν να μιλήσει στον προϋπολογισμό ως ειδικός αγορητής για τα έσοδα. Επειδή όμως είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών, του Θανάση Κανελόπουλου, χρειάστηκε να ανέβει ο ίδιος νωρίτερα στο βήμα μιας κατάμεστης Βουλής, παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας.
Μετά την ομιλία του, όπως θυμήθηκε ο Καραμαλής, του είπε ότι τα πήγες πάρα πολύ καλά. Ήταν μεγάλη τιμή για να βουλευτεί αυτές οι λέξεις και να προσθέσει με χιούμορ. Αν δεν είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του Κανελόπουλου, ίσως ο Καραμαλής να μην τον είχε ακούσει τότε το 1979. Λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός είπε και άλλα. Μίλησε για μια κοινωνία κουρασμένη και απογοητευμένη. Έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα για τη λειτουργία της δημοκρατίας και χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για τη σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την απογοήτευση των πολιτών τόσο με την αποχή στις τελευταίες ευρωεκλογές, όσο και την ισχυρή παρουσία του κανένα στις δημοσκοπήσεις. Ο λαός είναι κουρασμένος και η κοινωνία της κόπωσης είναι παρούσα. Βλέπεις το άγχος, βλέπεις τη βιασύνη, βλέπεις τη λεκτική και σωματική βία, βλέπεις την αντικοινωνικότητα, βλέπεις την απόγνωση. Όλα αυτά τα παρουσίασε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός. Βέβαια, όλα αυτά δεν έχουν γίνει την τελευταία χρονιά ή τους τελευταίους μήνες. Είναι πάρα πολλά χρόνια που η ελληνική κοινωνία είναι έτσι. Είναι τουλάχιστον 15 χρόνια, ίσως και περισσότερο. Και βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν ευθύνες διαχρονικές για όλα αυτά. Όπως και για την ερημοποίηση της επαρχίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν έγιναν τώρα όλα αυτά. Και ο κ. Αντώνης Σαμαράς, φαντάζομαι, το γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς. 17 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη, καθώς θα έχουμε λιακάδα και θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία θα είναι ήπια. Αναμένει τηλεοφάνεια το πρωί, με αρέες νεφώσεις μέσα στην ημέρα. Αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας θα σημειωθούν βροχές στα νησιά του Ιωνίου, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά 28. Στην νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν τους 25 με 26 βαθμούς και ως 23 Κυκλάδες στο βόρειο τμήμα της Κρήτης. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός με αραιή συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη, 14 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 12 στη Χαλκίδα, 14 στην Κόρινθο, 11 στην Καβάλα, 13 στην Καλαμάτα, 10 στη Λάρισα, 11 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και το 1571, σαν σήμερα, ο Χριστιανικός Στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άπαχτο τον τουρκικό στρατό, τον τουρκικό στόλο του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνει τον άμαχο των τουρκικών δυνάμεων, Αλή Πασά. Είναι η ναυμαχία της Ναυπάχτου, ενώ το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Τέτοια μέρα, το 1955, ο Άλαν Γκρίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημα «Το ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 1979, ένα αεροπλάνο της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται. Το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές από Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. Ενώ το 2020 έχουμε την ιστορική απόφαση, η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές φέτιο κακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Και το 2023 η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και εχμαλωτίζουν 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων είναι η έναρξη αυτού του πολέμου που κρατάει έως σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1885 έρχεται στη ζωή ο Νίλς Μπορ, ο Δανός φυσικός που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του για την κβαντική θεωρία. Δεν ξέρω αν γνώριζε
τι θα γίνει στη συνέχεια με την κυβερνητική ιατρική και όλα τα υπόλοιπα. 1952 έρχεται στη ζωή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πολιτικός, ο πρώην πράκτορας της KGB, που βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Και το 1959 έρχεται στη ζωή ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώην υπουργός εξωτερικών, νυν υπουργός εθνικής άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος γεννήθηκε το 1959. Σαν σήμερα το 1849 φεύγει από τη ζωή ο Edgar Allan Poe, ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής, και το 2013 ο Γιώργος Αμερικάνος, ο Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής, που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ της δεκαετίας του 1960.

στον κόσμο γειτονιάς. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομάς. Ξαναβλέπεις τη φορμόλινη ψυχή σου σβησμένη. Κόβει το κορμί και το βάρι. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους μετάξι παγωμένους εφιάλτες. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς αέρας τους αντάρτες. Στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πίζει. Βρίσκει την αχτίδα μου απομένει.

0: είδηση. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καταπληκτική φωτογραφία. Καλημέρα, Μάκη από την Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιώργο Σταμάτη από την Ορεινή Ναυπακτία. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Ευχαριστώ όλους για τα πολύ ωραία μηνύματα, για τις πληροφορίες, για ρεπορτάζ που μου στέλνετε και στο Facebook, στο Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, χθες είχαμε σύσκεψη του Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Πρόεδρου του Ολυμπιακού για τον νέο Καραϊσκάκη. Δρομολογούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στη σύσκεψη λοιπόν συμμετείχαν

0: 29. Μετά από δύο σεζόν θα περάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως προβλέπει και ο αρχικός σχεδιασμός. Τώρα, βεβαίως, αν όλα αυτά τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, στην Ελλάδα είμαστε, γνωρίζετε πόσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα τα ξημερώματα είχαμε το αντίο ενός μύθου. Αποθεώθηκε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 Αργεντίνους στο Μονουμένταλ. Σκόραρε και μοίρασε δύο ασίστ κόντρα στο επί του Μπενίν. Αποχαιρέτησε λοιπόν την εθνική Αργεντινής με γκολ και δύο ασίστ, με ιδανικό τρόπο, όπως αρμόζει στην παραμυθένια διαδρομή με το εθνόσημο. Έτσι έκλεισε την καριέρα του στην εθνική Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Ο 39χρονος σούπερ είχε γκολ με πέναλτι και βεβαίως δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του κατά την άφηξη του Πούλμαν της ομάδας στο γήπεδο, όσο και κατά την ανάκουση του εθνικού ύμνου που έκανε τη 208η και τελευταία του παρουσία με τη φανέλα της, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Στο 71 σκόραρε ο Μέση με πέναλτι που κέρδισε ο Αγκουστίν Γκιάι και ο Λεόν αυτό έφτασε τα 932 γκολ στην καριέρα του, τα 126 με την εθνική Αργεντινής, ενώ συμπλήρωσε 426 ασίστ και 67 από αυτές με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας. Το παιχνίδι διακόπηκε στο 10ο λεπτό για να γνωρίσει την αποθέωση το μεγάλο δεκάρι της Αργεντινής, ενώ δεκάδες βεκαλικά έκαναν τη νύχτα μέρα μέσα στο Buenos Aires. Πραγματικά είναι ίσως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, πάντως σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής αυτών των εποχών. Τώρα φεύγουμε από τα αθλητικά, θα πάμε στον παράνομο τζόγο, στον παράνομο τζόγο που χθες με ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του κυρίου Πυρακάκη, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών 18 influencers, ανάμεσά τους και γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω του διαδικτύου και των social media. Μια κατάσταση που κοντεύει να γίνει μάστιγα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός ο κ. Πυρακάκης στην ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παιγνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου, καθώς όπως αποκάλυψε ήδη έχουν καταδεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης. Να ακούσουμε τον κ. Πυρακάκη.
1: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
0: Όπως επεσήμανε ο κ. Πυρακάκης, περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα και αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Εξήγησε ότι ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer. Οι μηνύσεις λοιπόν σε 18 influencer είναι τα πρώτα από τα αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου μετά τη θέσπιση της τον περασμένο Ιούνιο. Θυμίζω ότι αυτή η παράνομη αγορά είναι αξίας 1,800 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου. 900 περίπου χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια και από αυτούς 15.000 ιστότοποι, όπως σας είπα, έχουν ενταχθεί στη μαύρη λίστα. Σκεφτείτε τώρα ότι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μόνο τα χρήματα που παίζονται στον παράνομο τζόγο, όχι στον νόμιμο, στον παράνομο τζόγο. Φανταστείτε λοιπόν τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί και δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, δυστυχώς είναι πανευρωπαϊκό. Αποκαλύψεις όμως θες είχαμε και για το κύκλωμα, το οποίο έκοβε εικονικά τιμολόγια, έκλεβε τις ασφαλιστικές εισφορές και είχε εμπλοκή με την πολιτική μέσω του Φίλιππου Καμπούρη, του άλλοτε τηλεοπτικού παρουσιαστή, ο οποίος για ένα χρονικό διάστημα εμπλέχθηκε με την πολιτική, εμφανίστηκε ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του κόμματος που είχε ιδρύσει ο Γιώργος Χατζαφέρης, προκάλεσε λοιπόν ζημιά στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ. Το κύκλωμα αυτό, το οποίο άνοιγε διάφορες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούσε άχυρα ανθρώπους και μέσω από αυτός έκοβε εικονικά τιμολόγια, έκλεβε το ΦΠΑ, έκλεβε τις ασφαλιστικές εισφορές. Το ζευγάρι λοιπόν που ήταν, έχει ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, συνελήφθηκαν χθες, όπως προέκυψε από την

εκτεταμένη έρευνα των στελεχών δίωξης των οικονομικών εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι είχαν ανοίξει τουλάχιστον 25 εταιρείες με ονόματα χειρανθρώπων, χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές φορές, και όταν τα χρέη ισορρευόταν, τις έκλειναν προκαλώντας τον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνέχεια άνοιγαν καινούργιες εταιρείες, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Συνολικά έχουν γίνει 10 συλλήψεις, μεταξύ αυτών του παρουσιαστή και της συζύγους του, ενώ στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Όσον αφορά τους αχυράνθρωπους, οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για δύο Έλληνες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα διαβίωσης. Λοιπόν, όλα αυτά αποκαλύφθηκαν από την έρευνα της Αρχής Ξεπλήματος Μαύρου Χρήματος που οδήγησε τους ελεγχτές σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ερευνώνται οι τραπεζικές συναλλαγές του ζεύγους. Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργούσε το κύκλωμα με διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων. Είχαν πιάσει δηλαδή το κομμάτι αυτό το επιχειρηματικό που θεωρείται ότι είναι πιο εύκολο λόγω της άμεσης επαφής του με τις εισπράξεις να μπορέσουν να κλέβουν είτε και να δημιουργούν εικονικά τιμολόγια είτε να κλέβουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Λοιπόν, φέρεται λοιπόν ότι αυτή η οργάνωση λειτουργούσε από το 2021. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι κάποιες από αυτές τις εταιρείες έχουν χρησιμοποιηθεί για να κόψουν εικονικά τιμολόγια και στο πολιτικό κόμμα στο οποίο εμπλεκόταν ο Φίλιππος Καμπούρης. Είναι ένα θέμα αυτό με τις απάτες. Οι απάτες οι οποίες έχουν πάρει μορφή μάστιγας. Χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι πολύ σύντομα θα τελειώσουμε με τις τηλεφωνικές απάτες. Ωστόσο, η προειδοποίηση της Ελλάς για SMS, το οποίο μιλά για δίθεν πρόστιμα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έρχονται το ένα μετά το άλλο. Συνιστά λοιπόν η ελληνική αστυνομία την προσοχή των πολιτών για SMS απάτη, το οποίο εμφανίζεται ως μήνυμα που σχετίζεται με το gov.gr για δίθεν παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι επιτίδιοι στέλνουν SMS και φροντίζουν το μήνυμα αυτό να φαίνεται αυθεντικό σαν να προέρχεται από το gov.gr. Το SMS περιλαμβάνει σύνδεσμο που οδηγεί σε ψεύτικη ιστοσελίδα, όπου ζητείται από το χρήστη να καταχωρήσει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματός του και στοιχεία τραπεζικής κάρτας. Η ελληνική αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πατούν σύνδεσμους που περιλαμβάνουν σε τέτοιου είδους SMS, επισημένοντας ότι το gov.gr δεν στέλνει ποτέ σύνδεσμο μέσω SMS. Παράλληλα, συστήνει στους πολίτες να μπαίνουν μόνοι τους στο επίσημο gov.gr για οποιοδήποτε έλεγχο ή πληρωμή και να μην ακολουθούν συνδέσμους που τους αποστέλλονται με τέτοια μηνύματα. Χρειάζεται προσοχή και με το e-banking. Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες για phishing, δηλαδή κάποιοι ουσιαστικά δημιουργούν ένα ψεύτικο κατάστημα τράπεζας. Έτσι πολλοί βάζουν τους κωδικούς τους και στη συνέχεια χάνουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. Κάτι που το επισημαίνεται βεβαίως και από τις ίδιες τράπεζες, είναι συνεχή τα μηνύματα, κυρίως από τις μικρότερες τράπεζες, είναι συνεχή τα μηνύματα να προσέχουν για να μην χάσουν τα χρήματά τους. Στο μεγάλο θέμα των τελευταίων εβδομάδων είναι το πότε θα δούμε φθηνότερα καύσιμα. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες τώρα. Είχαμε πει ότι υπάρχει το πρόβλημα με τα δηληστήρια. Και όχι μόνο, φαίνεται λοιπόν ότι ο επικεφαλής της Saudi Aramco, ένας άνθρωπος που γνωρίζει από πρώτο χέρι το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, αλλάζει την εικόνα που έχουμε για την ενεργειακή κρίση. Θεωρεί ότι περίπου 3 δισεκατομμύρια βαρέλια έχουν χαθεί και πάνω από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια έχουν αντληθεί από τα αποθέματα, και γι' αυτό η πλήρης αναπλήρωσή τους μπορεί να απαιτήσει ως και 2 χρόνια. Τι λέει εδώ ο επικεφαλής Saudi Aramco? Ότι οι υψηλές τιμές, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, θα γίνουν μόνιμες για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου αναπληρωθούν πλήρως τα αποθέματα, στρατηγικά αποθέματα, αυτά που συζητά τώρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και πάλι. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες είχε απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου για να περιορίσει τις τιμές. Τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο να απελευθερωθούν 100 εκατομμύρια βαρέλια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Aramco εκτιμά ότι σήμερα απομένουν λιγότερα από 6 δισεκατομμύρια βαρέλια εμπορικών αποθεμάτων και ότι ένα μεγάλο μέρος τους δεν είναι πρακτικά διαθέσιμο για άμεση χρήση. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τα καύσιμα. Μην βλέπουμε μόνο τα καύσιμα που είναι στην αντλία. Υπάρχουν τα καύσιμα για τα αεροπλάνα, υπάρχουν τα καύσιμα για τα πλοία.
υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα τα οποία θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να εξετάσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τις επόμενες ημέρες, στις 14, επίσης θα έχουμε τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκεί όπου θα πάρουν την εισήγηση από το Eurogroup και θα αποφασίσουν αν θα υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία, όπως έχουν ζητήσει με επιστολές τους τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όσο και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, αλλά και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες.

40 λεπτά μετά τις 5, ακούγοντας πρωινές ιστορίες, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο. Χθες ο Μανουέλ Μακρόν παρακολούθησε δοκιμαστική εκτόξευση διπυρουτικού πυράβλου από πυρηνικό υποβρύχιο στα ανοιχτά του Φίνιστερ, όπως ανακοίνωσαν στο Ελιζέ και το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνας. Ο Γάλλος πρόεδρος βρισκόταν σε φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης και μάλιστα με ανάρτησή του στο X, συνεχάρι όσοι συμμετείχαν στην δοκιμή, σημειώνοντας ότι ελάχιστες χώρες διαθέτουν αντίστοιχη τεχνογνωσία. Ανέφερε ακόμη ότι η επιτυχής εκτόξευση αποτελεί νέα επίδειξη της αξιοπιστίας της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής. Το να είσαι ελεύθερος πρέπει να σε φοβούνται και για να σε φοβούνται πρέπει να είσαι ισχυρός, έγραψε και πολύ σωστά ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, κυρίως όμως η γαλλική κυβέρνηση, έχει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές στους δρόμους στη Γαλλία. Χθες είχαμε επεισόδια στο Παρίσι. Μείνε σχεδόν 1000 σχολεία υποκατάληψη και χθες ήταν μαζικές και μαχητικές οι διαδηλώσεις των μαθητών σε όλη τη Γαλλία με αίτημα την αύξηση των πόρων για τα σχολεία και τις καλύτερες συνθήκες. Υπενθυμίζω ότι είναι 65 δισεκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός για την παιδεία απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, στα 190 αν βάλουμε τα χρήματα τα οποία διαθέτουν οι δήμοι και οι περιφέρειες της Γαλλίας. Η Ένωση των Μαθητών μιλά για απόλυτα ιστορική στιγμή. Κάνει λόγο για 450.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 100.000 στο Παρίσι. Οι αρχές υπολογίζουν σε πάνω από 250.000 ανθρώπους, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι. Το Υπουργείο Παιδείας υπολογίζει περίπου σε 1.000 τον αριθμό των σχολείων υποκατάληψη σε αναστολή μαθημάτων. Οι μαθητές μιλούν για πάνω από 2.000. Μαζί με τους μαθητές κατέβηκαν στους δρόμους γονείς, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της χώρας. Λοιπόν, έγιναν τα επεισόδια. Βεβαίως, στο Παρίσι κατέβηκε στη διαδήλωση και ο πρόεδρος της ανυπότακτης Γαλλίας, Ζακ Λικ Μελανσόν, που είναι δεχτός με ενθουσιασμό από τους διαδηλωτές. Πρόεδρος Μελανσόν φώναζαν, όπως επισημαίνει το BBC. Η κυβέρνηση πάντως τον κατηγορούσε ότι υποκινεί τις διαδηλώσεις ή έστω επιδιώκει να τις εργαλειοποιήσει, ενώ παραπλήσια ήταν και η θέση του κόμματος της Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός, ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί, είπε χαρακτηριστικά: το να ψεύδεστε για τις προθέσεις κυβέρνησης δεν θα σας σώσει εκλογικά. Το να σπέρνετε το χάος, όπως το κάνετε από την αρχή των μαθητικών διαδηλώσεων, είναι ένα σκάνδαλο. Και εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε. Φαίνεται λοιπόν ότι ανοίγουν μεγάλα θέματα στη Γαλλία και μάλιστα φαίνεται αυτό και από την αιχμηρή τοποθέτηση για τις κινητοποιήσεις των μαθητών και των φοιτητών που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα συνιστούν κατά την άποψή του ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση, ενώ τόνισε ότι το θέμα δεν αφορά τα σχολεία. Αυτό δεν αφορά τα σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που θέλει να καταλάβει μια κάποτε μεγάλη χώρα, είπε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθώντας ο Μελανσόν να δημιουργήσει τις εκλογικές αυτές συνθήκες ώστε να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας, δημιουργεί και ένα θέμα με τους μετανάστες, ένα θέμα ρατσιστικό να το πω έτσι, το οποίο δεν υπάρχει όμως στη Γαλλία, καθώς στη Γαλλία δεν έχουν ζήσει δουλεία, δεν είναι όπως στην Αμερική, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπάρχει ρατσιστικό θέμα με την έννοια που το βάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαν 4 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας, με μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία, από τη μία η φωτιά και από την άλλη οι άνδρες των γαλλικών ΜΑΤ. Οι δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι και ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Στον πάγο Μετροπόλυτα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Οι σοβαρές βλάβες που έχουν προκληθεί σε τουλάχιστον 14 κτίρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη σύραγγας του μετρό έχουν σταματήσει το έργο από τον Μάιο. Ο χρόνος επανεκκίνησής του παραμένει αβέβαιος, καθώς εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί έχει μετατρέψει το θέμα σε καυτή πατάτα. Ως εκ τούτου, δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι το πράσινο φως για επανέναρξη των εργασιών θα δοθεί μετά τις εκλογές. Τι θα πει και ποιος θα δει ο Ρούμπιος στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Τα 4,83 ευρώ που τρομάζουν σε επενδυτές, το στίχημα της αναχρηματοδότησης φτηνού χρέους με ακριβό. Πάμε στα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Σύμβουλο της Επικρατείας επισπεύδεται η διαδικασία. Χτίζω για να νοικιάσω, πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία.
Γλυπτά, έμεση απειλή για βέτο, ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαύρη Τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Στην Αθήνα, τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Τα 10 εσόδια για τις ψηφιακές πληρωμές και φόρους. 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά δαπάνες για τις αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, οι οποίες να καλύπτουν το 30% των ετήσιων εισοδημάτων τους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνονται με κάρτες ή e-banking για να αποφύγεται έξτρα φορολόγηση. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια, ο Μητσοτάκης ο ΣΕΒ, η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση, στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια και οικονομία. Πάμε στη Δημοκρατία. Κερκόποτα για το θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλεπάλληλα διπλωματικά πλήγματα για κυβέρνηση άφωνη. Δημόσιος χάρτης με Κύπρο, Θράκη και νησιά σε τουρκικά χρώματα. Λοιπόν, έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιο, σε κλείο απαγορεύσεων η πρωτεύουσα. Εφημερίδα των Συνταχτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Guilfoyle, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός IPEX. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της Business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές ηχμηρές παρεμβάσεις. Κόντρα, προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις, καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, προφανώς εννοεί πτήσεις η εφημερίδα, σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Κυριάκος Πυρακάκης μηνύει σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμο 50.000 ευρώ. Ρίζοσπάστης, το μήνυμα παραδόθηκε, ανεπιθύμινο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους. Και είναι αυτεμπορική. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Πολύμινη κρίση στην παραγωγή. Προβλέψεις για τιμές έως και 200 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές παραμένουν εκτιμήσεις παρά την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Νέο πακέτο 95 εκατομμυρίων στη βιομηχανία από τη χθεσινή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

0: Πλησιάζουμε στις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Χθες το βράδυ, λοιπόν, έφτασε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα έχει σήμερα κατηδία συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γιώργο Πέιερα Πετρίτη, και τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία, με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών υποδέχθηκε χθες στις 9:20 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανταλλάξαν θερμή χειραψία και αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί. Στην υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε και η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και με τους δύο αξιωματούχους να ανταλλάσσουν θερμό χαιρετισμό και ένα αγκαλισμό. Μάλιστα, η κυρία Γκίλφοϊλ έκανε και μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες. Τώρα, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί το πρωί με τον κύριο Γεραπετρίτη στις 9. Στη συνέχεια είναι οι συνομιλίες για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της διασυνδεσιμότητας. Λοιπόν, στις 11 ο κ. Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ, θα παρευρεθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της, ενώ στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας, τον κ. Δένδια, θα παραστεί στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνίκα, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μεγάλο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τη Μήνη του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στην Πνίκα αναμένεται να μιλήσει για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος ο κ. Ρούμπιο. Βεβαίως τώρα η Αθήνα επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω την στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ, την οριστικοποίηση δηλαδή της προμήθειας των μαχητικών 5ης γενιάς, των F-35, και από εκεί και πέρα βεβαίως θα συζητήσει για τον οπλισμό των F-35, κάτι το οποίο έχει μέχρι τώρα συζητηθεί, αλλά βεβαίως πρέπει κάποια στιγμή να οριστικοποιηθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, υπάρχει ο κάθετος διάδρομος, η ασφάλεια για την ενέργεια. Όλα αυτά προκαλούν νευρικότητα στην Άγκυρα, καθώς το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των αμερικανικών F-35 μοιάζει να ξεθοριάζει, εν ώψη βεβαίως και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου που έρχονται σε λίγες εβδομάδες. Να ακούσουμε τι είπαν για την επίσκεψη του Υπουργού, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, και ο Υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Σας θυμίζω ότι είναι ο γερουσιαστής που το 2019 είχε προτείνει στη γερουσία το νομοθέτημα για την Ανατολική Μεσόγειο και είναι ένας από τους πρώτους πολιτικούς που είχε συνειδητοποιήσει τη διασύνδεση μεταξύ της ασφάλειας και της ενέργειας.
0: Συζητάμε ακόμα για ένα σύστημα αυτοπροστασίας των F-16 που αναμένεται να ενσωματωθούν σε αυτά τα F-16 Viper. Είναι πιστοποιημένα συστήματα αυτά. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν σήμερα. Είναι πάντως πολύ μεγάλος ο συμβολισμός. Για πρώτη φορά εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, δεν ακολουθεί τη ισορροπία ο συγκεκριμένος αξιωματούχος μετά από την Αθήνα να πηγαίνει και στην Άγκυρα, και είναι και ένα μήνυμα προς την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι θα καταστήσει σαφές ο κ. Ρούμπιο ότι δεν μπορεί να είσαι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και να υπάρχουν απειλές πολέμου. Ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο θα σταλεί προς την άλλη πλευρά. Εξού και ο εκνευρισμός, όσο και για τα υπόλοιπα, για τις συμφωνίες, για τον ενεργειακό διάδρομο. Καθώς μην ξεχνάμε ότι διαδρόμους δεν έχουμε μόνο εμείς. Ουσιαστικά η Τουρκία τα τελευταία χρόνια ήταν ο μεσάζοντας μεταξύ του ρώσικου και του αζέρικου αερίου προς την Ευρώπη. Αυτός ο διάδρομος σιγά σιγά φαίνεται ότι χάνεται, και γι' αυτό και ο εκνευρισμός της Τουρκίας. Βέβαια, στην επίσκεψη Ρούμπιο φέρνει και ρυθμίσεις στους δρόμους. Θα είναι κλειστοί δρόμοι σήμερα για πολλές ώρες. Η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, ή η περιοχή του συντάγματος γενικότερα εκεί γύρω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώ για πολλές ώρες θα είναι κλειστές και οι Ριζάρη, οι Πλουτάρχου, οι Κλεωμένους, οι Μελίνας Μερκούρη, οι Κόνιαροι, η Αναστασίου Τσόχα, η Βασιλής Σοφίας, η Κεσαρίας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ιώνος Δραγούμη, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Εφρονίου και Ριζάρη. Όλο αυτό το κλίμα των μέτρων, το οποίο μας έχει κληρονομήσει από τότε η επίσκεψη Κλίντον. Από τότε είναι αυτά τα μέτρα και είναι βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις και λίγο έτσι όχι ευέλικτα. Πολλές φορές αναγκάζονται και αστυνομικοί να ακολουθούν απολύτως τις διαταγές, να μην αφήνουν τους οδηγούς. Θέλει προσοχή σήμερα, θέλει μια ευελιξία. Αν δεν έχετε δουλειά στο κέντρο, καλύτερα να το αποφύγετε. Πλησιάζουμε στο τέλος. Σφύριξε τη λήξη ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Εμείς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία, εν μέσω της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστούν σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Στις 6 το απόγευμα ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στη Μνήκα, με αναφορές μεταξύ άλλων στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Επιστολή προς το Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλιτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φόρο διαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές μετά την κατάσχεση 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Έγιναν 4 συλλήψεις, η ζημιά για το δημόσιο εκτιμά σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στο καιρό. Γενικά έθριο σήμερα σε όλη τη χώρα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 18 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 7, τηλεοπτικών στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Ερτ News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και επίσης μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε από το Ερτ Echo, από το ertnews.gr και από το ert.gr. Πέστα.
2: Πολύ ωραία. Πού πάτε όλοι.
0: Πού πάνε?
2: Δεν ξέρω.
0: Γιατί?
2: Μάλλον φύγανε νωρίς για να αποφύγουν την κίνηση.
0: Γιατί βρήκες κίνηση?
2: Ναι.
0: Εγώ μηδέν.
2: Αριστερή από την ίδια περιοχή ερχόμαστε.
0: Όχι.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Από τη δική μου μηδέν όμως.
2: Από κέντρο δεν περνάω.
0: Είχα φύγει όλοι και είχα κατέβει στο κέντρο. Γι' αυτό τους βρήκες εσύ, ενώ εγώ όχι.
2: Όχι, Διονύση μου, φύγανε το πρωί άνθρωποι νωρίς επειδή διασχίζουν το κέντρο και το κέντρο θα είναι κλειστό σήμερα να πάνε στις δουλειές νωρίτερα.
0: Γιατί θα είναι κλειστό?
2: Αφού είναι ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ.
0: Ο?
2: Μάρκο.
0: Ρούμπιο.
2: Ε.
0: Να σου πω. Ε. Όλο στην ειδησιογραφία είσαι, ρε.
2: Ρε, εσύ, Διονύση,
0: θέλω να πω. Βουτιά στην ειδησιογραφία με το καλημέρα.
2: Δεν βρήκα κίνηση. Πού να βρει μάνα μου από το
0: Μάρκο? Φοβερό είναι αυτό με σένα.
2: Αχ, δεν μπορώ.
0: Έχει μαγνήτη ειδήσεων.
2: Έχω εγώ.
0: Ναι, ρε.
2: Είμαι γεννημένη γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην εμπειρία της εκπομπής. Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην τροφιά σας μέχρι τις 8.
2: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
2: Η Αμερικανική πρεσβεία.
0: Είναι κατάφωτη.
2: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι μόνο κατάφωτη.
0: Ναι.
2: Είναι απ' έξω,
0: ναι,
2: τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας.
0: Ναι.
2: Επειδή έχουν καλεσμένο μουσαφίρι και εγώ, όταν ας πούμε έχουμε γιορτήσει στο σπίτι, δεν τα ανοίγατε, δεν ανάβατε τα φώτα της βεράντας.
0: Όταν έρχεται ο υπουργός εξωτερικών εκειμενή στην πρεσβεία.
2: Πολλές φορές. Και τώρα έχουν φτιάξει καινούριο κτίριο.
0: Ναι, καινούργια πτέρυγα.
2: Βέβαια.
0: Είχε φτιάξει ο Μπέρνς, ποιος την είχε φτιάξει, ναι.
2: Ποιος Μπέρνς, παιδάκι μου.
0: Ένας.
2: Ποιος Μπέρνς, μάλλον.
0: Ο προηγούμενος.
2: Ο προηγούμενος. Παιδί μου. Ο Τσούνι ήταν ο προηγούμενος.
0: Όχι, πριν από τον Τσούνι. Την πτέρυγα δεν την είχε κάνει Τσούνις, την είχε κάνει πριν τον.
2: Ο τέτοιος ήταν, ο Πάιατ ήταν πριν.
0: Ο Πάιατ ήταν, μπράβο, ναι, ο Πάιατ, ωραίος ο Πάιατ.
2: Ο Πέρυσι ήταν όταν ήμασταν μικροί, πηγαίναμε σχολείο.
0: Ναι.
2: Που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Αυτός δεν έβαλε κανένα λιθαράκι ή κανένα τούβλο.
2: Πολύ
0: κάτι
2: παλιό αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά είχε όμως, είχαν για πια πολύ καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Στην τέτοια. Αλλά τώρα
0: γιατί
2: το...
0: μένει εκεί και δεν μένει σε κανένα από τα ξενοδοχεία που έχουμε τόσο ωραία ξενοδοχεία?
2: Γιατί έχει πολύ ασφάλεια στην Αμερικανική πρεσβεία.
0: Α, γι' αυτό.
2: Αν πα θα ήθελε, παιδί μου, σου λέγε πρέπει να.
0: Είδατε που σα λέω εγώ τώρα. Είναι μέσα στην ενημέρωση, ρε παιδί μου, σερέτη.
2: Α, σου πω, θα σου πω κι άλλα. Αλλά δεν θα πω τώρα.
0: Όχι.
2: Σε λίγο, σε λίγο. Γιατί τώρα πρέπει να πούμε τα βασικά.
0: Γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία,
2: ναι,
0: ο Σεριανός, η Σεριανή,
2: ναι,
0: ο Σεριανόπουλος, όχι, ο Σέργιος και η Σεργία. Ο Σεριανόπουλος το είπα εγώ, έτσι μου ήρθε, μου το κολούσε με το Σεριανό, Σεριανή, Σέργιο, Σεργία. Mm. Και είπε και Σεριανόπουλος. Καταλαβες. Ως όνομα, το ξέρω ρε παιδί μου, απλά λέω.
2: Δεν υπάρχει όνομα.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα,
2: ναι,
0: όχι, αλλά είναι αυτά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Καταλαβες.
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά σε όποιον έχει αυτά τα ονόματα. Το μόνο που θυμάμαι, που ξέρω, ας πούμε, εντάξει, Πολυχρόνη ξέρω. Βάκχο.
2: Ναι.
0: Ωραίο. Θεός, οι βακχικές γιορτές.
2: Κάτσου φτιάχνει.
0: Με τα σταφύλια, τα κρασιά,
2: σου
0: τα φέρνει, ανάκλυντρα,
2: ναι, ναι,
0: τα αποδέλυπα κλπ. Ναι, αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Καλό το βαμβάκι. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Και η μέρα της εργασίας στην Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Ξέρεις ότι κάποιοι δεν μπορούν να αγγίξουν το βαμβάκι, να τριχιάζουν.
0: Ναι. Τι φοράνε, συνθετικά ή άλλα.
2: Όχι, ρε, το βαμβάκι το κανονικό λέω. Δεν λέω για το.
0: Όχι, είναι και, εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που δεν μπορεί να φορέσει το βαμβακερό.
2: Άλλο αυτό, ρε.
0: Είχε μεγάλο πρόβλημα.
2: Άλλο αυτό είναι αλλεργία που έχει.
0: Ναι, ναι, τι θα φορέσει.
2: Δεν λέω για αλλεργία.
0: Για τα περισσότερα
2: σου
0: είναι
2: λέω, πα να το πιάσει. Ναι. Να πιάσει το βαμβάκι και να τριχιάζουν.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω.
0: Κρίμα. Είναι ωραίο να το πιάνεις το βαμβάκι.
2: Ναι, και σένα.
0: Ωραία αίσθηση.
2: Εκείνους όχι.
0: Εγώ έχω κάνει και μπλονζόν σε βαμβάκι. Ωραίο. Με.
2: Αχ, τι κρίμα να μην υπάρχουν κινητά τότε.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, τέτοια πράγματα.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου, είναι μια μαύρη επέτειος καταρχήν. Μαύρη όμως, κατάμαυρη επέτειος. Για κάποιους. Για κάποιους άλλους. Ναι, για κάποιους άλλους είναι μέρα χαράς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μια σφαγή που έγινε από την Χαμάς εναντίον Εβραίων, για κάποιους είναι μέρα χαράς.
0: Εναντίον Ισραηλινών.
2: Ναι. Ισραηλινών, Εβραίων το θρησκευμα, ναι.
0: Τρία, πέρασαν κιόλας 3 χρόνια.
2: Ναι.
0: 3 χρόνια τα οποία είναι γεμάτα πόλεμο, γεμάτα αίμα, γεμάτα δυστυχία, όλα όμως με ένα ξεκίνημα, μια αφετηρία. Όπως συχνά πυκνά λέμε και για άλλες έτσι μάχες που γίνονται και πολέμους και πηγές δυστυχίας, η αφετηρία ήταν αυτή. θα πει κάποιος, μα η αφετηρία είναι προαιώνια, πάει βαθιά στον χρόνο και το κράτος και το ένα και το άλλο και ο σιωνισμός και τρέχα γύρευε. Η αφετηρία για αυτό που ζούμε τα τελευταία 3 χρόνια ήταν η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και από τη λωρίδα της Γάζας και εκτός λωρίδας της Γάζας, με σύμβαση στις δυνάμεις αυτού του άξονα που κάποιοι έχουν ονομάσει του κακού, κάποιοι άλλοι λένε του Ιράν, κάποιοι άλλοι λένε του οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία το πώς το βαφτίζει και το ονομάζει ο καθένας. Με όλες τις δυνάμεις αυτός ο άξονας, εν πάση περιπτώσει, επιτέθηκε στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023.
2: Με 1.200 νεκρούς, εκατοντάδες ομήρους, 240 λένε, από αυτούς κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους.
0: Ναι.
2: Δεν γύρισαν ενώ ζωντανοί.
0: Έτσι. Ναι, γύρισαν κομμάτια.
2: Έγινε σύρια, ναι, έγινε σύρια, ναι. Υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια.
0: Ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο επέστρεφαν τους ομήρους ήταν χαρακτηριστικός, ναι, για την νοοτροπία ή εν πάση περιπτώσει, ναι, τις όποιες αρχές εντός ή εκτός εισαγωγικών πρεσβεύουν.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κατά τα λοιπά, ναι, το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτο το τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Βίτα, Σελίμ Μπέι του Βίτα, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Άλι Πασά. Είναι η ναυμαχία, ναι, της ναυπάκτου, ναι, με
2: βέβαια,
0: το όνομα.
2: Βέβαια. Ναι.
0: Από τις σημαντικότερες για την ευρωπαϊκή ιστορία.
2: Πολύ σημαντική, όντως. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.
0: Το 1955 ο Άλαν Γκίνσμπερκ διαβάζει το ποίημά του «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίηση στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat.
2: Κι ήταν το μάτι του Θωρού. Πω. Όχι, δεν είπε αυτά.
0: Δεν έλεγε τέτοιο.
2: Αλλά και ο ποιητής φανφάρας έχει μείνει στην ιστορία.
0: Όχι ότι ξέρω το Ουρλιαχτό, αλλά λέμε.
2: Ναι, αλλά τον ποιητή φανφάρα το ξέρει.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Ναι. Πω. Λοιπόν. Γιατί εγώ δεν έχω γίνει viral.
0: Εσύ δεν έχεις κάνει στιχάκια και δεν έχεις καρώσει.
2: Για πλάκα.
0: Για πλάκα.
2: Για τον Γκίνσμπερκ μπορώ να σου γράψω. Λοιπόν, το 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνου βγαίνει εκτός του αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες δυστυχώς έχουμε 14 νεκρούς.
0: Το 2015, με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή σαν σήμερα. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ, Δημάρταν τότε, ΚΟΚΟΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων.
2: Το 2020 εκδίδεται μια ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή κρίνεται ο τριμελές εφετικό ακουργημάτων, ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1885 ο Νίλς Μπορ, Δανός φυσικός, βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Θεωρία κβαντική υπάρχει. Κβαντική μηχανική υπάρχει. Άλλα κβαντικά δεν υπάρχουν. Ναι. Το 1952 γεννιόταν ο Βλάντιμιρ Πούτιν, Ρώσος πολιτικός, πρώην πράκτορας της ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός της Ρωσίας.
2: Ανάλογα τι θέλει και ο ίδιος.
0: Κάνει αλλαγές με τον Μεντβέντεφ. Από το 2000, 26 χρόνια, χάρη στην αγάπη του λαού του, θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο. Από ποιον θεωρείται? Ότι ξανά δώσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση
2: της Ένωσης.
0: Από τον ίδιο. Ναι, γιατί το διαβάζω τόσο σήμερα. Ναι. Και σήμερα έχει γενέθλια και ο κύριος Νίκος Δένδιας.
2: Χρόνια πολλά, κύριε Δένδια.
0: Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και άμυνας. Δεν είναι μόνο εξωτερικών, και άμυνας.
2: Δεν είναι ενημερωμένο.
0: Ναι.
2: Σαν σήμερα χάσαμε τον Έντγκαρ Αλάν Πόε, συγγραφέας, ποιητής, συνάδελφος κτλ. Το 1849. Το 2026 ο Πούτιν δίνει εντολή ξεκάθαρα και δολοφονείται η Άννα Πολιτόφσκα για δημοσιογράφος Ρωσίδα και δινή επικριτριά του.
0: Εσύ δινή, που ξέρεις ότι έδωσε εντολή ο ίδιος.
2: Τώρα έχουν γίνει τόσες έρευνες. Mm-hmm. Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώργος Αμερικάνος το 2013, σπουδαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, καλωθυσφαιριστής ρε παιδιά, μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε με την ΑΕΚ στις μέρες της δόξας της. Τώρα, ήθελα να σου πω,
0: ναι,
2: που είπες Πούτιν. ότι έχει γενέθλια. Έλεγε χτες ο Αντώνης Σαμαράς, που συμμετείχε σε μια ημερίδα. Ο Αντώνης Σαμαράς. Του ζήτησαν από αυτή την ημερίδα, το Βήμα την έκανε τέλος πάντων, και του ζήτησαν να θυμηθεί κάποια γεγονότα κατά τη διάρκεια της πορείας του, της πολιτικής. Σαν παραπολιτικά, σαν παρα τέτοια. Και έλεγε λοιπόν ότι όταν κλείναν κάτι προαπαιτούμενα, που περίμενε ο Στουρνάρας να κλείσουν 62 προαπαιτούμενα, νομίζω, για να πάρει το αεροπλάνο να φύγει να πάει
0: στις
2: Βρυξέλλες, έλειπε ένα. Γιατί δεν είχε βάλει μια υπογραφή ένας υπάλληλος ενός υπουργείου, υψηλόβαθμος όμως υπάλληλος. Ήταν βράδυ, αργά όμως, πολύ αργά, ξέρω εγώ, μετά τις 12. Και συνειδητοποιούν ότι τους λείπει μια υπογραφή και λέει ο Σαμαράς, θα τον πάρω εγώ.
0: Τον υπάλληλο.
2: Ναι. Και τον παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Και του λέει, γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, πρωθυπουργός. Σας τηλεφωνώ γιατί δεν έχετε υπογράψει ένα πολύ σημαντικό έγγραφο. Του λέει, καλά, του λέει, κοιμόταν ο άνθρωπος. Και του λέει, καλά, και εγώ είμαι Βλαντιμίρ Πούτιν. Και του κλείνει το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
2: Του ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Του λέει, σας παρακαλώ πολύ, πραγματικά είμαι ο πρωθυπουργός, τώρα διήγηση του κ. Σαμαρά. Ο πρωθυπουργός και σας παίρνω τηλέφωνο γιατί πρέπει να υπογράψετε. Έλα, σε παρακαλώ, του λέει βραδιάτικα. Και εγώ, Πούτριν, σου είπα, είμαι χράκ, και του ξανακλείνω το τηλέφωνο. Στείλανε λοιπόν στο σπίτι του υπαλλήλου αστυνομικούς, ας πούμε, με μηχανές και τέτοια, να τον πάρουν, να τον πάνε γρήγορα στο Μαξίμου, γιατί 6 το πρωί πετούσε ο Στουρνάρας.
0: Ναι.
2: Και τον πήρε και φτάνει στο Μαξίμου. Κάποια στιγμή τον φωνάζουν, είναι ο Σαμαράς και του λέει, είδες Βλαντίμιρε που εγώ σε έπαιρνα τηλέφωνο, σε παρακαλώ, μπορείς να βάζεις μια υπογραφή. Άκου τώρα από έναν άνθρωπο να ασχολεί, από έναν άνθρωπο να εξαρτάται να κλείσουν τώρα.
0: Μας...
2: δύσκολες εποχές περάσαμε.
0: Αυτός ο υπάλληλος τι κάνει?
2: Καλά τώρα. Είναι.
0: Καλά είναι, εντάξει.
2: Καλά είναι.
0: Άμα είναι καλά, αυτό έχει σημασία.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, με 11 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 15 βαθμούς. 11 είχε και εδώ όταν ξεκίναγα. Εδώ δεν ξέρω τι κάνει.
2: Και
0: στα νότια τα δικά σου. Στα βόρεια τα δικά μου είχε 11. Καλημέρα
2: και
0: στη Μέρη στο Ανόβερο που έχουν παραπάνω από ό,τι είχα εγώ. 14 στο Ανόβερο. Βρε Διονύσιο, ο Μπέρνς ήταν επί Κλίντον τότε που κυνηγούσαν τη 17 Νοέμβρη.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
2: Με αυτό και αυτό το πατήμα.
0: Παιδί μου και γέρασα, πού τον θυμήθηκες? Μου έρχονται ονόματα.
2: Του έρχονται κάθε
0: έτσι.
2: Ονόματα, τα λέει, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτό κάνω.
2: Τα γόρι μου, έτσι είναι. Έτσι είναι τα γόρι μου. Λοιπόν,
0: αφού ξέρετε τώρα, με τα ονόματα δεν τα πάω καλά.
2: Κατά τη διάρκεια τη νύχτα, ο Λιονέλ Μέση έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα τη Εθνική Αργεντινή.
0: Τι λες.
2: Ναι.
0: Σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Για τον χώρο του ποδοσφαίρου είναι κορυφαία είδη.
2: Δεν σταματάει να παίζει. Σταματάει να παίζει με την Εθνική Αργεντινή όμως.
0: Ναι.
2: Και ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Εμένα μου, ξέρεις τι μου άρεσε από όλο αυτό?
0: Όχι.
2: Με συγκίνησε. Αυτό που κάνανε οι εργαζόμενοι στο μετρό στην Αργεντινή. Γεμίσαν όλες τις θέσεις με φανέλες του Μέση. Γιατί εντάξει, το νέο του έχουν λατρεία. Είναι ο δεύτερος πιο αγαπημένος.
0: Με τον Μαραντόνα.
2: Όχι.
0: Τι?
2: Στην Αργεντινή, εκτός από το ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
0: Α, ναι. Εγώ λέω από το ποδόσφαιρο.
2: Ίνδαλμα, που ο Σένα.
0: Ο Σένα.
2: Και ο Σένα.
0: Ναι. Δεν είναι ο Μαραντόνα.
2: Κοίταξε να δεις. Ο Σένα είναι πιο λατρεμένος.
0: Ναι.
2: Εδώ βαφτίζαν τα παιδιά τους, έτσι.
0: Ναι.
2: Πολλά παιδιά τα λένε με
0: γνώμη. Μάλιστα. Εγώ θα περίμενα τον Μαραντόνα, διότι είναι
2: Μαραντόνα
0: πιο.
2: Μαραντόνα δεν τα βγάζουν.
0: Επειδή είναι πιο λαοφιλούς, ρε παιδί μου, αθλήματος.
2: Ήταν και η πορεία του όμως, νομίζω.
0: Ναι,
2: συνέχεια που ήταν. Εντάξει. Ο Μαραντόνα για μένα ήταν ο πιο σπουδαίος.
0: Ο Ντιέγκο, το χέρι του Θεού κτλ. Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Καλό δρόμο να έχετε. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 12 βαθμούς. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, στον κύριο Παπαγιώργη και στον Τέρι.
2: Ναι.
0: Αυτόν τον υπάλληλο τον έστειλα να βρει τον Πούτιν. Κανονικά, γι' αυτό ρώτησα εγώ τι έκανε. Αν ξέρουμε τη συνέχειά του, και λέει η Κατέρινα, καλά είναι.
2: Εντάξει,
0: κανονικά όμως, ναι, θα έπρεπε να έχει κάποια εξέλιξη τέτοια, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι. Κατά τα λοιπά πάντως, επειδή τώρα άκουσα όλο τον κύριο Σαμαρά, πολύ μαυρίλα, ρε φίλε.
0: Καλά.
2: Όχι, αλήθεια. Πολύ μαυρίλα. Δηλαδή δεν βλέπω. Όταν είσαι. Και είσαι και πολιτικός.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είσαι ένας πολίτης που πάει στη δουλειά του, γυρίζει κτλ. Αλλά είσαι, έχεις διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας κτλ. Και ξαφνικά βγαίνεις και λέει, δεν βλέπω πουθενά χαμογελαστά πρόσωπα. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Μάλλον κάτι δεν βλέπεις σωστά.
0: Όχι, μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα.
2: Όχι, μπορεί να είναι. Εντάξει τώρα.
0: Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι όλα μαύρα.
2: Η πολιτική είναι για να δίνουν ελπίδα, δεν είναι για να δίνουν.
0: Όχι, μπορεί να είναι και για να κάποιος αυτό το θεωρεί πράξη ειλικρίνειας, διότι καταγράφει την πραγματικότητα. Πέρα από τα φτιασιδώματα. Τα ακούω.
2: Πω, τι είπε. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό που είπε.
0: Τα φτιασιδώματα τη καθεστικής τάξη.
2: Αχ.
0: Καλό. Καλό, σ' αρέσει.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Λέω και κάτι τέτοιο εκτός από ονόματα. 9 βαθμούς έχει στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι. Μας στέλνει και πιστήρια ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης. Κυρία Χριστίνα, δεν το γνωρίζουμε. Μας έχετε ξαναρωτήσει. Δεν το γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε. Αν το γνωρίζαμε, θα σας απαντούσαμε.
2: Να ξαναπώ κάτι για το ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί και ο Ρονάλντο είναι ένας μεγάλος παίκτης.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά ρε παιδί μου. Είναι κομπλεξικό το παλικάρι.
0: Ο Σένα λέει ήταν Βραζιλιάνος, λέει ο Στάθης.
2: Ναι, αλλά το Σένα τον αγαπάει και στην Αργεντινή πάρα πολύ. Και δίνουν τα ονόματα στο παιδιά τους.
0: Άρτον. Πώς τον λένε.
2: Άιρτον.
0: Ε?
2: Ναι, Άιρτον.
0: Άιρτον.
2: Άιρτον. Τέλος πάντων, ο Ρονάλντο λοιπόν που λες.
0: Ναι.
2: Το παιδί έχει πρόβλημα.
0: Γιατί έχει πρόβλημα.
2: Έχει κόμπλεξ.
0: Γιατί παιδί μου το λες αυτό.
2: Καταρχήν. Εντάξει, ζήτησε συγγνώμη που έφυγε από, από τον Πάγκο και δεν ξέρω εγώ τι, από την Εθνική Πορτογαλία και τώρα ξαναγυρίζει και δεν ξέρω εγώ τι. Διάλεξε τη μέρα που αποχαιρετούσε ο Μέση. Άι, παιδάκι.
0: Έλα μωρέ τώρα που το έκανε γι' αυτό.
2: Έλα, ξεκάθαρα.
0: Έλα μωρέ τώρα.
2: Γιονύση, ξεκάθαρα.
0: Έλα μωρέ, μην βάζει προθέσει τώρα επειδή.
2: Γιονύση, ξεκάθαρα. Το παιδί έχει πρόβλημα με το Μέση.
0: Στο σένα. Έλα μωρέ τώρα. Σιγά να μην έχει πρόβλημα με το Μέση.
2: Κλάψε. Έτσι δεν λέγαμε.
0: Σιγά να μην. Όχι, έτσι θα έλεγε εσύ. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα στον κόσμο.
2: Πού?
0: Εγώ δεν του έλεγα.
2: Όταν παίζαμε με την Εθνική Πορτογαλία.
0: Εγώ δεν έλεγα ποτέ κλάψε.
2: Στο Euro. Άσε, τι λέει.
0: Ποτέ. Εγώ δεν έχω πει τέτοια πράγματα.
2: Και
0: ποτέ.
2: Λίγα λέω.
0: Ποτέ.
2: Εσύ
0: δεν τα βάζει στο στόμα μου.
2: Δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Πολύ ωραία.
2: Εσύ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι. Α, καλέ τον καιρό δεν είπα. Βρε Διονύ, πιαστήκαμε με την κουβέντα.
0: Καλέ, ναι. Εσύ που ήθελε.
2: Είναι τα γενέθλια του Πούτιν που με.
0: Πει για το Σαμαρά.
2: Γιατί δεν είναι ωραία να σα λέω ιστορίε.
0: Ναι, πώ δεν είναι.
2: Λοιπόν, σήμερα. Θα έχει λιακάδες. Η ορατότητα μόνο στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τώρα το πρωί. Θερμοκρασίες από 3 μέχρι 23. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό. Στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 26. Από 8 έως 25 στην Ήπειρο. Από 6 έως 25 στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 25. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 12 με 25 και επίσης. 16 με 23 Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 25. Εδώ στην Αττική θα έχει λιακάδα, δεν θα φυσάει, η θερμοκρασία θα είναι από 16 έως 26, είναι ωραία μέρα για ομιλία στην Πνίκα. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λιακάδα και λίγη συννεφιά κατά διαστήματα, δεν θα φυσάει και εδώ και εκεί πέρα. Ορατότητα περιορισμένη τώρα το πρωί. Η θερμοκρασία από 16 έως 23.
0: Θα τα πούμε και μετά. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, ρίχνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτήν την ομιλία που θα εκφωνήσει από την Πνίκα ο Μάρκο
2: Ρούμπιο.
0: Λοιπόν, δίνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος, γιατί θεωρούν ότι θα είναι μια επαναθεμελίωση των σχέσεων της Δύσης με βάση τις αξίες της Δύσης, οι οποίες κατά τους Αμερικανούς τις έχουμε χάσει εμείς εμπολείς, οι Ευρωπαίοι.
2: Ναι.
0: Οι Ευρωπαίοι, ναι, τις έχουμε, ναι, χάσει, τις έχουμε ξεχάσει.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό για το ότι θεωρούν ότι έχουμε χάσει τις βάσεις μας,
2: ναι,
0: η χθεσινή ανάρτηση του Τραμπ για τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Όπου βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι η Γαλλία δέχεται επίθεση από Ισλαμιστές.
2: Ναι, ναι,
0: ότι οι Ισλαμιστές,
2: ναι, ναι,
0: θέλουν,
2: ναι, ναι,
0: να αναλάβουν τα ηνία της Γαλλίας.
2: Βέβαια.
0: Αυτό γίνεται με τα επεισόδια κτλ.
2: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ομιλία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτή η ομιλία, τουλάχιστον οι Αμερικανοί, η Αμερικανική τάξη, εν περιπτώσει, ναι, επενδύει πάρα πολλά σε αυτήν την ομιλία του Ρούμπιο. Από χθες σας λέγαμε ότι ο Ρούμπιο, εν αντιθέσει με τον J.D. Vance, είναι της άποψης της σύσφιξης των σχέσεων με την Ευρώπη και όχι της διάλυσής τους, όπως ο Vance, ο οποίος θεωρεί, ναι, την Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, ένα νεκρό πράγμα.
2: Θα τα πούμε όλα όμως στη συνέχεια, όμως, πιο αναλυτικά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους.
0: Και επειδή

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των ευαθών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Παρεμβάσεις 95 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό έξω κοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. 17 νεκροί σε ένοπλη επίθεση, μεταξύ των οποίων 12 στρατιώτες και 5 μεταλλουργοί, χάσαν τη ζωή τους σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν μέλη ένοπλης συμμορίας στην πολιτεία Ζαμφορά. Και ο καιρός θρίωσε ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Στο RTOS Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει από Σέρας με 9 βαθμούς. Ο κύριος Σαμαράς δεν ακούει την εκπομπή σας, γι' αυτό δεν βλέπει χαρούμενα πρόσωπα. Καταλαβες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα που μας πληροφορεί ότι βγήκαν τα παπλωματάκια.
1: Ωραία, τι.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που μας στέλνει ηχητικό μήνυμα. Δεν θα το ακούσουμε τώρα γιατί δεν μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Να σου πω κάτι. Έχουν τρελαθεί όλοι με τα παπλωματίνια.
0: Ναι.
1: Τι όλοι, οι περισσότεροι τα έχουν βγάλει πια. Τα παπλωματίνια.
0: Έχω πάλι όχι.
1: Τραβιέται το βράδυ. Τραβιέται. Εντάξει, τη μέρα μπορεί να έχει ζέστη, παιδί μου, κάποιες ώρες, αλλά.
0: Παιδί μου, χθες βγήκα κάποια στιγμή το μεσημέρι.
1: Ναι, αυτό που βγήκαμε έξω το μεσημέρι.
0: Λιώνεις, παιδί μου.
1: Ναι, έχει ζέστα.
0: Λιώνεις.
1: Εντάξει και εσύ.
0: Κάθε υπερβολή.
1: Λίγο.
0: Λίγο, κάθε υπερβολή. Αλλά είχε ζέστη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έστρασε. Ο υδρότας.
1: Καλά και εσύ.
0: Ρε, ο υδρότας από το κούτελο.
1: Με λίγο υπερβάλλεις.
0: Όχι, καθόλου.
1: Λέω,
0: επειδή περπάτησα λίγο.
1: Το σοδούλι.
0: Όχι, όχι, περπάτησα λίγο και είπε. Ρε, ο υδρότας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έστρασε. Λοιπόν. Τι έχουμε. Ακούστε να δείτε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα μέτωπα καταρχήν.
1: Πάμε, μέτωπα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχουμε. Αυτή την ώρα, επίθεση των Χούθη κατά της πόλης της Ιεμένης, όπου έχει την έδρα της η κυβέρνηση νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη.
1: Αυτή
0: που, πώς το λένε...
1: Αυτή που έχουν κυβέρνηση στην Ιεμένη.
0: Που αναγνωρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και υποστηρίζεται βασικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, επιτίθεται εναντίον αυτήνης.
1: Ναι.
0: Αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί και σε άλλο σημείο, αλλά εκεί αναχαιτίστηκαν οι πύραυλοι των Χούθη.
1: Ωραία.
0: Ένα το κρατούμενο που έχουμε. Δεύτερο, ναι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πέφτουν πύραυλοι στο Κίεβο.
1: Ναι.
0: Είχε προειδοποιήσει από βραδύς ο Ζελένσκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα έχουμε νέο μπαράζ βομβαρδισμών. Έχετε το νου σας, ακολουθείτε τις οδηγίες. Μπείτε στα καταφύγια να γλιτώσουμε ανθρώπους τουλάχιστον. Γιατί κτίρια δεν τα, με τους Ρώσους που έχουμε μπλέξει, δεν θα, κάποια θα καταστραφούν.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να σωθούν οι ζωές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε πόσο αργότερα θα γίνει ο απολογισμός. Θα το μάθουμε και αυτό τι ακριβώς θα έχει γίνει. Αυτά είναι που είναι σε εξέλιξη τώρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτή την ώρα που συζητάμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Χθες έγινε ντόρος με έναν Γερμανό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Γερμανός αυτός ήταν πρώην υπεύθυνος της γερμανικής ΚΙΠ, ας πούμε. Της γερμανικής CIA. Της
1: παλιά, παλιά.
0: Ήταν παλιά. Επί Γκένσερ. Ναι. Όχι Γκένσερ, επί του άλλου. Που πήγε μετά με τους Ρώσους. Και έγινε,
1: δεν μπορώ, ρε Διονύση.
0: Πω. Του Στρέντερ, μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτός που ήταν.
0: Ήταν με το Στρέντερ. Τους έχω ζήσει όλους αυτούς και τους έχω
1: σταρμάσει
0: στο μυαλό μου. Λοιπόν, έπασε περιπτώσει. Επί Στρέντερ. Αυτός ο Γερμανός, λοιπόν, CIG σε επί Στρέντερ, δούλευε, λέει, για ξένη χώρα. Είχε πλέον συνταξιοδοτηθεί, είχε αποχωρήσει από τη θέση του, αλλά συγκέντρωνε από κάποιους πληροφοριοδότες φακέλους απόρριτους,
1: ναι,
0: μέσα από τα αρχεία της
1: αυτής
0: της υπηρεσίας.
1: Μέσα,
0: λοιπόν, έπαιρνε αυτούς τους φακέλους,
1: ναι,
0: και έκανε εκθέσεις, ετοίμαζε εκθέσεις για κάποια χώρα. Αποκαλύπτεται, διαβάζω στο Earth News, ότι ήταν για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν.
1: Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι θέλει το Αζερμπαϊτζάν τώρα, να πεις ότι είναι μια, ξέρω εγώ, κάποια υπερδύναμη, ρε παιδί μου.
1: Χαζοκατάσκοπος.
0: Το Αζερμπαϊτζάν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, αλλά σκέψου ότι το Αζερμπαϊτζάν πληρώνει, ας πούμε, για πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας.
1: Εγώ θέλω να πω ότι.
0: Για το Αζερμπαϊτζάν.
1: Θες να γίνεις κατάσκοπος, φίλε μου. Θες να γίνεις. Ρισκάρεις, ας πούμε,
0: την ιστεροφημία σου.
1: Και το πώς τον προδίδεις την πατρίδα σου. Γιατί αυτό κάνεις.
0: Α, ναι.
1: Ε?
0: Κατηγορείται για προδοσία. Για απόπειρα προδοσίας. Αυτό κατηγορείται.
1: Μα
0: δηλαδή,
1: πουλώντας, ναι, μυστικά του κράτους, προδοσία είναι. Λοιπόν. Με τα Αζερμπαϊτζάν. Πάει καλά στη Eurovision, βέβαια, πολλές φορές.
0: Λοιπόν, θέλω να κρατηθώ. Θέλω να κρατηθώ, να μην πω περισσότερα.
1: Εντάξει, όχι, μην πεις,
0: για
1: μην
0: το θέμα.
1: Μην
0: γιατί μπορεί να δημιουργήσω διπλωματικό επεισόδιο με το Αζερμπαϊτζάν.
1: Όχι,
0: δεν, εντάξει,
1: τώρα.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Θέλω να πω, ναι, που λέγεις στη Ρωσία.
0: Θυμήθηκα με το Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Ναι, καλά. Θυμήθηκα τότε άρα με το Αζερμπαϊτζάν που είπες.
1: Ναι.
0: Είχε πάει ένας, δεν ξέρω αν είναι ο τελευταίος, αλλά είχε πάει ένας Έλληνας πρέσβης να παραδώσει τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της χώρας, στον, ναι, Αλίγεφ.
1: Ναι.
0: Και του είχε πει ο Αλίγεφ απ' έξω. Δεν το είχε πει ακριβώς έτσι,
1: αυτό,
0: όπως θα σας το μεταφέρω,
1: ναι,
0: αλλά το νόημα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Μη ματαιοπονείς, εμείς είμαστε με την Τουρκία. Αυτό.
1: Το θυμάμαι. Σαν τώρα το θυμάμαι αυτό.
0: Δηλαδή, για αυτή τη χώρα τώρα μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ρε παιδί μου,
0: okay,
1: ρε παιδί μου, να τα πουλάγες στην Αμερική. Να, ναι, τα πουλάγες, ξέρω εγώ, στη...
0: Άκου να δεις. Ναι. Δύο υπερδυνάμεις υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Και μία ενδυνάμει τρίτη.
1: Ναι,
0: η μία δύναμη είναι η Αμερική, η άλλη δύναμη είναι η Κίνα,
1: ναι.
0: Η ενδυνάμει είναι η,
1: ναι.
0: Η Ευρώπη, εάν ενωθεί και αν έχει σύνδεση και με τον Καναδά, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες υπερδυνάμεις να τα πουλήσει. Στην Ευρώπη δεν θα τα πουλούσε, γιατί ούτως ή άλλως της Γερμανίας ήταν, οπότε που την να πουλήσει.
1: Ναι.
0: Καταρχήν θα γινόταν βούκινο. Αλλά, ναι.
1: Ναι.
0: Άρα ή στην Κίνα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι,
1: ναι, δεν γίνεται.
0: Τέλος πάντων. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο το προσαρμόζουμε εμείς. Το έχει, νομίζω, λενινιστικό ή μαρξιστικό. Είναι κάτι ότι οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν. Ή ξέρω εγώ τι, οι λαοί έχουν τους τρομοκράτες που τους αξίζουν. Έχουν τους προδότες που τους αξίζουν. Έχουν. Καταλαβές.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Άλλο θέμα.
1: Έχουμε ένα τεράστιο μπιφ.
0: Τι μπιφ έχουμε?
1: Τεράστιο. Το οποίο έχει πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και στην Αναβίση.
0: Καλά.
2: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
1: Να μην το πω.
2: Στου χρόνου και
0: το λες.
1: Εσύ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έγινε λίγο μετά τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, για την οποία είχαμε αναφερθεί εδώ και εδώ, σε αυτή τη συναυλία, η οποία μάζεψε σχεδόν 100.000 κόσμο. Ο Καρβέλας...
0: Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη συναυλία, αυγατένει τον κόσμο. Τη μία ήταν 65, την άλλη ήταν 80, τώρα ήταν 100.
1: Όχι, 95.000
0: δεν λέγανε ότι είναι. Τέλος πάντων,
1: λοιπόν, τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, ναι. Δεν είχε πάει ο Καρβέλας στη συναυλία αυτή.
0: Κρίμα.
1: Όχι. Ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα ζευγάρι που έχει συνδέσει όχι μόνο τη ζωή του,
0: ναι.
1: Αλλά και την καλλιτεχνική του πορεία. Δηλαδή πολλοί λένε ότι η Βύση δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τον Καρβέλα,
0: ναι.
1: Ο Καρβέλας, δηλαδή από τις 800 επιτυχίες, τις 780 τις έχει γράψει ο Καρβέλας τη Βύση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν έχει
1: πει. Έτσι,
0: ναι.
1: Είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι όπως το λέω.
0: Ναι. Σε πιστεύω, ναι. Δεν έχω, ναι. Δεν σε αφισβητώ.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν, χτες προχτές, άρχισαν να κυκλοφορούν κάτι φήμες ότι η Βύση χρωστά 200 με 300 χιλιάρικα στον Καρβέλα. Και γι' αυτό τσαντίστηκε ο Καρβέλας και δεν πήγε στη συναυλία. Που ήταν ορόσημο για την καριέρα της Βύση αυτή η συναυλία.
0: Ναι.
1: Είχε πάει λέει, μέχρι και την Πέμπτη στις πρόβες, αλλά κάτι έγινε. Τέλος πάντων, έγινε ένας καυγάς και δεν πάτησε.
0: Την Πέμπτη του τα δανείστηκε ή του
1: όχι,
0: τα έπρεπε
1: ρε,
0: να τα
1: δεν
0: δώσει και δεν τα
1: έδωσε. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Δεν ξέρω τι έγινε με τα λεφτά. Τέλος πάντων, χτες βγάζει μία ανακοίνωση ο Καρβέλας, 4 σελίδες.
0: Τη διάβασε.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είπαμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι. Εντάξει, τι να κάνουμε, η δουλειά μας είναι. Ειδήσεις είναι όλα αυτά. Τι να κάνεις. Λοιπόν. Και εξέφρασε τη διαφωνία του για τη συναυλία, την ουσία, την καλλιτεχνική του διαφωνία μέσα λέει από αυτή την ανακοίνωση. Σου λέω τώρα σε τίτλους, έτσι. Και είπε ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στο ΆΚΑ και ότι δεν τον πλήρωσαν κάποια χρήματα που του χρωστούσαν. Τώρα το πρωί που μιλάμε, για να καταλάβεις, έχει βγει ανακοίνωση από την Αναβίση.
0: Τι λένε, παιδί.
1: Δήλωση.
0: Δήλωση. Έχω μείνει με ανοιχτό, ναι, το στόμα.
1: Ναι. Και το απαντάει σε πρώτο πρόσωπο με την ανακοίνωση αυτή. Και καταλήγει. Περίμενε.
0: Με στίχο.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι και τι μεγάλη
0: με
1: δήλωση.
0: Με στίχο τραγουδιού.
1: Ναι. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αυτό απακούμε.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
1: Είδες τι έχω κάνει, ολόκληρη ραδιοσκηνοθεσία.
0: Για να φτάσει αυτό. Ότι όχι. Γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι.
1: Εντάξει, γιατί θα τα ακούγαμε αυτό το τραγούδι, γιατί θέλω να ακούσω εγώ να βγει το πρωί.
0: Ξέρω εγώ.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω εγώ πώς ξύπνησε σήμερα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι...
0: Μεγάλο μπιφ.
1: Μεγάλο μπιφ τώρα. Να τα λέμε.
0: Όπου θα ασχολούμαστε άλλες 15 μέρες στα κανάλια.
1: Ου!
0: Τι
1: 15 και λίγες λες.
0: Και λίγες. Εδώ με ένα θάνατο ασχολούμαστε 3 εβδομάδες τώρα. 4.
1: Ναι.
0: Πάμε. Κλείνουμε μήνα.
1: Δεν είναι ακριβώς θάνατος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θάνατος ήταν. Αυτή
1: δε.
0: Ήταν η ειδήση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: δεν ήταν θάνατος.
0: Εν πάση περιπτώσει, οκ.
1: Γιατί κατηγορούνται για δόλο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αστέριο. Για ποιο λόγο υπάρχει κόντρα με τη Λένα Διβάνη? Και με είδα στον social.
1: Αυτή την κόντρα δεν την ξέρω.
0: Όχι, δεν την ξέρουμε.
1: Όχι, δεν την ξέρουμε, ρε παιδί.
0: Τι κάνετε, μαζεύετε κόντρες, ας πούμε.
1: Όχι, εντάξει, παιδί μου, υπάρχουν. Κάθε άνθρωπος ασχολείται με τις κόντρες που του αρέσουν.
0: Ναι, σωστά. Δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Επίσης, να σας πούμε ότι αν πάτε.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Η Κατερίνα μπορεί να ξέρει.
1: Όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό, ναι, το ξέρω.
0: Το συγκεκριμένο δεν το ξέρω.
1: Σήμερα, ναι, όχι σήμερα, μην πάτε σήμερα, από αύριο. Mm. Αν πάτε μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε το νέο φωτισμό στη Διονυσία Ρεπαγίτου. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
0: Στην
1: Διονυσία Ρεπαγίτου.
0: Ναι.
1: Είναι συγκλονιστικός, πάρα πολύ ωραίος. Είναι άλλο φως, ρε παιδί μου. Το αλλάξανε. Είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ,
0: μπράβο,
1: ωραίο, γιατί αναδεικνύεται και αυτός ο υπέροχος πια πεζόδρομος, έτσι δεν είναι δρόμος. Αυτός ο υπέροχος πραγματικά. Για μένα είναι ο ωραιότερος πεζόδρομος της Αθήνας.
0: Ναι, ναι, τώρα, ναι, ναι, είναι υπέροχος. Δεν είναι, ξέρω, τώρα... είναι ο καλύτερος, αλλά εμάς προτάσεις
1: είναι
0: υπέροχος.
1: Υπέροχος,
0: ναι,
1: υπέροχος.
0: Όντως.
1: Είναι καθαρός, είναι ωραίος. Σπάνιο αυτό για την Αθήνα, γιατί καθαρή η Αθήνα δεν είναι.
0: Άλλο θέμα αυτό.
1: Όχι, το τονίζω αυτό.
0: Άλλο θέμα.
1: Γιατί εντάξει.
0: Τώρα που λες
1: για την
0: Αθήνα.
1: Πες, πες.
0: Και μου ήρθε στο μυαλό. Κάπου διάβασα, δεν το παρακολούθησα, παιδιά, είναι κάποια πράγματα που μου ξεφεύγουν. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι η επιστολή της Βύση και του Καρβέλα.
1: Ναι,
0: μου διέφυγα, δεν με απασχολούν
1: πόσα,
0: καθόλου,
1: ναι,
0: δεν με ενδιαφέρουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, διάβασα το εξής. Πήγε ο κύριος Δούκας στη Μαδρίτη.
1: Πότε?
0: Να βραβεύσει τον κύριο, να του δώσει το κλειδί της πόλης των Αθηνών, ξέρω εγώ τι κάτι.
1: Εκεί πήγε, δεν ήρθε. Όχι, δεν
0: όχι, εκεί πήγε, παιδί μου, αφού είχε τα ραβέρια ο κύριος Σάντσες. Λοιπόν, ναι, πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Το πρωί, λέει,
1: ναι,
0: μετήχε σε συγκέντρωση κατά του Σάντσεθ που είχαν κάνει αυτοί για τα σπίτια.
1: Αλήθεια.
0: Για την κατοικία.
1: Αλήθεια.
0: Και το απόγευμα βράβευσε τον Σάντσεθ. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
1: Αχ, δεν ξέρω.
0: Έτσι το διάβασα σε εφημερίδα.
1: Αχ, Διονύση, λες.
0: Ναι, ναι, το
1: είναι
0: πρωί,
1: πολύ πιθανό.
0: Το πρωί ήταν στη διαδήλωση κατά του Σάντσεθ και το βράδυ βράβευσε τον Σάντσεθ. Προκαλεί μία εντύπωση.
1: Μία.
0: Μία. τουλάχιστον μία εντύπωση στην προκαλεί. Εμένα τουλάχιστον μου την προκάλεσε. Μπορεί στους ακροατές να φέρνει τα διάφορη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω μήπως ήξερες κάτι παραπάνω.
1: Όχι,
0: κανένα
1: δεν ήξερα. Δεν ήξερα.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: okay.
1: Δεν ήξερα. Πολύ σημαντική είδηση,
0: ναι,
1: η οποία έχει να κάνει με την τσέπη μας και αυτή, είναι αυτή η ανακοίνωση. Νομίζω ότι κάθε μέρα ανακοινώνει και ένα μέτρο, Μητσοτάκη.
0: Τι μέτρο ανακοίνωσε?
1: Μίλαγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ χτες το βράδυ. Και αφού μίλησε αρκετή ώρα, η αλήθεια είναι.
0: Πες την είδηση.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα επιδοτηθεί το ηλεκτρικό, το βιομηχανικό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Η επιδότηση αυτή, ένα ποσό θα διατεθεί, είναι 95 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να μπορέσει και η βιομηχανία,
0: ναι,
1: να αντέξει, να μην αυξηθεί.
0: Ναι.
1: Και μετακυλιστεί το κόστος και στους καταναλωτές.
0: Α, γιατί καλά κάνεις και το εξηγείς.
1: Ναι.
0: Τρόποντινα. Γιατί κάποιος μπορεί να βρεθεί. Έχουν ανάγκη βιομηχανή.
1: Όχι, ναι.
0: Από επιδότηση. Όχι, θα αμφιβάλλεις, θα βρεθούν κάποιοι να πούνε ότι δεν χρειάζεται επιδότηση βιομηχανία.
1: Θα επιδοτηθεί συγκεκριμένα στους κλάδους του τσιμέντου.
0: Τα τσιμέντα αφορούν το κτίσιμο κατοικιών.
1: Ναι.
0: Άρα το κατασκευαστικό κόστος. Πάμε παρακάτω. Ένα.
1: Τροφίμων.
0: Αφορούν τη τσέπη όλων, όπως έλεγε η Κατερίνα νωρίτερα.
1: Των χαρτικών και των πλαστικών. Αυτές είναι οι λεγόμενες ενεργοβόρες επιχειρήσεις της βιομηχανίας.
0: Ναι,
1: αυτές,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν θα επιδοτηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να σταματήσει να μπει ένα ανάγωμα, ένα φρένο.
0: Γιατί δεν βάζουν τα κέρδη τους αυτοί?
1: Δεν έχουν υπερκέρδη αυτοί.
0: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Δεν έχουν.
0: Ξέρεις τους ισολογισμούς τους?
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω δει, δεν έχουν όλοι υπερκέρδη.
0: Εν πάση περιπτώσει, παιδιά,
1: δεν ξέρω και κανένα βιομήχανο.
0: Κρίμα.
1: Αμαν ήξερα.
0: Κρίμα. Κρίμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά είναι ένα θέμα και αυτό σημαντικό. Εξηγεί η Κατερίνα και εξηγούμε και εμείς, μαζί δηλαδή εξηγούμε,
1: ναι,
0: ότι αυτό γίνεται όχι για να επιδοτηθούν οι βιομηχανοί και να βγάλουν τα λεφτά τους να τα πάνε στην Ελβετία ή να τα κάνουν ράβδος ίσου και να τα πάνε στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Γίνεται για να μην μετακυληθεί το κόστος το αυξημένο κόστος της ενέργειας, να μην μετακυληθεί στα προϊόντα τους, άρα στους καταναλωτές. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει, είναι μια άλλη ιστορία. Αν κάποιοι θα βρουν τρόπο. Αν θα βρουν τρόπο να τα βάλουν στην τσέπη ή όχι, γιατί το λέω αυτό. Παιδιά, τις τελευταίες ημέρες αποκαλύπτονται όλο κομπίνες.
1: Δεν είπαμε γι' αυτό.
0: Όλο κομπίνες και όλο από μικροκλοπές μέχρι μεγαλοκλοπές. Δηλαδή, όταν ο άλλος έχει κοστίσει στον ΕΦΚΑ, στον ΕΦΚΑ που μας ασφαλίζει όλους και από εκεί παίρνουμε τις συντάξεις μας. 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ας πούμε. Φτιάχνοντας εικονικές εταιρείες ή εικονικές μισθώσεις ή ξέρω εγώ τι κάνει ακριβώς και δεν πληρώνει ΦΠΑ. Και ο ΕΦΚΑ που δίνει τις συντάξεις ζημιώνεται κατά 1,5 εκατομμύριο, είναι θέμα μεγάλο.
1: Τους πιάσαν.
0: Αυτό που βγαίνει ο υπουργός και λέει να φορολογηθούν οι influencers οι οποίοι κάνουν μέσω των social media διαφήμιση και άρα έχουν πολλαπλά έσοδα και δεν φορολογούνται, είναι θέματα.
1: Βέβαια, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι θέματα. Εμάς τα περνάμε στον τούκο ή ασχολούμαστε μόνο με το Θεαθήνε και με το αν πήγε ο Τάδε και άνοιξε μπουζουκερί ή κουρασαντερί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί βγάζουν χρήματα.
1: Αυτά τα influencers που είναι επάγγελμα πια.
0: Βέβαια είναι επάγγελμα.
1: Και επικερδές κιόλα τρομερά.
0: Είδα μια Αμερικανίδα η οποία βγάζει 34 εκατομμύρια μόνο από το Instagram και το TikTok.
1: Ωρε φίλε.
0: 34 εκατομμύρια.
1: Κάτι λάθος το έχω πει τόσα χρόνια. Κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς και δεν με ακούς. Εγώ δεν θέλω 34 εκατομμύρια.
0: Εγώ θέλω.
1: Όχι, ας ήταν και 4.
0: Εντάξει.
1: Καλά. Γιατί δεν βγαίνουμε με 4.
0: Καλά και τα 4. Για τους δυο μας ή ο καθένας 4.
1: Ο καθένας.
0: Α, καθένας 4. Άντα, κάτι γίνεται.
1: Γιατί μόνο και για τους δυο μας δεν βαστάνε 4 εκατομμύρια.
0: Όχι.
1: Άσε, ρε,
0: όχι, όχι. Άμα τα βάλεις κάτω.
1: Ναι, τα έχεις και άμα τα βάλεις κάτω. Τι τα κάνεις. Δηλαδή.
0: Όχι, αλλά άμα κάνεις όνειρα να τα κάνεις ολοκληρωμένα.
1: Βρε.
0: Αντί για 4, 34. Ακόμα καλύτερα.
1: Καλέ.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Καλύτερα. Τέλος πάντων. Δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν.
0: Για τους influencers έλεγες και σε διακόψα.
1: Για τους influencers έλεγα ότι είναι, λέει, αυτοί οι influencers είναι μοντέλα.
0: Ναι.
1: Τράπερ.
0: Τράπερ, ε.
1: Ναι. Και
0: δεν
1: πρώην
0: παίκτες. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ ακούγοντας το τράπερ το μυαλό μου να βγαίνει στο τάπερ.
1: Και, ποτέ. Ναι. Και πρώην παίκτες reality. Και τι δουλειά κάνεις πρώην παίκτες reality. Μπορεί να το κοροϊδεύουμε, αλλά είναι άνθρωποι που είναι αναγνωρίσιμοι.
0: Α, γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εγώ άμα έφτιαχνα ένα γιαούρτι,
0: ναι,
1: είχα μια εταιρεία και ήθελα να προωθήσω ένα γιαούρτι, δεν θα το έδινα σε μένα.
0: Ναι, θα το έδινε σε κάποιον αναγνωρίσιμο.
1: Πολύ αναγνωρίσιμο, σαν αυτούς που είναι από τα reality.
0: Εγώ θα το έδινα στη Ραταϊκόφσκι που ήταν χθες εδώ, προχθές πότε ήταν.
1: Εντάξει, μοντέλο.
0: Στη Ραταϊκόφσκι, ναι. Ωραία.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Κατάλαβε. Βλέπει άλλη το γιαούρτι, βλέπει την άλλη που είναι σιλφίδα, σου λέει μα τρώει γιαούρτι. Θα δυνατήσω. Παίρνει το γιαούρτι, τρώει το γιαούρτι, τρώει και μισό κιλό γουρνοπούλα μετά. Και σου λέει, μα εγώ ένα γιαούρτι έφαγα. Τη γουρνοπούλα την είχα σβήσει από το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Τη σβήνει.
0: Καλά, δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
1: Καλά, ναι, ξεκάθαρα έτσι.
0: Πολύ απλοϊκά τα παρουσιάζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό που σα έλεγε ο Διονύσης με την απάτη του με τον ΕΦΚΑ. Επικεφαλής ήταν. Πώς το λένε, από τα αρχηγικά μέλη, ναι, ήταν ένας τύπος ο οποίος κούναγε το δάχτυλο, είχε γεμίσει και αφήσεις εδώ τη Μεσογείο και τη.
0: Αυτό το σύνθημα του ήταν έχουμε καθαρά χέρια.
1: Τα καθαρά χέρια.
0: Αυτό.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Και να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι η αφισορύπανση έχει, είναι.
1: Ποια αφισορύπανση? Εδώ μας έφαγε, μας στέρισε 1,5 εκατομμύριο, μας έβαλε μέσα.
0: Ναι, όχι.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, αλλά βάζει και αφήσεις. Πλέον βάζουν αφήσεις μόνο αυτός, ένα συγκεκριμένο κόμμα που είχε χθες συγκέντρωση και. Κάτι θεατρικές παραστάσεις.
1: Να το κόψουν πρόστιμο για τις αφήσεις τώρα που τον κρατάνε.
0: Μπράβο, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τον κρατάνε.
1: Τους πιάσανε καλέ.
0: Ναι, αλλά συνελήφθη, δηλαδή είναι στη φυλακή τώρα που μιλάμε.
1: Τους έψαχνε,
0: ναι,
1: η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, δεν το ξέρανε.
0: Ναι.
1: Και αφού μου συλλέξαν τα
0: καθαρά
1: στοιχεία.
0: Καθαρά χέρια είχαν, όχι καθαρά αυτιά να ακούσουν.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Συλλέξαν τα στοιχεία. Και πήγαν και τους συλλάβανε.
0: Α, τους συλλάβανε.
1: Έτσι το μάθαμε, βεβαίως. Γίνανε συλλήψεις.
0: Τι λέρε, παιδί.
1: Λοιπόν, αυτά τα λαμόγια λοιπόν που πουλάγανε. Πώς το λένε.
0: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί,
0: άσε να, καταρχήν να αποδειχθεί δικαστικά.
1: Άσε, ρε, Διονύση.
0: Μπορεί να μην αποδειχθεί δικαστικά.
1: Και τι,
0: να δοθούν. Δεν τους έχει καταδικάσει, ναι, από πριν, ναι, αυτά τα, ναι, λαμόγια, γιατί, αλλά, είσαι τέτοια. Εντάξει. Είσαι προπαίτης.
1: Ναι. Φτιάχναν εταιρείες.
0: Ναι.
1: Είχαν αχυρανθρώπους. Mm. Προσλάμβαναν ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
0: Διάβασα κάπου ότι νοικιάζανε κάτι εργαζόμενους με 500 ευρώ και τους λέγανε ότι τους πληρώνουν 19.500 ευρώ.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Καλό.
1: Ναι. Φαντάζομαι, ναι, ότι υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν αυτό.
0: Δεν ξέρω, ναι, τι να σου πω.
1: Αυτός ο τύπος λοιπόν, το οποίο τον ξέρετε,
0: εμείς
1: δεν πρέπει να πούμε, ναι, το όνομά του, είναι, απαγορεύεται δηλαδή, ήταν αρχηγός κόμματος, είναι δηλαδή ακόμα, και έκανε και κάτι τρας εκπομπές.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Ναι. Και δηλώνει δημοσιογράφος.
0: Τέλος πάντων, πας πάνω τώρα ναι. δηλώνει δημοσιογράφος. Ναι.
1: Δηλαδή στις εκπομπές του είχε φιλοξενήσει πρόσωπα όπως ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια, τον Εθνικό Σταρ, δηλαδή...
0: Εντάξει, σιγά, ωραία.
1: Όχι, λέω ποιος είχε φιλοξενήσει εκπομπές του. Μπορεί,
0: κάποιος τους ενδιέφερε. Σου θυμίζω ότι κάποτε, ας πούμε, το ερωτοδικείο είχε ναι. τηλεθέαση άλλο μεγαλύτερη αυτό. Από ό,τι είχε το οτιδήποτε. Ό,τι θέλω να πω ότι υπάρχει κόσμος. Ναι. Ο άλλος έβλεπε το βράδυ. Εκείνο που μιλούσε έτσι τη νύχτα με τη νύχτα.
1: Αχ, ναι.
0: Μετά τη νύχτα.
1: Αυτό σε κάνει ωραίες ναι. εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο
1: ναι.
0: πολύ καλή.
1: Ναι, πολύ ωραίες εκπομπές. Και μ' άρεσε και ήθελα κι εγώ να κάνουμε μια βραδινή και να λέμε καλησπέρα σε όλους.
0: Όχι, όχι.
1: Ερωτευτείτε.
0: Ναι, αυτό, αυτό, ναι, αυτό. Ναι. Ερωτευτείτε.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει στη Νεάπολη Κοζάνης ο φίλος μας, ο Αργυρής, όπου έχει 0 βαθμούς και υγρασία. Τι 0 βαθμούς, ρε παιδί. Ήδη στην Κοζάνη 0, Wild Cats, αυτό το τραγούδι των Cure. Αυτά πώς τα θυμάμαι.
1: Cats.
0: Love Cats, μπράβο, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Κοντά.
1: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγούνται εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατό του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάδ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημη κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρυσι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105.

0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο από τη Χίο, ο οποίος λέει στην προηγούμενη ζωή η Κατερίνα πρέπει να ήταν ο κακός ο Λύκος. Μόνο γουρνοπούλα σκέφτεται. Δεν ξέρω για την προηγούμενη. Στην επόμενη πάντως μπορεί να είναι τραγουδίστρια, γιατί σας έχει πείσει κάποιους εξ ημών. Όπως για παράδειγμα το φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε το ηχητικό μήνυμα σε 6:34, ότι η Κατερίνα, το τραγούδι που ακούστηκε στις 6:34 μετά τους τίτλους των ειδήσεων, δηλαδή στις 6:30, τέριαζε γάντι πάνω στη φωνή της Κατερίνας. Έχει πείσει τον Γιώργο επειδή ασχολείσαι, λέει, με τα καλλιτεχνικά. Η Κατερίνα. Ναι, εντάξει, τραγουδάει. Και στο γραφείο τραγουδάει και στο μπάνιο τραγουδάει και στο, και στο σαλόνι τραγουδάει. Ναι. Αλλά έτερων εκάτερων. Και στο δρόμο, άμα είναι
1: μερικές... διακοπές, έκανα καραόκε.
0: Την έχω πετύχει στο δρόμο. Ναι. Οδηγούσαμε δίπλα-δίπλα τα αυτοκίνητα και τραγουδούσε. Την έχω πετύχει. Το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Κάτι, θα το πω αυτό.
0: Αλλά τότε θα γίνει τραγουδίστρια. Ναι.
1: Εντάξει, εντάξει. Είμαι τραγουδίστρια. Δεν θέλω.
0: Ναι, είναι αυτό. Παιδί μου, έχεις πει στον κόσμο ότι είσαι τραγουδίστρια.
1: Μα είμαι τραγουδίστρια.
0: Ναι, όπως έχεις πει στον κόσμο ότι είμαι Ολυμπιακός, ας πούμε, ή διάφορα άλλα πράγματα. Πες, κάτι θα μείνει. Είναι το γκεμπελικό αυτό, κατάλαβες.
1: Γιατί οι εξωγήινοι δεν υπάρχουν.
0: Άλλο αυτό.
1: Πώς, οι περίεργοι δεν υπάρχουν.
0: Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Λοιπόν, εκεί που πήγα και έκανα καραόκε.
0: Δεν υπάρχουν
1: διακοπές.
0: Ναι.
1: Ήμασταν μια παρέα, τέλος πάντων, και κάναμε την πλάκα μας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να πω ότι είμαι επαγγελματίας, εγώ, για να μην τους κομπλάρω.
0: Για είχες πάει incognito.
1: Για να μην τους κομπλάρω. Ναι. Και ήρθε μια κοπέλα, ναι, η οποία ήταν σίγουρα επαγγελματίας και μας κόμπλαρε όλους. Γιατί, κουκλίτσα μου, πήγαινε στο κέντρο που τραγουδάς.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Θες να κάνεις καραόκι εδώ, φωνάρα, δεν μπορώ να πω. Ναι. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι είναι στα 101 δολάρια αυτή τη στιγμή το Brent.
0: Μπράβο.
1: Στα 76 το φυσικό αέριο.
0: Ανεβαίνει ή κατεβαίνει, αυτό έχει σημασία.
1: Πετρέλαιο, ναι. Το πετρέλαιο κινείται γύρω στα 100, δηλαδή πάει 98,
0: λίγο
1: 99,
0: πάνω, λίγο κάτω.
1: 100, 101, 104, ξανά πέφτει. Δηλαδή,
0: υπενθυμίζουμε
1: ανάλογα τι γίνεται.
0: Ότι πριν την 28η Φεβρουαρίου του 2026,
1: πόσον ήταν,
0: δηλαδή πριν ξεκινήσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ναι, ήταν γύρω στα 57. Έτσι, και είναι τώρα στα 101, ασχέτως του τι λέει ο κύριος Τραμπ, ότι φταίει η Ουκρανία που βομβαρδίζει τα δηληστήρια της Ρωσίας.
1: Κυρίως.
0: Τώρα που είπα για δηληστήρια της Ρωσίας,
1: τι θυμήθηκες?
0: Είδα κάτι εντυπωσιακά πλάνα, εντυπωσιακές εικόνες χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ένα πετρελαιοφόρο το οποίο είχε ξεκινήσει από το Βλαδιβοστόκ και πήγαινε πιθανότατα στην Ινδία, το οποίο είχε 98% φορτωμένο, δηλαδή σχεδόν τίγκα φορτωμένο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στο πετρέλαιο,
1: ναι,
0: τυλίχτηκε στις φλόγες. Έβγαινε ένας πυκνός μαύρος καπνός, φλόγες, αυτές οι κυτρινοπορτοκαλί φλόγες, και ο μαύρος κατά μαύρος καπνός, ήταν ένα, λες και η κόλαση του Δάντη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τέτοιες εικόνες από αυτή. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς έπιασε φωτιά το συγκεκριμένο πλοίο. Κανείς δεν το γνωρίζει. Το πλοίο αυτό υπάγεται στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση. Είναι αυτού του λεγόμενου σκιώδου στόλου ή του στόλου φάντασμα που έχει η Ρωσία και μεταφέρει από εδώ και από εκεί καύσιμα παράνομα.
1: Λοιπόν, άσχετο τώρα αυτό που θα πω.
0: Άσχετο,
1: αλλά συζητούσαμε,
0: ναι,
1: για την ακρίβεια με έναν συνάδελφο.
0: Πότε?
1: Χτες προχτές,
0: θυμάμαι,
1: τώρα τις προάλλες. Συζητούσαμε την ακρίβεια και μου λέει, άστα, μου λέει, είχε χαλάσει ο καναπές στο σπίτι πια, τον είχαμε πάρα πολλά χρόνια, και είπαμε να πάρουμε ένα καινούριο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και άρχισαν να κάνουν έρευνα αγοράς.
0: Ωραία.
1: Πήγανε σε διάφορα μαγαζιά, αυτά τα μεγάλα που πουλάνε καναπέδες.
0: Ναι.
1: Τα διάφορα, ρε παιδί μου, έχουν και διαβαθμίσεις αυτά.
0: Ναι, έχω, βέβαια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, και βλέπουμε, λέει, έναν καναπέ που μας ταιριάζει στο σαλόνι μας, ξέρω εγώ, μας άρεσε,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Είναι μια οικογένεια, ξέρω εγώ, τριμελής και τα λοιπά. Και λέει, α, ωραίος, λέει, ελάτε, λέει, αυτόν τον έχουμε προσφορά,
0: ναι,
1: λέει, τον καναπέ,
0: ναι.
1: Α, λέει, πάρα πολύ ωραία. Λέει, πόσο έχει? Λέει, 7.000 ευρώ.
0: Ναι, ωραία.
1: Πρόσεξε, λέει, και με την προσφορά, λέει, αυτή είναι η προσφορά.
0: Ναι, τι.
1: Πήγανε.
0: Εντάξει.
1: Παιδιά, αυτοκίνητο παίρνεις.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη, παίρνεις αυτοκίνητο.
1: Που λέω λόγος, ναι, να πω. Δίνεις προκαταβολή για αυτοκίνητο.
0: Εξαρτάται και όπως είπες. Υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: όμως
0: πανσπερμία. Δηλαδή βρίσκεις και με τιμές πολύ πιο φθηνές από τα 7.000.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, θες να πας.
0: Άμα πηγαίνεις διαχειρός, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Είναι άλλο πράγμα.
1: Επειδή ο περισσότερος κόσμος περνάει πάρα πολύ χρόνο στον καναπέ.
0: Το ξέρω.
1: Είναι το έπιπλο του σπιτιού, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη χρήση.
0: Το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Ναι, και εγώ το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
1: Εγώ για κρεβάτι τώρα.
0: Ωραίο, ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι...
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα μόνο, βρίσκεις και πολύ φθηνότερους. Υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχουν και,
1: διαφορές,
0: διαφορές ποιότητας και τα λοιπά. Υπάρχουν και άλλα, ας πούμε, που είναι συνεργαζόμενοι επιπλοποί, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν πολύ καλύτερες τιμές, για παράδειγμα. Ενδεχομένως, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχουμε και καλούς ξυλουργούς στην Ελλάδα, έχουμε πολύ καλούς ξυλουργούς. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Επιπλοποί είναι αυτοί.
0: Επιπλοποί, ναι.
1: Άλλο ξυλουργία.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ξέρω ότι, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι αυτό. Τσέχνει στο σπίτι σου. Αλλά ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Φώτη.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω, ρε παιδί μου, που έχει πάει το πράγμα. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό της αγοράς οι 7.000 ο καναπές.
1: Όχι, ρε μάνα μου, δεν είναι το χαρακτηριστικό.
0: Να σου πω το δικό μου το παράδειγμα. Έκανα.
1: Αλλά σου λέω, πήγα να σου πω ότι είναι προσφορά. Ναι, είναι προσφορά, ναι. 7.000.
0: Πήγα να κάνω έρευνα αγοράς.
1: Ναι.
0: Για πλυντήριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, βρίσκεις πλυντήριο. Με 2.000,
1: βέβαια,
0: το οποίο μπαίνει στο σύστημα στο σπίτι και το είναι τηλεχειριζόμενο και αυτό και εκείνο και τα άλλα.
1: Διαλέγει μόνο του,
0: ναι,
1: τα ρούχα.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: και πας να το βάλεις. Έτσι και πάνε να σου ξεφύγει καμιά μαύρη κάλτσα σε άσπρα ρούχα, ας πούμε, σου βγάζει μούτζα.
1: Α, φωνάζει.
0: Λοιπόν, ναι, φωνάζει. Κάνει διάφορα τέτοια. Λοιπόν, έχει 2.000. Υπάρχουν και άλλα με 400. Και με 500, ναι, και με 600 και με 700. Όλη η γκάμα. Εξαρτάται τι ψάχνεις, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Και πόσο αντέχεις, δηλαδή, στο κάτω-κάτω της γραφής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το εξής. Το λένε αυτό άνθρωποι που γνωρίζουν, τεχνίτες, ναι, σε αυτόν τον χώρο. Τα περισσότερα πλυντήρια, λίγο πολύ πλέον, τα βγάζουν 2, 3, 4, 5 εταιρείες.
1: Ναι.
0: Τις πλακέτες, τους υπολογιστές για αυτά, ας πούμε, τις βγάζουν 2 εταιρείες. Όπως γίνεται με τις τηλεοράσεις ή με τους υπολογιστές. Ας πούμε, οθόνες τηλεοράσεων ή οθόνες υπολογιστών βγάζουν 3 εταιρείες όλο τον κόσμο. Οι οποίες έχουν άλλο περίβλημα ή άλλο λόγο από πάνω, αλλά επί της ουσίας η τεχνολογία είναι η ίδια.
1: Πάντως παλιά.
0: Αλλά μπορείς να βρεις.
1: Λεγόμενες λευκές συσκευές, γιατί έτσι τις λένε.
0: Ναι.
1: Αυτές οι συσκευές ήταν πολύ ανθεκτικές, παιδί.
0: Τώρα δεν,
1: παλιό, τώρα δεν είναι.
0: Τώρα σου λένε ότι έχουν ένα εύρος ζωής, ας πούμε, ένα χρόνο ζωής, μια διάρκεια γύρω στα 10 χρόνια.
1: Σου λέει.
0: Μετά τα 10 χρόνια θα προβλήματα.
1: Πόσο έχει το πλυντήριο, ξέρω εγώ, 700 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μήπως θα θέλατε να πάρετε και την ειδική ασφάλιση 160 ευρώ σε περίπτωση βλάβης.
0: Βέβαια.
1: Και λες, γιατί δεν έχει εγγύηση. Όχι.
0: Όχι, έχουν εγγύηση.
1: Έχουν πολύ μικρή. Πολύ μικρή διάρκεια.
0: Έχουν, θα σου πω, έχουν 10 χρόνια ή κάτι.
1: Όχι, παιδί μου.
0: 10 χρόνια. Αφού σου λέω πήρα. Τι μου λες τώρα, όχι. 10 χρόνια ο κάδος, 3 χρόνια η συσκευή
1: αυτό,
0: ολοκληρωμένη.
1: Αυτό, συσκευή. Αυτό, ο κάδος δεν χαλάει εύκολα, μάνα μου.
0: Ο κάδος χάλασε.
1: Ο κάδος χάλασε μετά από πόσα χρόνια.
0: Πολλά.
1: Γι' αυτό ζουν.
0: Πολλά. Έχει κάνει απόσβεση.
1: Εντάξει, είναι κάποιοι που έχουν κρατήσει κάτι ψυγεία παλιά. Που 50 χρόνια, 40 χρόνια, αθάνατα.
0: Ναι.
1: Κάτι παλιά, κάτι αμερικάνικα, κάτι τέτοια. Τα οποία τα έχουν έξω.
0: Που πλέον δεν κάνουν. Η κατάψυξη τους δεν δουλεύει.
1: Όχι,
0: ας πούμε, δεν
1: κατάψυξη,
0: κλείνει, δεν ανοίγει,
1: όλο
0: δεν
1: αυτό. Όχι, είναι όλο κατάψυξη.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Και λέει, ας πούμε, έχω τύχει σε συζήτηση. Mm. Που το έχουν στην αυλή για το καλοκαίρι. Να βάζουν τα αναψυκτικά, ξέρει, τις
0: μπύρες,
1: ναι, και τα νερά και τα λοιπά και τα φρούτα. Και λέει. Αδάνατο, έλεγε ο σύζυγος το
0: ναι,
1: τέτοιο. Και λέει, τι αδάνατο, χρυσέ μου, του λέει η σύζυγός του. Βάζω το καρπούζι και μου το βγάζει πάγο, του λέει. Δεν είναι.
0: Αυτή η δουλειά.
1: Βάζω, όχι, δεν είναι.
0: Αυτή είναι
1: δεν δουλειά του.
0: Ναι.
1: Να παγώνει.
0: Να το βγάζει παταγούδι.
1: Να παγώνει με στην ψήξη, όχι.
0: Για το καλοκαίρι.
1: Την κατάψυξη, ναι.
0: Για το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτά είναι ειδικά. Είναι ψυγεία καλοκαιριού.
1: Αχ, ωραία.
0: Μόνο.
1: Κατάλαβε. Τίποτα άλλο.
0: Δεν δίνει για τίποτα άλλο.
1: Μπαίνει και εσύ μέσα.
0: Είναι ψυγείο καλοκαιριού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ανοίγει την πόρτα και δημιουργεί ρεύμα γύρω-γύρω.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβε. Φτιάχνει την ατμόσφαιρα.
1: Έχω κάτσει εγώ καλοκαίρι μπροστά στο ψυγείο.
0: Τέλος πάντων.
1: Πολλές φορές. Λοιπόν, να σας πούμε λοιπόν ότι σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο
0: Ρούμπιο.
1: Ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ, γιατί είχε πολύ θερμής υποδοχής από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, την κυρία Γκυλφόιλ. Πολύ, πολύ θερμή εναγκαλισμή.
0: Να σας πούμε ένα εντάχει, σας τα έχουμε πει από χθες. Καλό είναι να αποφύγετε να κατέβετε στο κέντρο σήμερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απαγορεύσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης φυσικά σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας. Αποφύγετε το αν μπορείτε. Αν πρέπει να κατέβετε, προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αλλιώς θα ταλαιπωρηθείτε και δεν το χρωστάτε να ταλαιπωρηθείτε.
1: Σκεφτείτε ότι όταν θα μετακινείτε ο κύριος Ρούμπιο, δηλαδή τώρα το πρωί θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα φύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πάει στην πρεσβεία, μετά θα φύγει από την πρεσβεία, θα πάει στο συγκεντρικό ξενοδοχείο για να ξεκινήσει ο διάλογος, μετά θα φύγει, θα πάει στην Πνίκα. Θέλω να πω ότι όλο το κέντρο και όλο αυτό που θα φεύγει, θα σας το περιγράψω, θα είναι μία αυτοκινητοπομπή με 32 οχήματα. Το τι, τονίζω αυτό.
0: Τι κάνουν 32.
1: 32.
0: Γιατί 32,
1: όπως το λέω.
0: Δεν φτάνουν 2-3.
1: Και θα προηγούνται, λέει.
0: 32 δεν έχει ούτε ο Πούτιν στη Μόσχα.
1: Όχι, έχει. Και τέτοια μέτρα, ναι. Τέτοια μέτρα ασφαλείας, ναι. Είναι, λέει, φοβερά. Μοιάζουν,
0: δηλαδή, λέει, συγγνώμη, όταν είχε έρθει ο Κλίντον ή ο Ομπάμα,
1: αυτό,
0: τι γινότανε.
1: Το παρομοιάζουν με σχέδιο Ομπάμα.
0: Δεν είχε 32
1: γιατί
0: αυτοκίνητα.
1: Θα έχει, λέει, μπροστά, άκου, θα προηγούνται. Είχε, παιδί μου, πώς δεν είχε, γιατί τι ήταν ο Ομπάμα, πρόεδρας ήταν.
0: Και εκπληκτικός κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα προηγούνται, λέει, ειδικά οχήματα,
0: ναι,
1: που θα έχουν. Θα ανοίγουν εκρηκτικά.
0: Ραντάρ.
1: Ναι, ναι. Και θα κάνουν και jamming στα κινητά. Θα απενεργοποιούν κινητά.
0: Α, θα κάνω και τέτοια.
1: Ναι,
0: πράγματα.
1: Jammer. Ναι.
0: Οπότε μην κατεβείτε στο κέντρο για ακόμη ένα λόγο, δεν θα πιάνει το κινητό σας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε, λοιπόν, τι περιμένουμε εμείς.
0: Τι περιμένουμε
1: εμείς, η Ελλάδα, εννοούμε. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη.
0: Εμείς σαν Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, πάμε. Ναι. Και θα ζητήσουμε τη βοήθεια της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, της Γεωργίας Κιτζή, την οποία ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Περιμένουμε εμείς πράγματα πολλά από αυτή την ιστορία. Περιμένουμε να έχει έρθει με γεμάτες αποσκευές, ας πούμε, οι οποίες με κάποιον τρόπο θα μας ωφελήσουν, ή είναι και μόνο η παρουσία του εδώ είναι από μόνη της σημαντική και κάτι λέει.
2: Και περιμένουμε, θα έλεγα και τα δύο. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αρχικά να πούμε ότι θα μπορούσε να αντιχαρακτηρίσει πολύ αναμενόμενη επίσκεψη. Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει όλες οι προετοιμασίες, διαδικασίες. Καταλαβαίνω για μια τόσο σημαντικού χαρακτήρα, αυτό που λέμε με συμβολισμούς και με ουσία όμως επίσκεψη, τι έχει προηγηθεί. Όπως είπατε, ήταν θερμότητα χθες το βράδυ υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλους από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με μια επίσκεψη που το πρόγραμμά της ουσιαστικά ξεκινάει, θα είναι ένα πρόγραμμα μίας ημέρας. Στη σημερινή ημέρα είναι όλες οι δραστηριότητες οι οποίες και θα γίνουν, να αναφερθήκατε και εσείς, να επαναλαμβανόμαστε, αλλά είναι μια επίσκεψη η οποία αφενός συνδέεται με αυτό που λέμε με τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα θέματα και το εύρος, η έκταση των θεμάτων αυτών που θα συζητηθούν υπερβαίνει πολύ αυτό, δηλαδή να ξεκινήσουμε για την άμυνα, για την ενέργεια, για το κομμάτι των επενδύσεων, την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και την τεχνολογία, και παράλληλα όλα αυτά υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι μια ατζέντα η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό είναι, γιατί είμαστε και σε μια διακεκαυμένη ζώνη, δηλαδή έχουμε στην περιοχή μας δύο ενεργούς πολέμους και πάρα πολλές άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες σειράξεις ή εστίες έντασης, και έρχεται σε αυτήν την περίοδο σε αυτή την χώρα. Από μόνο του είναι ούτως ή άλλως γεγονός εξαιρετικά σημαντικό. Και αυτό φαίνεται και από το βάρος που δίνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία, αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία του στην Πνίκα.
2: Στο ομιλίο του ακριβώς στην Πνίκα, αλλά και στις κοινέ δηλώσεις, να πούμε ότι χθες το βράδυ άλλαξε η ώρα, δηλαδή πήγε λίγο πιο αργά, υπό την έννοια ότι τελικά οι δηλώσεις κοινέ μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών θα γίνουν στις 10.30, ήταν για λίγο νωρίτερα, και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι θα δεχτούν να αλλάξει δύο ερωτήσεις από δύο Έλληνες δημοσιογράφους και από δύο Αμερικάνους δημοσιογράφους, ένα λάξ, άρα και εκεί νομίζω στέφτεται το ενδιαφέρον και στις ερωτήσεις. Εκτιμώ σίγουρο ότι θα ρωτηθούν για παράδειγμα για τα F-35 και μια ατζέντα που παράλληλα όμως σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει και το υψηλό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όπως είπατε και όπως είπε ο Διονύση, να είναι επί της ουσίας ο μοναδικός σταθμός της περιοδίας του η χώρα μας, η πρωτεύουσα, η Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ φαίνεται ότι σηματοδοτεί και την οριστικοποίηση της προμήθειας των μαχητικών πέμπτης γενιάς, των F-35, γιατί υπάρχουν τα δεδομένα για, για τα 20 ελληνικά F-35, όπου εκεί θυμίζω υπάρχει δικαίωμα προαίρεση.
0: Προαίρεση για άλλα 20.
2: Πλέον 20, ακριβώς. Εδώ ο στόχος της χώρας μας ως προς το συγκεκριμένο προφανώς είναι να ενισχύσει την ελληνική υπεροπλία. Παράλληλα όμως η οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτής καταλαβαίνουμε πόσο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και σε αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να πούμε και κάτι άλλο. Εγώ βάζω και στο τραπέζι και το εξής. Η Ελλάδα ασκεί αυτό το διάστημα και την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε σε εξέλιξη της, και παρασκηνιακά και στο προσκήνιο τις διεργασίες για την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ως χώρα που ασκεί την Προεδρία και νομίζω ότι και αυτό παίζει ρόλο στην προσέγγιση, ας πούμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Είναι από μια θέση σίγουρα που είναι σημαντική. Ασκούμε την Προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δυναμική. Παράλληλα, να πούμε ότι ζητούμενο για την Αθήνα, για την ελληνική πλευρά, αφενός είναι αυτή. Και δεν είναι το τυπικό του να επιβεβαιωθεί αυτή το υψηλό επίπεδο των ημερών σχέσεων. Είναι αυτή η επιβεβαίωση να ανοίξει και το δρόμο για ενίσχυση περαιτέρω των ελληνικών αμυντικών υποδομών. Και παράλληλα, όπως είπατε, με το ενδιαφέρον βέβαια να στρέφεται στην επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο. Αφενός έχουμε τα εγγένεια της νέας πτέρυγας του κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας. Θα γίνει και αυτό, είναι στο πρόγραμμά του, αλλά όμως το κυριότερο το γεγονός ότι θα εκφωνήσει την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ σε ένα περιβάλλον, καταλαβαίνετε.
0: Οι οποίοι λένε ότι δεν θα έχει ενδιαφέρον ελληνοαμερικανικό, δηλαδή το μικρότερο ενδιαφέρον, να το πω σωστά, θα είναι το ελληνοαμερικανικό σκέλος. Το πιο σημαντικό σκέλος που θα ρίξει βάρος, λένε οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας, θα είναι το αμερικανοευρωπαϊκό. Του δυτικού κόσμου.
1: Έδωσε πόλης και ο υπουργός του
0: αυτό.
1: Ναι
2: και ουσιαστικά είναι, και είναι εκεί θέλει το δικό του πολιτικό κομμάτι η ομιλία. Αυτό μαθαίνουμε, ότι δεν θα είναι και δεν θα μείνει μόνο στην αναφορά που θα κάνει την χώρα μας ως γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά με φόντο το σκεφτόμαστε όλοι, αν μπορούμε τώρα να σκεφτούμε το πλάνο και πόσο αυτό βαρύτητα θα έχει, γιατί θα παίζει τα αμερικανικά δίκτυα.
0: Όπως είχε με τον Ομπάμα, όταν το είχε κάνει ο Ομπάμα.
1: Δεν είχε μιλήσει ο Ομπάμα στην ΠΝΙΚΑ.
0: Δεν είχε μιλήσει.
1: Όχι, είχε μιλήσει για κακοκαιρία και είχε μιλήσει στον Ιάρχος.
0: Εγώ γιατί νομίζω
1: δεν είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, όχι.
0: Μάλιστα, κάνω λάθος. Ναι, οκ. Okay. Ποιος είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Ο Μακρόν είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Ποιος είχε μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Μάλιστα, οκ. Δικό μου το λάθος. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη.
2: Με φόντο λοιπόν την Ακρόπολη, αναμένεται ουσίας αυτό, όπως προκύπτει, όπως είπατε και από τους συναδέλφους μας, την Αμερική να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη, όπως το περιγράφουν, ανανέωση του δυτικού πνεύματος.
0: Αυτό. Ναι. Εγώ βάζω, άλλη μια παράμετρο που βάζω σε αυτό, είναι ότι ο Ρούμπιο ίσως να είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων. Υπάρχει και αυτό, τουλάχιστον στο δικό μου πίσω μέρος του μυαλού,
1: βέβαια.
0: Ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους δύο συνδιεκδικητές της διαδοχής του Τραμπ. Αν ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζει, συνταγματικά δεν μπορεί να είναι, μήπως κάνει καμιά κουτσουκέλα, αλλά αυτό είναι δικό θέμα, δεν θα το δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι,
0: είναι ο κύριος Ρούμπιο, είναι και αυτό, γι' αυτό ο λόγος σου στην ΠΝΙΚΑ έχει μια ξεχωριστή σημασία και για τον ίδιο και για το μελλοντικό του, ας πούμε, τρόπο την σχέδιο.
2: Ότι θα μπορούσε κανείς να δει και την πιθανή αρχηγική, ας το πούμε, τη βλέψη, ότι σίγουρα θα είναι ένας από τους διεκδικητές. Γιατί θα πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα επιβλητική ομιλία. θα τα δούμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση και το θέμα, όπως είπαμε, τον F-35 είναι ψηλά στην ατζέντα, κατά τα ψέματα.
0: Με την ενέργεια τι γίνεται, γιατί είναι και αυτό, παίζει πολύ το διάδρομος και αυτό,
2: διάδρομος.
0: Αυτό, ναι.
2: Η διαδρομή δηλαδή μέσω της οποίας η χώρα μας θα επιδιώκει να διοχετεύσει τις μεγαλύτερες ποσότητες του αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Μεγάλο βάρος και σε αυτό, πολύ σωστά το επισημαίνεις, είναι ουσιαστικό αναβαθμισμένος αυτό που επιχειρεί η Ελλάδα, να έχει αναβαθμισμένο ρόλο, μεγαλύτερο ρόλο στις ενεργειακές ροές της περιοχής. Στο επίκεντρο και το κομμάτι αυτό, που προφανώς ενδιαφέρει και τις ΗΠΑ, και στην λογική της, του να συνεχίζουν να περιορίζουν οι χώρες και σε επίπεδο αγορών την εξάρτησή τους από τη Ρωσία, και βέβαια Chevron και ExxonMobil.
1: Μην το ξεχνάμε. Και το 3-1 επίσης, παιδιά.
0: Ναι, και η πρωτοβουλία 3-1.
2: Γιατί άρα είναι Chevron, ExxonMobil, μεγάλη διάσταση, και σε αυτό είναι η παρουσία των δύο Αμερικανικών, θυμίζω, ενεργειακών κολοσσών στις ελληνικές θαλάσσιες έρευνες. Εδώ είναι και συγκεκριμένα, μην ξεχνάμε, και επιχειρηματικά τα συμφέροντα. Παράλληλα, όπως σωστά λέτε, το κομμάτι του σχήματος της συνεργασίας, τα επόμενα βήματα για το 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα ενέργεια, ηλεκτρικές και ψηφιακές διασυνδέσεις και περιθώρια.

0: που μπορεί και επίσης και να μην το μάθουμε κιόλας. Δηλαδή είναι αυτό.
1: Και αυτό ισχύει.
0: Και αυτό ισχύει. Σε ευχαριστούμε.
2: Πολύ συζητείτε, αν σα πω ολοκληρώνοντα. Βγάζετε να χαιρετήσετε.
0: Όχι, δεν βιαζόμαστε. Άμα θε
1: να είναι 29, παιδάκι μου.
0: Μήνε και μετά του τίτλου. Δεν έχουμε πρόβλημα. Για να συζητήσουμε και για την αναβίση.
2: Συζητείτε επίση το γεγονό ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν. Τουλάχιστον η περιοδία του αυτή δεν περιλαμβάνει φτάσει στην Άγκυρα.
0: Ναι.
2: Πολλοί το ερμηνεύουν και ως ενδεχόμενη αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία. Γιατί η παλιότερα γινόταν στάση παράλληλα και στην τουρκική πρωτεύουσα. Αυτό.
0: Αλήθεια μες, είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ορίστε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πήγε και 29.
1: Να σε καλά.
0: Δεν φταίμε εμείς. Σε χαιρετούμε. Σε φιλούμε γλυκά. Καλή δύναμη.
1: Πρέπει να βγούμε το στούντιο.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελεστή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι με τους ήχους των Red Hot Chili Pepper. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της σημερινής εκπομπής. Αυτό το συγκρότημα ή θα το αγαπάς ή θα σε αρέσει καθόλου.
1: Δηλαδή έχουν
0: φανατικούς οπαδούς και φανατικούς πολέμιους.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κοκκινοπεπερίδες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας από τη Μυτιλίνη, ο οποίος λέει: Διονύση, άμα σου χαλάσει ο μηχανισμός, πάρε τον κάδο και γύρω τον μανιβέλα. Θέλω να σας πω ότι μικρός, όταν ήμουνα στο χωριό, στο Λιβάδι, ναι, είχαμε τέτοιο πλυντήριο που ήταν επί της ουσίας ένας κάδος με μία μανιβέλα και τον γύριζες.
1: Νομίζω ότι πλένατε σκάφη.
0: Και, όχι, είχαμε και σκάφη, αλλά αυτό ήταν για την εποχή εκείνη, ναι, ήταν μεγάλη καινοτομία, ας πούμε. Που είχαμε ένα πράγμα το οποίο χωρούσε μέσα πέντε ρούχα, έξι, μην φανταστείτε, και το γύριζα δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Κάποια στιγμή. Ναι. Πώς νομίζω ότι έχω κάνει φτερά και μπράτσα.
1: Ναι.
0: Από αυτό το πλυντήριο.
1: Γι' αυτό έχει.
0: Ένας φίλος, η κυρία Μαρία μας λέει: Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω το παλιό μου πλυντήριο, να είχα χώρο. Το παλιό μου ψυγείο. Και μας στέλνει και φωτογραφία. Δεν ξέρω αν βγαίνει ακόμα αυτή η μάρκα.
1: Είναι ερωτευμένη με κάποιες συσκευές.
0: Κελβινέιτορ.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν πλέον αυτά, ας πούμε.
1: Για τέτοιο έλεγα. Τέτοιο ήταν.
0: Ο κύριος Κώστας μας ρωτάει πού είναι η Πνίκα. Απέναντι από την Ακρόπολη. Είναι τρεις λόφοι, είναι του Φιλοπάπου, η Πνίκα και άλλος ένας. Νομίζω λέγεται λόφος των Μουσών, αλλά δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Πάντως είναι απέναντι από την Ακρόπολη. Ο κύριος Γιάννης μας λέει ότι 10 χρόνια είναι η εγγύηση στα μοτέρ, τα τεχνολογίες inverter. Όλα τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 2 έτη εγγύηση. Και ο κύριος Παύλος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέει: Καλημέρα, με τα χρώματα της Ιούς, το υπέροχο Λικαβιές, με τον ήλιο ευλαβικά να περιμένει να παραμερίσει η αδελφή του για να φανεί και να ζεστάνει την παγωμένη καρδιά μας μέρα μνήμης της σφαγής που είναι σήμερα.
1: Και με αυτό ως πρόλογο, ναι,
0: αυτό, με αυτό ως πρόλογο, για αυτό το κράτησα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον συνάδελφό μας που είναι ανταποκριτής στην Κύπρο και στο Ισραήλ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που είχε γίνει αυτή η επίθεση της Χαμάς βρέθηκε πολλές φορές και στο Ισραήλ και στην Γάζα. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι μέρα ορόσημο, δεν είναι, η σημερινή?
2: Είναι σίγουρα μέρα ορόσημο, γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν, θα μας θυμίζει την αρχή μιας καινούργιας σελίδας της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. Και δεν είναι ωραία αυτή η σελίδα και το τι ακολούθησε, αρχίζοντας βεβαίως από το φρικτό αυτό έγκλημα που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
0: Ναι. Ναι, ήταν η αρχή ενός κακού. Κάποιοι λένε ότι ήταν συνέχεια ενός κακού που διαιωνίζεται, γιατί ως γνωστόν το Μεσανατολικό γενιές ολόκληρες λένε ότι θα λυθεί και δεν έχει λυθεί. Ωστόσο η αγριότητα του συγκεκριμένου νομίζω ότι δεν είχε προηγούμενο. Έτσι τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι.
2: Σίγουρα δεν είχαμε δει, ούτε νομίζω ότι θα δούμε για πάρα πολλά χρόνια, ελπίζω τουλάχιστον, κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το εάν είναι συνέχεια ή δεν είναι συνέχεια. Για το εβραϊκό έθνος και για το Ισραήλ μπορεί να πει και κανείς και κάτι άλλο, ότι είναι μια κατάσταση η οποία έδειξε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά που παρατηρούμε σήμερα, ειδικά στη Δύση, ο αντισημιτισμός, όλο αυτό το μίσος κτλ., δεν ξεκίνησαν με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα, ξεκίνησαν ήδη από την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου. Δηλαδή είχαμε τη σφαγή, ο κόσμος ήταν ακόμη νεκρός μέσα στα κιμπούτς και στο σημείο εκεί του Νόβα που γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Και ήδη είχαν αρχίσει οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, οι διαδηλώσεις, οι πανηγυρισμοί στην Ευρώπη, το οποίο είναι ένα κομμάτι που το ξεχνάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κοίταξε, δεν μας αφήνουν και να το ξεχάσουμε, γιατί ας πούμε σήμερα, για παράδειγμα, έχει προγραμματιστεί για σήμερα εδώ συγκέντρωση, που είναι επί της ουσίας υπέρ της.
0: Εντάξει, δεν είναι υπέρ της Χαμάς ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι.
1: Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα.
0: Ως επέτειος πανηγυρισμού. Δεν ξέρω αν είναι πανηγυρισμού, αλλά μια αφετηρία για νέα, ξέρω εγώ, επανάσταση, κάτι ντιφάντα, αυτό.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει, είναι ένα τόσο πολύπλοκο θέμα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με απλοϊκές προσεγγίσεις, ούτε, και αυτό είναι που βλέπουμε, και βεβαίως ούτε με φαντασιώσεις περί δύο κρατών, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το πιο εξωφρενικό από όλα. Κανείς δεν πιστεύει στην ιδέα των δύο κρατών. Υπήρχαν κάποιοι στο Ισραήλ, Εβραίοι περισσότερο και Άραβες όμως, υπήκοοι του Ισραήλ, οι οποίοι πίστευαν. Μετά την 7η Οκτωβρίου, και αυτό είναι μια τεράστια συνέπεια, δεν πιστεύουν ότι αυτοί πλέον. Και ίσως το χειρότερο που προκάλεσε η 7η Οκτωβρίου είναι ακριβώς ότι μας πήγε πολύ πιο πίσω από εκείνο το σημείο, και βεβαίως ήταν η απαρχή για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε στη Δύση με τον τζιχαντισμό. Ο λόγος που είχα πει και προηγουμένως ότι δεν... Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε ότι δεν ξεκίνησε με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα. Είναι ακριβώς γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ανεξάρτητο ούτε τυχαίο από αυτό που συμβαίνει με τον Ισλαμισμό στη Δύση, από αυτό που συμβαίνει στο Σουδάν, στην Γυρία, σε όλα τα σημεία όπου υπάρχουν οι τζιχαντιστές, και έχει να κάνει με το κίνημα αυτό, με την Ισλαμική Αδερφότητα, με την Τουρκία. Η Χαμάς ήταν μέρος αυτού του πράγματος.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ήταν ακριβώς μόνο για το Ισραήλ ή κάτι που αφορούσε μόνο το Ισραήλ. Δεν αφορά μόνο το Ισραήλ.
0: Εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί, Κωστή, ότι έγινε η 7η Οκτωβρίου σε μία περίοδο που ήταν να πέσουν οι υπογραφές για την αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, για να ξεκινήσει η ΜΕΚ, αυτός ο δρόμος ο περίφημος από την Ινδία και πάει λέγοντας, να τελειώνουμε με τέτοιες καταστάσεις, και έγινε, ίσως έγινε ακριβώς γι' αυτό, για να ματαιώσει αυτό το σχέδιο για τα συμφέροντα κάποιων τρίτων, εν πάση περιπτώσει τέταρτων ή οτιδήποτε. Αλλά ήταν το σημείο που έγινε, το χρονικό σημείο που έγινε αυτή η σφαγή, που ήθελε να ματαιώσει αυτά τα σχέδια της εξομάλυνσης στην περιοχή.
2: Ακριβώς, και πλέον υπάρχει απόδειξη ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από αυτό, όπως υπάρχει απόδειξη και για το γεγονός ότι το ότι δεν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου και το μέτωπο του Λιβάνου ξεκίνησε την επόμενη μέρα από την απόφαση που είχε λάβει ο Νασράλα, απέβει καθοριστικό, γιατί ακριβώς αν ξεκινούσε ένας παράλληλος πόλεμος την ίδια ακριβώς ημέρα, θα είχαμε πολύ διαφορετικές συνέπειες. Δεν μπήκε ο Νασράλα αμέσως με το Λίβανο σε αυτή την ιστορία. Ήταν ένα σχέδιο. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο και παραμένει ένα σχέδιο, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφέρει για αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς είναι η ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο στενό όσο το Ισραήλ, και ακριβώς η Δύση αυτό το λάθος είναι που κάνει. Πρέπει να θυμηθούμε, για παράδειγμα, τον αριθμό των, αν και δεν είναι ημέρα και δεν πρέπει να το συνδέουμε, τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Σήμερα μιλάμε για 73.000 ανθρώπους. Ποιοι ήταν αυτές οι 73.000 άνθρωποι? Δηλαδή, το 1 τρίτο περίπου ξέρουμε κατά παραδοχή του Ισραήλ ότι ήταν οι τρομοκράτες της Χαμάς, και οι υπόλοιποι ήταν άμαχοι. Ήταν πολύ χαμηλή η αναλογία μεν, αλλά κανείς δεν λέει, για παράδειγμα, εδώ ότι είχε ρίξει Χαμάς 31.000 πυράβλους προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε τα μέσα να τους ανακόψει, αλλά το 1 τέταρτο από αυτούς τους πυράβλους έπεσε μέσα στη Γάζα και σκότωσε κόσμο. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολείται με αυτό.
0: Ναι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται.
1: Γιατί δεν βολεύει κιόλας να ασχολούνται κάποιοι.
2: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή.
0: Εγώ κρατάω την κουβέντα που είπε ο Κώστας, ότι γυρίσαμε πιο πίσω, και γυρίσαμε πιο πίσω και αντιλήψεις. Δηλαδή, έχουμε γυρίσει σε περισσότερο φανατισμό, σε περισσότερη οχύρωση, σε θέσεις οι οποίες δεν βασίζονται πάντα σε πραγματικά δεδομένα, αλλά στις ιδεολειψίες μας του καθενός. Έτσι, ο καθένας έχει διαφορετικό πράγμα. Αλλά αυτό το πράγμα μας έχει κάνει και έχει εντείνει τον φανατισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πριν από 5 χρόνια έλεγε σε κάποιους επίκους, ξέρεις, δεν θα επεκτείνεις τον καταβλισμό σου, ας πούμε, στη Δυτική Όχθη, είναι παράνομο, δεν θα τον επέκτηνε. Τώρα αν δεν πήγαινε πες του το. Γιατί πλέον έχει φανατιστεί τόσο πολύ που σου λέει δεν ακούω τίποτα, θα τους εξαφανίσω.
1: Εντάξει, τους βοηθούσε τότε ο στρατός.
0: Προφανώς. Τώρα τους βοηθούσε. Και τώρα τους
2: βοηθούσε. Εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη από πλευράς της κυβέρνησης Νετανιάχου.
0: Εννοείται.
2: το project του ε1 που προσπαθούν να κάνουν και όλα τα υπόλοιπα, αν ήθελαν μπορούσαν. Η Epic δεν είναι όλοι αυτό που παρουσιάζεται, δεν είναι καν αυτό που παρουσιάζεται με τους ακραίους του Hilltop Youth και όλους αυτούς τους εξτρεμιστές, οι οποίοι είναι εγκληματίες κανονικά. Ο περισσότερος κόσμος ζει κανονικά εκεί. Είναι μια μικρή μερίδα. Αυτή η μικρή μερίδα όμως δεν παρεμποδίζεται.
0: Είναι αυτή η μερίδα που μετά τα γεγονότα έχει πάρει το πάνω χέρι όμως και δίνει τον τόνο. Αυτή ακριβώς, δίνει τον τόνο. Δεν τον δίνει τον τόνο.
1: Η ακραία από κάθε πλευρά.
0: Να σε ρωτήσω παιδιά, κάτι άλλο που έχω εγώ απορία. Επειδή στις 27 του μηνός έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Κάποιοι έλεγαν ότι, κάποιοι λένε ακόμα ότι το διαιωνίζει τον πόλεμο, ας πούμε, ο Νετανιάχου για να έχει εκλογικά ωφέλη. Τι γίνεται στο εσωτερικό της, του Ισραήλ αυτή την, και πώς έχει επηρεάσει και τον κόσμο η όλη ιστορία? Γιατί το Ισραήλ μέσα στον κακό χαμό και είχαν όλοι πάρει τα όπλα, ας πούμε, για να αμυνθούν. Παρόλα αυτά κάνανε διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου, θυμόμαστε, ειδικά με το θέμα των ομήρων. Τώρα τι γίνεται?
2: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Θα σου πω το εξής. Πριν από χθες, νομίζω ήταν η προχθές, υπήρξε μια δημοσκόπηση στο Ισραήλ, η οποία έδειξε το εξής, ότι το 62% των ερωτηθέντων, και είναι διπλάσιο το ποσοστό επιμέρους στους Ισραηλινούς Εβραίους από τους Ισραηλινούς Αράβες, όπως συνήθως είναι, λέει ότι 62% ότι θα επηρεάσει καθοριστικά ή αρκετά καθοριστικά την ψήφο του το θέμα της 7ης Οκτωβρίου. Mm-hmm. Αυτό δείχνει την κόπωση του κόσμου, mm-hmm. αυτό δείχνει την οργή του κόσμου για πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται στην πορεία σε σχέση με το χειρισμό του Νετανιάχου. Δείχνει πράγματα τα οποία δεν ευνοούν σίγουρα τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, δεν υπάρχει κάποια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην αντιπολίτευση για να σταθεί απέναντί του και δεν θα απέκλειε κανείς να υπάρξει μια άλλη στροφή των ψηφοφόρων. Μέχρι στιγμής δεν το δείχνουν τα γκάλωπα, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί βάζουν πρώτο το θέμα της ασφάλειας, γιατί ακριβώς ο κόσμος έχει κουραστεί αυτά τα 3 χρόνια και υπάρχει μια τεράστια κόπωση στον κόσμο, το βλέπει κανείς όταν τους μιλάει, λένε, γιατί είναι ο πιο μεγάλος πόλεμος. Δεν είχαν περισσότερα από ένα μήνα πόλεμο μέχρι την 7η Οκτωβρίου και από τότε συνεχίζεται. Βλέπουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Είχαμε τη Fly Dubai προχθές. Άλλα κενά εκεί. Υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας στο Ισραήλ. Όχι για το αν θα υπάρξει ένας πόλεμος ξαφνικά μια μέρα, που μπορεί και αυτό να είναι, γιατί σίγουρα η 7η Οκτωβρίου και όλο αυτό το μίσος που καλλιεργήθηκε ενάντια στο Ισραήλ θα μας φέρει παρακάτω σε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Αλλά κυρίως για το ίδιο το Ισραήλ. Mm-hmm. Για το ότι αυτό το πράγμα όσο συνεχίζεται υπάρχουν άλλα κενά, δημιουργούνται άλλα κενά, δημιουργούνται άλλες τρευλώσεις. Ενδεχομένως και από τον Νετανιάχου, ο οποίος θέλει να επανεκλεγεί. Οπότε αυτό το πράγμα ο κόσμος θέλει να τελειώνει. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις εβδομάδες μέχρι την 27η Οκτωβρίου για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κώστη μας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο εκδόθηκε και ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή αυτό που συζητούσαμε, δηλαδή την θλιβερή επέτειο. Κάνει λόγο για δεχτή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Θυμίζει το θέμα της επιστροφής των ομήρων μέσα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και καταλήγει λέγοντας ότι η χώρα μας υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση 2 κρατών που θεωρείται η μόνη βιώσιμη οδός για επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό. Ήμουν 9 και γέρασα, λέω.
0: Κύριε Σταμάτη, δεν έχει σχέση αυτή η διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. Δεν είναι αυτό το θέμα για το οποίο συζητούσαμε τουλάχιστον. Μπορεί να ταιριάζει σε άλλες περιπτώσεις, αλλά στην περίπτωση για την οποία συζητούσαμε, δηλαδή για την θλιβερή επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023, δεν έχει σχέση οι Σιιτές ή Σουνίτες. αν μου επιτρέπετε. Καλημέρα στον Γρηγόρη, το φίλο μας από την Κοπεχάγη, με 11 βαθμούς και βροχές από εδώ και πέρα. Χθες ήταν η τελευταία καλοκαιρινή μέρα, όπως είπαν. Μια φίλη μου είχε πάρει στη γιαγιά της ένα πλυντήριο και αυτή απλά έβαλε τη σκάβη πάνω και συνέχισε να πλένει. Εντάξει, βγαίνουν και
1: αυτά.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο από Ξάνθη προς Δελιά Καβάλας, μέσω Ιγνατίας. 14 βαθμούς και χωρίς σύννεφα και με λίγη κίνηση. Φιλιά στον αδελφό μου τον Δημήτρη στην Αθήνα και στη μαμά του. Είναι εδώ ο Δημήτρης. Χαιρετισμούς και στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Φιλιά, καλή δύναμη και σε εμάς. Την αγαπημένη του πρωινή παρέα.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, όλοι έχουν αποφασίσει να πάνε από το ποτάμι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν τα μέτρα. Δεν έχει καθόλου κίνηση στο κέντρο, γιατί δεν έχει και κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή γιατί έχει μέτρα, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ τα μέτρα. Είναι λοιπόν...
0: Από τον Αύγουστο έχουμε να δούμε τόσο πράσινο στην Αθήνα.
1: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, η κεντρική δρόμη γύρω από το εκεί από τη Βουλή και τα λοιπά. Είναι,
0: έχουν φύγει όλοι και έχουν πάει στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης που μας στέλνει η φωτογραφία ο Φώτης, ας πούμε, που γίνεται χαμός στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
1: Πήγαν όλοι Θεσσαλονίκη για να εκτονωθούν, δεν γίνεται διαφορετικά. Τέλος πάντων, στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα έχει όμως αυξημένη κίνηση από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Φιλαδέλφεια στο ρεύμα ανόδου και από τη Φιλαδέλφεια μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ρεύμα καθόδου. Η παραλιακή επίσης έχει αυξημένη κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως, είναι κατά διαστήματα ανάμεσα Αλίμου και προς το Πειραιά, ενώ μέχρι το Παλαιοφάλιρο, και από το Παλαιοφάλιρο μέχρι την Αλίμου κατά τα λοιπά είναι μια χαρά. Και κάτσε να δω τι γίνεται στο περιφερειακό τώρα, γιατί με ιντρίγκαρε να δω πώς το αποτυπώνει, ας πούμε, η Google στους χάρτες της, για να δω. Έλα σε παρακαλώ. Για δες.
0: Μέχρι να πεις, να πω εγώ καλημέρα στην κυρία Τζέννη, ντροπή σας. Διεξάγεται μια γενοκτονία και εθνοκάθαρση δεκαετίες τώρα. 20.000 δολοφονημένα παιδιά και ο βλαμμένος καλεσμένος μας. Όπα, όπα.
1: Παιδιά, όπα. Και το διαβάζεις αυτό.
0: Μου ξέφυγε. Τέρμα. Χ. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη, Γιώργο. Που λέει δεν τα έχουμε με τους Εβραίους πολίτες μαρξιστές, ούτε με τους Αμερικάνους δημοκράτες μαρξιστές. Όχι, τα έχει με τους εγκληματίες του εγκληματία Μπέντζαμιν και με τη ρεπουμπλικανιά του νεοναζί Τραμπ. Είναι μαρξιστής, φαίνεται ο κύριος Γιώργος. Ωραία, τίποτα δεν είναι, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, είναι όντως όλοι στο περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Της Θεσσαλονίκης είναι πολύ πολύ φορτωμένος σήμερα, ειδικά σε συγκεκριμένα σημεία εκεί στο ύψος της 40 εκκλησίες και λίγο στην Τριανδρία και στην Πολύχνη. Κατά τα λοιπά όμως το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή βλέπω, ας πούμε, η Τσιμισκή είναι τάξη, έχει λίγο κινησούλα, μη φανταστείτε. Η Ιγνατία επίσης δεν είναι πολύ φορτωμένη. Η Όλγας δεν το συζητάω, είναι τζάμι η Όλγα σου, να ξέρεις.
0: Μπράβο.
1: Η Λαγκαδά στο ένα ρεύμα, στο ρεύμα προς τα κάτω, προς παραλία, ας πούμε. Βλέπω, δύο ρεύματα βλέπω, έτσι. Μην τρελαθούμε. Δεν είναι μονόδρομος Αντινίκης. Εντάξει. Οι παλαιού σταθμού και οι μοναστήριου βλέπω έχουν επίσης κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Και στη Μενεμένη έχει κίνηση, Διονύση, εκεί που είναι τα κτέλ.
0: Στη Μενεμένη είναι τα κτέλ.
1: Εκεί είναι τα κτέλ. Είχα μείνει εγώ εκεί στη Μενεμένη. Δεν είναι ωραία.
0: Με τρένο έχω πάει εγώ. Όποτε έχω ανέβει εκεί πάνω, σου λέω όσο όνομα μου αρέσει. Αλλά με τρένο έχω πάει. Δεν έχω πάει με
1: λεωφορείο.
0: Και με αεροπλάνο έχω πάει. Με αεροπλάνο είναι ωραία.
1: Ωραία. Με το αεροπλάνο είναι τίποτα. Ένα τσιγάρο δρόμο πλέον. Λοιπόν, στην εσωτερική περιφερειακή τη Θεσσαλονίκη βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Πολύ, πολύ όμως δηλαδή. Εκεί που είναι. Τώρα αυτά είναι καινούργια για μένα. Δεν είχα πάει τόσο αριστερά.
0: Να.
1: Στο χάρτη.
0: Στο χάρτη.
1: Δεν το ξέρω αυτό το
0: μέρος.
1: Το μέρος. Αλλά έχει πολύ κίνηση εδώ στην εσωτερική. Ανάμεσα στην Μεάνδρου.
0: Ναι.
1: Και τη Μοναστηρίου. Στο ένα ρεύμα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί και με Μενάνδρου έχει εδώ στην Αθήνα και Μοναστηρίου.
1: Στην Αντώνη Τρίτσι. Καλά, Μοναστηρίου είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Μοναστηρίου.
0: Ναι,
1: πολύ γνωστή.
0: Πολύ γνωστή.
1: Η Μεάνδρου έχει και αυτή πάρα πολύ κίνηση, βλέπω.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι πάθατε. Α, και εδώ έχει πολύ κίνηση που δεν ξέρω τι είναι. Έχει ένα ωραίο ζωγραφιστή όμω από ό,τι βλέπω. Πώς μου βγαίνουν εμένα θα μου πείτε, γιατί μου βγήκε πριν μία ταβέρνα πάρα πολύ γνωστή στον Μπραχάμι. Και χωρίς να έχω πατήσει τίποτα. Και μου βγήκε και τώρα και ένα ζαχαροπλαστείο. Να, έπαθα τώρα πρωί-πρωί αυτό το πρόβλημα.
0: Ο Σταμάτης που μας έστειλε φωτογραφία από τον περιφερειακό.
1: Ναι.
0: Λέει, παιδιά, εγώ όσο ζω, δεν έχω διέργο να πηγαίνει τόσο γρήγορα. Μιλάει για το flyover. Έτσι λέει. Δεν ξέρουμε, δεν παρακολουθούμε την πορεία του έργου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, κύριε Σταμάτη, υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
1: Όχι,
0: ναι,
1: δεν τα
0: είναι
1: λέμε.
0: Τόσο απλό.
1: Ναι,
0: υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
1: Όχι,
0: γιατί... Και εμένα μου ξέφυγε το συγκεκριμένο και ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, δεν είμαστε για χαρακτηρισμού.
0: Όχι, δεν μα αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Δεν μα αρέσουν του αποκηρύσουμε, πώς το λένε, τόσο απλά.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ είναι και μία έκρηξη με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου και υπήρξαν και δύο τραυματισμοί, γιατί δεν έγινε αργά το βράδυ. Μάλιστα. Η έκρηξη και μεταφέρθηκαν δύο άτομα στο νοσοκομείο γεννηματάς με ελαφρά τραύματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ωραίο.
0: Όχι,
1: να περπατάς στον δρόμο και να γίνει έκρηξη.
0: Φυσικά.
1: Και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτά τα περιστατικά τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στη Γαλλία συνεχίζονται κινητοποιήσεις από τους μαθητές. Είναι πάνω από 1000 σχολεία υποκατάληψη σε όλη τη Γαλλία. Χθες,
0: και ταυτόχρονα συνεχίζονται και καταστροφές.
1: Πολλές καταστροφές.
0: Τα καψίματα σχολείων δηλαδή και τα λοιπά. Οδοφράγματα και αυτά.
1: Πολλές καταστροφές. Θυμάμαι τις παλιές μαθητικές κινητοποιήσεις, θυμάσαι, που είχαν γίνει στη Γαλλία τη δεκαετία του 90, εκεί. Τέλη δεκαετία του 90 ήταν.
0: Τις θυμάμαι, ναι.
1: Οι μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είχε όμως τέτοια φαινόμενα.
0: Όχι.
1: Δεν είχε.
0: Ο κερί, ο ήθη. Ο τέμπορα, ο μόρες. Στο Αστερίξ το έχω μάθει αυτό, μην νομίζεις, δεν έχω κάνει λατινικά ποτέ. Με άνδρου Τρίτσι είναι Εύωσμος, Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Μια πολιτεία από μόνη της. Γι' αυτό και ο χαμός στο δρόμο. Μας λέει η φίλη μας η Ευαγγελία.
1: Με άνδρου, Θα λέω και με άνδρου τώρα τα πράγματα.
0: Να λες.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Να μην έχει κίνηση μόνο.
1: Να μην έχει. Θα λέω. Τζάμι είμαι άνδρου. Ανοιχτή είμαι άνδρου. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Διαρκής ενημέρωση ό,τι θα γίνει στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στην χώρα μας, Ρούμπιο. Θα το μαθαίνετε από εδώ, από όλες τις εκπομπές μας, από τους συναδέλφους που θα καλύψουν αυτή την επίσκεψη. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.

0: shit, I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστήσει τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στο προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμοιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
3: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Κοίταξε, είμαστε χώρα του ξενίου Διός. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Νομίζω
1: δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
0: Είδα αγκαλιές, είδα φιλιά, είδα θερμούς χαιρετισμούς.
1: Είδα κλίμα. Τι
0: είμαι, γρουσουζαρέι. Γιαγιά μου, Θεός χωρέστηνα. Λοιπόν, όχι. Αλλά να σου πω κάτι. Με καναπεδάκια και σαντουιτσάκια θα τη βγάλουν τον άνθρωπο, ας πούμε. Έρχεται κοτζάμ τέτοιο μουσαφύρι, ας πούμε. Και δεν έχω ακούσει. Είναι κανένα δείπνο. Γιατί έχω ακούσει. Θα δει.
1: Το βράδυ.
0: Θα έχει δείπνο το βράδυ.
1: Νομίζω ότι. Καλά.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Δεν θα φάνε τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Μα γι' αυτό αναρωτιέμαι.
1: Πες μου, θα παραγγείλουν μπέργκερ.
0: Ναι, θα. Ναι, με τσάι όπω θα πίνει παλιά ο Ομπάμα. Όχι, Ομπάμα, τι θυμήθηκα για να τριχιάζει. Ναι, τσάι, θυμάσαι. Ναι. Όχι, θα πάνε τώρα το πρωί, λέει, για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Έτσι δεν το λένε.
1: Έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ.
0: Στρατηγικό, δηλαδή δεν είναι υποστρατηγικό.
1: Ο στρατηγικός.
0: Έλα, σε πειράζω.
1: Μην μου βάζεις τα υπό.
0: Είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική μέρα. Να το λέμε αυτό και να το λέμε πολύ σοβαρά. Διότι, κακά τα ψέματα, ο μεγάλος, ο υψηλός προσκεκλημένος μας από τις ΗΠΑ κομίζει πολύ ενδιαφέροντα θέματα και μηνύματα, τα οποία θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της μέρας. Και νομίζω μας βάζουν σε μια άλλη διάσταση, σε μια άλλη πίστα, και σε ό,τι αφορά τον κρίσιμο τομέα της άμυνας και σε ό,τι αφορά τον ακόμα κρίσιμότερο, λέω εγώ, τομέα της ενέργειας.
1: Γιατί η χρονική στιγμή που μας επισκέπτεται δεν είναι καθόλου τυχαία και δεν είναι τυχαία όχι μόνο για τη χώρα μας και τις επιλογές, το καλώδιο, τις συμφωνίες για την ενέργεια, τις σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τα θαλάσσια πάρκα, όλα αυτά, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και για ό,τι συμβαίνει.
0: Καλώς τον δεχτήκαμε λοιπόν, τον Μάρκο Ρούμπιο.
1: Έρχεται με τα γλυκάκια του, ήρθε με όλα τα δώρα του.
0: Όλα τα δώρα και λοιπά. Είχε προετοιμαστεί βέβαια η επίσκεψη, να το πούμε.
1: Αυτό έλειπε.
0: Ναι, ήτανε. Όχι, αυτά πρέπει να τα λες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή,
0: και μάλιστα είχε προετοιμαστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είχε έρθει στην Αθήνα η κυρία Άλισον Χούκερ, την ξέρεις. Η κυρία Άλισον Χούκερ είναι επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων του State Department.
1: Δεν την ξέρω, την έμαθα.
0: Είχε έρθει προκειμένου να προετοιμάσει την επίσκεψη. Κοίταξε, το μεγαλύτερο νομίζω ενδιαφέρον, διότι θα υπάρξουν σήμερα συναντήσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη τώρα, νωρίς στο Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Σε λίγο,
0: ναι. Μετά θα επισκεφθεί την Αμερικανική Πρεσβεία και θα εγκαινιάσει μια νέα πτέρυγα που υπάρχει εκεί. Το βράδυ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επιστρέψει από την Κροατία.
1: Από την Κροατία. Ναι. Πριν όμως συναντήσει τον Πρωθυπουργό.
0: Εκεί νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο κομμάτι.
1: Το οποίο το μάθαμε και τελευταία στιγμή. Ναι. Είχαμε πληροφορίες ότι πολύ πιθανό να ενδιαφερόταν για ένα λόγο. Γιατί ουσιαστικά τι ακριβώς θα γίνει, θα μιλήσει.
0: Θα μιλήσει στην Πνίκα.
1: Με φόντο την Ακρόπολη, όπως μπορούμε να το κάνουμε εικόνα.
0: Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, επειδή αναμένεται να αναφερθεί σε ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί πληγή τα τελευταία χρόνια για την Ευρώπη και για τη Δύση γενικότερα. Αναμένεται να αναφερθεί στο λεγόμενο πνεύμα της Δυτικής Συμμαχίας. Έτσι, το οποίο. Το ψάχνουμε, η αλήθεια είναι. Τώρα
1: το ψάχνουμε
0: πια.
1: Και έχει ενδιαφέρον, γιατί αναμένουμε να μιλήσει ακριβώς για τη σχέση ΗΠΑ-Ευρώπης ουσιαστικά.
0: Ευρώπης.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιατί θυμόμαστε όλοι τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance,
0: ναι,
1: που είχε τοποθετηθεί ουσιαστικά μαλώνοντας τους Ευρωπαίους.
0: Μάλιστα, λοιπόν,
1: γιατί για τις πολιτικές τους, για τις επιλογές τους. Έχει ενδιαφέρον το μεταξύ.
0: Πιάσαμε την ανάλυση και τη βαριά φιλοσοφία πρωί-πρωί. Αλλά να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Σήμερα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου του 2026. Θα έλεγε κανείς ότι μπήκε ο τέταρτος και πάει ο εβδόμαδος. Αλλά αυτός ο εβδόμαδος, η αλήθεια είναι, διαρκεί λίγο περισσότερο μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό των εξελίξεων. Σε ό,τι αφορά εμάς εδώ δηλαδή, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας. Βάζουμε και εμάς μέσα. Τα πράγματα ούτως ή άλλως είναι περίπλοκα αυτό το χειμώνα, μέσα σε ένα κλίμα ακρίβειας, ανατιμήσεων και αγωνίας για το τι θα γίνει στις διεθνείς εξελίξεις, που βέβαια συντηρούν αυτό το κλίμα, το διονύζουν, θα έλεγε κανείς, και πολλές φορές το εκτινάσουν σε ύψη δυσθεώρατα, σε ύψη μη διαχειρίσιμα από τα νοικοκυριά. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και στην παρέα όλες και όλοι εσείς, σας περιμένουμε. Ήδη ξεκινήσατε να στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε θερμότατα. Είτε μέσω Viber μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις, Air News, μία Radio ή άλλη.
0: Είτε μέσω Facebook, να μπείτε σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές και μέσω Messenger να μας στείλετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι επιθυμείτε. Σήμερα λοιπόν, που είναι, να το επαναλάβουμε, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, είναι Παγκόσμια Μέρα Βάμβακος. Να το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά.
1: Και πήγα το μυαλό μου.
0: Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου. Πρωτοβουλία ανήκε σε 4 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Συγκεκριμένα σε ποιες? Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Μάλι και Τσάντ. Υιοθετήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, διότι το βαμβάκι είναι πρώτη ύλη για ένα από τα πιο συνηθισμένα υφάσματα. Είναι άνετο, είναι υποαλλεργικό, βέβαια, υγιεινό και ανθεκτικό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα, να πούμε ότι βρισκόμαστε, μάλλον η Ελλάδα είναι στη 10η θέση των χωρών, των βαμβακοπαραγωγών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει τη σημασία του, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Αυτό ξαναπέστο, θα μου πεις τώρα.
0: Ναι. Κοίταξε, για την αξιοπρεπή εργασία, εγώ διάβασα. Δεν μπορώ, μετρώει η γλώσσα μου πρωί-πρωί. Μετρώει η γλώσσα μου πρωί-πρωί. Ότι αξιοπρεπή εργασία, ναι, είναι ένα ζητούμενο για κάποιους εργαζόμενους, αλλά και για κάποιους εργοδότες. Μας ενημέρωσε η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουν κανένα ευχέλιο, κανένα αγιασμό, κάτι τι, δεν ξέρω.
1: Πού στην Ευρωβουλή, κυρία... εννοείς, φαντάζομαι.
0: Ναι, στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής, η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πίστευα ότι μόνο ο Γιώργης ο Αυτιάς, ο αγαπημένος μας, ο συνάδελφος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας επιφυλάσσει εκπλήξεις σε ό,τι αφορά την Ευρωβουλή και τα μηνύματα που στέλνει και εντός και εκτός αυτής. Αλλά να, ήρθε στη στροφή, τον πέρασε η Ελεονόρα Μελέτη.
1: Για σήμερα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί αύριο.
0: Η οποία, μιλώντας θες στο Ευρωκοινοβούλιο, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι βέβαια για κάποιους εργαζόμενους αποτελεί ζητούμενο το θέμα της αξιοπρεπούς εργασίας, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζομένους, αντιεπαγγελματίες, όπως είπε.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε ο κακός χαμός. ναι, δηλαδή άλλος, δεν αναμενόμενο.
1: Εντάξει. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτή η οπτική της πραγματικότητας.
0: Έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο άλμα από την ψυχική υγεία των εργαζομένων.
1: Πήγε στην ψυχική υγεία των εργοδοτών.
0: Ψυχική υγεία των εργοδοτών. Εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς. Η αλήθεια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με την, πώς το πούμε, με τα μέσα ενημέρωσης, με τα μέσα ενημέρωσης. Εντάξει. Να το πω έτσι. Δεν θέλω να πω δημοσιογραφία, ζητώ συγγνώμη.
1: Την ψυχική υγεία των τηλεθεατών.
0: Όχι, γιατί η κοπέλα ούτως ή άλλως, η κυρία, συγγνώμη, η κυρία υπηρέτησε άλλη μορφή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε και αξιοπρεπέστατα και ωραία. Ναι. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό δημοσιογραφία. Δεν μπορεί να το θεωρήσει όπως θέλει. Πες το, δημοσιογραφία δεν με νοιάζει. Λέω τώρα. Λοιπόν, πώς έκανε το άλμα όμως από την ψυχική, εκεί που αναφερόταν στην ψυχική υγεία των εργαζομένων, των ανθρώπων δηλαδή που ζουν μαύρες ώρες και μαύρες μέρες στη δουλειά τους, εκβιαζόμενοι από άθλια αφεντικά, παντιοτρόπος, έτσι, όχι μόνο οικονομικά και ψυχικά.
1: Δεν μιλάμε για όλους,
0: και
1: λοιπά, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αγνοούμε.
0: Ναι, πήγε στους, στους εργοδότες, που λέει, ξέρετε πόσοι λέει είναι αυτοί που εκβιάζονται. Ξέρετε
1: πόσες
0: επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, λέει, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων. Και οι εργοδότες είναι θύματα, λέει, ψυχοκοινωνικών παραγόντων και όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Θυμάσαι που κάναμε παλιά ραδιομαραθώνιους.
0: Ναι.
1: Μήπως να κάνουμε ένα ραδιομαραθώνιο, τώρα το εισηγούμε έτσι και δημόσια, για να ενισχύσουμε τους εργοδότες που εκβιάζονται.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις.
1: Πάντως, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Ναι, εσύ ξέρεις. Η αλήθεια πάντως είναι ότι μετά το σάλο ξέσπασες άλλος, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά δεν χρειάζεται να με αντιδράσεις.
1: Είναι από αυτά που τα διαβάζεις και λες κάτι δεν διαβάζω καλά. Ναι. Και ξαναδιαβάζεις.
0: Σου λέω θέλουν ευχέλιο. Ένα ευχέλιο θέλουν. Είναι οι κακομύριδες. Μετά τους κακομύριδες. Μετά τους δεν έχω βενζίνη 10 ευρώ θα πάρω συγκοινωνία. Θα πάρει συγκοινωνία. Υπάρχει και συγκοινωνία. μετά δηλαδή μια σειρά ας πούμε, που γίνονται την άκρατη ευημερία που έλεγε
1: άλλο αυτό.
0: Δηλαδή τέτοια ακράτεια προκάλεσε η άκρατη ευημερία, ακράτεια χαρά εννοώ έτσι. Ρε, εσύ με παρεξηγείς.
1: Δεν παρεξηγώ τίποτα εγώ.
0: Λοξά με κοιτάς.
1: Δεν παρεξηγώ τίποτα. Σε λοιπόν,
0: ακούω. Ήρθε τώρα και ο εκβιασμός των.
1: Ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει.
0: Ναι, ο εκβιασμός. Τέλος πάντων έκανε μια ανάρτηση στα social. Ναι, είναι και τα κορίτσια μας.
1: Social, δεν τους τα κλείνουν.
0: Τα κορίτσια δεν πάνε καλά φέτος.
1: Το
0: έχεις
1: δει. Αυτό έβλεπα και εγώ.
0: Δεν πάνε καλά.
1: Πάει το αγόρι καλά.
0: Πάει το αγόρι καλά. Ναι. Το κορίτσι δεν με τα social.
1: Βέβαια έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Ναι. Μπράβο. Άρε Γεωργίου, να σ' αγκαλιάσω. Το εννοώ αυτό. Κάτσε πίσω την έχει αχλάδα την ουρά.
1: Έτσι, περίμενε.
0: Γίνει κανένα δεμαράζ. Να γίνει κανένα δεμαράζ.
1: Και να έρθει πρώτη.
0: Με αυτά. Λοιπόν,
1: κλείνουμε την παρένθεση. Συνεχίζουμε την παρένθεση.
0: Οι μοιημένοι καταλαβαίνετε ποιους εννοούμε αναφερόμενοι στα πρωινάδικα κλπ. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσουμε.
1: Μην το κάνουμε τηλεοπτική εκπομπή.
0: Αντιλαμβάνεστε τώρα.
1: Έχω κι άλλα να σου πω μετά.
0: Αγιά σου. Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέει.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
0: Την έβγαλα που την έβγαλα με μια ανάσα γιατί έτρεχα την ομιλία. Όντως ήταν λίγο λαχανιασμένη, σαν να είχε τρέξει για να φτάσει στο βήμα.
1: Ναι.
0: Σαν να είχε τρέξει.
1: Γιατί λίγο... χρονόμετρο.
0: Ναι, βρείτε βρε παιδιά το απόσπασμα να το ακούσουμε. Η κυρία Μελέτη. Ναι, υπάρχει. Να το ακούσουμε το απόσπασμα τη κυρία Μελέτη στο Ευρωπαϊκό
1: Κοινοβούλιο. Εσύ, να το βρούμε τι έκανε και λαχάνια. Γιατί έχω αγωνία, όχι τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να περιμένω.
0: Κάναμε πρώτο θέμα την Ελεονόρα. Πώς να μην την κάνω. Ναι, τόσο. Πρώτο. Ένα αλφα που λέμε. Την έβγαλα λοιπόν που την έβγαλα με μια ανάσα γιατί έτρεχα. Την πετσόκοψαν κάποιοι φουκαριάριδες, λέει την ομιλία, για να μην μάθουν ποτέ οι εργαζόμενοι πόσο όμορφα πετύχαμε σήμερα στο φάκελο που ήμουν σκιώδης εισηγήτρια. Έτσι λέει. Εστίασαν μόνο στην αναφορά μου και στους εργοδότες. Λες και η κυρία Μαρία που έχει το. Η κυρία Μαρία, δεν είπε. Η κυρία όμως τη λέει εδώ.
1: Δεν τη λέει κυρία Μαρία.
0: Το ισιώνει.
1: Να μην παρεξηγηθώ.
0: Το ισιώνει, τη λέει η κυρία. Που έχει το μίνι μάρκετ της γειτονιάς, δεν είναι εργοδότης. Λες και ο Γιάννης ο φαρμακοποιός. Αχου, αυτό κάτι μου θυμίζει. Ποιος το έλεγε, ο πρώτος ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν έλεγε.
1: Όχι, όχι. Ονομαστικά.
0: Πρώτα το έλεγε το τραγούδι ο Ρέστη από το Βόλο Μαρία από τη Σπάρτη.
1: Καλά, πού πήγες τώρα.
0: Γυρεύω το γιο
1: μου. Πόσο ναι. Πίσω μπορείς να πας.
0: Λέω τώρα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο φαρμακοποιός δεν επηρεάζεται από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Ο Αποστόλης που έχει το καφέ. Ξέρεις κανέναν Αποστόλη. Η Ελένη στο στούντιο Πιλάτες δεν έχουν δικαιώματα.
1: Στο Αποστόλη
0: του Κουτούκι, ναι. Έχει γίνει καφέ τώρα. Street καφέ. Λοιπόν, η Ελένη με το στούντιο Πιλάτες δεν έχουν δικαιώματα. Πόσο αστείο είναι που κάποιοι θεωρούν εργοδότες μόνο τους τσέο πολυεθνικών. Εν τω μεταξύ και αυτοί οι υπάλληλοι είναι οι άνθρωποι. Πες τα ρε Λεωνόρα. Πες τα ρε Λεωνόρα. Νόμος είναι το δίκαιο του τσέο. Πες το αυτό.
1: Απλά υψηλό βαθμό.
0: Πόσο επικίνδυνο είναι που μερικοί έχουν στη συνείδησή τους όλους τους εργοδότες ως θέρατα. Πόση άγνοια κρύβει το να μην αντιλαμβάνεσαι πως και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Το λέει πρώτα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Επιμένει δηλαδή, όπως κατάλαβες.
1: Πείτε μας πόσα θέλετε να μας τρελάνετε, θα έλεγα εγώ πρωί.
0: Εντάξει, κοίταξε. Πρόσεξε τώρα. Παιδιά, προσοχή, μην βαράτε, εγώ καλύπτομαι. Καλύπτομαι τώρα.
1: Έχει πάρει και απόρριψη. Τώρα δεν είμαστε στην τηλεόραση, θα μας βλέπετε, θα ήταν πολύ ωραία τώρα.
0: Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Ότι υπάρχουν περιπτώσεις καταχρηστικής πώς το πούμε, διαδικασίας σε βάρος εργοδοτών, σε βάρος εργοδοτών από κάποιους εκβιαστές εργαζόμενους. Φυσικά υπάρχουν πάντα και οι κακοί, αλλά οι περιπτώσεις αυτές είναι σταγόνα στον ωκεανό.
1: Δεν μπορούμε να το αναδείξουμε και σε κανόνα.
0: Σταγόνα, ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι ο ισχυρός είναι πάντα αυτός που πληρώνει. Αυτός είναι ο ισχυρός.
1: Μην φτάσουμε, λέμε. Λοιπόν, τον εκβιαζόμενος.
0: Ναι.
1: Μην φτάσουμε.
0: Δηλαδή, το να παίρνεις, θέλω να πω, μία περίπτωση. Μία περίπτωση που είναι η εξαίρεση.
1: Και να την ανάγει σε κανόνα.
0: Ναι.
1: Και σε ειδική. Υπό περίπτωση μιας ολόκληρης συζήτησης.
0: Θέλουν ευχέλαιο. Θέλουν ευχέλαιο.
1: Ή ξεμάτιασμα.
0: Ή ξεμάτιασμα, αγιασμό.
1: Δεν ξέρω που πιστεύω. Όπου πιστεύει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Ας κάνουν κάτι όμως.
0: Ναι, κάτι ας γίνει.
1: Λοιπόν. Έλα να γυρίσουμε στο σαν σήμερα, γιατί είναι ακόμη μια ημέρα σήμερα. Για έτσι, να το γιώσω.
0: Και μετά προσπαθεί
1: λίγο.
0: Τώρα, δηλαδή θέλω να σου πω, πάει ο Μητσοτάκης. Με συγχωρείς σαν σήμερα. Πάει ο Μητσοτάκης και προσπαθεί, ας πούμε, να. Να βρει τρόπους ώστε
1: να ικανοποιήσει τα αιτήματα.
0: Ναι. Δηλαδή σου λέει είναι όντως η βιομηχανία έχει ζήτημα με το ακριβό ρεύμα.
1: Γιατί
0: έχει ζήτημα.
1: Ναι.
0: Και αν, ας πούμε, παραμείνει αυτή η κατάσταση και εμείς κοιτάζουμε αδιάφορα και σφυρίζουμε κλέφτικα λέγοντας αυτοί οι πελούσιοι δεν έχουν ανάγκη, πάρα πολύ απλά οι πελούσιοι θα εξακολουθούν να ζουν πελούσια και το κόστος της ακριβής ενέργειας θα πάει σε όλους τους εργαζόμενους και στους καταναλωτές. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Δηλαδή, ο πλούσιος δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει τα κέρδη.
1: Και εξαγγέλνει κάποια μέτρα για να τους ανακουφίσει. Λοιπόν, ναι. Μένουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Πάμε λοιπόν πώς το λέμε, βρούμε γωνία στο κέρμα, να ισιώσουμε τώρα την κατάσταση. Πάει.
1: Και έρχεται.
0: Και προκύπτει ο τυφώνας Ελεονόρα. Και σου λέει, νόμος είναι το δίκαιο του Τσέο. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάντως είπε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε στην ημερίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανών. Καλά, δεν το είπα.
1: Ναι. Ναι.
0: Στο ΣΕΒ, ναι. Ότι θα υπάρξει στήριξη 95 εκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική βιομηχανία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις στο ρεύμα. Έτσι.
1: Θα θυμάσαι ότι όλους τους τελευταίους μήνες, όλο τον τελευταίο χρόνο μάλλον, και ο κύριος Θεοδωρόπουλος και όλοι όσοι αναφέρονται στην κατάσταση που επικρατεί, είναι ξεχωριστή περίπτωση η βαριά βιομηχανία και το θέμα της ενέργειας. Υπάρχει τώρα το θέμα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ας τώρα το δούμε και εκεί τι θα γίνει για να ανακουφιστούν από τα τιμολόγια ενέργειας.
0: Με βάση, λέει, την πρώτη προσέγγιση κατανομή που γίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο, περίπου τα 63 εκατομμύρια από τα 95 θα πάνε στις βιομηχανίες και το 1 τρίτο, τα 32 εκατομμύρια, θα πάνε για δικαιούχους εκτός του μηχανισμού. Θα υπάρξει εξειδίκευση το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Θα περιμένουμε τον κύριο Πιερακάρη, τον κύριο Πετραγιά, να εξειδικεύσουν τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτά τα μέτρα. Πάντως, έχω να σου πω ότι αν δεν ερχόταν χθες μάλλον στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, άλλο θα ήταν το πρώτο θέμα που θα συζητούσαμε.
0: Για λέγε.
1: Το καυγά Καρβέλα Βύση.
0: Εσύ, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Πολύ. Και πέρα από την όποια κοσμικό lifestyle πρωινό μεσημεριανάδικη διάστασή του, βάζει επιτάπητος ένα ζήτημα το οποίο δεν το έχουμε ανοίξει όπως πρέπει. Κατά την άποψή μου, είναι το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών. Έτσι. Κάπου διάβαζα, νομίζω ο Ιωσήφ Αβράμογλου, ένας παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός, τον ξέρεις, ναι. Και νομίζω και στη δημόσια ραδιοφωνία ήταν τα παλιά τα χρόνια. Ναι.
1: Έχει πέρασει πολλά.
0: Ναι, έγραφε στο Facebook έτσι σκοπτικά ότι εάν ο Καρβέλας, ο οποίος έχει γράψει περίπου το 97-98% των τραγουδιών της απόλυτης Ελληνίδας.
1: Κάπου διάβασα ότι από τα 50 τραγούδια που τραγούδισε, τα 47 ήταν.
0: Ο ίδιος το είπε, ο ίδιος ο Καρβέλας το είπε αυτό, ναι. Λοιπόν, εάν τις απαγορεύσει για οποιοδήποτε λόγο να ερμηνεύεται τραγούδια του. Εντάξει, δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο, αλλά λέμε. Εάν,
1: ποτέ δεν ξέρεις, τότε, όταν οι σχέσεις των ανθρώπων δοκιμάζονται τόσο πολύ.
0: Σωστό και αυτό. Τότε τι θα της έμενε να τραγουδήσει κάτι, ας πούμε, παλιά του 70, αυτό το λέω εγώ. Ο Αβράμογλου έλεγε το Jingle Bells και το Φρέρε Ζάκη.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Η άλλη όψη αυτού του νομίσματος είναι αυτό που συνέβη με το διαχειριστή των πνευματικών δικαιωμάτων του Μάνου Χατζηδάκη, τον Γιώργο Χατζηδάκη και τον Μανώλη Μητσιά.
0: Δεν το ίδιο για μένα.
1: Λέω η άλλη άκρη.
0: Στην άλλη άκρη. Γιατί εδώ έχεις να κάνεις απευθείας.

0: ναι, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Όμως, ως δημιουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δικαιώματα. Είναι σαφές αυτό. Όπως και όλοι οι δημιουργοί θα έπρεπε να έχουν δικαιώματα,
1: ναι, εδώ...
0: απτά και συγκεκριμένα.
1: Ναι, η Άννα Βύση λέει ότι ανταμείφθηκε.
0: Αυτό είναι. Τελικά, τελικά ανταμείφθηκε. Ναι, ότι... Θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκον Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες συνόδου κορυφής της ΜΕΝΤΕ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Σιριοπούλου.

0: 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, πρωινές διαδρομές στο Ed News Radio. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Σκάτσα βάρδια στον ήχο ο Νικόλας Ψωμιάδης, ανέλαβε τώρα τα κουμάντα στην κονσόλα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Γολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Σταθερές στη θέση τους.
0: Σταθερές, στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Με καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε, είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ed News Radio, Ed News κενό Radio, δύο λέξεις.
0: Είτε μέσω Facebook, στη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές, μπαίνετε πληκτρολογώντας την αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία Πρωινές Διαδρομές και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Επίσκεψη Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και βέβαια απαγόρευση κεντρώσεων. Θα τα πούμε τώρα. Αφού πρώτα ολοκληρώσουμε το σχόλιο που κάναμε σε σχέση με τον σκληρό εμφύλιο ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Αναβίση, είπαμε οι πιο άγριοι πόλεμοι είναι οι εμφύλοι και μπορεί σε οι προσωπικές σχέσεις των δύο ως ζευγάρι, ως ζευγάρι να έχουν χωρίσει τους δρόμους τους πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως και ως συνεργάτες καλλιτεχνικοί και ως άνθρωποι ήταν μέχρι σχετικά πρόσφατα σχεδόν αυτοκόλλητοι.
1: Να θυμίσω τις προηγούμενες συναυλίες ήταν περίπου
0: στις συναυλίες και στη ζωή τους.
1: Ήταν πάνω στο σκηνή ο Νίκος Καρβέλας.
0: Μοιράζονται μια τεράστια καλλιτεχνική διαδρομή. Έχουν ένα παιδί μαζί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Σοφία Καρβέλα.
0: Ακριβώς. Δεν εφίδονται καλών λόγων ο ένας για τον άλλον.

0: Η ζωή όμως έχει απρόπτα και τώρα κανείς δεν ξέρει ποια είναι η πραγματική αιτία αυτής της κόντρας, η οποία σύμφωνα με την εκδοχή του Νίκου Καρβέλα έχει κυρίως, μάλλον έχει και οικονομικό και καλλιτεχνικό και ηθικό υπόβαθρο. Έτσι, ο ίδιος είπε ότι του χρωστάνε κάποια χρήματα, ο δικηγόρος της πλευράς της Άννας Βύση είπε ότι του έχουν καταβληθεί 300.000 ευρώ.
1: Ο ίδιος όμως ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και επειδή τα πήρε απείλησε ότι θα καταστρέψει την Άννα Βύση.
0: Ναι, έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, πολύ σκληρή ανακοίνωση, λέγοντας ότι η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν τον βρίσκει σύμφωνο σε κανένα επίπεδο και ότι αισθάνεται συντριβή ο ίδιος. Νομίζω ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ και από το γεγονός ότι δεν του επιτρέψανε να καθίσει στην συναυλία, στην πλευρά που ήταν, ας πούμε, η σούπερ επίσημη, να το πω έτσι.
1: Κάπως... αφήνει, κύριε.
0: Άρα έχει και ένα.
1: Υπάρχει και ένα προσωπικό και μια προσωπική
0: πικρία. Λοιπόν, και όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι θα έχουν μαλλί να ξάνουν οι φίλοι μας στα τηλεπαράθυρα.
1: Υπάρχει και πολύ.
0: Πολύ πράγμα.
1: Έλενα.
0: Όμως, ναι, για να επανέλθω και να κλείσω, ό,τι αφορά εμάς εδώ την ταπεινότητα της εκπομπής μας, το θέμα. Πέραν των όποιων προσωπικών, ας πούμε, αντιπαραθέσεων.
1: Σωστά το έθεσε σε αυτή τη βάση, γιατί είναι η βάση που πραγματικά μπορούμε να το δούμε. Όλα τα άλλα, τα κουτσομπολίστικα κτλ., το αφήνουμε. Αλλά η οπτική των πνευματικών δικαιωμάτων είναι μια πολύ μεγάλη.
0: Ορθάνικτο.
1: Και καίει τους καλλιτέχνες αυτό. Και τους δημιουργούς κυρίως. Όχι τους καλλιτέχνες, κυρίως τους δημιουργούς.
0: Λοιπόν, και κάθε φορά που πάει να ανοίξει το θέμα, μυστηριωδώς κλείνει κατά έναν τρόπο, μάλλον απερίγραπτα παράξενο. Τώρα, σας λέγαμε ότι σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Μα όχι, έχει έρθει στην Αθήνα από χτες το βράδυ με αγκαλιές, φιλιάτα. Δεν με διορθώνεις κι εσύ.
1: Δεν πρόλαβα αμέσως, αφού αυτό διορθώνεσαι.
0: Καλά λες. Αγκαλιές, φιλιά, πράγμα. Είδες ένα πάρα πολύ εγκάρδιο κλίμα κατά την άφηξή του χτες το βράδυ. Και σήμερα ξεκινάει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο έκτος στρατηγικός διάλογος.
1: Σε λιγότερο από μισή ώρα. Ναι, 9 ώρα είναι προγραμματισμένο να γίνει. Θα έχουμε κοινές δηλώσεις μετά. Έχει ένα πλήρες πρόγραμμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μετά θα έχουμε την έναρξη, αναφέρθηκες και εσύ, του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε την υπογραφή συμφωνιών. Το απόγευμα αναμένεται η ομιλία στην
0: Νίκα
1: και αμέσως μετά η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
0: Στο Μέγαρο Μαξίμου, γύρω σε 7 θα συναντηθούν στο Μαξίμου και θα υπάρξει τελικά κλειστό δείπνο. Θα υπάρξει κλειστό δείπνο σε εστιατόριο μεγάλου ξενοδοχείου με θέα την Ακρόπολη. Μα αν ήταν δυνατόν να το βγάζαν τον άνθρωπο όλη μέρα στο τρέξιμο με τυροπιτό καναπεδάκια.
1: Την Ακαδημία θα βλέπε το μεταξύ.
0: Όχι, όχι, όχι,
1: θα βλέπε. Ναι, για
0: το βγάζανε με καναπεδάκια και τυροπιτάκια. Όχι. Λοιπόν,
1: τώρα το πρωί έχει μπραντς.
0: Δεν το ξέρω, κάτι θα τους βγάλουν στο IPEX. Σε κάθε περίπτωση, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται, το ξαναλέμε, η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Μια ομιλία στην οποία αναμένεται να, εκτός όλων των άλλων, να αναδειχθεί και μια διάσταση πέραν του περιεχομένου της ομιλίας που θα, όπως λέγαμε, θα έχει ως επίκεντρο το δυτικό πνεύμα που αποτελεί ζητούμενο τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Που έχουν περάσει από πολλά κύματα, δεν λέω χίλια, από πολλά κύματα αυτές οι σχέσεις.
0: Θα έχει και μία προσωπική, ας πούμε, διάσταση για τον κύριο Ρούμπιο, για τη μετά Τραμπ εποχή.
1: Δηλαδή, έχει φιλοδοξίες.
0: Θα είναι, πώς το πούμε, κάποιοι λένε ένα μανιφέστο, αν και δεν ταιριάζει σε Αμερικανό επίσημο.
1: Να μιλάς για μανιφέστο.
0: Μια πολιτική παρακαταθήκη, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο που το λες έτσι. Γιατί ήδη πολλοί μιλούν στις ΗΠΑ για τις φιλοδοξίες του Μάρκο Ρούμπιο. Και επειδή ο άλλος που έχει φιλοδοξίες είναι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο Τζέι Ντι Βάνς, γι' αυτό αναφέρθηκε, ο κύριος Ρούμπιο θέλει να έχει συμμάχους από την Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον η απογευματινή ομιλία του από την ΠΝΙΚΑ.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, είναι δρακόντια. Στο Earth News οι συνάδελφοί μας εδώ τα καταγράφουν μια χαρά αναλυτικά. Θα πούμε τώρα δύο πράγματα. Να υπενθυμίσουμε καταρχάς και καταρχήν ότι η Τροχία έχει πει ότι αν δεν έχεις δουλειά να κάνεις στο κέντρο της Αθήνας, μην κατεβαίνεις σήμερα. Τέλος. Ειδικά με αυτοκίνητο, δεν το
1: θα ταλαιπωρηθείς. Και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα ταλαιπωρηθείς. Γιατί τα σταθερής τροχιάς, που είναι τα πιο ασφαλή γιατί δεν θα έχεις καθυστερήσεις, από κάποιους σταθμούς θα περνάνε και δεν θα σταματούν. Mm-hmm. Τώρα για τα υπόλοιπα λεωφορεία τρόλεϊ, η κίνηση που θα μετακυλιστεί στους δρόμους γύρω από το κέντρο, προφανώς θα επηρεάσει και αυτά.
0: Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους θα πετάνε drones, θα υπάρχει κατόπτευση από ψηλά. Τώρα δεν χρειάζεται, τα αναμενόμενα είναι αυτά. Για τους οδηγούς, διακοπές προσωρινές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου και βέβαια γύρω από την πλατεία Συντάγματος και σε κεντρικές λεωφόρους. Τώρα χρειάζεται να πούμε Βασιλής Σοφίας, Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Πανεπιστημίου στα δύο. Αυτά είναι τα αυτονόητα, έτσι.
1: Η κεντρική δρόμη της πόλης, ακριβώς. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να πω ότι ήδη η κίνηση έχει διοχετευτεί σε εναλλακτικές οδούς και έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο λεκανοπέδιο. Άκουγα την Κατερίνα τη Σερέτη που έλεγε το πρωί λίγο πριν τις 6, περνώντας από το κέντρο για να έρθει εδώ στην Αγία Παρασκευή, είχε κίνηση. Γιατί κάποιοι προφανώς πριν αρχίσουν τα έκτακτα μέτρα ξεκινήσαν πιο νωρίς. Αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό. Έχουμε πολλά προβλήματα στην έξοδο προς Αθηνών Λαμίας. Η κίνηση όμως στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ξεκινά από την έξοδο Γιάννου Λιώσια και φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Έχουμε και στο ρεύμα προς Ελευσίνα κίνηση, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι στο σημείο που περιέγραψα.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα το μετρό, το λέγαμε και χτες, το πούμε και σήμερα, ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε οι σταθμοί που θα κλείσουν, είναι σίγουρα κάποιοι σταθμοί, ειδικά στο κέντρο, θα οπωσδήποτε εκ των πραγμάτων θα κλείσουν.
1: Ακριβώς.
0: Θα γίνει προσπάθεια όμως να κλείνουν κατά διαστήματα και για σύντομα διαστήματα.
1: Για
0: έτσι.
1: Να μην ταλαιπωρούνται οι επιβάτες.
0: Και μια ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω του νοσοκομείου. Έτσι. Αλλά αυτά τώρα
1: φαντάζομαι
0: όλα
1: θα
0: είναι υποαίρεση.
1: Και από τις ανάγκες που θα προκύψουν. Το παρακολουθούμε.
0: Εννοείται.
1: Να ξέρετε ότι όλο το πρόγραμμα, όλο το επιτελείο του Earth News και βεβαίως το Earth News Radio είμαστε. Ουσιαστικά παρακολουθούμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και θα σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε, οποτεδήποτε συμβεί.
0: Και το Earth News και το Earth News Radio θα μεταδίδουν, όπως πολύ σωστά είπε Μαρία, τις εξελίξεις απευθείας και θα μεταδώσουν και τις δηλώσεις που θα υπάρξουν.
1: Βέβαια.
0: Και στο Υπουργείο Εξωτερικών και φυσικά το βράδυ, εφόσον υπάρξουν δηλώσεις με τον Πρωθυπουργό που θα υπάρξουν και την ομιλία στην Πνίκα, εκτενή αποσπάσματα.
1: Να συμπληρώσω μόνο ότι σήμερα αναμένονται να υπογραφούν τρεις συμφωνίες. Η μία για τη συνεργασία της χώρας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, την ανανέωση του μνημονίου για την προστασία του αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού και το μνημόνιο για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε άλλα νέα, πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, να του ρίξουμε μια ματιά, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε. Βλέπω υπάρχει και ρεπορτάζ, ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το ακριβές περιεχόμενο της ομιλίας του κυρίου Ρούμπλιο.
1: Νομίζω
0: Ρούμπλιο.
1: Το περιέγραψες πάρα πολύ καλά γιατί του έριξε μια ώρα. Το περιέγραψες πριν πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Είδες, είναι καλές οι πληροφορίες μας. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Πάμε στην καθημερινή. Ενδιαφέρον πρώτο θέμα. Ενδιαφέρον. Στον πάγο ο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Γράφει η εφημερίδα ότι οι σοβαρές βλάβες που έχουν προκληθεί σε τουλάχιστον 14 κτίρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη της σύραγγας του μετρό έχουν σταματήσει το έργο από το Μάιο. Ο χρόνος επανεκκίνησης παραμένει αβέβαιος, καθώς εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί έχει μετατρέψει το θέμα σε καυτή πατάτα. Λοιπόν, κοίταξε, θυμάμαι πριν πάω στα υπόλοιπα ότι ήμουνα σχολιαρόπαιδο, δηλαδή στο μαθητής λυκείου. Και συζητούσαμε με τη συγχωρεμένη τη μάνα μου για το μετρό το οποίο θα παίρνει από την Κυψέλη. Δηλαδή τώρα πάνε κάτι δεκαετίες πίσω. Άσε, μην προδιορίσουμε πόσες, τέσσερις, βάλε.
1: Τρεις, παιδί μου.
0: Μία-δύο.
1: Μην έχεις απεσιόδοξη διάθεση.
0: Μία-δύο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, και λέγαμε ότι κοίτα, σε κάποια χρόνια θα έχουμε μετρό στην Κυψέλη. Έχουν περάσει 4 δεκαετίες.
1: Και ακόμη δεν έχουμε μετρό.
0: Και ακόμα δεν υπάρχει μετρό στην Κυψέλη. Και ποιος ξέρει πότε θα υπάρξει μετρό στην Κυψέλη. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα να βάλεις το μετροπόντικα να σκάβει.
1: Είναι και τα προβλήματα που προκύπτουν.
0: Όχι, είναι το θέμα να έχεις προνοήσει για το τι θα συμβεί σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά όπως η Κυψέλη.
1: που έχει και μια ηλικία.
0: Σου έλεγα ότι όταν ήμουν επίσης μικρό παιδάκι και είχα πάει στη Γερμανία, υπήρχε μια επιστήμη, φαντάζομαι και εδώ, γεωλογία, στα πανεπιστήμια, η οποία έκανε μελέτες προκειμένου να διαπιστώσει την ανθεκτικότητα του εδάφους, τις σταθερές που υπάρχουν κλπ. Σε κάθε μεγάλο έργο, πριν από το μεγάλο έργο. Εδώ δεν ξέρω αυτές οι μελέτες τι κάνανε.
1: Φαίνεται αδιανόητο πάντως να μην υπάρχουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Έπεσα πάνω στα αρχαία. Τα ενσωμάτωσαν με τον τρόπο που τα ενσωμάτωσαν στο σταθμό του Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Και εδώ με κάποιο τρόπο θα μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και βεβαίως να ενισχυθούν οι πολυκατοικίες γιατί ζουν άνθρωποι μέσα.
0: Η Καθημερινή έχει επίσης στο πρωτοσέλιδό της μια εντυπωσιακότατη φωτογραφία από τις ταραχές στη Γαλλία. Τίτλος: Φωτιές στους δρόμους και τις αγορές της Γαλλίας. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν, γράφει η Λεζάντα. Βλέπουμε τους κρανοφόρους και υπερεξοπλισμένους αστυνομικούς. Γράφει η Λεζάντα: Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Επεισοδιακές πορείες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις, κρατώντας στα ύψη την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει. Αυτό η κρίση στην αγορά ομολόγων, τεράστιο θέμα. Και από κάτω ακριβώς διαβάζω, Μαρία μου, από κάτω. Τα 4,83 ευρώ που ζαλίζει τρομάζουν τους επενδυτές.
1: Σε ζαλίζει το ποσό.
0: Το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Και ένα ακόμη θέμα και κλείνουμε. Τι θα πει και με ποιους και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και η συμφωνία.
1: Μάλιστα, να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Επισπεύεται η διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί σε ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου, ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Τρέχουμε όσον αφορά τα πάρκα. Πάω εγώ στο δεύτερο θέμα της εφημερίδας, Τα Νέα. Μαύρη τρύπα στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Αναφερόσουν πριν στο χειμώνα το δύσκολο για τις τσέπες, για τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων πολιτών. Μα έχουμε και πολιτικές αναταράξεις και σε Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο και κύριο θέμα. Ένα θέμα που θα δούμε αμέσως μετά την ανάχνηση των πρωτοσέλιδων εμείς. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμος Κούπα από Πιερακάκι, 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρυπτο καζίνο. Πρόστιμο ως 50.000 ευρώ. Διαβάζουμε επίσης το προσέλιδο της απογευματινής. Στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ. Μηνύματα από την Πνίκα και τέτα τέτ με τον Κυριάκο. Μια φωτογραφία του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Και μια υπενθύμηση από τα παλιά. Μια φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά ως Προέδρου της Πολιτικής Άνοιξης του κόμματος που είχε δημιουργήσει τη δεκαετία του 90 όταν ανέτρεψε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και τότε έλεγε ότι ο Καραμανλής, ο Κώστας Καραμανλής, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Εξαπέλυε επιθέσεις και στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, έλεγε. Εντάξει, οι πολιτικοί κατά καιρούς λένε διάφορα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Τότε εκτιμούσε ότι δεν μπορεί, τώρα εκτιμά ότι μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού. Και ένα ακόμη θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ισραήλ, Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου.
0: Και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Κι άλλο σκάνδαλο κατασκοπία στη Γερμανία,
1: Ναι. Με τον πρώην διοικητή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος συνελήφθη για αποκάλυψη κρατικών μυστικών.
0: Μάλιστα. Που έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έρχομαι, κύριο Στίκλος. Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου. Στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο και το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. ΚΚΕ, μήνυμα, μαχητικό μήνυμα καταδίκησης και εναντίωσης στην περαιτέρω εμπλοκή στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς.
1: Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 10 SOS ως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Πρώτο θέμα. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια ευρώ. Φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη στη ΦΑΚΑ. 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Και στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση.
0: Εγώ έρχομαι στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία σήμερα κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Να, ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη. Ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια φωτογραφία του Γιώργου Φλωρίδη
1: με τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων, μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη. Επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στον Δένδια. Διαβάζουμε επίσης πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή. Τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Και Ντόνι Σαμαράς, ακόμη ένα βήμα από το Σαμαρά να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους.
1: Μάλιστα. Στο κόμμα Σαμαρά αναφέρεται το πρώτο θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις, γράφει. Πτήσεις, φαντάζομαι, ήθελε να γράψει. Ναι. Σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση του κόμματος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Η κινητοποίηση στη Γαλλία είναι το δεύτερο θέμα. Ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία.
0: Η αιστεία έχει και ο τίτλο «Όχι να εξάντησε Μακρόν Μητσοτάκη», διαψεύει με επιστολή της την καθημερινή διαρροή κυβερνητικών πηγών, αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο, δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει, δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα.
1: Στην εφημερίδα Μανιφέστο, πρώτο θέμα είναι τα τρία χρόνια από τη σφαγή.
0: Από τη σφαγή
1: ή των αμάχων, ουσιαστικά. Τρία χρόνια από τη σφαγή των αμάχων είναι ο τίτλος από το Μανιφέστο. Φεστιβάλ Σούπερνόβα, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σοκάρουν τον πλανήτη. Άλλαξε τη Μέση Ανατολή αυτή η σφαγή. Και αγωγή κατά της Νοβάρτης. Με εντολή Γεωργιάδη, ο οποίος ζητάει 220 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έγινε αυτή η αγωγή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, μα πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Όπως είπαμε, στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνει ο παράνομος τζόγος. Και όσοι τον προωθούν τον παράνομο τζόγο, υπάρχουν πολλά παράνομα sites. Υπάρχουν διάφορα λαμόγια τα οποία εκμεταλλεύονται την κατάσταση προκειμένου να οικονομήσουν γερά σε βάρος ανυποψίας των ανθρώπων που εθίζονται βέβαια και χάνουν περιουσίες, γιατί εδώ χάνονται περιουσίες, καταστρέφονται ζωές από όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Έχουν ήδη γίνει μηνύσεις σε 18 influencers για αυτόν τον παράνομο τζόγο και ο Σόμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε θερμά για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει και πώς θα κλιμακώσει αυτή την ιστορία το Υπουργείο Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Για πείτε μας πώς έχουν τα πράγματα.
2: Μεγάλο θέμα. Θυμίζω ότι και πριν από λίγους μήνες συζητούσαμε μαζί στην εκπομπή σας αυτόν τον νόμο που φέραμε για την αυστηροποίηση του πλαισίου γύρω από τα παίγνια, τα ηλεκτρονικά κατά βάση. Mm-hmm. Και να λοιπόν που ο νόμος ψηφίστηκε, εφαρμόστηκε και ουσιαστικά παράγει τα πρώτα αποτελέσματα. Και ποια είναι αυτά? Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παίγνιων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο.
1: Απίστευτα ποσά.
0: Απίστευτα
1: πολύ
0: ποσά.
1: Μεγάλα.
2: Ναι. Απίστευτα. Και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια.
0: Να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση εδώ. Πολλές φορές διαπιστώνεται και διαπιστώνουμε όλοι μας ότι η ανθρωπογεωγραφία αυτών των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτό το χώρο δεν αφορά μόνο τους έχοντες, τους εύπορους, τους ευκατάστατους συμπολίτες μας. Πολλές φορές και άνθρωποι που τα βγάζουν πέρα τζογάρουν προσδοκώντας ένα καλό αποτέλεσμα, προσδοκώντας το να γυρίσει η τύχη τους και να βγάλουν κάποια χρήματα. Και δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που μπλέκονται σε αυτά τα γρανάζια.
2: Πολύ σωστό.
0: Αυτής της κατηγορίας, έτσι. Ναι.
2: Πάρα πολύ σωστά είναι αυτό που λέτε. Επίσης να πω ότι αυτές οι στοιχηματικές εταιρείες προσπαθούν να εντοπίσουν πιο ευάλωτα κοινά.
0: Ναι.
2: Εκείνα τα κοινά δηλαδή τα οποία έχουν περισσότερες πιθανότητες να πουλήσουν υπηρεσίες. Φυσικά απευθύνονται και σε ανήλικους.
0: Α, εκεί είναι το θέμα, βέβαια.
1: Εδώ έχουμε και εθισμούς πια, εθίζονται.
0: Μάστιγα. Είναι μάστιγα αυτό.
2: Ναι. Ακριβώς. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Δεν σημαίνει ότι παίζουν και τα 4 εκατομμύρια, αλλά έχουν επίδραση.
2: Όχι, φυσικά, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα και στη δημόσια σφαίρα. Από εκεί και πέρα τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα, και οι μηνύσεις έχουν σταλεί στη δικαιοσύνη για να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Όσοι τώρα πολίτες θέλουν να είναι ασφαλείς όσον αφορά το παιχνίδι, καλό είναι να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Παιχνίων και να βλέπουν ποιες είναι αυτές οι ιστοσελίδες που είναι εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες, για να μην έχουν κανένα απολύτως άγχος, αγωνία για το αν αυτό το οποίο κάνουν είναι συμμετοχή σε μια παράνομη δραστηριότητα ή όχι.
0: Τώρα, εύλογα.
2: Είναι παράνομες, επίσης αναρτώνται.
0: Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος, τι σημαίνει είναι παράνομη μια στοιχηματική ιστοσελίδα? Δηλαδή, μήπως, ας πούμε, υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα τα οποία κρύβονται πίσω από τους στοιχηματζίδες και τους μικρούς είναι που πιάνει το Υπουργείο Οικονομικών? Υπάρχει και αυτή η επιχειρηματολογία, κοιτάξτε, το ξέρετε.
2: Δηλαδή, κοιτάξτε, ναι. Το ακούω και αυτό, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν κανόνες, νόμοι και συγκεκριμένες διαδικασίες στη χώρα μας. Η Επιτροπή Παιχνίων, που είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή, έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης αυτών των μεγάλων ή μικρών ή μεσαίων εταιριών. Δεν μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιοδήποτε, να ανοίγει ένα site και να στοιχηματίζω εγώ, εσείς, οποιοδήποτε, τα χρήματά μου σε αυτό. Υπάρχουν αδειοδοτήσεις ευρωπαϊκές επίσης, που αυστηρές προδιαγραφές, προκειμένου αυτές οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες πρώτον, να μην λειτουργούν ως βιτρίνα άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων, που και αυτό γίνεται πολλές φορές, και να έχουν και έναν διαρκή έλεγχο από μια ανεξάρτητη αρχή, όπως είναι η Επιτροπή Παιχνίων.
0: Θα μας πει.
2: Οι κανόνες αυτοί είναι κοινοί για όλους και πρέπει να ακολουθούνται.
1: Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αυτός που είναι εθισμένος πάντως δεν έχει κάποια διαφορά για αυτόν? Κυρίως για εσάς, για το Υπουργείο Οικονομικών, για την νομιμότητα αυτών των σελίδων. Είναι δύσκολο. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία που είναι δύσκολη είναι για να ελέγξει ποια είναι νόμιμη σελίδα ή όχι.
2: Είναι κίνδυνος όμως αυξημένος και για αυτόν ο οποίος παίζει. Γιατί αυτή η μη αδειοδοτημένη επιχείρηση είναι πολύ πιο πιθανό, είναι εξαιρετικά πιθανό, εγώ θα έλεγα, σε περίπτωση που κερδίσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Να του φάει τα λεφτά.
2: Να μην το πάρει ποτέ πίσω, έτσι. Να μην το κερδίσει. Άρα είναι και προ το συμφέρον και του πολίτη που στοιχηματίζει. Και φυσικά και για μας, γιατί αυξάνονται τα δημόσια έσοδα, αλλά αυτό ήταν το δευτερεύον όταν φτιάχναμε τον νόμο. Ο βασικός ήταν να μπει μια τάξη στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, αλλά ούτε, επιτρέψτε μου, και τα δημόσια πρόσωπα είναι σε κάποιο είδους ασυλία για να προσπορίζονται μεγάλα οικονομικά ωφέλη. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο.
0: Τώρα θα μας πείτε, κύριε Τσάπαλε, πριν κλείσουμε, τι γίνεται με τα χρήματα? Γιατί μάθαμε ότι υπάρχει και μια διαδικασία που μπλοκάρονται τα χρήματα. Υπάρχει ένας κόφτης, μπλοκάρονται τα λεφτά σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει μια παράνομη συναλλαγή.
2: Κοιτάξτε, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων μπορούμε να εντοπίζουν, η Επιτροπή Παιχνίων μπορούν να εντοπίζουν αυτό το στοιχηματισμό και στην πηγή, μετά από λίγο διάστημα, να υπάρχουν και διαδικασίες μπλοκαρίσματος. Η ιστοσελίδα μπαίνει στη λεγόμενη blacklist που είναι αναρτημένη στην Επιτροπή, στο site της Επιτροπής, και στη συνέχεια δεν μπορεί να γίνεται κάποιο είδους περαιτέρω δραστηριότητα μέσα από αυτή, ακριβώς. Το θέμα είναι να έχουμε και τους πολίτες κοινωνούς και συμμέτοχους όλη αυτή την προσπάθεια, να βάλουμε τάξη και σε μια τέτοια κακή πτυχή για την κοινωνία μας, εθισμού, παρανομίας και ύποπτων συναλλαγών, ακριβώς για να εξηγιάνουμε και αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας μας. Δεν είναι εύκολο. Παντού στην Ευρώπη και στον κόσμο συνεχίζει το παράνομο στοίχημα να βασιλεύει. Στην Ελλάδα όμως έχουμε πρωτοστατήσει με ένα πάρα πολύ σύγχρονο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που το έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί όπως είπα και από τα νούμερα προηγουμένως, το 10% του πληθυσμού με κάποιον τρόπο, με τον έναν ή τον άλλον, στοιχηματίζει διαδικτυακά. Άρα έπρεπε να το αντιμετωπίσει.
0: Το 10 επισήμως, βάλε τώρα τι γίνεται και αν επισήμως. Τώρα, μια τελευταία πτυχή θα ήθελα εγώ απλά να επισημάνω, το ξέρετε και εσείς, την έχουμε ξανασυζητήσει. Εκτός από αυτούς οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία τις κονόμας μέσω αυτού του παράνομου στοιχηματισμού, εννοώ τους influencers, αυτούς που αποκαλέσατε και εσείς δημόσια πρόσωπα. Δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη διαπράττει και άλλες, ας πούμε, παρανομίες, να το πω έτσι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται να διαφημίζουν τέτοιου είδους δραστηριότητες εν αγνίατος.
2: Πολύ σωστό είναι και αυτό που λέτε. Και εδώ ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι το κακό της πρόσωπο. Το γεγονός δηλαδή ότι δημιουργεί fake εικόνες, fake ειδήσεις πολλές φορές, fake βίντεο, είναι η πρόκληση μιας δημοκρατίας αλλά και μιας δημόσιας διοίκησης πώς μπορεί να αντιμετωπίσει εν τη γενέση τους αν γίνεται τέτοιου είδους πρακτικές. Το καλό είναι ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια πολύ σημαντική συζήτηση του πώς μπορεί να μπουν κόφτες και στα κοινωνικά δίκτυα με το που δημιουργούνται τέτοια βίντεο ή να υπάρχει μια προειδοποίηση για τον κάθε χρήστη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο βλέπετε είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, άρα λάβετε κι εσείς τα απαραίτητα μέτρα. Εκεί θα φτάσουμε, είναι θέμα χρόνου, εγώ το πιστεύω. Απλά όλα αυτά, ξέρετε, πολλές φορές η τεχνολογία είναι 2 και 3 βήματα πιο μπροστά από τη δημόσια διοίκηση και πρέπει να προσαρμοζόμαστε.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Βλέπω τώρα πλάνα από τη Βασιλή Σοφίας. Περιμένουν, αναμένεται αυτή την ώρα, από λεπτό σε λεπτό, ο Μάρκο Ρούμπιο, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες. Οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση αποκαταβολής εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα
2: από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

0: Phil Collins, μοναδικός, αξεπέραστος και πάρα πολύ ραδιοφωνικός, μάλλον για την ακρίβεια λατρεμένος των ραδιοφώνων, κάθε λογής ραδιοφώνων, μουσικών, ενημερωτικών, αθλητικών, αυτό ναι.
1: Ένας Phil Collins πάει με όλα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Με Phil Collins μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Γιάννα Φάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Μαζεύονται σιγά σιγά τα μηνύματά σας, τα διαβάσουμε όλα μετά τις 9.30. Σέργιο και Βάκχου σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Και ο Βάκχος. Μαρτύρησαν αυτοί και οι δύο. Και Ιωάννου Οσίου του Ερημίτου και Πολυχρονίου Ιερομάρτυρος. Είπαμε δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, είτε μέσω Viber. Αν θέλετε, μας στέλνετε μήνυμα πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα μας στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Είναι καλός ο καιρός σήμερα. Αναμένεται να είναι καλός ο καιρός. Οι θερμοκρασίες, οι μέγιστες έχουν ανέβει. Το πρωί έχει την ψύχρα του όμως. Ηλιοφάνεια πάντως αναμένεται. Λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα υπηρετικά ίσως και κάποιες βροχούλες, κεντρικά και υπηρετικά θα πέσουν και οι θερμοκρασίες στους 25-27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, μέγιστη, στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή αλλά και στο κέντρο της Αθήνας 16 βαθμοί, στον Πειραιά 17, στη Θεσσαλονίκη 15 βαθμοί Κελσίου. Και αυτή την ώρα που λέτε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά, τον υποδέχθηκε ο Έλληνας ομολογός, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Πάλι μέσα σε ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο, ζεστό κλίμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για δεύτερη φορά οι αγκαλιές περίσσεψαν. Ο κ. Γεραπετρίτης τον συνόδευσε μέχρι το εσωτερικό του κτηρίου, κρατώντας τον από τον ώμο.
1: Ενδεικτικό της καλής σχέσης.
0: Ενδεικτικό της πολύ καλής σχέσης και της προσωπικής χημίας. Πάντα χρειάζονται αυτά.
1: Γιατί έχουν συναντηθεί αρκετές φορές οι δύο. Έχει επισημανθεί δε πολλές φορές ότι είναι από τις λίγες φορές που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται τη χώρα μας και δεν επισκέπτεται και την Τουρκία. Δεν συμβαίνει πάντα βέβαια να επισκέπτεται και την Τουρκία, αλλά είναι από τις φορές που επισκέπτεται μόνο την Ελλάδα. Έρχεται από το Ρέικιαβικ, επόμενη στάση η Λισαβόνα.
0: Στην ατζέντα η ενέργεια, η ασφάλεια, η άμυνα, η υψηλή τεχνολογία, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως επισημαίνουν οι συνάδελφοί μας και στο earthnews.gr και βεβαίως η έναρξη του περίφημου έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Πρέπει να πούμε ότι και το Earth News και το Earth News Radio και το earthnews.gr παρακολουθούν αυτές τις επαφές του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Στη συνέχεια αναμένονται δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Πιο μετά θα επισκεφτεί την Αμερικανική Πρεσβεία, όπου θα εγκαινιάσει μια νέα πτέρυγα. Το απόγευμα η ομιλία στην Πνίκα, τα λέγαμε και νωρίτερα, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ο κύριος Ρούμπιο θα αναφερθεί σε ένα καυτό θέμα που κατά έναν τρόπο για τους Αμερικανούς είναι και λίγο ταμπού το τελευταίο διάστημα, αλλά το θέμα των ευρωαμερικανικών σχέσεων και το ξεχασμένο λίγο πνεύμα της Δύσης, το δυτικό πνεύμα. Και όπως λέγαμε, αυτή θα είναι μια ομιλία που πέραν των όποιων μηνυμάτων θέλει να εκπέμψει σε πολιτικό επίπεδο, αποτελεί και μια προσωπική πολιτική παρακαταθήκη του κυρίου Ρούμπιο, ένα προσωπικό πολιτικό μανιφέστο, να το πω, για τη μετά Τραμπ εποχή. Και βέβαια στις 7 η ώρα το απόγευμα η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα υπάρξουν και δηλώσεις. Μετά ένα άτυπο δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο. Γιατί κάτι πρέπει να φάνε και οι άνθρωποι.
1: Κάτι θα τσιμπάνε όλη μέρα.
0: Εμείς λοιπόν εδώ στο Earth News, στο Earth News Radio και στο earthnews.gr τα παρακολουθούμε όλα αυτά και θα σας κρατάμε πλήρως ενημερωμένους και για το προσκήνιο και για τον παρασκήνιο αυτής της πολύ σημαντικής επίσκεψης.
1: Όπως ήδη έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε. Έβλεπα τώρα κάποιες πληροφορίες για αυτό το διάλογο. Τον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έχω να σου πω ότι ξεκίνησε το 2018. Το Δεκέμβριο του 2018.
0: Λοιπόν, θα σου έλεγα να πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση να ακούσουμε τον Νίκο το Μελέτη για το τι προσδοκά η Αθήνα από αυτήν την επίσκεψη.
2: Έλα να το δέχτηκε εδώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πήγαν στο προθάλαμο του γραφείου του Υπουργού. Εκεί είχαν μια σύντομη συνομιλία μπροστά σε ένα πίνακα που κοσμεί το χώρο. Και τώρα έχει αρχίσει η διμερή συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Μετά θα κηρύξουν την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου, του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Θα έχει ενδιαφέρον εκεί να ακούσουμε και τις δύο τοποθετήσεις των Υπουργών Εξωτερικών. Θα υπάρχουν τοποθετήσεις δηλαδή από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών. Και αμέσως μετά θα είναι η συνέντευξη τύπου, θα είναι σύντομη σχετικά οι δηλώσεις των δύο Υπουργών και θα απαντήσουν σε τέσσερις ερωτήσεις, δύο από Έλληνες και δύο από Αμερικανούς δημοσιογράφους. Και μετά θα ακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα. Δεν ξέρω βεβαίως, φαντάζομαι ότι θα έχετε καλύψει κάποιο σημαντικό μέρος της συζήτησης με τη συνάδελφο τη Γεωργία. Απλώς, Γιώργο, είναι αυτονόητη η σημασία της επίσκεψης στη συγκυρία την οποία γίνεται. Επιμένω ότι πρέπει να τη δούμε αυτή την επίσκεψη σε δύο επίπεδα, ένα το διμερές και ένα στο γενικότερο το ευρύτερο γεωπολιτικό. Στο διμερές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις περνούν ίσως την καλύτερη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών. Οι σχέσεις είναι σε όλα τα επίπεδα πάρα πολύ καλές. Αυτό νομίζω θα επιβεβαιωθεί αργότερα και στο κεντρικό ξενοδοχείο, που θα γίνει ο στρατηγικός διάλογος σε επιμέρους τομείς. Θα υπάρχουν διαφορετικές συνεδρίες ανά τομέα. Και εκεί θα επιβεβαιωθεί αυτό το καλό επίπεδο των σχέσεων σε όλους τους τομείς, αλλά και οι προοπτικές που υπάρχουν για τη συνεργασία σε τομείς όπως είναι οι επενδύσεις, όπως είναι η τεχνολογία, όπως είπε η Γεωργία πριν, η άμυνα κυρίως, η ενέργεια.
3: Όσο μιλάμε, Νίκο, είναι και η Γεωργία Γαρατζιώτη μαζί μας από τη Νέα Υόρκη. Ναι. Για να κάνουμε αυτή τη σύνδεση, είμαστε και τρεις εδώ μαζί. Ακριβώς και βλέπουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η επίσκεψη, πώς την αντιμετωπίζουν, Νίκο, Μελέτη και οι Αμερικάνοι, έτσι. Βλέπουμε δηλαδή και το πλαίσιο που μας έδωσε και η
0: Είναι προφανές ότι είναι μια επίσκεψη που αντιμετωπίζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και προσοχή και από τις δύο πλευρές. Πάντα στο Ethnews Radio είστε συντονισμένοι. Ethnews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Να επαναλάβουμε για όσους συντονιστήκατε πριν από λίγο εδώ στο ραδιοφωνό μας, ότι υπάρχουν ήδη από χτες και θα υπάρξουν και συνέχεια της ημέρας πολύ αυξημένα μέτρα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Στα μέτρα τάξη συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και βέβαια θα έχουν επιστρατευθεί και drones και θα υπάρχει και κατόπτευση από ψηλά και τα ρέστα.
1: Ουσιαστικά το κέντρο της Αθήνας είναι ένα απόρθητο φρούριο. Θα ανοίγουν και θα κλείνουν δρόμοι ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήδη η ελληνική αστυνομία και η τροχέα μας έχει καλέσει, αν δεν έχουμε σοβαρό λόγο, να μην πάμε στο κέντρο της Αθήνας, θα ταλαιπωρηθούμε.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, τα μέτρα ισχύουν μέχρι αύριο στις 6 ώρα το πρωί.
0: Οι όσοι πάνε, να πάνε με μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου βέβαια και εκεί θα υπάρξουν καθυστερήσεις σχετικές. Και στο μετρό κάποιοι σταθμοί θα κλείνουν. Προσπάθεια είναι για μικρά διαστήματα. Και στον Ευαγγελισμό θα γίνει μια προσπάθεια να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός λόγω του νοσοκομείου. Θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για την επίσκεψη Ρούμπιο, τη σημασία της, τις διαστάσεις, τις πτυχές της. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, εκλεκτό καλεσμένο μας, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τον φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι μια σημαντική επίσκεψη αυτή, έτσι. Μια σημαντική επίσκεψη που αναμένεται να εκπέμψει και πολλαπλά μηνύματα.
4: Βεβαίως. Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ότι εδώ και πολλά χρόνια υπήρχε μια συνήθεια από το 1974 και μετά, όταν έρχονται Αμερικανοί υψηλοί επίσημοι στην περιοχή μας, να επισκέπτονται και τις δύο χώρες.
0: Ναι.
4: Αυτό άρχισε κάπως να σπάει τα τελευταία χρόνια. Είχαμε τον Ομπάμα, ο οποίος είχε κάνει ένα ταξίδι στην Τουρκία χωρίς να έρθει στην Ελλάδα, και αντιστοίχως έκλεισε την προεδρία του με ένα ταξίδι στην Ελλάδα χωρίς να πάει στην Τουρκία. Είχαμε τον Πομπέο που το είχε κάνει δύο φορές ως Υπουργός Εξωτερικών στην προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ. Και τώρα έχουμε και το Ρούμπιο. Μάλιστα, είναι ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες της, των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Σήμερα είναι η θλιβερή επέτειος της 7ης Οκτωβρίου,
0: mm-hmm,
4: που ήταν η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. 3 χρόνια μετά, το Ισραήλ έχει πετύχει πολλές τακτικές νίκες. Ο στρατηγικός στόχος όμως της ειρηνεύσεως στην περιοχή απέχει πολύ μακριά.
0: Αυτό το κέρδισε στρατηγικά, αλλά ουσιαστικά δεν πέτυχε το στόχο του. Αυτό είναι. Γιατί ο στόχος δεν ήταν η στρατηγική επιβολή, έτσι, η στρατηγική νίκη.
4: Ήταν η ειρήνευση. Και αυτή τη στιγμή η ειρήνευση είναι πολύ μακρύτερα.
1: Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και μια εικόνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν ουσιαστικά από την περιοχή. Ναι. Έχει αλλάξει αυτό το στάτους στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτείων.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε είναι και αυτό από τα θέματα που θα συζητηθούν. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος, αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
0: Της κυρίας Γκυλφόιλ, λέτε. Ναι. Βεβαίως, σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει και την διάσταση της επίσκεψης που έχει να κάνει με την ενέργεια, έτσι δεν είναι? Ένα ανοιχτό ζήτημα, κυρίως για την Ευρώπη. Και όχι μόνο βέβαια για την Ευρώπη, αλλά κυρίως για την Ευρώπη. Και θα ήθελα να ζητήσω από εσάς να μας πείτε αν αυτή η περίφημη ιστορία του κάθετου διαδρόμου, για την οποία τόσο πολύ έγινε λόγος, πόνταρε τόσα πολλά η ελληνική πλευρά, είναι μια ιστορία που βλέπετε να περπατάει ή έχει κολλήσει?
4: Όχι μόνο το βλέπω να περπατάει, θεωρώ ότι είναι η αρχή ενός ευρύτερου διαδρόμου. Mm-hmm. Δηλαδή, σε ευθεία, να το πω διαφορετικά, σε ευθεία γραμμή η Αλεξανδρούπολη από την Οδυσσό, mm-hmm, απέχουν 750-770 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Είναι η απόσταση Αθήνας Κομωτινής. Ένας σιδηρόδρομος ταχείας κυκλοφορίας που θα συνέδε την Αλεξανδρούπολη με τη Βάρνα της Βουλγαρίας, την Κωνσταντζά της Ρουμανίας και την Οδυσσό, mm-hmm, θα αποτελέσει τον κύριο δρόμο μεταφοράς όλων των προϊόντων της Ουκρανίας προς τον έξω κόσμο. Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία δεν έχει άλλο λιμάνι, έχει μόνο την Οδυσσό. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν από την Οδυσσό αυτή τη στιγμή, για να πάει ένα καράβι να μεταφέρει τα προϊόντα του από το Αιγαίο ως την Οδυσσό, χρειάζεται σε ιδανικές συνθήκες 2,5 μέρες. Σε ιδανικές συνθήκες, δηλαδή χωρίς θάλασσα, χωρίς καθυστερήσεις στο Βόσπορο, να πάνε όλα τέλεια, θέλει 2,5 μέρες. Ένα τρένο μπορεί να κάνει την αντίστοιχη διαδρομή σε 8-10 ώρες. Ναι. Είναι πολύ μικρή διαδρομή. Είναι πολύ μικρή απόσταση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κάθετος διάδρομος ο ηλεκτρικός αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Δηλαδή το πέρασμα πλέον του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων θα καταστεί δευτερεύον σε σχέση με το κύριο πέρασμα που θα είναι από τον κάθετο άξονα.
1: Η κυρία Συρίγο, η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένουμε εξελίξεις στο θέμα του καλωδίου. Αναμένουμε τι θα κάνει η Τουρκία με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και βεβαίως με τα θαλάσσια πάρκα. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
0: Αν στέλνει.
4: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Mm-hmm. Δηλαδή σου λέει, δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
0: Ναι, βρείτε τα.
4: Βρείτε τα. Mm. Μη μαλώνετε.
0: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
4: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Mm-hmm. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή. Έχουμε δηλαδή 2 πολέμους στην περιοχή, με τη Ρωσία και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, Δεν θέλω να ακούσω άλλα προβλήματα στην περιοχή. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Mm-hmm. Τώρα, αναπόφευκτα.
4: Το οποίο είναι ένα μήνυμα από μόνο του, βεβαίως.
0: Σαφέστατα. Βέβαια. Σαφέστατα. Αναπόφευκτα, φαντάζομαι και εσείς το αναμένετε, δεν μπορούμε να μην σας κάνουμε ερώτηση για το θέμα στο οποίο βρεθήκατε στο επίκεντρο διαφόρων συζητήσεων, αντιδράσεων κλπ. Τις τελευταίες μέρες. Αναφερόμαστε στο θέμα του καλωδίου. Έτσι, στο θέμα του καλωδίου, για το οποίο θα ξεκινήσουν, όπως μαθαίνουμε, οι εργασίες μέσα στο επόμενο διάστημα. Να δούμε υπό ποιες προϋποθέσεις και πώς θα γίνει όλο αυτό, διότι υπάρχουν και διάφορες πληροφορίες σημερινές, δημοσιεύονται σε πρωτοσέλιδο στην Εστία, διαβάσαμε, ναι, σε σχέση με τη στάση της γαλλικής εταιρείας. Μπάσε τόσο, θα δούμε. Εσείς δεχτήκατε μία κριτική για την, από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και μια άλλου είδους, ας πούμε, αντιμετώπιση από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης για τη δήλωση ότι η Ελλάδα έχει κάνει πίσω στο θέμα του καλωδίου δύο φορές. Είναι μια δήλωση στην οποία επιμένετε αυτή, κύριε καθηγητά?
4: Κύριε Δημόπουλε, όταν οδηγείς ένα αυτοκίνητο δεν έχεις μόνον ταχύτητα για να πηγαίνεις μπρος. Για να φτάσεις στον προορισμό σου χρειάζεται να κάνεις και όπισθεν, χρειάζεται να στρίψεις, διότι το θέμα είναι ο στόχος. Για μένα το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας. Mm-hmm. Και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο.
0: Μάλιστα.
4: Το καλώδιο ξαναρχίζουν οι εργασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα και προχωράει προς την ολοκλήρωσή του. Εάν κάποια στιγμή χρειαστεί να διακόψεις για να δεις τι γίνεται ή να διερευνήσεις τις προθέσεις των άλλων, για μένα δεν είναι σημαντικό. Είναι αυτονόητο, γιατί προφανώς δεν θέλεις να έχεις ένα θερμό επεισόδιο, δεν θέλεις να έχεις, να υπάρχει μια χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώσεις πως σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη όλα τα σενάρια και συνεχίζεις.
0: Μάλιστα.
1: Τα είπα όλα.
0: Νομίζω, ναι. Νομίζω, ναι.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ενδιαφέρουσα όπως πάντα η συζήτησή μας με τον κύριο Συρίγο. Η ώρα είναι 9 και 26. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα, αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση,
1: ναι,
0: γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Πάμε να διαβάσουμε. Να πω μόνο ότι το πρόβλημα στην Αττική Οδό παραμένει. Έχουμε πολύ οξυμένο πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, γιατί πολλοί, για να αποφύγουν το κέντρο, επιλάγουν περιφερειακούς δρόμους και γι' αυτό έχουμε αυτή την κίνηση. Λοιπόν, παραμένει το πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό. Έχουμε πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, φτάνει μέχρι την Νίκαια πια, μέχρι την Πέτρου Ράλη. Προσοχή, υπομονή και στην άνοδο. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο δεν έχουν κίνηση, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και στην παραλιακή έχουμε πρόβλημα.
0: Αλέξανδρος Μουχλής, γεια σου Αλέξανδρε. Μπήκε ο τέταρτος εβδομάδος, γράφει ο Ρούμπιο, το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Οι Τούρκοι το φυσάνε και δεν κρυώνει. Ο Καμπούρης και η παρέα του στον εισαγγελέα με βαρύτατες κατηγορίες. Θα αναφερθούμε και στο θέμα αυτό στη συνέχεια. Σε μεγάλο αναβρασμό η Γαλλία με τους μαθητές και όχι μόνο στους δρόμους. Το ίδιο και η Ισπανία με το στεγαστικό. Θερμοκρασία καλή στην Αττική, χωρίς δυνατά βοριαδάκια. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Να σε καλά, βρε Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά του και το φίλο μας τον Νίκο τον Γαλλία, ο οποίος μας εύχεται καλημέρα με δύναμη, με ελπίδα, με αισιοδοξία και μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από το σπίτι του Τσιτσάνη, στα Τρίκαλα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Ευγενία. Ευγενίτσα μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Βενζίνη στο δικό της, στο βενζινάδικο σταθερά στα 2,20, 2,19 για την ακρίβεια.
1: Δεν έχει πέσει στα λεπτό η βενζίνη, έχω να σου πω, από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όπως το λες. Σπυριδούλα Ναπιώτη, Σπυριδούλα καλημέρα και καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ποθητή Βάλβη, ποθητή πάντα με τις γλυκές καλημέρες και τις ευχές της για μια χαρούμενη Τετάρτη. Το ευχόμαστε ολόψυχα και εμείς. Ο Ανδρέας, ο φίλος μας, λέει, πού βρίσκεται, λέει, το λάθος που έκανε η κυρία Μελέτη σε αυτά που είπε για τους εργοδότες.
1: Μάλιστα.
0: Κάντε, λέει, μια έρευνα και μετά να εκφράσετε την άποψή σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι από έρευνες 29 κατασκευαστών που λέει διαπιστώνεται ότι τα έρματα αφεντικά πέφτουν θύματα εκβιασμών.
1: Σου πρότεινα,
0: οι εργοδότες πέφτουν θύματα εκβιασμών.
1: Ραδιομαραθώνε, δεν μπορώ να σου πω τι λέμε. Ραδιομαραθώνε.
0: Επαναλαμβάνουμε για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Είναι προφανές, το λέμε με τη Μαρία, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που εργοδότες πέφτουν θύμα εκβιασμού. Είναι σαφές. Τώρα, αυτό δεν είναι ο κανόνας.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να εκφράζεται κάποιος σαν να είναι ο κανόνας, ο εργοδότης, όπως και να το κάνουμε. Έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και το καρπούζι, όπως ακριβώς θέλετε.
0: Πώς το είπε εσύ η Ελεονόρα?
1: Το έχουμε.
0: Θέλει μας. Ναι.
5: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Να απεργήσουν εγώ θα τους πω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν σήμερα οι επαφές του Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια και επενδύσεις στην ατζέντα των συνομιλιών. Το απόγευμα η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν είναι άμυνα, ενέργεια και ευρύτερη ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. 95 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές. Έκανε λόγο για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ νέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ατζέντα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Στον Ισαγγελέα, οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Εδώ είμαστε. 9:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Earth News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
4: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
3: Έχουμε πάρα πολλά δικά σας μηνύματα τα οποία θα διαβάσουμε στη συνέχεια. Αφού πρώτα όμως καλωσορίσουμε την ανταποκρίτρια του Earth News στην Νέα Υόρκη, τη Γεωργία Τιγαρατζιώτη, η οποία είναι πανέτοιμη να μας μεταφέρει το κλίμα γύρω από τις προσδοκίες που έχει η αμερικανική πλευρά από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Γεωργία, καλή σου μέρα, την από τώρα.
4: Καλημέρα.
3: Και σε σένα είναι αργά νύχτα εκεί.
4: Ναι. Μαύρη νύχτα είναι εκεί.
5: Πάμε με τη δική σας ώρα, αλλά και εδώ ουσιαστικά έχει αλλάξει, γιατί είναι 2:30 το πρωί, οπότε έχουμε και εδώ πρωί. Καλημέρα λοιπόν.
3: Καλημέρα, καλημέρα Γεωργία μου. Για πες μας.
5: Λοιπόν, θα σας πω πώς παρουσιάζεται εδώ στα αμερικανικά μέσα, διότι ακούω το τις τελευταίες μέρες που συζητάμε έτσι αν είναι βαριά ή όχι η ατζέντα, γιατί έρχεται τώρα ο Ρούμπιο, ποια είναι τελικά η σημασία αυτής της συνάντησης. Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την πρόθεση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της θαλάσσιας οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών.

0: Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG. Και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο. Και μετά να θυμίσω φυσικά και τις εταιρείες αμερικανικές και πετρελαϊκές κολοσσούς, την Exxon Mobil και τη Chevron, στις έρευνες και γεωτρήσεις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες που έρχονται το επόμενο διάστημα στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Θα συζητηθεί φυσικά και ο IMEC, ο διάδρομος συνδυασμένης Ανατολής Ευρώπης. Και από ό,τι γνωρίζω, ο Ρούμπιο είναι ένας από τους βασικούς υποστηρικτές και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου Κρήτης.
1: Έχει τη σημασία του αυτό σε κάθε περίπτωση.
0: Έχει τη σημασία του με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και ακούγονται. Επίσης, ένα δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι η άμυνα. Και στην άμυνα έχει προσδοκίες η αμερικανική πλευρά. Ποντάρει πάρα πολύ στην αμερικανική συνεργασία. Έχει ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα. Θα συζητηθούν και τα F-35. Τώρα προς το παρόν συζητάμε για 20. Έχουν εγκριθεί 20-20. Να δούμε. Μήπως ακούσουμε στο άμεσο μέλλον ότι προχωράμε και για άλλα 20. Θέτω έτσι αυτό το θέμα στη συζήτηση.
2: Ναι, και εμείς το κρατάμε.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσει η ελληνική πλευρά εξυγχρονισμό ακόμα 38 μαχητικών F-16. Η Αθήνα θα ζητήσει και να επιταχυνθεί και το χρόνο διάγραμμα παραδόσεων των F-35. Έχουν να συζητήσουν πολλά. Από ό,τι γνωρίζω, η Αθήνα θα ζητήσει και προηγμένους πυράβλους μεγάλης εμβέλειας, τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίοι ως τώρα έχουν εγκριθεί μόνο για την Αυστραλία. Αυτοί οι πύραυλοι κουμπώνουν πάνω στα F-35, τους εξοπλίζουν. Θέλει η Αθήνα να τους ζητήσει. Έχει γίνει από ό,τι ξέρω το αίτημα, αλλά η αμερικανική πλευρά δεν έχει απαντήσει. Είναι ευκαιρία να συζητηθεί λοιπόν αυτό από κοντά, στην ίδια την πηγή των αποφάσεων, τον Μάρκο Ρούμπιο, που εκτός από υπουργός εξωτερικών είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Συνεπώς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ό,τι συζητηθεί σήμερα στο γραφείο του Γιώργου Γεραπετρίτη και με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη θα φτάσει απευθείας στο στενό πυρήνα λήψης αποφάσεων στην Ουάσιγκτον. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρχει αυτή η αμεσότητα στην πληροφορία και στα αιτήματα. Εντάξει, θα ζητηθούν και άλλα θέματα. Είναι και εμπορικά ζητήματα, οικονομικά.
2: Οι συμφωνίες που θα υπογραφούν.
0: Ναι, τα μνημόνια συνεργασίας. Συνεκπαιδεύσει των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα, που είναι σημαντικό, διότι οι Έλληνες στρατιωτικοί πηγαίνουν στην Αμερική, μένουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, παίρνουν εμπειρίες και βλέπουν πώς
2: εκπαιδεύονται.
0: Στρατοί οι οποίοι πολεμούν συνεχώς και βρίσκονται συνεχώς σε επιχειρησιακή κατάσταση.
2: Από κάθε άποψη. Γεωργία.
0: Πες μου.
2: Ήθελα να πω από κάθε άποψη μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πες όμως, κάτι θέλεις να προσθέσεις.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο ήθελα να προσθέσω, γιατί συζήτησα το θέμα της Τουρκίας με ανθρώπους που βρίσκονται στο ρεπουμπλικανικό χώρο. Κάνοντας την ερώτηση, τι σημαίνει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην περιοχή και δεν περνάει από την Άγκυρα σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Αυτό που μου είπαν λοιπόν είναι ότι είναι πρωτοφανές, έχει συμβεί παλαιότερα με τον Πομπέο, αλλά δεν ήταν η ίδια χρονική συγκυρία προφανώς και ούτε αυτές οι κρίσεις γύρω μας. Αυτό δείχνει αλλαγή προτεραιοτήτων.
1: Μάλιστα.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πολύ
0: να πάμε να το κρατήσουμε.
1: Πολύ να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, η Γεωργία Γαρατζιώτη, η ανταποκρίτρια του Ed News στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Νέα Υόρκη για τις αμερικανικές σκέψεις, προσδοκίες γύρω από την επίσκεψη Ρούμπιο, βεβαίως.
2: Εντάξει, δεν θα ήταν τυχαίο όταν ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέπτεται μία χώρα. Θέλεις να συνεχίσουμε τα μηνύματα στο Viber,
1: γιατί βεβαίως, τα πάρα πολλά.
2: Στο τέλος δεν θα προλάβουμε, Βασίλη.
1: Ο Σπύρος λέει ότι είναι κοινό μυστικό η εμπλοκή σε κυκλώματα του Μάρκο Ρούμπιο. Μάλιστα. Τώρα αυτά είναι σενάρια συνωμοσίας, έτσι. Είναι...
2: Ναι. Κοινό μυστικό.
1: Κοινό μυστικό. Πού πόθεν προκύπτει αυτό, ρε Σπύρο.
2: Μεταξύ ποιον.
1: Συγγνώμη κιόλα.
2: Μεταξύ ποιον. Ναι. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλημέρα στον Γιώργο το Βάρδα. Να χαρίσουμε και τους μισθούς των εργαζομένων.
1: Για να μην πιέζονται
2: οι εργοδότες.
1: Είναι μια καλή σκέψη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο το Θύμιο από την Καβάλα.
2: Έχει στείλει πάλι.
1: Ναι.
2: Απίστευτο. Στο ΖΕΑ.
1: Όχι, ο Γιώργης είναι, όχι ο ΖΕΑ.
2: Γιώργος, συγγνώμη. Ναι,
1: ο Γιώργης από το Σιδηρόκαστρο.
2: Έχει...
1: Με τα μπαμπάκια. Μπαμπάκια, σήμερα είναι η Διεθνής Μέρα Βάμβακος. Και είμαστε στην φωτογραφία.
2: Στην Έλενα. Ευχαριστούμε για τα γλυκά της, για τα καλά της λόγια, Έλενα μου. Καλημέρα.
1: Την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη με 11 βαθμούς.
2: Κρυάκι.
1: Έλενα, ναι.
2: Στο Βασίλη τον Παπαγιανίδη. Αναφέρεται στο πρόβλημα του εθισμού, στον τζόγο. Τζόγο, σως λέει.
1: Στους νέους λέει τα ποσοστά αγγίζουν και το 40%.
2: Βέβαια. Και είναι πιο εύκολο ένα νέο παιδί να εθιστεί, όπως καταλαβαίνεις και όπως καταλαβαίνετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σπύριο τον Ευστρατίου για τα καλά του λόγια. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Νάνη. Γεια σου Δημήτρη. Στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα και καλή δύναμη. Μας λέει με τον Ιτζόγο δεν το καταλαβαίνεις πως κολλάς. Όντως ισχύει, ναι, αυτό, ναι. Όπως το λες.
2: Παίζεις και ξαναπαίζεις και ξαναπαίζεις.
1: Χρήστος Ιωαννίδης, καλημέρα. Λέει, όσον αφορά τους influencers, δεν μπορεί να τους μάθει ο κόσμος να μην τους ακολουθεί. Δεν χρειάζεται να τους μάθει. Οι ίδιοι βγαίνανε και τα διαφημίζαν. Τι να τους μάθει. Ξεκάθαρα.
2: Τους ανθρώπους, όλους κράχτες ουσιαστικά.
1: Ναι. Ο Αβράμ μας λέει από τη Σουηδία: πολιτική ενημέρωση. Το πολιτικό αδιέξοδο μεταξύ του αριστερού κόμματος και του κεντρώου κόμματος εμποδίζει επί του παράδοσης το σχηματισμό μιας κοκκινοπράσινης κυβέρνησης. Η κυβέρνηση Κρίστερσον παραμένει ως μεταβατική, ως υπηρεσιακή με περιορισμένες εξουσίες. Ενδιαφέρον.
2: Πολύ, ναι, γιατί έχουμε εξελίξει. Σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη έχει πολύ ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό. Σε όλη την Ευρώπη πια. Καλημέρα στο Χρήστο.
1: Ναι.
2: Αναφέρεται και αυτό στις δηλώσεις της κυρίας Μελέτη.
1: Ναι, είναι υπέρ.
2: Είναι υπέρ των δηλώσεων.
1: Και λέει φτάνει πια με τη λιδωρία, μάλιστα. Εντάξει, Χρήστο, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Λέει ο ένας εδώ ο φίλος άγνωστος, ναι. Λέει το όνομά του, λέει χθες να δείτε. Α, όχι, δεν είναι άγνωστος, είναι ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Και λέει χθες να δείτε μήνυμα που έλαβα από υφισταμένη μου. Ότι δηλαδή.
2: Απειλητικό, είναι κακό.
1: Ναι, κάπως έτσι,
2: κακό,
1: υποθέτω.
2: Αυστηρό, ναι. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη. Ναι, λέει την Παπαβασιλείου.
1: Γεια σου, Έλεν. Στο Βασίλη τον Γιωργάτο από την Κέρκυρα.
2: Στον Νίκο το Διβάρη.
1: Ναι, μας αναφέρει, μας λέει ο Βασίλης για μια συνομιλία που είχαμε με την κυρία Μενδώνη
2: χθες, ναι.
1: Και μας λέει για το θέμα με το Αχίλιο, το οποίο είναι, λέει, ένα κανονικό εργοτάξιο τουλάχιστον 5 χρόνια χωρίς να υπάρχει πρόοδος εργασιών. Θα το δούμε και θα σου πούμε, Βασίλη μου. Καλημέρα στον. Α, είπε στον Νίκο από την Νάρτα. Γεια σου, Νίκο. Και στην Ευαγγελία, καλημέρα. Από τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Μάλιστα. Τι ωραία που μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα.
1: Ανδρέας Φαρούπος.
2: Την καλημέρα μας.
1: Την καλημέρα. Χριστίνα Σδούκου από τη Στυλίδα. Μας λέει ότι κανένα σταθμό σετ δεν πιάνει εκεί πέρα. Ίσως υπάρχει κάποιο τεχνικό ζήτημα. Το μεταφέρουμε, Νίκο. Στυλίδα, σε παρακαλούμε. Στυλίδα, Θιώτιδα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Τζόγια. Από το Βερολίνο μας στέλνει το μήνυμα. Ναι.
2: Σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη μας ακούνε.
1: Κατάγεται από τα Τρίκαλα. Λέει χάρηκα πολύ που άκουσα ότι σας στείλανε από εκεί μια φωτογραφία.
2: Α, κάθε μέρα.
1: Το σπίτι του μεγάλου μας Τσιτσάνη, στη γωνιά των Ονόμων Βασιλείου Τσιτσάνη και Καλαμπάκας, κατεταφίστηκε στη δεκαετία του 80 και στη θέση του ανεγέρθηκε μια πολυκατοικία με το σύστημα της αντιπαροχής. Σήμερα υπάρχει αυτή η αναμνηστική μαρμάρινη πλάκα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μαύρη επέτειο σήμερα στο Ισραήλ.
2: Τρία χρόνια σήμερα.
1: Μαύρη επέτειο.
2: Συμπληρώνονται από εκείνη την επίθεση, αυτή την επίθεση. 7 Οκτωβρίου του 2023, που άλλαξε ουσιαστικά τη Μέση Ανατολή.
1: Και την
2: το
1: ιστορία.
2: Λέγαμε τότε, βέβαια.
1: Το ρου της ιστορίας.
2: Βέβαια.
1: Οδήγησε σε αυτήν την ασύμμετρη, να το πω έτσι, επίθεση από την πλευρά του Ισραήλ, ενώ την ίδια στιγμή παραμένουν πολλά και ανοιχτά και αναπάντητα ερωτήματα σε ό,τι αφορά αυτή καθ' αυτή την ευθύνη της κυβέρνησης Νετανιάχου, δεδομένου ότι υπήρξαν και υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε προειδοποιηθεί για το τι επίκειται, κάτι που διαψεύδουν κατηγορηματικά, βέβαια.
2: Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα όμως.
1: Πολλά δημοσιεύματα.
2: Και πολλά ερωτήματα υπήρχαν από την πρώτη στιγμή σε σχέση με αυτό.
1: Πάντως είναι μια επέτειος που έχει πληγώσει βαθιά τον Ισραηλινό λαό. Έτσι, βαθιά.
2: Και ήταν αναμενόμενο ότι θα πληγώσει τον Ισραηλινό λαό. Γι' αυτό και πολλοί προβληματίζονταν από την πρώτη στιγμή πόσοι ακραίοι και από τις δύο πλευρές. και από την πλευρά των Παλαιστινίων και από την πλευρά του Ισραήλ ουσιαστικά τίναξαν στον αέρα τη συμφωνία του Αβραάμ, που ήταν μια ελπίδα για την περιοχή.
1: Η ασύμμετρη απάντηση του Ισραήλ οδήγησε σε αυτή τη σφαγή αμάχων στην Γάζα. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που μίλησαν για γενοκτονία. Δεν είναι λίγες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι οποίες έχουν μια ανεπανόρθωτα τραυματισμένη εικόνα για το Ισραήλ, και πολύ περισσότεροι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν αισθανθεί ένα τεράστιο τραύμα μέσα τους από την στάση του Ισραήλ και την τόσο αιματοβαμμένη απάντηση που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια με θύματα αθώους και αμάχους. Είναι χαρακτηριστικό, έχουμε μαζί μας και την Νατάσα την Παυλοπούλου, ότι, γεια σου Νατάσα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Ότι αυτή η ιστορία έφτασε πρόσφατα μέχρι τις Κάνες, με αυτή την περίφημη ταινία, η οποία αποθεώθηκε, απέκτησε το μεγαλύτερο standing ovation.
2: Πάνω από 24 λεπτά χειροκροτούσαν όρθιοι, ναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Αλλά είχε ως συνέπεια έναν ακόμα διχασμό της Ισραηλινής κοινής γνώμης και βέβαια την πρόταση για αφαίρεση της υπηκότητας των συγκεκριμένων ανθρώπων.
2: Έτσι είναι. Το Ισραήλ, το οποίο σε λίγες μέρες πάει σε εκλογές. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Νατάσα.
3: Ναι, ναι, όπως είπατε και εσείς, 3 χρόνια σήμερα από το Μαύρο Σάββατο, όπως το αποκαλούν στο Ισραήλ, και την ασύμμετρη επίθεση που ακολούθησε στη Γάζα. Το Ισραήλ τιμά την επέτειο με μια σειρά από τελετές, μνημόσυνα και διαδηλώσεις. Θα τηρήσουν ενός λεπτού εθνικής υγείας κατά τη στιγμή της έναρξης της επίθεσης. Οικογένειες των θυμάτων και ομάδες διαμαρτυρίας πολιτών θα είναι στην πρώτη γραμμή των εκδηλώσεων. Να πούμε ότι σε συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου ο Νετανιάχου πάντως προμήνυσε περισσότερο πόλεμο στο μέλλον παρά την αδιέξοδη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε ένα χρόνο πριν με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Να πούμε ότι σημειώνεται λίγο πριν, σε ένα πολύ τεταμένο κλίμα η επέτειος, λίγο πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Οι αντίπαλοι του Νετανιάχου εντείνουν την κριτική τους για την 7η Οκτωβρίου. Υπενθυμίζουν ότι είχε λάβει ενημερώσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Αίγυπτο πολύ πριν από την επίθεση και δεν έκανε κάτι γι' αυτό. Και να θυμίσουμε ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου στις εκλογές, έχασε το γιο του στον πόλεμο της Γάζας και θα είναι σήμερα ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στις εκδηλώσεις στο Ισραήλ.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Επίσης αξίζει να πούμε, το βλέπω τώρα, ότι η ταινία Νάζα, αυτή που...
2: για την οποία μιλούσες.
1: Έπειτα από αιτήματα των σκηνοθετών και σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης Χαμάς, οι εταιρείες διανομής της ταινίας αναβάλουν όλες τις προγραμματισμένες προβολές για σήμερα. Έτσι.
2: Θα θυμούνται οι ακροατές.
1: Έπειτα ότι... το επαναλαμβάνω από αιτήματα των σκηνοθετών.
2: Στην, νομίζω στο Παρίσι, στην Αβάν Πρεμιέρ, στην πρώτη προβολή της ταινίας, μέσα στην αίθουσα ήταν ένα θύμα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, η οποία φώναξε ότι είχε χάσει στη σφαγή το σύζυγο και το παιδί της, και φώναξε ότι δεν προβάλλει όλη την αλήθεια. Υπήρχαν αντιδράσεις από την προβολή της ταινίας, όπως και μεγάλη συγκίνηση.
1: Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα μου. Καλημέρα. Δεν έχεις να προσθέσεις κάτι?
3: Όχι, όχι. Αυτά προς το παρόν.
2: Καλή συνέχεια, Νατάσα.

0: γράφει ο Jason, αφού μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Πώς να ειρηνεύσει, λέει, αυτή η Μέση Ανατολή με τόσες και τόσες ακραίες φωνές και στις δύο πλευρές. Υπάρχουν πάρα πολλοί ακραίοι άνθρωποι που θέλουν με μίσος τον αφανισμό των άλλων. Πρέπει να συμβαστούν οι άνθρωποι, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτός ο συμβασμός παραμένει ένα πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο.
1: Και η ύπαρξη της μίας πλευράς, ξέρεις, τροφοδοτεί την άλλη. Οι ακραίες φωνές τροφοδοτούν η μία την άλλη, όπως συμβαίνει συνήθως όταν έχουμε ακραίες φωνές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.

0: Παρπακότσος μας διευκρινίζει ότι λέει ο Αντώνης Σαμαράς θα μας σώσει και από την αλαζονία. Δηλαδή και λέει ντρέπεσαι να διαβάσεις τη λέξη. Εγώ να ντραπώ, κότσο μου.
1: Ω, καλά καλά το διαβάζεις.
0: Ούτε κατά διάνοια.
1: Όποιος βλέπει σωτήρες.
0: Δεν είναι λίγοι σε αυτή τη ζωή.
1: Εδώ ισχύει το περιορέξεως.
0: Ναι.
1: Όποιο, επιλέγουμε το ποιο θα μας σώσει. Αρκεί να μπορεί να μας σώσει. Αλλά και η φαντασία σου μερικές φορές είναι σημαντικό πράγμα.
0: Όπως τα λες. Α, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ήθελα να σου πω για το Μέση που.
1: Ναι, και εγώ για αυτό έβλεπα. Θα το δούμε μετά.
0: Με γκολ, με assist, με.
1: Το έλεγε για το τελευταίο ταγκό,
0: Πολύ συγκίνηση. Πολύ, εντάξει, λογικό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στη Γαλλία. Γρήγορα να συναντήσουμε την πολύ αγαπητή μας τη Θωμαΐδα την Παπαϊωάννου, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, για να μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει μετά από και εγώ δεν ξέρω πόσες μέρες ταραχών που έχουν ξεκινήσει από τα σχολεία, από μαθητές οι οποίοι διεκδικούν αύξηση των δαπανών για την παιδεία. Έχουν μπει και φοιτητές στο παιχνίδι.
1: Διευρύνεται το μέτωπο
0: και βέβαια. Ναι, και βέβαια η κατάσταση φαίνεται ότι αγριεύει, έτσι, έχουμε βίαιες ταραχές. Θωμαϊδά, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Θωμαϊδά.
2: Καλή σας μέρα. Ναι, ίσως σήμερα είναι η πιο ήρεμη από όλες τις μέρες, γιατί έρχεται μετά την κινητοποίηση, πολύ μεγάλη κινητοποίηση που είχαν οι μαθητές χτες, σε όλες σχεδόν τις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, κυρίως στο Παρίσι με την διαδήλωση που έφτασε από την πλατεία της Δημοκρατίας στην πλατεία του Έθνους. Ήταν πολύ ήρεμη, εκτός από το τέλος που φυσικά υπήρξαν και λίγα δακρυγόνα σε ορισμένους που προσπάθησαν να προκαλέσουν τους αστυνομικούς εκεί στην πλατεία, στο τέλος δηλαδή, όταν έφευγαν όλοι οι άλλοι μαθητές. Αλλά σήμερα πλέον όλοι αναρωτιούνται τι μέλες για την αυτή την κινητοποίηση. Θα αποφασίσουν οι σύλλογοι των μαθητών σιγά σιγά, και σήμερα το απόγευμα, αργά το βράδυ μάλλον, κατά τις 9 σε ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα κάνει ένα διάγγελμα για να μιλήσει για φυσικά για το κίνημα των μαθητών, για το χρέος της Γαλλίας, για τους αγρότες και για τα καύσιμα. Τα βάλω όλα μαζί, γιατί έχουμε πολλά μέτωπα. Και όλα αυτά λίγο πριν, υποτίθεται, ακόμα δεν ξέρουμε αν τελικά θα πραγματοποιηθεί, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μία διαδήλωση των κίτρινων γυλαίκων, σαν αναζωπίωση κατά κάποιο τρόπο των διεκδικήσεών τους, το Σάββατο 17. Και μετά τα συνδικάτα, όλα τα συνδικάτα μαζί, έδωσαν ραντεβού στις 5 Νοεμβρίου για μια μεγάλη διαδήλωση του δημοσίου τομέα και των μαθητών και όσοι θέλουν να συμμετέχουν, τέλος πάντων, για να διεκδικήσουν και αυτή τη στιγμή που φυσικά δεν είναι τυχαίο, συζητιέται σε πρώτη ανάγνωση ο προϋπολογισμός του 2027.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Άθλιο δραστικός, ναι.
1: Είναι τόσο άθλια η κατάσταση των γαλλικών σχολείων? Γιατί έβλεπα το ντοκιμαντέρ της, ένα ντοκιμαντέρ μάλλον της γαλλικής τηλεόρασης, ποντίκια, σπασμένες λεκάνες τουαλέτα. Τα δικά μας φαντάζαν ως κολέγια που έχουν προβλήματα, όχι κάποια, έχουν προβλήματα. Είναι τόσο άσχημη η κατάσταση των σχολείων?
2: Είναι μεικτά. Είναι μεικτά όπως σε όλες τις χώρες. Είναι μεικτά. Υπάρχουν σε ορισμένα προάστια που είναι πολύ δύσκολα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα γενικής φύσεως και μέσα στα σχολεία και εκτός. Πολλά. Δεν υπάρχουν αναπληρωτές καθηγητές, γιατί οι καθηγητές δεν θέλουν να πάνε σε αυτά τα προάστια, γιατί δέχονται πολλές θέσεις. Έχουν γίνει διάφορα περιστατικά που έχουν μαθητές επιτεθεί σε καθηγητές ή καθηγητές που τσακώθηκαν και στο ξύλο, στην κυριολεξία με μαθητές. Τέλος πάντων, έχει πολλά προβλήματα. Έχει με τα κτίρια, φυσικά αυτονόητο είναι, δεν υπάρχουν πολλά χρήματα. Γιατί τα κτίρια είναι της αρμοδιότητας των Δήμων. Και εκεί οι Δήμοι δεν έχουν και πάρα πολλά χρήματα, γιατί έχουν πάρα πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις και τα χρήματα εξαντλούνται γρήγορα. Επίσης, οι τάξεις είναι πάρα πολύ γεμάτες, με 35 μέχρι και 40 μαθητές. Και σίγουρα δεν είναι τα καλύτερα σχολεία. Αλλά ναι, είναι πολύ τραγικά τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν άλλα σχολεία που είναι όχι μόνο κατασκευάζουν ή παρασκευάζουν, να το πω έτσι, την ελίτ της Γαλλίας, και δημόσια, έτσι, όχι μόνο ιδιωτικά, τα δημόσια, υπάρχουν δημόσια που δέχονται με δοσία, ας πούμε, την υποψηφιότητα του μαθητή, και καταλαβαίνετε, εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά υπήρχαν και παραδείγματος χάρη σχολεία που κάηκαν, τουλάχιστον κατά το ίμιση, ναι. όπως ήταν εκείνο της Νέλσον Μαντελά, το οποίο κόστησε για να το φτιάξουν 64 εκατομμύρια και το ήταν ένα επώδυμα σχολείο.
1: Μας έδωσε μια εικόνα, ναι. καταλάβαμε τι συμβαίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλημέρα. Καλημέρα, καλό ρεπορτάζ. Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία.
0: Πάντα, ναι, όχι, σε τι απ' όλα.
1: Σε όλα.
0: Σε όλα. Ναι. Τι θες και εδώ οι μαθητές να βγουν στους δρόμους?
1: Όχι, το λέω για τα κοινά προβλήματα. Εγώ.
0: Α, δεν
1: λέω
0: αυτό δεν είναι Συμμαχία.
1: Το λέω είναι... για τα κοινά προβλήματα.
0: Ελλάς, Γαλλία, κακοδαιμονία. Λοιπόν, έχουμε τη Δήμητρα την Κυριαζή στο τηλέφωνο, κυρία Αρφάνη.
1: Γιατί έχουν ανακοινωθεί οι επιδοτήσεις για τους αλλοίς, τα αιτήματα των αλλοιών βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Έχουμε τα προβλήματα στις ιχθυαγορές ουσιαστικά με τον αποκλεισμό τους για να μην περνάνε τα κατεψυγμένα ψάρια. Έχουν ανακοινωθεί λοιπόν.
0: Ξέμειναν από ψάρια οι πάγκοι. Ξέμειναν από ψάρια οι πάγκοι.
1: Κυριολεκτικά άδειασαν. Είναι άδειοι οι πάγκοι. Γιατί οι αλλοίοι δεν κινητοποιούνται μόνο, αλλά δεν αφήνουν να μπουν και κατεψυγμένα ψάρια στις ιχθυαγορές. Καταλαβαίνεις για να. Για την κινητοποίηση.
0: Λοιπόν,
1: τους,
0: έχουμε μια απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η κυρία Κυριαζή είναι στο τηλέφωνο. Είναι στο τηλέφωνο η κυρία Κυριαζή. Δήμητρα, καλή σου μέρα. Επιγραμματικά, πάμε να μας πεις τι νεότερο έχουμε.
3: Το νεότερο είναι ότι έχουμε ευχάριστα νέα για τους αλλοίς. Η πρόσφατη της Ανάπτυξης, κύριος Κινάς, ανακοίνωσε την αύξηση της επιδότησης του πετρελαίου στα 32 λεπτά από 16.
0: Το διπλασιάζει δηλαδή. Το διπλασιάζει,
3: Για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και για τους μήνες Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο στα 24 λεπτά η επιδότηση από 12 που ήταν. Να θυμίσουμε ότι είναι συγκινητοποιήσεις οι αλλοίς από την προηγούμενη εβδομάδα. Και πιστεύει ο Υπουργός ότι με αυτή την κίνηση στήριξής τους, του ενεργειακού κόστους, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα για τους αλλοίς, ίσως σταματήσουν και οι κινητοποιήσεις που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς με φρέσκο ψάρι.
1: Άρα περιμένουμε τις αντιδράσεις ουσιαστικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε χτες το τελευταίο. Πώς το πούμε, το τελευταίο ταγκό.
1: Τον αποχαιρετισμό.
0: Τον αποχαιρετισμό του Λιονέλ Μέση στην Εθνική Αργεντινής μέσα σε κλίμα έντονη συγκίνηση. Έντονη συγκίνηση. Ο ίδιος είπε ότι ήταν η χειρότερη μέρα στην καριέρα του, αφού αναγκάζεται να εγκαταλείψει την αγαπημένη του ομάδα.
1: Φαίνεται κιόλας. Όποιος αναζητήσει το βίντεο, φαίνεται.
0: Και να υπερασπιστεί τα χρώματα της Αργεντινής. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέτυχε και γκολ, είχε και assist, είχε assist, έτσι. Ήταν μεγάλη χαρά για τον Λιονέλ Μέση και μεγάλη συγκίνηση η συμμετοχή σε αυτό το τελευταίο αγώνα κόντρα στον Μπενίν. Τέλος εποχής, η αλήθεια είναι, για έναν ποδοσφαιριστή που όχι αδίκως έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ως ο κορυφαίος ή ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών.
1: Που έγραψε ιστορία, κυριολεκτικά.
0: Μαρία, πριν κλείσουμε, έχουμε απάντηση, επειδή αναφερθήκαμε στο θέμα, και μάλιστα απάντηση κόλαφο από την Άννα Βύση στον Νίκο Καρβέλα. Πρέπει να πούμε ότι αποκτά και δικαίως όλη αυτή η ιστορία χαρακτηριστικά ενός πολέμου που παραπέμπει στην ταινία «Ο πόλεμος των Ρόουζ». Πραγματικά άγρια και δημόσια κόντρα. Αναφερθήκαμε στην επιχειρηματολογία που ανέπτυξε επίσης με μια μακροσκελή ανάρτηση ο Νίκος Καρβέλας ως δημιουργός. Ναι. Λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν από τη συναυλία, απείλησε να την διασύρει και να την καταστρέψει, και αν ο ίδιος μιλάει για συντριβή από τη στάση ανασβήσης, εκείνη μιλάει για ντροπή. Μεταξύ άλλων αυτά αναφέρει.
1: Γιατί αναφέρει και άλλα στοιχεία, προσωπικά, το πώς τον ενίσχυσε οικονομικά, τα οικονομικά προβλήματα του Νίκου Καρβέλα, μια μακροσκελέστατη απάντηση, ανταπάντηση μάλλον.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεται, σύριαλ.
0: Είπαμε, θα υπάρχει πολύ μαλλί να ξάνουν.
1: Πώς το είπες, η χειρότερη πόρεμη είναι η εμφύλη.
0: Η εμφύλη, πάντα.
1: Το ξαναλέω.
0: Πάντα.
1: Το θυμόμαστε. Λοιπόν, έλα, πάμε.
0: Φύγαμε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας το επόμενο 2ωρο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε. Οτιδήποτε γίνει στην Αθήνα κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Λίγο μετά τις 8, πρώτο Θεός, καλά να είμαστε.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα Πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια υπεχαρακτηριστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Υπουργείο Εξωτερικών. Μιλάει ο κύριος Γεροπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο.
1: Στην επία του, η φαρμακοθήκη έχει την υποχρέωση να ελέγχει αν τα φαρμακεία στα οποία πουλάει λειτουργούν νόμιμα. Είναι αδειοδοτημένα δηλαδή νόμιμα από την ελληνική πολιτεία και εκεί εξαντλείται. Ναι, έχω.
0: Κάποιο μικρό λάθος, εντάξει, θα το διορθώσουμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Εδώ είμαστε. Και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το ΑΒΕ περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του διεθνούς δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού, μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως στην ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπος, ένας κόμβος για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη, με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθετο διάδρομο, που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1 τέταρτο της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers, σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομία. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων παρά τα αυτά είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει στην Ελλάδα ένα κομμάτι της Αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αδειμονώ στις συζητήσεις μας απόψε και στα πρακτικά αποτελέσματα. αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια και μια ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι σημερινές αιτήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί. Η υπόσχεση αυτή εδράζεται σε αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε μετά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε για έκτη φορά. Για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, έχουμε αυτή τη συνομιλία με τους Έλληνες εταίρους για τον στρατηγικό διάλογο. Είμαι ιδιαίτερως ευτυχής που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο. Είναι το πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, εξ όσων διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ρούμπιο. Να δούμε. Όχι, εντάξει, ολοκληρώθηκε αυτή η σύντομη παρουσίαση ανάμεσα στον κύριο Γεροπετρίτη και στον κύριο Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι για πρώτη φορά βρίσκεται στην Ελλάδα και ελπίζει όχι για τελευταία. Στα υπόλοιπα. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται εδώ. Θεωρεί πολύ σημαντικό σύμμαχο, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ την Ελλάδα. Ειδικά τώρα λέει που με όλα τα προβλήματα που έχουμε στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο της Ουκρανίας Ρωσίας, με όσα γίνονται στο Ορμούς και στην Ερυθρά Θάλασσα. Χρειαζόμαστε λέει σημαντικό εταίρο όπως είναι η Ελλάδα και έχουμε κοινό δρόμο σε ασφάλεια, θέματα ενέργειας, εμπορίου, πολιτιστικών ανταλλαγών. Επανέλαβε δύο φορές ότι η Ελλάδα έχει κομβικό ρόλο και είναι απαραίτητος εταίρος για το ΝΑΤΟ. Αυτό το επανέλαβε. Απαραίτητος εταίρος και σημαντικός πυλώνας για τη συμμαχία. Νομίζω ότι σε μια εποχή που έχει αμφισβητηθεί και από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον κύριο Τραμπ ο ρόλος του ΝΑΤΟ, αυτό που λέει ο κύριος Ρούμπιο στηρίζει και το ΝΑΤΟ, έτσι, επιμένοντας ότι αν κάποιος είναι σημαντικός για το ΝΑΤΟ, προφανώς είναι σημαντικότερο το ίδιο το ΝΑΤΟ. Είπε ότι επενδύουμε σε στον κάθετο διάδρομο, ότι η Ελλάδα είναι ένας ενεργειακός κόμβος για να μεταφερθεί και το LNG των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι κλείνοντας είπε ότι χρωστάμε πάρα πολλά στην αρχαία Ελλάδα που διαμόρφωσε τη χώρα μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον παγκόσμιο πολιτισμό. Σε αυτά είπε ότι θα αναφερθεί και στην ομιλία του το απόγευμα, και θεωρεί ότι υπάρχει κοινή αφετηρία ανάμεσα στην Αμερική και στην Ελλάδα σε κουλτούρα, θρησκεία, οικογένεια και πολιτιστική κληρονομιά. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο News Radio 105,8. Μείνετε συντονισμένοι. Θα σας ενημερώνουμε όλα για όσα έχουν να κάνουν γύρω από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Και φυσικά, όσοι μας ακούτε μόνο από την Αθήνα, θα σας λέμε και για την κίνηση. Γιατί τώρα καταλαβαίνετε, από χθες είχαν αρχίσει να υπάρχουν κάποια ήπια μέτρα, δηλαδή περίπου να βλέπεις σε διάφορες περιοχές αστυνομικούς. Τώρα όμως θα γίνονται και αποκλεισμοί δρόμων. Εννοείται ότι έχουν απαγορευτεί οι πορείες μέχρι τις 6 της Πέμπτης, αύριο, και οι μηχανοκίνητες και τα λοιπά. Υπάρχουν χιλιάδες αστυνομικοί στον δρόμο, επισήμως 1500. Το κέντρο, ο μικρός δακτύλιος, μέσα στον οποίο μικρό δακτύλιο είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το ξενοδοχείο στο Σύνταγμα που θα γίνει το γεύμα, η Αμερικανική Πρεσβεία και η ΠΝΙΚΑ, καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια δύσκολη ζώνη. Θα λέγαμε ότι περιμετρικά του συντάγματος, αν βάλεις ας πούμε ένα διαβήτη στο κέντρο του συντάγματος και κυκλώσεις από την Πρεσβεία μέχρι την ΠΝΙΚΑ, εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα, συν όταν φύγει προς το αεροδρόμιο.

Όσοι κινείστε τώρα με μετρό και τα λοιπά, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ότι θα κλείσει κάποιο σταθμό για κάποιο λόγο, αλλά αυτό που λένε οι εταιρείες είναι να υπάρχει διαρκής ενημέρωση, έχουν τις πλατφόρμες τους. Θα μαθαίνετε και από τα μέσα ενημέρωσης αν κάτι αλλάξει. Γενικά νομίζω ότι όσοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέσα μεταφοράς, today is the day. Λέγω Ρούμπιο, το βρήκαμε λίγο αγγλικό. Ωραίος στίχος είναι αυτός. Και δεν είναι και ο μόνος που κυκλοφορεί αυτή την περίοδο. Καταλαβαίνετε ότι στα μη πολιτικά θέματα θα κυριαρχήσει για τον επόμενο μήνα η κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Καρβέλα. Εγώ θέλω να κρατήσω μόνο από την επιστολή, τώρα του απάντησε σήμερα η Άννα Βύση και είναι μια σκληρή επιστολή, η οποία ξεκινάει: εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Και κλείνει: θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Για δεν γράφει μόνη της, μια χαρά το έχει το νιαμβικό.

συνοπτικά και με μια τάση που έχουμε να θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα και από διαφορετική οπτική γωνία, θα λέγαμε ότι εδώ έχουμε τον ορισμό της καλλιτεχνίας. Οι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι. Βλέπουν τον κόσμο με διαφορετικό μάτι από τους υπόλοιπους. Όλοι οι άνθρωποι πρώτα τσακώνονται και μετά χωρίζουν. Αυτοί πρώτα χωρίσαν και μετά από 30 χρόνια τσακώνονται. Αυτός είναι ένας καλλιτέχνης.

Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και με την ιστορία με τον κύριο Φίλιππο Κουμπούρη. Προς το παρόν, από αυτά που έχουν γίνει γνωστά, δεν είναι πάρα πολύ σαφές ποιος είναι ο λόγος που τον έχουν συλλάβει. Εντάξει, δεν πληρώνει το ΕΦΚΑ, δεν πληρώνει την εφορία. Okay, αλλά πώς ακριβώς θέλει. Αυτό είναι φοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή που οδηγεί σε σύλληψη. Λείπουν λεπτομέρειες από την υπόθεση για να κατανοήσουμε και το εύρος και το μέγεθός της και τι ακριβώς έχει συμβεί. Μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, ότι μιλάμε και για αρχικό κόμματος. Δεν πρέπει να τον αφήσει το σύστημα να λέει ότι πρόκειται περί πολιτικής δίωξης.

Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Οπωσδήποτε είναι ένα παγκόσμιο γεγονός ότι ο Μέση κρεμάει φανέλα, βγάζει φανέλα, κρεμάει παπούτσια για την εθνική Αργεντινής. Νομίζω ότι όσοι έχουν προλάβει και Μέση και Μαραντόνα, η σύγκριση δεν πρέπει καν να γίνεται. Ο Μέση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Μαραντόνα ήταν αυτό που ήταν, ένας τεράστιος παίκτης με λίγους τίτλους στην καριέρα του, για οποιοδήποτε λόγο, και με πάρα πολλά έτσι σημεία πολύ δύσκολα και για τον ίδιο και για την κοινωνία. Ο Μέση επέδειξε, ίσως επειδή από πολύ μικρός οργανώθηκε εκεί στο ισπανικό σύστημα, μια τρομερή σταθερότητα σαν αθλητής και μια μεγάλη διάρκεια. Είναι 39 χρονών, έτσι, και μια χαρά θα συνεχίσει, θα παίζει. Νομίζω ότι αν και στην εθνική είχε συμπαραστάτες, μπορεί και να μην το άφηνε. Λοιπόν, και όταν χαιρετάς ένα τόσο μεγάλο παίκτη σε μια χώρα που αγαπάει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνοι, αλλά το αγαπάνε πάρα πολύ στην Αργεντινή, πρέπει να τον τιμήσεις. Τώρα, είναι τιμή να παίζει με τον Μπενίν? Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε χθες. Και να μην καταλαβαίνεις τώρα, είναι ομάδα, είναι χώρα, είναι σύλλογος, είναι χωριό στην Λατινική Αμερική, τι είναι? Το Μπενίν είναι μια αφρικανική χώρα, δίπλα στον Νίγηρα, συνορεύει με τον Τόγκο, του Μπουρκίνα Φάσο, έχει 14,5 εκατομμύρια κατοίκους. Ναι, αλλά και φυσικά όπως όλες οι αφρικανικές χώρες αγαπάει και αναπτύσσει το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά γιατί να παίξει με τον Μπενίν? Γιατί η ομοσπονδία της χώρας λέει, τέτοια εποχή λόγω Nations League και τα λοιπά δεν βρίσκαμε ομάδα, γελάμε. Και επειδή τον Μπενίν θέλει μικρή αποζημίωση. Άμα τα λέει και καμιά μεγάλη ομάδα, θα ήθελε και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα ποσοστά, οπότε μας ήρθε φτηνότερα. Μουσική 23 ώρες ταξίδεψαν οι ποδοσφαιριστές από τον Μπενίν για να φτάσουν στην Αργεντινή. Τους έβαλαν σε ένα από τα φθηνά ξενοδοχεία, στο οποίο, δηλαδή όσο φθηνό και να είναι ένα ξενοδοχείο, ζεστό νερό έχει, έτσι δεν είναι? Δεν έχει, λέει, ούτε ζεστό νερό. Ο Μουνιέ, που είναι ο πιο αναγνωρίσιμος και ακριβοπληρωμένος παίκτης του Μπενίν, έφυγε και πλήρωσε από την τσέπη του να πάει σε δικό του ξενοδοχείο. Έξαλλη η Αργεντίνη με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον οποίο σκοπτικά του λένε, μην ξεχνάς ότι ήσουν οδηγός σε αυτοκίνητο καθαρισμού, εν πάση περιπτώσει, και ελέγχεται για ξέπλυμα χρήματος. Τέλος πάντων, τον κατηγορούν για αυτό που στην Ελλάδα λέμε, χρησιμοποιώ τη λέξη επειδή έχει λατινική καταβολή, λαμόγιο. Ναι, αλλά όσο και να είσαι, δεν ξέρω αν είναι ο άνθρωπος, αλλά τέλος πάντων το χρεώνουνε. Ο Μέση κρεμάει παπούτσια. Εντάξει, τι δεν καταλαβαίνεις? Απορώ και με τον ίδιο που δέχτηκε το αντίο του στην εθνική της χώρας του να είναι με μια ομάδα που τώρα δεν την ξέρουμε. Δεν είναι και κακό, δεν πάταξες κιόλα. Μπορεί τα προσχήματα, κάτι να βρούμε για αυτή τη χώρα, ότι έδωσε έναν αγώνα, ξέρω εγώ, ανεξαρτησίας, κάτι, ότι έχει μια επέτειο απελευθέρωσης, κάτι, οτιδήποτε, τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζεται η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, συγγνώμη, στο Υπουργείο Εξωτερικών, γίνεται έτσι μια εθιμοτυπική περιήγηση στους χώρους, και για ό,τι άλλο θα σας ενημερώνουμε στη συνέχεια. Τίτλοι και επιστρέφουμε.

Είμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα, τόνισε Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κατά την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας, τόνισε από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Για τη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα μίλησε νωρίτερα ο State News Radio 105,8 καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, τονίζοντας ότι η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφερόμενο στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής των ΜΕΝΤΕ 9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Και ο καιρός έθριος έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο News Radio 105,8. Καθώς είναι σε εξέλιξη η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα, ο κύριος Ρούμπιο, για πρώτη φορά ο ίδιος, γιατί πολιτεύεται περίπου από το 10 νομίζω, δηλώνει χαρούμενος που βρίσκεται στη χώρα μας, και για τον ίδιο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ομιλία που θα κάνει.

ή στην πνίκα. Να θυμίσουμε ότι και ο Ομπάμα έτσι ήθελε να κλείσει την πολιτική του καριέρα, έτσι, στην Ακρόπολη, γύρω από το Βράχο, και μάλιστα εκεί ήθελε να κάνει την κανονική ομιλία, για λόγους ασφαλείας δεν έγινε εκεί, αλλά έγινε μια επίσκεψη ξεχωριστή. Το λέω για ποιο λόγο. Είναι φανερό ότι και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική το ταξίδι στην Ελλάδα, το περπάτημα στην Ακρόπολη, αλλά πολύ δε περισσότερο για όσους μπορούν να ταυτίσουν και την πολιτική τους διαδρομή με τις αξίες της ελληνικής δημοκρατίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω κατά πόσο το αντιλαμβανόμαστε και οι ίδιοι. Εμείς, εντάξει, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να διατηρούμε αυτούς τους χώρους, να τους συντηρούμε, να τους εξελίσσουμε, να τους προστατεύουμε. Προς τα έξω σχεδόν τίποτα. Τα κάνουν όλα μόνοι τους και ξεκινάνε από το σχολείο. Από το δημοτικό ακόμα, τα παιδιά διδάσκονται την αρχαία ελληνική ιστορία, πώς δημιουργήθηκε η αρχαία ελληνική δημοκρατία, πώς εξελίχθηκε. Δεν ξέρω αν οι πολίτες τουλάχιστον καταλαβαίνουμε το τεράστιο κεφάλαιο που είναι για τη χώρα η ιστορία μας. Ο Ρούμπιο, νομίζω, είναι ένας από τα εκατομμύρια αυτού του κόσμου που έχει όνειρο ζωής να ανέβει στην Ακρόπολη. Και στην Ακρόπολη, προφανώς, έχει ιστορικούς χώρους και η Ιταλία και η Αίγυπτος και στην Ακρόπολη. Η διαφορά ποια είναι? Ότι αν πας στην Αίγυπτο να δεις αυτό το υπέροχο θαύμα της ανθρώπινης αρχιτεκτονικής και διανόησης με τέτοια διαχρονικότητα, τις πυραμίδες, έχεις πάει σε ένα τάφο. Στην Ακρόπολη έχεις πάει στην κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού και όχι μόνο, εκεί που δημιουργήθηκε η ιδέα της δημοκρατίας. Λοιπόν, στα δεκάλεγο της ημέρας, προφανώς το νούμερο 10, ο κύριος Καρβέλας έγραψε χθες, που το κοιτάγαμε, μια μεγάλη δήλωση με τον οποίο εκφράζει τη διαφωνία του με τη Βύση και τους παραγωγούς της συναυλίας του ΆΚΑ. Εάν έχετε την υπομονή να τη διαβάσετε, είναι καταπληκτικό ότι τελικά μπορεί να γράφει απλά, κατανοητά, με ωραία ελληνικά, με καλή επιχειρηματολογία, με αρχή, μέση, τέλος. Δηλαδή πιάνεις τον εαυτό σου να συμφωνεί και με μερικές γενικές αρχές γύρω από τη ζωή, έστω και αν το θέμα σου είναι παντελώς αδιάφορο. Επειδή συνήθως το βλέπαμε να δίνει συνεντεύξεις όπου δεν καταλάβαινες τι ήθελε να πει και γιατί το έλεγε, ήταν μια έκπληξη, γι' αυτό και το επισημαίνω. Στο νούμερο 9 ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος έχει δώσει κάποια στοιχεία της απόψινής του ομιλίας και μεταξύ άλλων θα καλέσει τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τη χώρα του στην απόρριψη της παρακμής. Και σε αυτό νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι. Εκεί που θα πρέπει να το συζητήσουμε είναι πώς ορίζει ο καθένας την παράκμη, αλλά επί της αρχής. Στο νούμερο 8 ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης. Έχουμε μια πραγματική απορία. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν και πρόεδρος κόμματος, πώς έμεινε έξω από αυτή τη Βουλή? Όχι γενικά, εδώ από τη συγκεκριμένη. Στο νούμερο 7 η είδηση ότι καταργείται το barcode και πλέον θα έχουμε το QR code. Πρέπει να είναι ό,τι πιο αδιάφορο έχουμε διαβάσει ποτέ. Στο νούμερο 6 ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ ωραία ομιλία και αναφέρθηκε και στα τοπόσημα της Αθήνας, στους διαλόγους για την πόλη που διοργάνωσε το Βήμα. Ο κύριος Βενιζέλος είπε, μεταξύ άλλων, τα τοπόσημα είναι πολύ ζωντανά και είναι και πολύ αντιφατικά. Γιατί το τοπόσημο δεν έχει πλέον μόνο υλική διάσταση, καθώς τόπος είναι και η κυβερνοσφαίρα και το διαδίκτυο. Η Αθήνα, είπε, είναι μια πόλη και χώρος αναστοχασμού πάνω στην πολιτική της ιστορία.
Νομίζω ότι εκτός πολιτικής είναι υπέροχο να ακούς τον κύριο Βενιζέλο να σκέφτεται και να μιλάει. Έστω και αν η Αθήνα για μας είναι ένα πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα. Ένα γύρω-γύρω όλοι μέχρι να βρεις να παρκάρεις. Γιατί αν βρεις αμέσως είναι 10 ευρώ η ώρα. Δεν πειράζει, μπορούμε κάλλιστα να προσποιηθούμε ότι ζούμε σε αυτή την πόλη που περιέγραψε ο κύριος Βενιζέλος. Του αναστοχασμού. Στο νούμερο 5 ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας. 80 ετών σήμερα. Συνελήφθη για κατασκοπία, προδοσία και διαρροή κρατικών μυστικών. Φυσικά αρνείται τα πάντα. Δεν κάνει τον Κινέζο, κάτι ακούγεται για Αζερμπαϊτζάν. Το οποίο είναι και κοντά στην Κίνα. Στο νούμερο 4 ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος δήλωσε στην ίδια εκδήλωση με τον κύριο Βενιζέλο. Για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον. Είναι θέμα συνείδησης. Μιας και τον ανέφερε. Όταν δεν είναι πολιτικός, γιατί υπήρξε και αυτή η περίοδος, το επάγγελμα ποιο ήτανε. Στο νούμερο 3, δύο Ισραηλινοί σκηνοθέτες που δημιούργησαν ένα ντοκιμαντέρ καταγγέλλοντας μέσα από μαρτυρίες ανώνυμες, αλλά δηλαδή απλά δεν είναι το όνομά τους οι άνθρωποι, 24 νομίζω ανθρώπων που υπηρετούν στον Ισραηλινό στρατό, και κατέγραψαν εγκλήματα του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Αυτοί οι δύο λοιπόν Ισραηλινοί απειλούνται με απώλεια της υπηκότητάς τους. Ήταν να προβληθεί σήμερα το ντοκιμαντέρ, δεν θα γίνει, θα προβληθεί αύριο, και το ζήτησαν οι ίδιοι. Γιατί είπανε ότι είναι ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς το 2023. Τους ξεχωρίζουμε γιατί αυτοί αγωνίζονται για μια καλύτερη πατρίδα με έναν τρόπο που δεν μπορεί να καταλάβει κανένας φανατικός, ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Ούτε ένας φανατικός στην Ελλάδα, ούτε ένας φανατικός στη Γερμανία, ούτε ένας φανατικός στην Τουρκία. Πώς μπορείς να αγαπάς την πατρίδα σου, αλλά να είσαι κριτικός απέναντί της, γιατί θες καλύτερη. Και όταν υπάρχει μια τρομοκρατική επίθεση, να τη λες τρομοκρατική επίθεση και όχι κάτι άλλο, γιατί έτσι νομίζεις. Στο νούμερο 2, ο πρόεδρος της Μπασκόνια. Ομάδα μπάσκετ. Στην Ισπανία. Έγινε μια πρόταση από το NBA να αγοράσουν την EuroLiga. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος της Μπασκόνια ότι αυτή η χαμηλή οικονομική πρόταση του NBA είναι αποικιοκρατική. Αυτά συμβαίνουν όταν δεν υπάρχει αναστοχασμός, που λέγει ο κύριος Βενιζέλος. Προσέξτε τι έγινε τώρα. Ένας Ισπανός μίλησε για αποικιοκρατία ενώ είχε απέναντί του Αμερικάνους. Από το 1 μέχρι το 10. Πόσο ανιστόρητος είναι. Και στο νούμερο 1 ξεχωρίσαμε αυτή την είδηση, γιατί πάντα έχει ενδιαφέρον να τις διαβάζεις τις ειδήσεις με κάποιο τρόπο. Υπάρχει μια επίσημη καταγγελία από τον Ηρακλή για ένα προκλητικό πανό των Σκοπιανών. Αυτή είναι και η είδηση, έτσι. Ανέβασαν ένα χάρτη, ένα πανό που είχε χάρτη της Μακεδονίας, αλλά τα σύνορα των Σκοπίων έφταναν μέχρι τη Χαλκιδική. Όλο αυτό που σας είπα είναι και τίτλος είδησης. Τέλος πάντων, το είδαμε από περιέργεια. Όντως είχαν ανεβάσει οι φίλαθλοι ένα πανό που στο τέλος όντως είχε ένα χάρτη της χώρας τους, ο οποίος όντως έφτανε μέχρι τη Χαλκιδική. Είναι προκλητικό, έτσι. Κοιτάς πιο προσεκτικά τη φωτογραφία και τι βλέπεις. Πίσω από το πανό, σε ένα γήπεδο, είναι 34 άτομα, ένα το μάτς είναι σε εξέλιξη, δεν είναι 2 ώρες πριν ξεκινήσει. Πιο πολλά γράμματα έχει ο τίτλος για την είδηση, παρά από τον αριθμό των αποφασισμένων να κατέβουν στη Χαλκιδική και να μην είναι για μπάνιο. Μήπως ασχολούμαστε πάρα πολύ με τους γραφικούς κάθε χώρας.

Να σου πούμε για τον κύριο Ρούμπιο, θα έχουμε αναλυτικά με τη συνάδελφο του Δέσποινα Σιριοπούλου το Who is Who, το βιογραφικό του, την πολιτική του διαδρομή. Ότι είναι ο πρώτος Ισπανόφωνος, ο πρώτος Λατίνος υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Οι γονείς του τη δεκαετία του 50 περάσανε από την Κούβα στην Αμερική, φυσικά στο Μαϊάμι. Και ο ίδιος γεννήθηκε βέβαια στην Αμερική, αλλά είναι ο πρώτος ο οποίος κατάγεται από Ισπανόφωνη περιοχή και φτάνει σε αυτή τη θέση. Και μάλιστα προσπάθησε το 16, προσπάθησε να πάρει και το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, αλλά δεν τα κατάφερε. Όλοι λένε ότι θα είναι από τους ανθρώπους που στην επόμενη, την επόμενη μέρα Τραμπ θα προσπαθήσουν και αυτοί να διεκδικήσουν ξανά το χρήσμα. Είναι και ο Βάινς βέβαια, ο οποίος αναδείχθηκε. Εντάξει, θα τα λύσουν αυτά στην Αμερική. Απλά εμείς θα έχουμε μια γενική εικόνα.

0: Λοιπόν, σήμερα 7 Οκτωβρίου είναι μια θλιβερή επέτειος της επίθεσης, η οποία έγινε, της τρομοκρατικής επίθεσης και της τρομερής, θα έλεγα, την ώρα μιας συναυλίας στο καταβλισμό στο Ισραήλ, και μετά ό,τι επακολούθησε, το οποίο και αυτό είναι τρομερό σε όλες τις διαστάσεις. Ο κύριος Βίκτορας Ελιέζερ είναι δημοσιογράφος, Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος. Τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα. Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Το αποτύπωμα αυτής της επίθεσης στην Ισραηλινή κοινωνία ποιο είναι?
1: Κοιτάξτε, η Ισραηλινή κοινωνία είναι βαθιά πληγωμένη. Πρόκειται για μια μεγάλη σφαγή, μεγαλύτερη σφαγή εβραϊκού πληθυσμού από την εποχή του Ολοκαυτώματος. Είναι βαθιά πληγωμένη, όχι γιατί απλά σε μια εμπόλεμη κατάσταση σκοτώθηκαν κάποιοι στρατιώτες ή έστω κάποιοι πολίτες, αλλά από την τεράστια βαναυσότητα, βαρβαρότητα που μεταδόθηκε από τις 6.30 ώρα το πρωί της 7 Οκτωβρίου, εκείνο το λεγόμενο Μαύρο Σάββατο του 2023, όπου μεταδόθηκαν οι σκηνές αγριότητας από τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων προς τους συγγενείς και φίλους των θυμάτων. Είτε πρόκειτο για βιασμούς, είτε πρόκειτο για αποκεφαλισμούς, είτε πρόκειτο για εμπρισμούς με τους αυτοκινήτων, με τους επιβάτες μέσα. Όλα αυτά, κύριε Πετρόπουλε, μεταδίδονταν ζωντανά στην Ισραηλινή κοινωνία, επί ώρες. Ταυτόχρονα είχαν καταληφθεί από πάνω από 6.000 τρομοκράτες της Χαμάς και της Τζιχάτ, κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ, πόλεις στο νότιο Ισραήλ, αστυνομική σταθμή στο νότιο Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ουδέποτε από την δημιουργία του κράτους του Ισραήλ δεν είχε υποστεί η Ισραηλινή κοινωνία τέτοιου είδους βαθύ τραύμα. Και ταυτόχρονα να βλέπουν στους τηλεοπτικούς δέκτες σε απευθείας μετάδοση τον διασυρμό ομήρων που είχαν αρπάξει οι τρομοκράτες της Χαμάς, να διασύρονται στη Γάζα και να ακούν ταυτόχρονα, να βλέπουν ταυτόχρονα τους πανηγυρισμούς και τις ιαχές πανηγυρισμών για το γεγονός ότι σπηλώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Δεν θέλω καν να αναφέρω τους τρόπους με τους οποίους μετέφεραν τους ζωντανούς νεκρούς, γιατί μετέφεραν ακόμη και πτώματα στα έγκατα της Γάζας. Αυτή η μέρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη μέρα για την Ισραηλινή κοινωνία, και όχι μόνο για την Ισραηλινή κοινωνία, εγώ θα σας έλεγα για τους Εβραίους όλου του κόσμου, και θα το επέκτηνα για τον πολιτισμό όλων μας.
0: Κύριε Ελιέζερ, νομίζω ήσασταν αρκετά παραστατικός, και ο καθένας φέρνει στη μνήμη του αυτές τις εικόνες που, εντάξει, είδαμε, κυκλοφόρησαν σε όλο τον κόσμο. Και στην πραγματικότητα είχαμε επίθεση εναντίον αμάχων, έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκείνο που... Και όχι τυχαίων αμάχων, ξέρετε, έτσι, κύριε Πετρόπουλε, γιατί δεν είναι τυχαίοι οι άμαχοι στο νότιο Ισραήλ, γιατί επιτέθηκαν και εισέβαλαν σε κιμπούτς όπου οι άνθρωποι των κιμπούτς ανήκαν σε εκείνους τους Ισραηλινούς που πίστευαν στην ευημερία και στην αρμονική συνύπαρξη με τους Παλαιστινίους, φιλοξενούσαν Παλαιστινίους, δούλευαν με Παλαιστινίους στα νοσοκομεία του Νοτίου Ισραήλ, νοσηλεύονταν Παλαιστινοί από τη Γάζα. Και αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι τελικά δέχθηκε ένα τεράστιο πλήγμα όχι μόνο η Ισραηλινή κοινωνία γενικά, αλλά και ιδιαίτερα, γιατί αυτό έπληξαν, έπληξαν την καρδιά του ειρηνιστικού κινήματος στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η παράμετρος. Αυτό που και τότε είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν ξέρω πόσο διερευνάτε μέσα στο Ισραήλ, αλλά δεν έχω αισθανθεί ότι υπάρχει μια απάντηση, είναι πώς είναι δυνατόν μια χώρα που είναι τόσο στρατικοποιημένη και τόσο διαρκώς σε κατάσταση συναγερμού, για τόσες ώρες δεν αντέδρασε. Το ξέρω ότι είναι και μια βασική κατηγορία εναντίον του Πρωθυπουργού της χώρας, έτσι, με πολλές θεωρίες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πραγματικά αυτό είναι ένα ερώτημα που ταλανίζει την Ισραηλινή κοινωνία. Υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει η απέτηση για τη δημιουργία μιας κρατικής επιτροπής έρευνας που θα διερευνήσει και σε στρατιωτικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο τις ευθύνες που υπήρχαν και δεν έχουν ακόμη κατανεμηθεί.
0: Επαναλαμβάνω, εγώ δεν λέω γιατί δεν το ήξερε η χώρα, έτσι. Αυτή είναι άλλη παράμετρος. Γιατί αφού ξεκίνησε η επίθεση, μια χώρα που είναι σε κατάσταση συναγερμού 24 ώρες την ημέρα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, άμα δεν είχε γίνει, πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία. Μια αποτυχία που αφορά...
0: Δεν χρεώνουν όμως αποτυχία στη κυβέρνηση.
1: Όχι, όχι.
0: Χρεώνουν και...
1: Εξαντικειμένου πρόκειται για μια αποτυχία.
0: Όχι, άλλο λέω. Φυσικά, οι πολιτικοί αντίπολεμος του κ. Νετανιάχου λένε ότι είναι μια ύποπτη αποτυχία.
1: Είναι μια αποτυχία, όχι ύποπτη, ξέρετε, με τον συνωμοσιολογικό τρόπο. Ύποπτη αποτυχία γιατί θεωρείται τότε με αλφαγιώτα ότι ο Νετανιάου είχε προειδοποιήσει ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο από διάφορες κατευθύνσεις και αυτές τις ειδοποιήσεις τις αγνόησε ή δεν τις αξιολόγησε σωστά ή δεν τις μετέφερε στα αρμόδια όργανα του στρατού. Αυτό λοιπόν...
0: Πάντως και ο χρόνος αντίδρασης ξενίζει.
1: Ο χρόνος αντίδρασης, γιατί θυμίζω ότι ήταν γιορτή όπου υπήρχαν πάρα πολλές άδειες στο στρατό, πρώτον. Δεύτερον, είχαν μεταφερθεί στρατεύματα και δυνάμεις ασφαλείας από το νότιο Ισραήλ στη δυτική όχθη, όπου εκεί εξελίσσονταν άλλου είδους επεισόδια και οι πληροφορίες που είχαν οι Ισραηλοί ήταν ότι θα ξέσπαγε μια μίνι ιντιφάντα, μια μίνι εξέγερση στη δυτική όχθη, και είχαν μεταφέρει προς τα εκεί δυνάμεις. Ταυτόχρονα, και γι' αυτό λέω ότι πρόκειται για αποτυχία, ταυτόχρονα οι ενημερώσεις που είχαν οι υπηρεσίες πληροφοριών ήταν ότι η Χαμάς δεν επιθυμεί σύραξη εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Δεν επιθυμούσε σύραξη με το Ισραήλ.
0: Κύριε Λιέζερ, στα λίγα λεπτά που έχουμε, θέλω να σε ρωτήσω και...
1: θα ερευνηθούν από την αρμόδια επιτροπή.
0: Υπήρξε λοιπόν το αναμενόμενο, εντάξει, και αυτοί που οργανώσαν την επίθεση ξέραν ότι θα υπάρξει αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο όμως στη συνέχεια κατηγορήθηκε σφόδρα για το μέγεθος, την ποιότητα και την ένταση ως προς τον άμαχο πληθυσμό.
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα πάλι εγώ στηρίζομαι και βλέπω ποια είναι τα γεγονότα. Χωρίς αν θέλετε ιδεολειψίες και χωρίς εύκολη χρήση όρων που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Επί 6 μέρες τρομοκράτες της Χαμάς κατήχαν πόλεις και χωριά του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός προσπαθούσε να τους αποθήσει. Για τις επόμενες 20 μέρες είχαν θέσει οι Ισραηλινοί όρους στην Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους και να αφοπλίσει τους τρομοκράτες που είχαν μπει στο Ισραήλ. Γιατί πρέπει να έχουμε, ξέρετε, την εικόνα των γεγονότων εκείνες τις μέρες. Τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις μέρες. Μετά, και είχαν ξεκινήσει ταυτόχρονα αεροπορικές επιχειρήσεις στην Χαμάς, έτσι ώστε να πληγούν τα κέντρα διοίκησης της Χαμάς. Τι είχε αποκαλυφθεί, κύριε Πετρόπουλε, σε αυτόν τον πόλεμο?
0: Και να κλείσουμε με αυτό, επειδή πρέπει να πάμε στο δελτίο, έτσι.
1: Ναι. Αποκαλύφθηκε ότι η Χαμάς, αντί να αξιοποιήσει τις χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη του πληθυσμού, αξιοποίησε τις χρηματοδοτήσεις για να ανοίξει σύραγγες, να εξοπλιστεί και να βομβαρδίζει συνεχώς και ακατάπαυστα και να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών. Ταυτόχρονα όμως εγκλημάτισε κατά του ίδιου του πληθυσμού της Γάζας. Γιατί ήταν μέσα στον άμαχο πληθυσμό όλα αυτά τα πράγματα. Οι σύραγγες, ξέρετε, δεν ήταν υπόγειες σύραγγες σε κάποια χωράφια. Ήταν υπόγειες σύραγγες εκεί όπου έμεναν οι Παλαιστίνοι. και οι Παλαιστίνοι της Γάζας ειδοποιόντουσαν κάθε φορά όταν επρόκειτο να γίνει κάτι, ειδοποιόντουσαν για να μπορέσουν να διαφύγουν. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι Ισραηλοί δεν θα μπορούσαν να αφήσουν και να επιτρέψουν την επανάληψη μιας 7ης Οκτωβρίου, διότι αυτό θα γινόταν.
0: Κύριε Λιέζερ, δεν ξέρω, είναι τρομερά όλα αυτά που συμβαίνουν και πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε να τα ζούμε για πολλές δεκαετίες ακόμα. Άκρη δεν βγαίνει. Δυστυχώς.
1: Είναι εγκληματική η χρήση άμαχου πληθυσμού ως ασπίδα προστασίας της τρομοκρατίας, κύριε Πετρόπουλε.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιέζερ.
1: Λοιπόν,
0: συνάδελφος δημοσιογράφος, κύριος Βίκτορ Λιέζερ, Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος. Είναι μια θλιβερή επέτειος, θλιβερά και όσα ακολούθησαν και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβονο, έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Στην καρδιά των σχέσεών μας είναι οι λαοί μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνεται, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρήαστη ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα και λύση 2 κρατών είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών, και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 10 λεπτά μετά από τις 11, συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Φρύσα, είναι διπλωματική συντάκτρια της ΕΡΤ, να δούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα κατά την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Κατερίνα.
1: Καλώς σας μεσημέρι καταρχήν, καλημέρα μάλλον. Σε λίγη ώρα, γύρω στις 12, πρόκειται να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές συζητήσεις, οι συνομιλίες μεταξύ των ομάδων που περιλαμβάνονται στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αναμένεται κατά τη διάρκεια των εργασιών να υπογραφεί η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικών και εθνολογικού υλικού μέχρι τον 15ο αιώνα μετά Χριστό. Είναι μια πολύ σημαντική πολιτιστική συμφωνία, ενώ επίσης αξιοσημείωτη είναι, έτσι θα ξεκινήσουμε με την επιστολή προθέσεων που πρόκειται να υπογράψουν Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτειών για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και του και της Εθνοφοράς της Φλόριντα. Να σας πω ότι σε αυτή την υπογραφή της συμφωνίας θα παραστούν ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ακόμη αναμένεται την υπογραφή μνημόνιο κατανόηση για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με σχέση τη διευκόλυνση απασχόλησης και την ενίσχυση της μερούς συνεργασίας στον τομέα τους και στο θέμα της εκπαίδευσης. Πάντως η ατζέντα των 5 ωρών εργασιών συνομιλιών είναι μεγάλη, είναι πλούσια. Ξεκινάμε συνομιλίες και διαβουλεύσεις για θέματα περιφερειακών ζητημάτων, για τους δεσμούς μεταξύ των λαών, θέματα διεθνών εξελίξεων, ασφάλεια και εφαρμογή του νόμου, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο, επενδύσεις και άμυνα. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 5 το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, για να ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις που ξεκινάνε.
2: Αλλά και ως πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους, βαθύ γνώστη της περιοχής και φίλο της Ελλάδας. Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων, και γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον. Και βεβαίως τις σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα, ιδίως σε επίπεδο εταιριών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σε επίπεδο ναυπηγείων. Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Δεν θα μπορούσα όμως να μην αναφερθώ πρωτίστως στη διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας και μοχλό εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων. Απολύτως ενσωματωμένα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά παράλληλα και υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους. Μόνο στη γενέτειρά σας, αγαπητέ Υπουργέ, ζουν περισσότεροι από 100.000 ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες. Και από την άλλη πλευρά, φέτος εκτιμάται ότι για το 2026 περισσότερο από 1 εκατομμύριο Αμερικανοί πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα μας, να γνωρίσουν τον αρχαίο αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είχαμε για το μεγαλύτερο διάστημα περισσότερες από 100 πτήσεις απευθείας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας εβδομαδιαίως. Σε ό,τι αφορά τα διεθνή ζητήματα, είχαμε την ευκαιρία με τον Υπουργό Εξωτερικών να συζητήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα που αυτή τη στιγμή ταλανίζουν τον κόσμο. Τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, βεβαίως την κατάσταση στην Αφρική, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, που επηρεάζει ουσιαστικά όχι μόνο κρατικές δομές και την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή, αλλά βεβαίως και τις μεταναστευτικές ροές, και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας για τις διεθνείς αυτές κρίσεις. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και να μην υπάρχει κίνδυνος για επισιτιστική κρίση. Η Ελλάδα ανέδειξε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της το Μάιο του 2025 το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας των θαλασσών και θα πράξει και το ίδιο σε λίγες εβδομάδες, στις 29 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου, η οποία θα συνδέσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες με το ζήτημα της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Κοινή μας μέρημνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η δημιουργία και διασφάλιση συνθήκων σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, όπως και κάθε άλλης εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας. Η Ελλάδα διατηρεί πολύ ισχυρούς δεσμούς με τα Ελληνορθόδοξα Πρεσβυγενή Πατριαρχία στην Αιγύπτου Ανατολή και βρίσκεται σε διαρκή επαφή μαζί τους για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λατρεία αλλά και την προστασία των χώρων λατρείας. Μια ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω, αγαπητέ Υπουργέ, στο ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναδείξουμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής τους πορείας, που είναι η εγγύηση για την ευημερία και ιδίως η αποτροπή της ανάδειξης εκ νέου παροχημένων εθνικισμών στην ευρύτερη περιοχή, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και στις οφειλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα αποτελεί σήμερα έναν πυλώνα σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανάπτυξης. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς. Η διαρκής ποσοτική και ποιοτική ενδυνάμωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αποσκοπεί και συνολικά στην ευημερία της περιοχής και στην ασφάλεια η οποία είναι οφειλόμενη. Με αμυντικές δαπάνες σταθερά υπεράνω του ορίου των προβλεπόμενων από την Διατλαντική Συμμαχία, η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον και πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, με ηγετικό ρόλο σε όλες τις ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Αταλάντα στον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές, όπως επίσης και στην επιχείρηση Αταλάντα στην Κεντρική Μεσόγειο, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, με μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα. Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με την Προεδρία να τρέχει, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και βεβαίως μέλος του ΝΑΤΟ, με στρατηγικές συμμαχίες με κρίσιμες χώρες της περιοχής όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και βεβαίως με κρίσιμη συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα όπως ιδίως θα αναφερθώ στο σχήμα 3+1 με την συμμετοχή της Κύπρου, του Ισραήλ και βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με τη δική σου συμμετοχή, αγαπητέ Υπουργέ, το σχήμα αυτό έχει αναβαθμιστεί από ένα ενεργειακό σχήμα σε ένα πολύ ισχυρό γεωπολιτικό πολυμερές σχήμα το οποίο ασκεί ουσιαστική επιρροή. Και θα ήθελα βεβαίως να αναδείξω με την παρουσία σου εδώ και το ζήτημα της Κύπρου. Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής, με επηξίδα το διεθνές δίκαιο και την προώθηση του διαλόγου και της διπλωματίας ως των μόνων μέσων για να μπορέσει να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης και της ευημερίας, αποτρέποντας σταθερά οποιαδήποτε αναθεωρητική απόπειρα ή απειλή. Κύριε Υπουργέ, η επίσκεψή σας συμπίπτει με τον εορτασμό των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία αποτείναξε τον Οθωμανικό ζυγό. Τη μοίρα μας τη συνδέουν οι επαναστάσεις. Το ελληνικό πνεύμα, οι αξίες του ελληνικού πολιτισμού αποτέλεσαν έμπνευση για την Αμερικανική Επανάσταση και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, όπως επίσης τα ιδεώδη της Αμερικανικής Επανάστασης και ιδίως το πρώτο τυπικό σύνταγμα του σύγχρονου κόσμου του 1787, το Αμερικανικό Σύνταγμα, αποτέλεσε έμπνευση για τα ελληνικά συντάγματα του αγώνα. Ο Τόμας Τζέφερσον, εκ των ιδρυτών πατέρων των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριος συντάκτης της διακήρυξης της ανεξαρτησίας και τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε μία απάντηση στον σπουδαίο Έλληνα τον Αδαμάντιο Κοραή εν μέσω της Ελληνικής Επανάστασης στις 31 Οκτωβρίου του 1823, ανάμεσα σε άλλα που είχαν να κάνουν με το πολίτευμα το οποίο διαμορφωνόταν στην επαναστατημένη Ελλάδα. Ο Τόμας Τζέφερσον έγραψε τα ακόλουθα: «Κανένας λαός δεν αισθάνεται ζωηρότερη συμπάθεια από εμάς για τα δεινά από τα οποία υποφέρουν οι Έλληνες. Κανένας δεν απευθύνει στον Θεό πιο θερμές και πιο ειλικρινείς παρακλήσεις για την επιτυχία των σκοπών της. Σε περίπτωση κατά την οποία οι σκέψεις μου σας παράσχουν έστω και μία μόνο ιδέα που θα μπορεί να χρησιμεύσει στους Έλληνες, θα το θεωρήσω απότιση φόρου τιμής στα πνεύματα του Ομήρου, του Δημοσθένους και του λαμπρού αστερισμού των σοφών και ηρώων, που το αίμα τους ακόμα εξακολουθεί να τρέχει στις φλέβες σας και που οι αρετές τους παραμένουν ακόμη σαν ένα βαρύ χρέος πάνω στους ώμους των σημερινών και των μελλοντικών φυλών της ανθρωπότητας. Απευθύνω στον ουρανό», καταλήγει ο Τζέφερσον, «τις θερμότερες οικεσίες για να επανακτήσουν οι συμπατριώτες σας την ελευθερία και την επιστήμη των προγόνων τους. Κύριε Υπουργέ, αυτοί είναι οι δεσμοί που μας ενώνουν. Καλώς ήρθατε στην Αθήνα».
3: Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος συνεχίζεται και το είδαμε και πιο πριν. Είναι γεγονός δέσμευσης για τις δύο χώρες. Εργαζόμαστε μαζί σε μια πλειάδα θεμάτων. Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, στο Ορμούζ, στο Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχο και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχο, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην υπεράσπιση της Ηπείρου, και η Ελλάδα κάνει ακριβώς αυτό, διότι μιλάμε για ένα 5% αμυντικών δαπανών με βάση το ΑΕΠ φέτος, με πάνω από 3,5% τούτου να δαπανάτε σε βασικές εργασίες αμύνης. Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα συνεργασίας με διεθνές φορές της Φλόριντα, Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει στενότερη στρατιωτική συνεργασία. Η Ελλάδα επίσης είναι πολύ στενός εταίρος στην ασφάλεια των συνόρων και στη μάχη εναντίον της μαζικής μετανάστευσης, επίσης στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, όπως και σε αντιτρομοκρατικά θέματα. Λόγω της γεωγραφίας της Μεσογείου, ούσα στο σταυροδρόμι πολλών οδών, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης, ένα τη διακίνηση ανθρώπων από διαφορετικές μορφές τρομοκρατών. Τώρα, ως κομμάτι των προσπάθειών μας να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κοινές μας απειλές, υπερήφανα ανακοινώνουμε ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που παγιώνει ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δικών μας αρχών επιβολής του νόμου. Δεν θέλουμε υπό ουδεμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από οικικές αποφάσεις, από μια δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών. Άρα αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργήσει πιο δυνατή συνεργασία των δυνάμεων επιβολής του νόμου έναντι αυτών των απειλών. Αυτές οι πρωτοβουλίες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα αληθή και ισχυρό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Μια χώρα που κατανοεί τη σπουδαιότητα του διαμοιρασμού ευθυνών και που επιθυμεί να εργαστεί με εταίρους έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις βασικές απειλές εναντίον όλων των κρατών μελών. Και πέρα από τις ερωτικές επιχειρήσεις, διότι δεν αποτελεί το μόνο κομμάτι των σχέσεών μας που είναι σημαντικό, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρος στην διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος συμμαχίες. Διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στο εμπόριο με πολλαπλούς ρόλους αλλά και σε πολλές βιομηχανίες. Για παράδειγμα, έχουμε μια κοινή πρόθεση να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και θέλουμε να επεκτείνουμε τις εισαγωγές Αμερικών LNG και φυσικά να έχουμε νέους διασυντητήριους αγωγούς που θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή ασφάλεια στην ενέργεια ενώ ταυτόχρονα να σεβαστούμε τις διμερείς σχέσεις. Ταυτόχρονα, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση αρχαιοτήτων προς τη ΣΥΠΑ, κάτι που αποτελεί τον μοχλό χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων και πλήττει την αγορά. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για αμφότερες τις χώρες, καθώς εμείς στη ΣΥΠΑ τιμούμε τα τεχνουργήματα του δυτικού πολιτισμού, όπως και το πράττουν οι σύγχρονοι Έλληνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, το FBI, πάντοτε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού που φυσικά αποτελούν κοινό αγαθό και να προστατεύσουμε όλα αυτά εναντίον της παράνομης διακίνησης. Ο σημερινός στρατηγικός διάλογος αντανακλά τη στενή σχέση μεταξύ των δύο χωρών αλλά και το εύρος των θεμάτων στα οποία εργαζόμαστε και με ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να έχουμε χρόνο μαζί με τους συναδέλφους σας και αδειμονώ να συνεργαστώ με όλους σας και στο μέλλον για να διασφαλίσουμε τα έθνη μας και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα. Ευχαριστώ θερμά.
4: Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα δεχτούν 4 ερωτήσεις. Παρακαλώ δηλώστε το όνομά σας, το μέσο ενημέρωσης που εκπροσωπείτε και σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας.
5: Ολοκληρώθηκαν οι αρχικές δηλώσεις. 4 ερωτήσεις είναι όπως λέει ο μεταφραστής που θα γίνει στον κύριο Γεραπετρίτη και στον κύριο Ρούμπιο. Θα τις ακούσουμε στη συνέχεια.
3: 4 ερωτήσεις. Παρακαλώ. Πείτε ποιο μέσο εκπροσωπείτε και σε ποιον απευθύνετε η ερώτησή σας. Ευχαριστώ θερμά.
4: Παρακαλώ, κύριος Μελέτης, στην τρίτη σειρά.
6: Σηκώνομαι.
4: Αν έχετε την καλοσύνη, καλύτερα καθιστώς.
6: Ναι. Η ερώτησή μου είναι για τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε κι εσείς, αλλά το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας είναι στρατηγική επιλογή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον μπορεί η Ελλάδα να στηρίζεται στην στήριξη, να υπολογίσει τη στήριξη των ΗΠΑ σε σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στην κατεύθυνση αυτή. Δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος, είναι η γεώτρηση της Exxon Mobil, είναι οι έρευνες της Εύρων νότια της Κρήτης, αλλά και τα μεγάλα έργα διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Αίγυπτο και το άλλο επίσης σημαντικό έργο της διασύνδεσης, ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Σας ευχαριστώ.
3: Well, I can tell you we're very μπορώ να σας πω ότι έχουμε μεγάλη αφοσίωση και νομίζω... Α, ναι, ναι, υπάρχει διερμηνία από ό,τι όλοι κατανοούν. Ναι, ναι, θα σας έλεγα τι αφορούσε η ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμησαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιήσει διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου. Θα πω το εξής. Εμείς θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα, στην εταιρική ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδος αλλά και προς το δικό μας και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Επί των ζητημάτων που με ρωτήσατε, αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπιστούμε στα σωστά φόρα ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Θέλουμε να είμαστε διαφανείς, αλλά υπάρχουν πράγματα που καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε συνέντευξεις τύπου. Και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Υπουργό Εξωτερικών σας, διότι πάντοτε εργάζεται σκληρά και αναζητά τον διάλογο και τη σταθερότητα στον κόσμο.

0: προσεκτική προσέγγιση. Ναι, κάποιες φορές ρωτούν τρεις, όχι δύο. Ναι, ναι, λοιπόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, χθες ο Αντιπρόεδρος είπε ότι το Ιράν πρέπει να κάνει κάτι με νόημα σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, άραγε, μπορούν να δεχτούν κάτι παραπάνω τώρα από το μηδέν. Και είναι ένα δεύτερο ερώτημα, παρακαλώ, πρέπει να απαντήσετε, αν μου επιτρέπετε. Και ταυτόχρονα, αναρωτιέμαι, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τη θητεία της κυρία Γκυλφόιλ, αν είδατε κάποιους ισχυρισμούς ή και αν πάντοτε υπάρχει κάποιο ζήτημα δεοντολογίας, και μετά να θέσω ένα ερώτημα στον Έλληνα Υπουργό. Θα θέσω το τρίτο ερώτημα στον κύριο Υπουργό, τον Έλληνα Υπουργό. Άρα είναι 2+1, 2+1. Λοιπόν, για το δεύτερο ερώτημα. Δεν είναι το φόρουμ όπου θα μιλήσουμε για τέτοια θέματα. Θέλω να πω ότι η πρέσβη μας κάνει μια εξαιρετική εργασία. Τα ερωτήματα που μου θέλετε δεν θα τα πούμε σε μια συνέντευξη τύπου στην Ελλάδα, σε μια ξένη χώρα ως προς εμάς, σε μια άλλη χώρα. Τώρα για το πρώτο ερώτημα. Δεν κατανοώ ποια είναι η σύγχυση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Απλό, τελεία. Δεν θα μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με ότι είναι αποδεκτό ή όχι. Αυτό σας λέω. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικό πρόγραμμα. Και οτιδήποτε στο οποίο θα συμφωνήσουν και το αποδεχθούν οι ΗΠΑ θα είναι κάτι που θα μας οδηγεί ότι ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτή είναι η λογική που άρχισαν όλα και είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε. Και το έχω θέσει πολλαπλώς και θα το ξαναθέσω. Τι προσπαθεί να κάνει το Ιράν? Να χτίσει μια σημαντική ικανότητα μαζικής κλίμακος που θα γίνουν ανέγκυχτη. Σε ένα-δύο χρόνια θα έρθουν προσκήνιο και θα έλεγαν: δεν μπορείτε να μας επιτεθείτε. Θα χτίσουμε πυρηνικό οπλοστάσιο και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα γι' αυτό, γιατί έχουμε τόσους πυράβλους και ντρόουν. Αν προσπαθήσετε να μας πειράξετε, τότε θα εξαλείψουμε οποιαδήποτε χώρα στη Μέση Ανατολή και θα εξαφανίσουμε τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό προσπαθούσαν να κάνουν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζέι Τραμπ δεν θα το επέτρεπε ποτέ αυτό να συμβεί. Αντιμετώπισε κάτι το οποίο πολλοί αγνοούσαν. Κατέστρεψε το πρόγραμμα ντρόουν, κατέστρεψε τις ικανότητες κατασκευής ντρόουν, κατέστρεψε την πυραυλική ικανότητα του Ιράν, εξουδετέρωσε αμφότερες ικανότητες και επίσης κατέστρεψε το ναυτικό τους, κατέστρεψε την αεροπορία τους. Έχουν πολύ λιγότερη στρατιωτική ισχύ σήμερα και η ασυλία ήταν αυτή που ήθελαν να κρύψουν. Ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Τελεία. Όχι όσο είναι πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για εμάς αυτή είναι η κόκκινη γραμμή. Τώρα, πώς θα το επιτύχουμε αυτό, θα το δούμε. Υπήρχαν πολλές ευκαιρίες στο παρελθόν να φτάσουμε σε μια συμφωνία επί αυτών των ζητημάτων. Δεν το έπραξαν. Τώρα αντιμετωπίζουν κυρώσεις. Η οικονομία τους βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Για πρώτη φορά, ακόμη και τα μέσα στη ΣΥΠΑ αρχίσουν να καλύπτουν την κακή εικόνα του Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Ταυτόχρονα υπάρχει τώρα ροή πετρελαίου, η ίδια με πριν από αυτή τη σύραξη. Άρα έχασαν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο σε ελεύθερη πτώση η οικονομία τους. Η Ιρανική οικονομία φτάνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και είναι δικό τους το σφάλμα. Δικό τους το σφάλμα, γιατί εκείνοι έλαβαν τις αποφάσεις. Εκείνοι έβαλαν το λαό του Ιράν στην τωρινή του κατάσταση. Κάθε δολάριο και κάθε μορφή χρήματος που λαμβάνει το καθεστώς δεν το θέτουν στην υπηρεσία του λαού, αλλά προς τη Χεζμπολά και τη Χαμάς και προφανώς στους Χούθη. Εκεί θα πάνουν τα χρήματά τους. Θα έπρεπε να δαπανούν τα χρήματα στο λαό τους. Αλλά ανταυτού θα δαπανούν για την τρομοκρατία και όπλα. Ελπίζω αυτό να αλλάξει. Αλλά ποτέ δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Ευχαριστώ θερμά και παρακαλώ προς τον κύριο Υπουργό της Ελλάδος. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Όχι, δεν πειράζει, μπορώ να απαντήσω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει κατάσταση στο Ιράν. Ταυτόχρονα, μπορεί η Ελλάδα να συνεχίζει να υποστηρίζει τις αμερικανικές δυνάμεις με βάση όπως αυτή τη Σούδας, παρακαλώ.
1: Σας επισημάνω ότι... Καταρχάς να επισημάνω ότι η Ελλάδα έχει πάρει μια στάση αρχής σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις, είτε πρόκειται για την Ουκρανία είτε για την Μέση Ανατολή. Η στάση αυτή είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και η υποστήριξη του αμυνόμενου απέναντι στον επιτιθέμενο. Υπό αυτήν την εκδοχή η ελληνική πολιτεία όχι μόνο στήριξε την ελληνική επικράτεια και βεβαίως στήριξε και την βάση της Σούδας, αλλά επίσης κατέστηκε πάροχος ασφαλείας. Παρήχαμε ασφάλεια σε γειτονικές χώρες, παρήχαμε ασφάλεια στην Κύπρο όταν απειλήθηκε ευθέως, στη Βουλγαρία, στις χώρες του κόλπου.

0: Η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα, χάρη στα ανεπτυγμένα αμυντικά της συστήματα και χάρη στην πολύ ισχυρή γεωπολιτική της θέση, να μπορεί να παρέχει ασφάλεια, να κάνει εξαγωγή ασφάλειας, να είναι πυλώνα σταθερότητας. Και όπως ανέφερα, η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή ήδη ο κύριος παράγων στην επιχείρηση η οποία γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα με υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιχείρηση Ασπίδες, για τον ασφαλή πλού των πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα. Εάν απαιτηθεί να υπάρξει περαιτέρω επιχείρηση, τότε στο πλαίσιο μιας γενικότερης επιχείρησης, η οποία θα έχει την ευθύνη για την ομαλή διέλευση και στον κόλπο σε κατάσταση ειρήνης, είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο.
1: Επόμενη ερώτηση. Στο κέντρο αριστερά, ο κύριος Νέδος.
2: Καλημέρα σας. Βασίλης Νέδος από την Καθημερινή, την εφημερίδα Καθημερινή. Η ερώτησή μου είναι προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Ήδη αναφέρθηκε στις αποστολές στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα στην Ερυθρά Θάλασσα. Υπάρχουν πολύ ανοιχτά και θα έλεγα σαφή αιτήματα από την αμερικανική πλευρά για συμμετοχή σε πιο αμερικανικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή, στο Ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε η μία μου ερώτηση είναι αν η Ελλάδα προτίθεται να συμμετάσχει σε μια τέτοια αποστολή, και ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν συζητήσατε με τον Αμερικανό ομόλογό σας για την Ελληνο-Ισραηλινή σχέση και πώς αυτή προκαλεί ενόχληση σε κάποιο γείτονά μας.
0: Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της συμμετοχής της Ελλάδας στις επιχειρήσεις, καταρχάς να επισημάνω ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Μεσόγειο, στον Ινδικό Ωκεανό, είναι όλες συμπληρωματικές των αμερικανικών πρωτοβουλίων. Άρα δεν βρίσκονται σε κάποια κατάσταση αντίθεσης, αλλά περισσότερο συμπληρωματικότητας. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, έχει ηγετικό ρόλο στην παρουσία, ιδίως στην Ερυθρά Θάλασσα. Από την άλλη πλευρά, εάν καταστεί αναγκαίο, τότε είμαστε στην κατάσταση να μπορούμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να παρέχουμε την αναγκαία ναυτική βοήθεια και στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, εφόσον η κατάσταση το επιτρέψει, εφόσον υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα δεν έχει μόνο ενδιαφέρον επειδή είναι ηγέτιδα δύναμη στην ναυτιλία, έχει ενδιαφέρον διότι πρωτίστως μέσω της ναυτιλίας διασφαλίζεται η εφοδιαστική αλυσίδα, διασφαλίζεται η ενεργειακή ασφάλεια και στο τέλος της ημέρας η ευημερία των λαών. Σε ό,τι αφορά την συζήτηση που κάναμε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την ευρύτερη περιοχή, συζητήσαμε τα θέματα τα οποία αφορούν και το Ισραήλ. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Έχουμε ήδη αναπτύξει μια πολυπίκυλη δράση με το Ισραήλ. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ εκ νέου στην πρωτοβουλία 3+1 που περιλαμβάνει και την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι τόσο ενεργειακή αλλά και ευρύτερα γεωπολιτική. Η σχέση μας, η αντίληψή μας για τα θέματα της Μέσης Ανατολής με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών είναι απολύτως κοινή. Θα πρέπει να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή, θα πρέπει να προχωρήσει το σχέδιο 20 σημείων στη δεύτερη φάση για να έχουμε βιώσιμη ειρήνη και ανασυγκρότηση στην περιοχή της Γάζας, και θα πρέπει να σταματήσουν οι ενέργειες εκείνες, ιδίως στη Δυτική Όχθη, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες παρεμπόδισης για να υπάρξει λύση στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
3: Τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα ερώτημα, γιατί είμαστε εκτός ατζέντας. Καλή τύχη με αυτή την παράκληση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Εξωτερικών λέει στις μισό λεπτό, τι λέτε, μιλάμε, μισό λεπτό, πιο αργά παρακαλώ. Ναι. Μιλάει γρήγορα γιατί προσπαθεί να κάνει δύο ερωτήσεις. Ποια ήταν η πρώτη ερώτηση, δεν κατάλαβα. Ναι, σωστά. Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει λοιπόν να λέει σκληρές κυβερνήσεις. Ποιος είπε ότι το λέμε αυτό? Έτσι αναφέρεται. Από ποιον? Ποιες είναι οι φορές? Η Wall Street Journal. Άρα είναι σε εφημερίδες και είναι αλήθεια? Γιατί εγώ μπορώ να δείξω πολλά άθρα σε εφημερίδες που δεν αληθεύουν. Λοιπόν, ναι, πάντα μου αρέσουν αυτές τις ιστορίες. Κάποιος σας λέει κάτι, παιδιά. Έπειτα γράφετε ένα άρθρο, το θεωρείτε δεδομένο και μετά με ρωτάτε πώς εγώ ανταποκρίνομαι σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί μου μιλάτε. Ειλικρινά, επειδή αναφέρετε κάτι, δεν σημαίνει ότι αληθεύει. Είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε. Άρα, δεν αληθεύει η βάση της ερώτησής σας. Δεν λέμε τίποτα σε κανένας προς αυτό. Το έχω πει επανειλημμένα. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε μια ερώτηση που δεν είναι σωστή, γιατί βασίζεται σε κάτι λανθασμένο. Μάλιστα. Μια άλλη γενικότερη κοινωνική ερώτηση. Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία. Ποια είναι η άποψή σας? Λέγεται super intelligence, υπερεφυΐα. Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Το φαντάστηκα. Ποια είναι η άποψή σας για το ρόλο της κυβέρνησης στο να μην απειληθεί το μέλλον της ανθρωπότητας? Και κύριε Υπουργέ, ποια είναι η θέση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη ρύθμιση των Αμερικανικών εταιριών AI? Σημασία έχει, όχι δική μου άποψη, άποψη της κυβερνήσεως των ΗΠΑ. Η Αμερικανική κυβέρνηση έχει μια ομάδα κρούσης σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ θα διαδράσουν με προσπάθειες ρύθμισης διαφορετικών προσπαθειών να αμβλυνθεί αυτός ο κίνδυνος και τα μειονεκτήματα από αυτή την υπερεφυΐα. Φυσικά υπάρχουν και καλά στοιχεία. Άρα έχουμε μια ομάδα κρούσης που έχει ήδη δημιουργηθεί και υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που έχουν εμπλακεί. Κοιτάξτε, είναι νέο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξελίσσεται γρήγορα σε σχέση με όλους τους ανθρώπους και με όλα τα κράτη. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε λοιπόν παγιώσει μια διαδικασία σε σχέση με την αμερικανική απάντηση και ερχόμαστε σκληρά και στενά με τους συμμάχους στον κόσμο. Θα σας παραπέμψω σε αυτήν την ομάδα κρούσης γιατί αρχίζει την εργασία της τώρα. Είδατε τι έκανε ο πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα, όταν υπήρχε μια συνάντηση όλων των ηγετών, υπήρχε μια κοινή δήλωση και υπήρχαν κάποια κοινά συμπεράσματα για μια προσέγγιση. Ο στόχος είναι αυτός, όσο καλύτερα μπορώ να τον πω με απλοποιημένους όρους. Η υπερεφυΐα, η τεχνητή νοημοσύνη, όπως το ονομάζουν πολλοί, θα συμβεί. Συμβαίνει ήδη. Να το ερώτημα. Πώς έχουμε τα θετικά στοιχεία, πώς τα δαμάζουμε εποφελία των χωρών μας και πώς μπορούμε να αμβλύνουμε ή να παρεμποδίσουμε τους κινδύνους που απορρέουν. Στην αρχή πρέπει να κατανοήσετε ποια είναι τα ωφέλη και ποια είναι τα δυνητικά μειονεκτήματα και ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαμαρτύρουν οι κυβερνήσεις από ρυθμιστικής απόψεως, έτσι ώστε να επηρεάσουν αυτά τα δύο θέματα. Δηλαδή, να διασφαλίσουμε ότι τα θετικά θα είναι πολύ περισσότερα και να αμβληθούν οι κίνδυνοι. Περί αυτού πρόκειται και εργαζόμαστε πολύ σκληρά και πρέπει η ομάδα να εργαστεί πολύ σκληρά γιατί αυτή η τεχνολογία εξελίσσεται εξαιρετικά γρήγορα.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα ανθρώπινο επίτευγμα μεγάλης κλίμακας, αποτελεί μια νέα βιομηχανική και επιστημονική επανάσταση. Και τούτο διότι μπορεί να παρέχει σε όλο τον κόσμο τις δυνατότητες να καλύψει κενά, να αναπτύξει τεχνογνωσία, να βελτιώσει το επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσης. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβανόμαστε ότι οι κίνδυνοι τις οποίες επάγεται είναι εξαιρετικά σημαντικοί για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με εθισμό ευάλωτων κατηγοριών πολιτών, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με παραπληροφόρηση, ακόμη και με προσβολή της ίδιας της δημοκρατίας, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με μεγαλύτερες ανισότητες στον κόσμο. Εξ αυτού του λόγου, η δική μας θέση είναι ότι απαιτείται να υπάρξει μια ουσιαστική, μια έξυπνη ρύθμιση. Και όσο και να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο σε τεχνολογικά επιτεύγματα να μπορείς να θέσεις κανονιστικά και ρυθμιστικά όρια, η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι διπλής χρήσης. Μπορεί να είναι ευεργετική, αλλά μπορεί να καταστεί και καταστροφική. Θα χρησιμοποιήσω μία από τις πολύ ευφυείς γλωσσολογικές αναφορές της πλούσιας ελληνικής γλώσσας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί στη σωστή δοσολογία να καταστεί πραγματικό φάρμακο για τις κοινωνίες, σε υπερβολική δοσολογία ή σε δοσολογία η οποία δεν είναι η προσήκουσα, μπορεί να καταστεί φαρμάκι. Άρα ναι στη ρύθμιση, ναι στην τεχνολογία, όχι στην τεχνοφοβία, ουσιαστική ρύθμιση η οποία θα προστατεύει τα αγαθά και τους πολίτες και θα διασφαλίζει την πρόσβαση στην εποχή της τεχνολογίας.
1: Thank you very much. This concludes the joint press.
3: Φτάνουμε στην ολοκλήρωση των κοινοδηλώσεων. Ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλώ, παραμείνετε στη θέση σας. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Λοιπόν, μένουν για τις φωτογραφίες μια χειραψία, ένας θερμός αναγκαλισμός ανάμεσα στον κύριο Γεραπετρίδη και στον κύριο Ρούμπι, που τώρα φύγανε από το Βήμα. Και έτσι ολοκληρώθηκε η συνέντευξη, η οποία θεωρητικά θα έχει τέσσερις ερωτήσεις, γίνανε λίγες παραπάνω. Να σας κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση των όσων ακούσαμε ή όσοι δεν έχετε ακούσει τι είπε ο κύριος Ρούμπι με τον κύριο Γεραπετρίτη, να έχετε μια πολύ σύντομη εικόνα. Η πρώτη ερώτηση έγινε από την ΕΡΤ, από τον συνάδελφο τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος ρώτησε αν μπορεί η Ελλάδα να υπολογίζει σε στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη διασύνδεση που επιχειρεί με την Αίγυπτο, την ηλεκτρική, με το Ισραήλ, στις γεωτρήσεις της Σεύρων στην Νότια Κρήτη και στη γεώτρηση της Έξον. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι υπάρχει μεγάλη αφοσίωση και δέσμευση σε αυτό το θέμα, γιατί έχει να κάνει με την ενεργειακή ασφάλεια, και ενεργειακή ασφάλεια λέει ίσον εθνική ασφάλεια. Είναι σημαντικό, λέει, να έχουμε, όπως βλέπετε λόγω των όσων γίνονται στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, να έχουμε διάφορους αγωγούς, να έχουμε εναλλακτικές οδούς. Η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Και μετά είπε το εξής. Είναι όμως πολύ λεπτό θέμα και αυτά δεν τα λύνουμε, που αφορά φυσικά, λέει, και άλλες χώρες. Θα προσπαθήσουμε με τη διπλωματία, με ιδιωτική πρωτοβουλία. Νομίζω στη ιδιωτική πρωτοβουλία εννοούσε με συνομιλίες που θα γίνουν μεταξύ, όχι ιδιωτών, αλλά μεταξύ πολιτικών παραγόντων. Και δεν είναι ένα θέμα, λέει, τώρα που θα το δούμε σε όλες τις διαστάσεις του ή θα το λύσουμε σε συνέντευξη τύπου. Θέλουμε, λέει, τη διαφάνεια, αλλά δεν είναι τώρα μια συνέντευξη τύπου για να το πάμε και λίγο πιο αναλυτικά. Η επόμενη ερώτηση έγινε από το CBS. Είχαμε ένα χαριτωμένο διάλογο, γιατί είπε συνάδελφος να κάνει δύο ερωτήσεις και λέει δεν θα κλέβουμε, λέει, δεν θα κάνουμε δύο Αμερικάνοι, μία οι Έλληνες. Τη ρώτησε για την Γκυλφόλη, το οποίο δεν έγινε πάρα πολύ σαφές και το απέφυγε ο κύριος Ρούμπιο, λέγοντας ότι δεν είναι εδώ η ώρα, είμαστε σε μια ξένη χώρα, αυτά είναι δικά μας ζητήματα. Δεν έγινε κατανοητό ποιο ήταν το περιεχόμενο, να πω την αλήθεια, τουλάχιστον από μένα. Και τον ρώτησε για το Ιράν, επειδή υπήρξε μια πρόταση του κυρίου Τραμπ ότι κάτι περιμένουμε από αυτούς. Και απαντάει ο κύριος Ρούμπιο: το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό πρόγραμμα. Τελεία. Κατά την άποψη, λέει, τη δική μας και τις πληροφορίες, θέλουν να χτίσουν ένα οπλοστάσιο, να δημιουργήσουν μια πυρηνική υποδομή και ένα πρόγραμμα ντρόν, να μπορούν να απειλήσουν άλλες χώρες, ούτως ώστε αν στο μέλλον κάποιος το απειλούσε, να έλεγε θα καταστρέψω με τα πυρηνικά μου όπλα κάποια από τις χώρες. Αυτό, λέει, αποτρέψαμε. Το πρόγραμμα των ντρόν το καταστρέψαμε, το ναυτικό, την αεροπορία. Να δούμε τώρα, λέει, πώς θα ολοκληρωθεί η δουλειά. Και επέμεινε ότι αυτό το στάδιο είναι η οικονομική πίεση. Και επίσης είπε και ότι τα ασθενά του Ορμούς, λέει, είναι ανοιχτά. Έχουμε τη ροή πετρελαίου που είχαμε πριν από τον πόλεμο. Αυτό υποστήριξε ο κύριος Ρούμπιο. Και ότι το Ιράν δέχεται αυτή την οικονομική πίεση, διότι, λέει, πριν τα λεφτά τα έδινε όλα στη Χεζμπολάχ, στους Χούθη και στους εξωτερικούς παράγοντες που θέλει να στηρίξει, όχι στον λαό του. Η ερώτηση μετά προς τον κύριο Γεραπετρίτη ήταν τι κάνει η Ελλάδα και γενικά με τη Σούδα. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε: εμείς έχουμε μια βασική αρχή, πάμε με το διεθνές δίκαιο και υπερασπιζόμαστε όποιον τον αμυνόμενο, αυτόν που δέχεται επίθεση. Είπε, λοιπόν, ότι είμαστε ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα. Αργότερα, σε άλλη ερώτηση, τόνισε το συμπληρωματικό και ότι είμαστε διατεθειμένοι να πάμε και στον κόλπο του Ορμούς σε κατάσταση ειρήνης. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε ειρήνη, αλλά τώρα δεν πάμε. Το λέω εγώ αυτό. Ξαναέγινε ερώτηση στη συνέχεια αν η Ελλάδα, στον κύριο Γεραπετρίτη, θα στείλει δυνάμεις στο Ορμούς και αν συζητήθηκαν οι σχέσεις με την Τουρκία. Είπε ο κ. Γεραπετρίτης ότι είπαμε, λέει, είμαστε ερυθρά θάλασσα σε συμπληρωματικό ρόλο, όχι σε αντίθεση. Εννοεί ότι δεν είμαστε σε πολεμικό πεδίο. Αν χρειαστεί, λέει, θα πάμε στο Ορμούς, το επανέλαβε, όταν έχουμε βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Ό,τι είχε πει και πριν, δηλαδή. Άμα γίνει ειρήνη, να πάμε να βοηθήσουμε. Τώρα θα ρωτήσετε πώς βοηθάς άμα είχε γίνει ειρήνη. Υπάρχουν εγκύτρες δυνάμεις, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που πρέπει να καθαριστούν, υπάρχουν δουλειές εν καιρό ειρήνης. Η τελευταία ερώτηση ήταν κάτι για τη Wall Street Journal, ένα δημοσίευμα. Τώρα ούτε αυτό έγινε πάρα πολύ κατανοητό, αλλά τους είπε, δεν θα σχολιάζω εγώ κάτι που γράφτηκε, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν ισχύει καθόλου. Και ρωτήσαν και την τεχνητή νοημοσύνη, όπου το πνεύμα του ήταν ότι γάναμε αυτή την επιτροπή που έγινε, λέει, υπό τον πρόεδρο, και ο σκοπός μας είναι, δεν την είπε AI, το έχουν σταματήσει νομίζω στην Αμερική, super intelligence πλέον τη λένε, δηλαδή υπερφυΐα, όπως το μετέφρασε ο συνάδελφος της ΕΡΤ, και είπε ότι ο στόχος μας είναι να αποφύγουμε όλους τους κινδύνους και να εκμεταλλευτούμε όλα τα θετικά. Αυτό ήταν και το πνεύμα του κυρίου Γεραπετρίτη, που δέχτηκε την ίδια ερώτηση και μάλιστα επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να στοχεύει και σε ευάλωτες ομάδες, το έχουμε αυτό εδώ στην Ελλάδα με τα διάφορα κόλπα που γίνονται, στην παραπληροφόρηση, αυτό γίνεται και χωρίς τεχνητή νοημοσύνη βέβαια, και απειλεί και τη δημοκρατία. Και χρησιμοποίησε ένα πολύ γνωστό, όχι ακριβώς ρητό, ένα σκεπτικό, ότι στη σωστή δόση είναι φάρμακο, στην υπερβολική δόση είναι φαρμάκι. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα φάρμακο και στο δηλητήριο, η δοσολογία.

Εκεί υπήρξε και μια ανακτήρια ομιλία όπου ο κύριος Ρούμπι μίλησε για το ΝΑΤΟ, είπε ότι δεν είναι μόνο στρατιωτική συμμαχία, στην οποία της αλλιώς ο κυρίως σύμμαχος είναι η Ελλάδα, η οποία κατανοεί και τις ανάγκες κτλ. Είναι και μια βάση, λέει, να έχουμε εμπορικές σχέσεις, και εννοούσε αυτά τα ενεργειακά θέματα που ανέπτυξε στη συνέχεια και για τη βιομηχανία. Και αναφέρει και στους συνδυασμούς που έχει με τη χώρα μας, με σεβασμό στον πολιτισμό κτλ. Συμφωνίες που γίνανε για την ναυτιλία. Και δεν θυμάμαι ακριβώς που το είπαν, εννοούσαν πάντως και στην αρχαιοκαπηλεία, και ότι γίνεται μια ειδική συμφωνία για να παταχθεί. Μην ξεχνάμε ότι στην Αμερική υπάρχει μονάδα δίωξης της αρχαιοκαπηλείας, της οποίας επικεφαλής είναι ο Μάθιου Μπογδάνος, ένας Ελληνοαμερικανός, Αμερικανός ελληνικής καταγωγής, ο οποίος διαπρέπει αυτά τα θέματα και διακρίθηκε όταν ξεκίνησε, όταν ηγήθηκε μια έρευνα που έγινε για να ανακτηθούν χιλιάδες κλεμμένοι θησαυροί από το Εθνικό Μουσείο. Τι άλλο είχαμε σε αυτή τη συζήτηση? Α, ο κύριος Γεραπετρίτης επικαλέστηκε την αλληλογραφία που είχε ο Δαμάντιος Κοραής με τον Τόμας Τζέφερσον. Είχαν γνωριστεί στο Παρίσι γύρω στο 1870, αρκετά χρόνια δηλαδή πριν την Επανάσταση. Και όταν έστειλε, ο Τζέφερσον ήταν ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι όμως την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Τότε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή ήταν πρόεδρος στο παρελθόν και είχε συμμετάσχει στη συγγραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας, που ήταν μεγάλος ηλικία, αλλά είχε τρομερού σεβασμού στην Αμερική. Του έστειλε κάποιες επιστολές, όπως και βιβλία, τα ηθικά νομίζω και τα πολιτικά. Του απάντησε στις τρεις επιστολές, στη μία ο Τζέφερσον. Ήταν κάπως γενικόλογοι, αλλά δηλαδή δεν δεσμευόταν για τίποτα, γιατί δεν θα μπορούσε, δεν είχε κάποια αρμοδιότητα. Ήταν όμως μια επιστολή, έτσι, κατανόησης, αγάπης και στοργής για τον ελληνικό αγώνα.

0: Λοιπόν, και τον κύριο Ρόμπι έτσι τον ακούσαμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε ότι έχει μια εκφραστική δυνότητα, είναι ετοιμόλογος. Η Δέσποινα Σεριόπουλου είναι κοντά μας. Δέσποινα, το άλογο που κατάλαβα είναι το εξής, ότι θέλει να απαντάει ειλικρινά και όταν δεν μπορεί να απαντάει, το λέει. Δεν είναι ο χώρος και ο τόπος.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, μακρά ιστορία, και μάλιστα πολλοί και τα αμερικανικά μέσα δίνουν τη μετάλλαξή του από το 2016, γιατί τότε, μάλλον το 2015, είχε θέσει υποψηφιότητα σαν πρόεδρος, υποψήφιος για το χρήσμα των ΗΠΑ.
0: Και το ο Τραμπ.
1: Ναι, είχαν ανταλλάξει βαριές κουβέντες μεταξύ τους, αν θυμάστε. Τον είχε πει, τον έλεγε μικρό Ρούμπιο, τον έλεγε ότι είναι αφελής και μικρούλης, ενώ μετά άλλαξαν όλα αυτά. Στην δεύτερη θητεία, μάλλον στη δεύτερη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε υποψηφιότητα το 2024, όταν έψαχνε να βρει τον άνθρωπο που θα για τη θέση του αντιπροέδρου, ήταν μεταξύ αυτών και ο Ρούμπιο, αλλά κατέληξε στον J.D. Vance και τον ανακοίνωσε μετά ως τον Υπουργό των Εξωτερικών. Μάλιστα, λοιπόν, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση κάνουν πως αυτή η μετάλλαξη, και μάλιστα μένοντας σε αυτές τις θέσεις, τις σκληρές θέσεις των Ρεπουμπλικανών, τον ήρθε και μπήκε στον κύκλο των στενών ανθρώπων. Ήταν κάποια περίοδο που είχε τον τίτλο του Υπουργού των Εξωτερικών, του Επικεφαλής της Εθνικής Ασφαλείας, τον Επικεφαλής των Εθνικών Αρχείων και επίσης της USAID, της μη στρατιωτικής εξωτερικής βοήθειας που έδιναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα προς τις ξένες χώρες, και μάλιστα εκεί είχε δεχτεί την κριτική, γιατί ήταν η απόφαση να μειώσουν τα ποσά μέχρι και 80% που θα δίνανε στην έξω. Λοιπόν, επίσης είχε δεχτεί την κριτική γιατί ήταν μέλος της συμμορίας των 8. Η συμμορία των 8 ήταν 4 Ρεπουμπλικάνοι και 4.
0: Τις αποκαλούμενες.
1: Τις σωστά.
0: Δημοσιογραφικός τίτλος.
1: Σωστά.
0: Ήταν 4 Ρεπουμπλικάνοι.
1: Ήταν 4 Ρεπουμπλικάνοι και 4 Δημοκρατικοί γερουσιαστές που επιχείρησαν να προωθήσουν μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο μεταναστευτικό. Αυτός.
0: Πούμε ότι είναι παιδί μεταναστών. Είναι έτσι, παιδί της Κούβας, στη δεκαετία του 50.
1: Ναι, ήρθανε πριν γίνει αλλαγή, πριν την επανάσταση του στην Κούβα, ναι. Και γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 75 πολιτογραφήθηκε η οικογένεια Αμερικανοί πολίτες. Άλλαξαν, πήγαν στο Las Vegas, επέστρεψαν στο Μαϊάμι. Ο ίδιος είχε μια πολύ μεγάλη έφεση στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά έπαθε ένα τύχημα και εκεί το άκοψε όλα. Και μάλιστα η Washington Post τον είχε χαρακτηρίσει ότι ήταν πολύ καλός αθλητής, μέτριος μαθητής. Και το ατύχημά του.
0: Δεν το έχει χαρακτηρίσει, εντάξει, συνηθίζεται.
1: Έτσι και πει. Βέβαια, με το που μπήκε στα πολιτιακά δρόμενα, πολιτικά δρόμενα, εκεί η εξέλιξή του ήταν ταχύτατη. Έγινε ο νεότερος πρόεδρος της Πολιτιακής Βουλής στην Φλόριδα, και μετά έθεσε υποψηφιότητα για τη Γερουσία, όπου εξελέγει.
0: Πάντως, να πούμε ότι είναι νομικός, έτσι.
1: Είναι νομικός, έχει τελειώσει και πολιτικές επιστήμες και την νομική σχολή. Και μετά, όταν εξελέγει γερουσιαστής, ήταν και στην Επιτροπή για τις εξωτερικές, το εξωτερικών υποθέσεων, δηλαδή οτιδήποτε ασχολείται με το εξωτερικό της Γερουσίας, αλλά και της Επιτροπής Πληροφοριών.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εντάξει, μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η οποία έχει τις φιλοδοξίες του να συνεχίσει να είναι στην πολιτική μετά την περίοδο
1: είναι
0: Τραμπ,
1: και μικρός,
0: έτσι.
1: Είναι και μικρός, και μάλιστα, ναι. Και μάλιστα το θεωρούν ένα από τα πιο...
0: Αν ξεκινήσει το 71 είσαι μικρός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δώσε κουράγιο. Λοιπόν, όταν ο Τραμπ και ο Μπάιντεν ήταν 80 κάτι, έτσι, και παλεύανε, φυσικά. Νομίζω είναι μια καλή ηλικία γενικά στην πολιτική.
1: Πάντως αυτή η μετάλλαξη.
0: Όχι στην Αμερική και στην Ελλάδα.
1: Η μετάλλαξη, αυτή που σημειώνεται, το πώς δηλαδή από ένας συντηρητικός ρεπουμπλικάνος έχει φτάσει να είναι κοντά στη φιλοσοφία του Ντόναλντ Τραμπ, το σημειώνουν όλοι και το υπογραμμίζουν όλοι, και μάλιστα φέρνουν ως παράδειγμα.
0: Λοιπόν, 12 ώρες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απότομο ήταν, αλλά πρέπει να είμαστε συνεπείς. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Ευχαριστούμε, Δέσποινα, ευχαριστούμε τους καλούς συναδέλφους. Γεια χαρά, Δελτίο Ειδήσεων και Βαγγελή Μπαλτατζή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότερο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Όπως ανέφερε, σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις στην ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένας σπουδαίος σύμμαχος και έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, ανέφερε ο επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία ΗΠΑ και Ελλάδας υπογράμμισε. Αναφέρθηκε επίσης και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο εστίασαν στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του νωρίτερα κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τη σχέση των δύο χωρών και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στο μέλλον τους, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης, καλωσορίζοντας τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η διμερή συνεργασία ενισχύεται σταθερά και πως οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν ισχυρά θεμέλια. Σεύρον και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τη νέα ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου ένας 12χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του έξω από το σχολείο. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους αλλά και τους γονείς τους. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Ο καιρός.
1: ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

κράτησα αυτό που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, φίλες και φίλοι, ότι δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται, και να το κρατήσουμε όλοι μας, γιατί εκεί θα η δήλωσή του αυτή συμπυκνώνει και σηματοδοτεί την ομιλία του που θα ακολουθήσει το απόγευμα στην Πνίκα, και που οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια σημαντική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, γιατί αυτό που ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να πει ο κύριος Ρούμπιο είναι ότι η Ελλάδα και η Αμερική ανήκουν σε αυτό που λέμε μεγάλη πολιτισμική και πολιτική παράδοση της Δύσης. Άλλωστε έχει μιλήσει ο ίδιος για αυτό το Western Civilization, την κοινή κληρονομιά, την παρακμή, την ανανέωση της Δύσης. Είναι μια ομιλία που αναμένεται με ενδιαφέρον από πολιτικούς αναλυτές και όχι μόνον. Εξού και η επιλογή της Πνίκας. Τα λέγαμε και χτες, δεν είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσιμο η Πνίκα. Είναι ένας χώρος που μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα ιστορικό μήνυμα. Αυτό το τελευταίο επίσης το ιστορικό μήνυμα να το κρατήσουμε, γιατί και χτες λέγαμε πως ο Μάρκο Ρούμπιο, που μόλις πριν από λίγο ολοκλήρωσε και τις δηλώσεις του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να σηματοδοτήσει μέσα από την ομιλία του στην Πνίκα και τι εκπέμπει και τι θέλει η Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά κυρίως και τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Ποιος είναι? Δεν βλέπω. Γιάννης Πρίντεζης. Δεν τον είδα. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι. Ούτε καλό μεσημέρι δεν είπαμε. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης λοιπόν. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Είναι μια μέρα δύσκολη σήμερα για εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί δεν σταματάμε να ενημερωνόμαστε μέχρι και την τελευταία στιγμή που μπαίνουμε στο στούντιο. Γι' αυτό λοιπόν και δεν είδα τον συνάδελφό μου τον Γιάννη Πρίντεζη. Λοιπόν, εσείς τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τον γνωστό τρόπο, τον ξαναλέω. Πάτε στο Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8 και φαντάζομαι σήμερα έχετε να μας πείτε πολλά. Και πολλά θα πούμε και εμείς από εδώ.

0: Θα καλωσορίσω αμέσως, για να μην χάνω χρόνο, φίλες και φίλοι, για να συζητήσουμε τα όσα ακούσαμε, τα όσα συζητήθηκαν, αλλά και όσα σηματοδοτούν οι συνομιλίες αυτές. Πάμε λοιπόν στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, διακόπτω, γιατί μιλάει εκεί ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, για να τον ακούσουμε.
1: Όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα, πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία. Και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τέλεια μάρμαρα, χρησιμοποιήθηκαν για να φτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς. Η ολοκλήρωση της ανακοινήσεως απηχεί αυτή την αναγνώριση και τους δεσμούς με την Ελλάδα, αλλά και τον βαθύ σεβασμό προς τα μνημεία της πόλεως. Φυσικά, μία πρεσβεία είναι ένα άδειο κτίριο χωρίς το προσωπικό. Η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης παίρνει πίσω όλο το προσωπικό που βρισκόταν αλλού κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πολλοί εξ ημών λείπατε για πολλά χρόνια και εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών είμαστε πολύ ευγνώμονες για την ευελιξία και την υπομονή σας για όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαι περήφανος που είμαι ο Υπουργός Εξωτερικών που συμμετέχει στη νέα εποχή της Αμερικανικής Πρεσβείας και ελπίζω ότι αυτό το κτίριο θα συνεχίσει να απηχεί τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας. Όπως ο Παρθενών ενέπνευσε αρχιτεκτονικά σχέδια και το σχέδιο αυτού του κτιρίου πριν από 60 χρόνια, ήθελε να μας εμπνεύσει ο αρχαίος πολιτισμός των Αθηναίων για να θυμόμαστε και να μην λησμονούμε ποτέ την περήφανη δική κληρονομιά και τις αξίες μας, καθώς εμείς εκπονούμε τις εργασίες μας εδώ. Ευχαριστώ θερμά.
0: Λοιπόν, είδατε. Δεν είναι, αλήθεια σας λέω, δεν είμαι σε ανοιχτή γραμμή συνεννόηση με τον κύριο Ρούμπιο, αλλά ακούσατε πως έκλεισε ακόμα και αυτή την πολύ σύντομη ομιλία του στην Αμερικάνικη Πρεσβεία για τον σημαντικό δυτικό πολιτισμό, για τα μάρμαρα του Παρθενώνα κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, φίλες και φίλοι. Διέκοψα λοιπόν για να συνδεθώ με την Αμερικανική Πρεσβεία. Ήθελα να καλωσορίσω εδώ για να συζητήσουμε τα όσα ακούσαμε σήμερα και όλα αυτά που τα ακούσαμε σήμερα να τα βάλουμε στη μεγάλη εικόνα. Τι σημαίνουν δηλαδή όλα αυτά. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΑΜΕΠ, είναι ελέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο της Νίκαια στη Γαλλία. Κύριε Τζογόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Αν βάζατε ένα τίτλο σε ό,τι ακούσατε σήμερα, κύριε Τζογόπουλε, τι θα λέγατε από τις δηλώσεις των δύο υπουργών και επίσης από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των συναδέλφων δημοσιογράφων?
2: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα επέλεγα το συγκεκριμένο τίτλο.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται σημαντικότερο, κύριε Τζογόπουλε, σε αυτές τις συνθήκες της αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας που υπάρχει και η οποία δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται τουλάχιστον σύντομα.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Βέβαια και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ευθύνη για αυτή την αναστάτηση.
0: Βεβαίως, γι' αυτό και σας το βάζω. Ναι.
2: Στο διεθνές σύστημα, ιδίως με την απόφασή τους να ξεκινήσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση της Ελλάδας είναι ότι θα πρέπει οι διατλαντικές σχέσεις να ενισχυθούν ή τουλάχιστον να μην φτάνουν τα πράγματα στα άκρα, όπως γινόταν το όλο το περασμένο διάστημα με τη Γροιλανδία μέχρι να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Και από εκεί και πέρα η Ελλάδα πληρώνει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι κάτι που αρέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και επενδύει στην συνοχή του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και στην νοτιοανατολική πτέρυγα, όπως συνηθίζαμε να λέμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και είναι και ένας καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
2: Σωστά το λέτε, και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
0: Ναι, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
2: Σωστά, και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει η ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική. Αυτά τα δύο βρίσκονται στην ατζέντα και ενδιαφέρουν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως γιατί είτε εξάγουν το δικό τους αμερικανικό φυσικό αέριο, είτε γιατί οι δικές τους εταιρείες θα συμμετάσχουν στις γεωτρήσεις.
0: Τώρα, ξαναγυρνώντας σε αυτό που λέγαμε για το ασταθές γεωπολιτικό επίπεδο που υπάρχει, το κλίμα που υπάρχει και το πεδίο καλύτερα, τι αποκωδικοποιείτε, κύριε Τζογόπουλε, γιατί η Αμερική καλείται να ισορροπήσει πάρα πολύ δύσκολα ή να λύσει μια σύνθετη εξίσωση που από τη μία μεριά είναι η Ελλάδα, ακούσαμε τον Υπουργό των Εξωτερικών τι θεωρεί η Αμερική ότι είναι η Ελλάδα για αυτήν, αλλά από την απέναντι μεριά είναι η Τουρκία, οι σχέσεις του κυρίου Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι καλές σχέσεις. Και θα σας βάλω σε αυτό την τριγωνική σχέση να κάνουμε με το Ισραήλ, που επίσης η Αμερική έχει άρρηκτους δεσμούς.
2: Σωστά κάνετε που αναφέρετε και το Ισραήλ, γιατί αναφέρθηκε και στη συνέντευξη τύπου και το σχήμα περιφερειακής συνεργασίας, το 3-1. Το Ισραήλ είναι μια χώρα που συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα, είναι ο βασικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τέτοια που δεν επιτρέπει άμεσα την επανενεργοποίηση του περιφερειακού αυτού, του μηχανισμού αυτού περιφερειακής συνεργασίας, υπό την έννοια ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν άλλα μέτωπα αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα και στα οποία αναλώνονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Τουρκίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδοσιακά προσπαθούν να έχουν μια καλή σχέση με την Τουρκία λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Αυτό γίνεται και σήμερα, διότι η Τουρκία είναι βασικός παίχτης και στη Συρία και στη Λιβύη και σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τώρα, η Ελλάδα από τη δική της πλευρά στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο διαδραματίζει ρόλο, ο οποίος κατά ευθυγραμμή με τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πετύχουμε είναι όχι να ελπίζουμε σε άμεση στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ελληνικές θέσεις, αλλά τουλάχιστον να έχουν μια θέση ίσων αποστάσεων, έτσι ώστε αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα να μην πάρουν τουλάχιστον το μέρος της άλλης πλευράς, όπως είχε γίνει ιστορικά.
0: Εκεί στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, και που είναι και το θέμα του καλωδίου δηλαδή, και που είναι ένα θέμα που εμάς εδώ μας απασχολεί πολύ, αλλά βεβαίως εξητάρει και την Τουρκία και είναι απολύτως ενεργοποιημένη. Εάν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ρούμπιο είπε πως όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν στα σωστά φόρα, με αφορμή νομίζω ήταν αυτή η ερώτηση. Έχετε καταλάβει τι ακριβώς εννοεί όταν λέει στα σωστά φόρα, τι εννοεί, οργανισμούς, κάτι άλλο?
2: Θα έλεγα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ήθελαν να έχουν άμεση εμπλοκή για το συγκεκριμένο έργο, διότι γνωρίζουν και τη θέση της άλλης πλευράς και το πόσο πολύπλοκο είναι το ζήτημα. Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο υπονοεί ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ίσως και με τη συνεργασία της Γαλλίας, επειδή είναι γαλλική εταιρεία η οποία θα έχει ρόλο για την πόντιση του καλωδίου. Δεν νομίζω δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άμεσα θα εμπλακούν στο συγκεκριμένο έργο, διότι δεν τους ενδιαφέρει κυρίως οικονομικά, καθώς το ενεργειακό τους ενδιαφέρον για την Ελλάδα εστιάζει κυρίως
0: ακριβώς, γιατί το είπε. Ναι, αυτό είπε, ότι είναι κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα, το είπε καθαρά, για να αυξήσουμε τις εξαγωγές αμερικανικού αερίου στην Ευρώπη. Το είπε αυτό ο κύριος Ρούμπιο.
2: Και νομίζω ότι αυτή είναι και η αμερικανική προτεραιότητα, όχι το καλώδιο, εκτός αν υπάρξει άμεση εμπλοκή του Ισραήλ, έτσι ώστε να υπάρξει σύνδεση του Ισραήλ με την Κύπρο, οπότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Θεωρητικά ενδιαφέρεται.
0: Θεωρητικά αυτό ήθελα να σας πω. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό που υποτίθεται ότι θα μπορούσε να γίνει είναι ακριβώς αυτό που μόλις είπατε, κύριε Τζογόπουλε, να είναι και το Ισραήλ στο έργο αυτό.
2: Το οποίο Ισραήλ ενδιαφέρεται θεωρητικά, διότι θα ήθελε σε περιόδους κρίσεων να έχει τη δυνατότητα να παίρνει φυσικό αέριο, μάλλον ενέργεια από άλλες χώρες, δηλαδή είτε από την Ελλάδα είτε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρεται, αλλά προφανώς σε μια περίοδο που συνεχίζεται ο πόλεμος δεν νομίζω ότι θα βρεθεί άμεσα στην ατζέντα.
0: Βέβαια, όσο συζητάμε, σκέφτομαι ότι αυτό ο κάθετος διάδρομος που πάρα πολύ υποστηρίζει και επενδύει σε αυτό η αμερικανική κυβέρνηση, είναι μία οδός λοιπόν LNG που είναι στην ουσία αντίθετη στην Τουρκία και σε αυτό που η Τουρκία προωθεί.
2: Ναι, θα έλεγα ότι πρώτα-πρώτα αυτό το οποίο προσπαθούν να πετύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή πολιτική απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και επειδή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου δεν παίρνουμε πλέον τουλάχιστον τόσο πολύ ρωσικό φυσικό αέριο, αναζητούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλες πηγές και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρνουν να προχωρούν σε εξαγωγές του δικού τους φυσικού αερίου. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η Τουρκία έχει προσπαθήσει και αυτή να διαδραματίσει ένα ρόλο παράλληλο με αυτόν τον οποίο προσπαθεί να παίξει η Ελλάδα. Δηλαδή να είναι και αυτή ένα κέντρο από όπου αέριο από τρίτες χώρες θα μπορεί να φτάνει προς την Ευρώπη. Το αξιοποιούμε και οι δύο χώρες. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα ακριβώς επειδή είναι βέβαιο ότι το αέριο το οποίο θα τροφοδοτεί χώρες των Βαλκανίων δεν θα είναι ρωσικό. Ενώ στην περίπτωση της Τουρκίας δεν είναι σαφές ποια είναι η προέλευση του αέριου. Μπορεί δηλαδή η Τουρκία να φέρνει και ρωσικό αέριο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθεί.
0: Ναι, άλλωστε όταν ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Ρούμπιο και μένω εκεί, γιατί είναι ένα θέμα που έχει μεγάλη ενδιαφέρον, έκανε έμεση αναφορά στην Τουρκία για τα ενεργειακά, λέγοντας ότι υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες. Αυτό στην ουσία ήταν μια παραπομπή στην Τουρκία.
2: Ακριβώς και στην
0: Ελλάδα. Λέγοντας ότι δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος, αλλά και η γεώτρηση Exxon Mobil, οι έρευνες της Εύρων κτλ. Έκανε μια ολόκληρη αναφορά ο κύριος Ρούμπιο εκεί.
2: Ακριβώς. Από τη μία πλευρά είναι η ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας-Τουρκίας που εξακολουθεί να παίζει ρόλο για τα ενεργειακά της γειτονικής χώρας. Από την άλλη πλευρά είναι οι γεωτρήσεις οι οποίες θα γίνουν στο μέλλον νοτίως της Κρήτης με τη συμμετοχή της Εύρων, που προφανώς θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά τη μελλοντική εξέλιξη των ελληνοτουρκικών αλλά και τη σχέση της Ελλάδας με τη Λιβύη.
0: Ναι, και πάρα πολύ έξυπνα και διπλωματικά, όπως ακριβώς τα άρμοζε, είπε ότι τέτοια ζητήματα είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της διπλωματίας μακριά από μια συνέντευξη τύπου, θέλοντας να περιορίσει την απάντησή του από έως, όπως συνήθως συμβαίνει. Καταλήγοντας, κύριε Τζογόπουλε, η Ελλάδα πώς μπορεί να αξιοποιήσει λοιπόν όλη αυτή την, συνεκτιμώντας όλα αυτά που είπαμε, την θέση της και να έχει πιο όφελος τελικά.
2: Πρώτα-πρώτα σε επίπεδο δημόσια διπλωματία, νομίζω το γεγονός ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ήρθε στην Ελλάδα αλλά δεν πήγε στην Τουρκία είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Το δεύτερο είναι πάλι σε.
0: Αλήθεια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Έχει σημασία αυτό γιατί το λέμε σταθερά. Με την έννοια του ότι ήταν συνηθισμένο να συμβαίνει αυτό, ενώ η διπλή επίσκεψη.
2: Σωστά το λέτε, το έχει ξανακάνει και ο Πομπέο.
0: Ο Πομπέο, ακριβώς.
2: Ναι, ο Μπλίνκεν όμως επί διακυβέρνησης Biden που ήταν διαφορετική η αμερικανική προσέγγιση είχε πάει και στις δύο χώρες. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι δεν σημαίνει κάτι σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, αλλά ότι επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα.
0: Στέλνει ένα μήνυμα, ας πούμε.
2: Ναι, είναι ένα μήνυμα okay. Το οποίο σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Mm-hmm. Τώρα, πάλι σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας θα έλεγα ότι η Ελλάδα έρχεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, mm-hmm. σε μια περίοδο που υπάρχουν θετικά για τη χώρα μας στο εξωτερικό σε αντίθεση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καλό για την Ελλάδα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το πιο βασικό το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε από τη συγκεκριμένη συνάντηση είναι και κλεισμένων των θυρών στις συναντήσεις να υπάρξει μια δέσμευση από την αμερικανική πλευρά ότι θέματα ελληνικού εθνικού συμφέροντος δεν θα υποβαθμίζονται στην ατζέντα της Ουάσιγκτον, η οποία προφανώς έχει άλλες πρωτοβουλίες και έχει άλλες προτεραιότητες που αφορούν τη Ρωσία και την Κίνα.
0: Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος είναι λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Τίτλους ειδήσεων και έχουμε να πούμε και άλλα τώρα. Εμείς δεν θα σας τα πω ότι θα είναι αυτά. Θα τα ακούσετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Αναφέρθηκε στο κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μια ιστορική συμμαχία και είμαστε ευγνώμονες. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ 9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια.

της 7ης Οκτωβρίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: θα ξαναγυρίσουμε στις μουσικές μας, στα μουσικά μας σχόλια, δηλαδή στα δικά μας της σειράς. Γιατί πάμε γρήγορα στην διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Είναι μια μέρα ιδιαίτερα σημαντική για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που δίνουν το στίγμα των προθέσεων της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Αξιοσημείωτη είναι η δηλώσεις που είχαμε των δύο Υπουργών Εξωτερικών πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου έδωσαν το στίγμα των δεσμεύσεων αλλά και των προθέσεων ακριβώς για αυτή την εξαιρετική αυτή τη στιγμή ελληνοαμερικανική σχέση. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά για το καλώδιο Ευαγγελία. Νομίζω ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό, ακούσαμε τις δηλώσεις και μάλιστα και την απάντηση στον Νίκο Μελέτη ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνδεδεμένη με την εθνική και είναι απόλυτα δεσμευμένη οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το ευαίσθητο θέμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ρούμπιο, να σας πω ότι επίσης συζητήθηκαν ιδιαίτερα ο στρατηγικός διάλογος και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι στον υψηλότατο δυνατό βαθμό οι σχέσεις εξαιρετικές και στον ενεργειακό τομέα, με και αναφορά στον κάθετο διάδρομο και τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας. Από την πλευρά του κ. Ρούμπιου αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών. Αυτή την ώρα, από στιγμή στη στιγμή, περιμένουμε εδώ στο κεντρικό ξενοδοχείο τον Μάρκο Ρούμπιο. Όπου θα
0: ξεκινήσουμε... εκεί που γίνονται οι θεματικές του στρατηγικού διαλόγου, έτσι.
1: Ακριβώς σε λίγη ώρα. Αναμένεται μάλιστα υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδα, ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντας.
0: Αυτό το είδα που το έστειλε χθες, και συγγνώμη Κατερίνα μου που σε διακόπτω, είδα που το έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών στην ενημέρωση. Τι είναι αυτό, έχεις κάποιες πληροφορίες παραπάνω? Μου έκανε εντύπωση.
1: Να επισημάνουμε ότι η Φλόριντα είναι μια πολιτεία με πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000, και δίνει το στίγμα της στενότερης συνεργασίας μεταξύ και ιδιαίτερα εθνικών περιοχών. Είναι και το μέρος το οποίο, να υπενθυμίσουμε, να δεν κάνω λάθος, από όπου εκλέγεται ο Μάρκο Ρούμπιο, και δείχνει και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη σημασία του. Σε λίγη ώρα θα έχουμε υπογραφή του μνημονίου της επιστολής προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας, του Νίκου Δένδια και του Μάρκο Ρούμπιο. Έχει ενδιαφέρον επίσης και τα πολιτιστικά. Έχει ξεκινήσει η διαβουλεύση της κυρίας Μενδώνη εδώ με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία και μάλιστα έχει.
0: Θα ανανεώσουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, αν δεν κάνω λάθος, για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμού στις κατηγορίες του αρχαιολογικού και του εθνολογικού υλικού.
1: Μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστό, δηλαδή μέχρι τον Μεσαίωνα περίπου. Είναι αξιοσημείωτες λοιπόν αυτές τις συμφωνίες, ενώ βεβαίως η ενέργεια, ασφάλεια είναι από τα κορυφαία θέματα. Οι διαβουλεύσεις θα ολοκληρωθούν λίγο μετά τις 5. Ευαγγελία.
0: Α, λίγο μετά τις 5 ολοκληρώνονται.
1: Το απόγευμα.
0: Το απόγευμα, ναι, και ακολουθεί, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο, η ομιλία του στην Πνίκα, και αμέσως μετά η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς, όπως το είπε.
0: Μάλιστα.
1: Ενδεχομένως να έχουμε μία μικρή καθυστέρηση ως προς την ολοκλήρωση του κύκλου των διαβουλεύσεων εδώ του έτου στρατηγικού διάλογου.
0: Εντάξει, αυτά είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα.
1: Και μία ανακοίνωση.
0: Α, και κοινή ανακοίνωση, ναι.
1: Οποία θα αναφέρονται οι αποφάσεις και οι κοινές θέσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, Κατερίνα Φρύσα, πολλή δουλειά σήμερα. Καλή δύναμη, καλό τρέξιμο. Να σε καλά.

0: Εδώ μεταξύ βλέπω τα μηνύματά σας που είναι πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια φίλη ακροάτρια λέει πως κάτι χθες ο ήχος ήταν κάπως περίεργος. Δεν ξέρω αν ήταν κάπως περίεργος ο ήχος, αλλά εδώ έχουμε, έχω να πω, τους καλύτερους ηχολήπτες. Τώρα για τον κύριο Ρούμπιο να πω πως ένας φίλος ακροατής, καλημέρα, καλό μεσημέρι Δημήτρη, λέει ο Ρούμπιο θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων. Είναι αυτά που λέγαμε και χθες και σήμερα στην έναρξη της εκπομπής. Πολλαπλό το μήνυμα και της επιλογής της Πνίκας από την πλευρά του. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως, φίλες και φίλοι, με την ησυχία μας. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας, τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Περικλή Βαλιάνο. Κύριε Βαλιάνε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Τώρα να εξηγήσω όμως λοιπόν εδώ στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες και ακροατές γιατί σας κάλεσα. Γιατί ναι, έμεινα στην επιλογή του κυρίου Ρούμπιο, του Αμερικανού των Υπουργών των Εξωτερικών, για την Πνίκα. Η Πνίκα λοιπόν, έλεγα εγώ κύριε Βαλιάνο στην έναρξη της εκπομπής, ότι δεν είναι απλώς ένα τοπόσιμο αρχαιολογικό, αλλά είναι ένας χώρος βαρύς ιστορικός. Συνηθίζουμε να το λέμε ότι είναι το λίκνο της δημοκρατίας και επιλέγεται πάρα πολλές φορές γιατί ο κάθε ένας πολιτικός, παραπέμπω στην ομιλία του Μακρόν, τον Ομπάμα που για λόγους ασφαλείας δεν μπόρεσε να μιλήσει, ενώ και του Ομπάμα ήταν επιλογή του η Πνίκα, είναι ένα μήνυμα ευρύτερο. Είναι έτσι?
1: Ναι, βέβαια, καταρχάς θα έλεγα ότι είναι ένα μήνυμα για μας τους ίδιους, τους Έλληνες, να μας θυμίσει αυτή την πλούσια, την θεμελιακή, ας πούμε, κληρονομιά πάνω στην οποία πατάμε, ας το πω έτσι, πατάμε πνευματικά και, αλλά και φυσικά. Mm-hmm. Και πολλές φορές μας διαφεύγει το πόσο σημαντική είναι και για την ίδια την ύπαρξη του ελληνικού κράτους σήμερα αυτή η κληρονομιά. Και πολλές φορές επαναλαμβάνω ότι χρειαζόμαστε κάποιες τέτοιες ευκαιρίες, εξωτερικά ενάβλησματα, είτε είναι η Οδύσσια του Νόλαν, είτε είναι η ομιλία του Ρούμπιο ή οτιδήποτε άλλο, mm-hmm, του Μακρόν, για να μας θυμίσει αυτήν την παράδοση την οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε παραμελήσει και στην παιδεία και γενικότερα στην δημόσια ζωή. Παραδείγματος χάρη, να πω κάτι πολύ απλό.
0: Στην ουσία, αν καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε, ναι. Πείτε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, ολοκληρώστε, σας διάκοψα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι στο σχολείο πια, ας πούμε, ποιος μας έχει πει ποτέ ποιος ήταν ο Φιλόπαπος και γιατί ο λόφος αυτός ονομάζεται ο λόφος του Φιλοπάπου, ή ποιος ήταν ο Ηρώδης ο Αττικός? Δεν είναι απλώς μια οδός η Ηρώδου του Αττικού.
0: Προφανώς.
1: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, ας πούμε, το οποίο έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Αθήνας και στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας συνδέουν με ένα παρελθόν το οποίο είναι ακόμα ζωντανό σε όλο το δυτικό κόσμο. Αλλά εμείς δεν έχουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αρκετή συνέστηση και συνείδηση αυτού του πράγματος.
0: Λοιπόν, μου δίνετε μια πάρα πολύ ωραία, υπέροχη θα έλεγα πάσα, γιατί το ερώτημα είναι γιατί λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο επιλέγει την Πνίκα. Είπατε την λέξη δυτικός πολιτισμός. Ο ίδιος ο Ρούμπιο είπε πως δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται. Άραγε, συνοψίζοντας κύριε καθηγητά, κύριε Βαλιάνο, γιατί η Πνίκα από το Ρούμπιο, τι θέλει να εκπέμψει ο Ρούμπιο?
1: Έχει να κάνει επίσης και με το τι εικόνα θέλει να προβάλλει ο ίδιος του εαυτού του στο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής ζωής κτλ. Μακάρι να είναι ο νέος, ο επόμενος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, δεν είμαι καθόλου σίγουρος γι' αυτό, αλλά μέσα στην περίεργη αυτή κατάσταση που είναι σημερινή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πολύ σημαντικό να εκπέμπεται αυτό το μήνυμα της δημοκρατίας ως του θεμελίου του δυτικού πολιτισμού, γιατί δεν είναι προσιλωμένοι σήμερα οι θύνοντες εκεί σε αυτή την έννοια της δημοκρατίας. Οπότε μια υπενθύμηση αυτού του πράγματος κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ πολύτιμη. Έτσι στο πλαίσιο της σημερινής διεθνούς ζωής που αναβιών όλων των ειδών οι αυταρχικές ακροδεξιές τάσεις και ολοκληρωτικές τάσεις είτε από ακροδεξιά και από ακροαριστερά κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να προβληθεί αυτό το μήνυμα της δημοκρατίας, της συμμετοχής, γιατί αυτό είναι η πνίκα.
0: Ναι,
1: αυτή ήταν η αρχαία δημοκρατία. Ναι.
0: Και οι πληροφορίες λένε πως το κεντρικό θέμα θα είναι το μέλλον της Δύσης, αλλά και η ανάγκη αναγέννησης του δυτικού πνεύματος. Αυτό ακριβώς, εάν το τοποθετήσουμε σήμερα στην απόλυτη γεωπολιτική αστάθεια, στο πώς συμμαχίες χωρών καταλύονται, δημιουργούνται καινούργιες, τι ακριβώς μήνυμα θέλουν να στείλουν?
1: Ελπίζω, δεν ξέρω τι θα πει, θα
0: εκτίμηση,
1: το
0: ναι, επιχειρούμε εμείς τώρα.
1: Ελπίζω να πει ότι η καρδιά του δυτικού πολιτισμού είναι η δημοκρατία. Γιατί μπορεί τον δυτικό πολιτισμό να το βλέπει κανείς με διάφορους τρόπους, mm-hmm. υποτιμητικά απέναντι στο μη δυτικό κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν ως τάσεις μέσα στην κυβέρνηση την Αμερικανική αυτή τη στιγμή. Σας υπογραμμίζω ότι ο Βάνς, ας πούμε, ο αντιπρόεδρος,
0: αυτό.
1: Είναι εχθρός της δυτικής δημοκρατίας.
0: Τον θυμόμαστε και τις δηλώσεις που είχε κάνει και ήταν, και σας ευχαριστώ που το λέτε, βεβαίως, στο Μόναχο.
1: Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να προβληθεί αυτό το μήνυμα και ο συμβολισμός της πνίκας νομίζω προς τα εκεί οθεί. Η ελπίδα μου είναι αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Και σας ευχαριστώ που αναφέρατε τον αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, και την ομιλία του, τα όσα είχε πει στο Μόναχο σε σχέση με Ευρώπη, γιατί ο Ρούμπιο που φαίνεται να διεκδικήσει την προεδρία θέλει να στείλει ακόμα και σε αυτό το επίπεδο το δικό του στίγμα σε σχέση με τον ενδεχομένο.
1: Δηλαδή προσπαθεί να διαμορφώσει ένα προσωπικό προφίλ
0: ακριβώς.
1: σε διαστολή με αυτό του Βάντς, το οποίο είναι αντιευρωπαϊκό, είναι, θα έλεγα, αντιδημοκρατικό. Δεν μπορεί να ταυτίζεσαι με κόμματα όπως η AfD στη Γερμανία, ας πούμε, και τα λοιπά, και να επεμβαίνεις στην πολιτική ζωή διαφόρων χωρών ευνοώντας αυτές τις ακροδεξιές αυταρχικές, στη Γαλλία, μπορεί να τους χάρει, όπου οι εκλογές, ας πούμε, θα είναι του χρόνου.
0: Mm-hmm,
1: Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτό το στίγμα που δίνει ο Ρούμπιο, και ελπίζω, σας λέω πάλι, ότι στην μονομαχία αυτή με τον Βάντς για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος,
0: ελπίζουμε σε αυτό,
1: μακάρι
0: ναι.
1: να επικρατήσει αυτό. Εγώ θα έλεγα μακάρι να επικρατήσει ένας άλλος πολιτικός από την πολιτική παράδοση του Ομπάμα, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα.
0: Εντάξει,
1: για τον Αμερικανικό λαό
0: αυτό, ναι, και είναι και μια προσωπική δική σας θέση, κύριε καθηγητά, αλλά έχει σημασία, και αυτό το κρατάμε έτσι όπως...
1: Κοιτάξτε, στο σημερινό κόσμο, στη σημερινή καταπνιά, οποιαδήποτε αχτίνα ελπίδας είναι ευπρόσδεκτη, και εάν μέσα σε αυτό το σκηνικό ο Ρούμπιο εκφράζει μια πιο, ας πούμε, ορθολογική, λογική, μετριοπαθή αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής, ίσως λόγω και της κουβανικής του καταγωγής, έχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία στα θέματα της δημοκρατίας, δεν ξέρω, αυτά είναι ψυχολογικά θέματα, δεν μπορώ να τα κρίνω. Αλλά εάν θέλει να δώσει μια τέτοια κατεύθυνση, τέτοιο στίγμα, νομίζω είναι καλοδεχούμενη. Και ταυτόχρονα βέβαια ευνοεί και εμάς ως Ελλάδα, ως κράτος, ως τόπος, κοινωνία, ως χώρα. Και αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε και να μην πέσουμε σε μικροκομματικές και μικροπολιτικές συζητήσεις, το Ρούμπιο και αυτά, και τι είπε η Γκυλφόρη τότε κτλ. Σε ένα δείπνο. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά και πρέπει να συζητηθούν, αλλά στο επίπεδο αυτό το σημερινό, της παγκόσμιας προβολής, μιας κληρονομιάς δημοκρατικής, στην οποία η Ελλάδα είναι το κέντρο και θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο ενεργά το κέντρο με την παιδεία της, θα μπορούσε ας πούμε η Ελλάδα να είναι σήμερα η Αθήνα η πνευματική πρωτεύουσα, η πολιτιστική πρωτεύουσα όχι μόνο της Ευρώπης για μια χρονιά, αλλά διαρκώς ολόκληρης της Δύσης.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε να είναι αυτό το πράγμα. Είναι η καρδιά των κλασικών σπουδών, ας πούμε, των ελληνικών σπουδών. Αρχαίων, μεσαιωνικών, νέων, νεότερων, οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι.
0: Εγώ κρατάω ότι και καταλαβαίνω, κύριε Βαλιάνο, πως από όσα λέτε, από όσα έχουμε ήδη μάθει σε επίπεδο πληροφορίας, θέλω να πω,
1: ναι,
0: ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών θέλει επί της ουσίας να μετατρέψει μια ομιλία της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής σε μια ομιλία για την ταυτότητα της Δύσης. Θα το βάλω κάπως έτσι.
1: Ναι. Αυτό είναι από μόνο του σημαντικό, και, αλλά βέβαια το πώς θα την ορίσει αυτή την ταυτότητα, πώς την κατανοεί, πώς την καταλαβαίνει, αυτό είναι σημαντικό, θα το δούμε από το τι θα πει. Αλλά ως επιλογή είναι
0: αξιόλογη. Έχει τον ισχυρό σημβολισμό και με ναι, ό,τι αυτό σηματοδοτεί. Ακριβώς αυτό.
1: Σαν επιλογή είναι σημαντική να τονίσει κανείς αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ένας πολιτισμός ο οποίος είναι δομημένος γύρω από αυτές τις αξίες οι οποίες γεννήθηκαν στην Αθήνα και καρποφόρησαν στην Αθήνα πολιτιστικά και είναι ακόμα ζωντανές. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μας. Να καταλάβουμε ότι αυτή η παράδοση σε όλη τη Δύση είναι ακόμα ζωντανή παρά τις προκλήσεις και τις αμφισβητήσεις και διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί.
0: Στη ροή του χρόνου πολλά μπαινοβγαίνουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά κάποιες αξίες παραμένουν σταθερές και είναι εκεί για να σηματοδοτούν και για να εκπέμπουν το μήνυμα. Κύριε Βαλιάνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συντονιστούμε το απόγευμα όλοι για να ακούσουμε την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, να δούμε τι ακριβώς από όλα όσα συζητάμε θα πει. Πολύ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ για τη συνομιλία μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά σας, γεια σας. Ο κύριος Περικλής Βαλιάνος είναι καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας, ομότιμος καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι, εννοείται ότι θα συντονιστούμε για τον ακούσουμε. Και πολύ ορθώς ο κύριος Βαλιάνος ανέφερε τα όσα δήλωσε ο J.D. Vance στο Μόναχο, αυτή την επίθεση στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ επίπεδα τα μηνύματα που, και το στίγμα που ο κύριος Ρούμπιο θέλει να δώσει στην ομιλία του, την απογευματινή του ομιλία στην Πνίκα. Για να δούμε.

σας πω τώρα, μου στέλνετε εδώ στο προσωπικό μου messenger το μήνυμα γιατί τι έχει πει ο Vans. Ήταν νομίζω το 2025, πέρυσι ήτανε, και ήταν σκληρή επίθεση στην ευρωπαϊκή πολιτική τάξη. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο Vans τότε είχε πει ότι η Ευρώπη έχει πρόβλημα και το πρόβλημα είναι μέσα στην Ευρώπη και πρέπει να αλλάξει. Και η αντίληψη του Ρούμπιο, η φιλοσοφία η δική του είναι ότι η Αμερική και η Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και πρέπει αυτήν την κληρονομιά μαζί να την ανανεώσουν. Γι' αυτό πάρα πολύ συχνά ακούμε αυτό που σας έλεγα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, το περίφημο Western Civilization, το Western Spirit. Όλα αυτά λοιπόν που επιχειρεί να βάλει διακριτές γραμμές της δικής του αντίληψης από ότι ο J.D. Vance εκπέμπει.

προφανώς η ημέρα σήμερα στρέφεται, έχει όλο το ενδιαφέρον της σε αυτήν λοιπόν την επίσκεψη, σε αυτόν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο αισιοδοξώ ότι θα καταφέρουμε να δούμε και ένα άλλο θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, σας το λέω από σήμερα. Την αναστάτωση που έχει προκληθεί στην Γερμανία, καθώς ένας συνταξιούχος κατηγορείται για κατασκοπία. Δεν είναι τυχαίος συνταξιούχος, είναι πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έχει συλληφθεί και κατηγορείται για κατασκοπία και προδοσία. Έχει προκληθεί μεγάλη πολιτική αναστάτωση στην Γερμανία. Είναι ένα θέμα που κυριαρχεί και είναι πάρα πολύ λογικό στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Κατηγορείται λοιπόν ότι προμηθεύτηκε επαμοιβή το διάστημα 2010-2022 πάνω από 2.000 έγγραφα που απευθύνονταν στον τότε διοικητή της υπηρεσίας για δική του χρήση. Προφανώς είχε και άλλους συνεργάτες, όπως εκτιμούν οι γερμανικές αρχές. Και ακριβώς γι' αυτό, γιατί η υπόθεση είναι ακόμα εν εξελίξη, αυτό που μεταφέρουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι πρόκειται για μια περίπτωση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών.

Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ που εκφράζετε τις απόψεις, όσοι το κάνετε έτσι και με ευγένεια, ακόμα περισσότερο σας ευχαριστώ, αλλά και για μερικούς έτσι πιο αψείς ακροατές. Δεν πειράζει, εμείς εδώ είμαστε για να συμμετέχουμε σε αυτή την διάδραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ακολουθούν ο Γιώργος, ο Πίκουλας είναι μόνος του. Ναι, είναι μόνος του ο Γιώργος ο Πίκουλας. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ανέδειξαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, επισημένοντας τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Σε ερώτηση του Earth News για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα έργα των ερευνών υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, ο κ. Ρούμπιο επισήμανε ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και σημείωσε ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Θέλουμε να πετύχουν αυτά τα έργα και έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα, στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος αλλά και προς το δικό μας. Και πιστεύω και προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο πεδίο της άμυνας, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper και την ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε ένα ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε παράλληλα νέο μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ για την αντιτρομοκρατία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Οι δύο πλευρές έδωσαν επίσης έμφαση στην περαιτέρω συνεργασία στις αναδυόμενες τεχνολογίες, στις ενεργειακές διασυνδέσεις και στις επενδύσεις, ενώ συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια και η περιφερειακή ασφάλεια. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παρατηθεί προς τιμήν του. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο άσκησαν από τη Βουλή η Ρένα Δούρου και ο Θανάσης Παφίλης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ χαρακτήρισε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών γεράκι του πολέμου και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Μάρκο Ρούμπιο ότι μετατρέπει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤ-9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Βαριές κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους συλληφθέντες για το κύκλωμα που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του δημοσίου και εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο επικεφαλής εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος καθώς και η σύζυγός του. Η ποινική δίωξη αφορά 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος νομικού προσώπου και νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλοίης ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026. Στο Γάλλο, Ναρί Καγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Ο Καγκάν ανέπτυξε έναν νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων σε σημαντικές εφαρμογές στην παραγωγή φαρμάκων, αρωμάτων και νέων υλικών. Ο ΣΟΑΙΧ σχεδίασε την πρώτη χημική αντίδραση, στην οποία σχηματίζεται αποκλειστικά η μία από τις δύο δυνατές κατοπτρικές μορφές ενός μορίου, επίτευγμα που η Επιτροπή χαρακτήρισε ένα από τα εντυπωσιακότερα πειράματα στην ιστορία της χημίας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: χουρουμ, χα, χου και χα, χου κάνω. Λοιπόν, γεια σας, καλό μεσημέρι, 10 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εκπομπή έχουμε και λέμε, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Νίκος Τσιπλάκης, Νίκος Ομιάδης. Λοιπόν, Νίκος Ομιάδης, επαναλαμβάνω, στα κουμπιά των ήχων. Η Μαρία Κόντου επανήλθε στον τόπο του εγκλήματος, στην παραγωγάρα της εκπομπής, και η Ραβανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, στον αστερισμό της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην χώρα μας, όλη μέρα ειδησιογραφικά, στο πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον, πάει έτσι. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από από τις πληροφορίες που έχει η Κατερίνα Εφρύσα από την τηλεόραση. Όχι. Λοιπόν,
1: υπογράφουν λοιπόν ο κύριος Χούπης και ο υποστράτηγος διοικητής της Ροφνουράς της Φλόριδα, ο κύριος Χάς, αυτή την συμφωνία.
0: Ναι, διμερείς συμφωνίες που υπογράφονται σε στρατιωτικό
1: μεταξύ του ελληνικού στρατού, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς. Όπως είπαμε, μας έλεγε και ο Θανάσης, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή για τη Φλόριδα, καθώς έχουμε εκτός του κυρίου Ρούμπη που κατάγεται από τη Φλόριδα, είναι και ο κύριος Μπιλιράκης. Ποιος άλλος είναι από εκεί, είναι και άλλοι. Οι άλλοι βουλευτές.
2: Ναι, ναι.
0: Οι υπογραφές από τους δύο υψηλόβαθμους στρατιωτικούς έγιναν υπό το βλέμμα του κύριου Ρούμπιο και του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά και της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε όλο αυτό έτσι κι αλλιώς. Είναι η είδηση της ημέρας, είναι οι εξελίξεις που έτσι διαδέχονται η μία την άλλη. Είχαμε το πρωί συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση μας, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, ενώ ο κύριος Ρούμπιο από την πλευρά του μίλησε για... Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κύριου Νίκου Δένδια.
3: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην ελληνική δημοκρατία.
4: His presence here today underscores and highlights very close strategic relations between the United States and the Hellenic Republic.
3: Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριδα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
4: The agreement that was just signed between the chief of the Hellenic National Defense Staff, General Koupis, and the Florida National Guard gives an additional dimension to the cooperation and the extension of the the armed forces cooperation between the two nations.
3: Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
4: As you know, in the context of the Agenda 2030, our country seeks all the practices necessary in order to reach the desired operational level, both for the armed forces and for the reserves.
3: Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι κοινές ασκήσεις, η στενή επικοινωνία με την Εθνοφρουρά της Φλόριδα μας δίνει μια επιπλέον δυνατότητα. Θα ήθελα γι' αυτό να ευχαριστήσω τον στρατηγό, να ευχαριστήσω τον υπουργό, τον κύριο Ρούμπιο, για την παρουσία του, να ευχαριστήσω την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Γκιλφόλη, η οποία δούλεψε για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα, και να πω ότι για μας, ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την οποία είμαστε ευτυχείς.
4: And I would like to say that this is a very important moment because it enhances the expertise, it will enable the sharing of information, the sharing of expertise, it will enable further training between our forces and the Florida forces, and I would like to extend my thanks to the general. I would like to extend my thanks to Secretary of State Rubio, Ambassador Guilfoyle, who actually worked hard on making today a reality. And we are striving for constantly better armed forces for our country.
3: Dear Secretary, thank you so much for being here today. You are very welcome to Greece, as you can feel. Thank you so much for your presence. Thank you, Ambassador. Thank you, General.
4: Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Just a few words to say. First of all, this is a further expression of how close this relationship is with Greece, the U.S.-Greece historic alliance that continues to build in multiple realms, on the economic, on the defense, and in this particular case with our National Guard from my home state of Florida, a National Guard that's become very proficient at responding to things like hurricanes, and I think stands to learn from your expertise responding to things such as earthquakes and wildfires. So I think there's a lot of interoperability here, then a lot we can learn from one another. And again, these are the sort of links, and these are the sort of relationships, and these are the sort of partnerships that continue to build the building blocks of a modernized alliance, one built on a deep history of working together, but one that has unique challenges and exciting opportunities moving forward into the future. And I'm excited to be here and to be a part of it as part of my visit, especially with my home state being involved. So we're very grateful to you and to the ambassador and to your whole team for putting this together.
4: Η παρουσία μας εδώ σήμερα είναι ένα μικρό δείγμα της συνεργασίας μας με την Ελλάδα, όχι μόνο στον τομέα της άμυνας, αλλά επίσης και στον τομέα των οικονομικών. Και επίσης μας δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία ανταλλαγής τεχνογνωσίας όσον αφορά την εμπειρία της Ελλάδος στα θέματα των σεισμών, στα θέματα των άγριων πυρκαγιών και παράλληλα να πάρει και την τεχνογνωσία η Ελλάδα από την Εθνοφρουρά της Φλόριδας, που είναι η πολιτεία που είναι το σπίτι μου, και παράλληλα να τους δώσουμε και εμείς τη δική μας τεχνογνωσία όσον αφορά τις πλημμύρες, και αυτό αποδεικνύει και πάλι περίτρανα τη στενή συνεργασία της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου Δένδια με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Προηγήθηκε η συνάντηση του κύριου Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό των Εξωτερικών, σπουδαίο σύμμαχος η Ελλάδα. Έχουμε απόλυτη αφοσίαση στην ενεργειακή συνεργασία, τόνισε ο Αμερικανός IPEX, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη και τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση μεταξύ μας, στη σχέση των δύο χωρών. Λοιπόν, Σούδα και Αλεξανδρόπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο κύριος Ρούμπιο κατέληξε ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μια ιστορική συμμαχία. Λοιπόν, συνεχίζονται οι επαφές του υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους των Ηνωμένων Πολιτειών με τους με Έλληνες πολιτικούς παράγοντες. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και από τα δελτία και από τις εκπομπές που ακολουθούν. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Είχαμε τη σύλληψη του χθες που συνελήφθησαν 11 άτομα για μεγάλη απάτη που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, αλλά και άλλων που φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται. Εκείνος προσερχόμενος προς τον ανακριτή είπε, μάλλον στην έξοδό του από τη Γαδά, είπε ότι όλα είναι σκευωρία και είμαι αθώος και τα λοιπά. Θα τα δούμε αυτά, θα τα παρακολουθούμε και όλα αυτά, πως ένας άνθρωπος που είχε βήμα στην τηλεόραση, έστω και αυτό, σε αυτό το τρας ας πούμε επίπεδο, σε αυτό το τρας έτσι τομέα, έκανε μια τόσο μεγάλη, φέρεται να έκανε μια τόσο μεγάλη απάτη σε βάρος του δημοσίου κάποιων εκατομμυρίων δραχμών ευρώ, εξαπατώντας και εργαζόμενους, έτσι. Γιατί από εργαζόμενο ξεκίνησε η καταγγελία και το ξύλωμα του πουλόβερ του συγκεκριμένου περιστατικού, του συγκεκριμένης υπόθεσης. Λοιπόν, πέφτουνε βέβαια και τα τοτέμ, και λέω, είναι στο στυλ της εκπομπής μας, λείπει και ο Στελάκης να τα συζητήσουμε, τη μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει και πολύ πιθανό να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, Βύση Καρβέλας, έτσι, χαμός. Με δηλώσεις, με αυτό, και βέβαια μου έκανε εντύπωση στην απάντηση της Άννας Βύση ότι είχε ανάγκες, λέει ο Καρβέλας, είχε ανάγκες, ακούς Νίκο, είχε ανάγκες ο Καρβέλας, και λέει τον εξυπηρετήσαμε με 500.000 ευρώ, λέει, γιατί είχε κάποιες ανάγκες και τα λοιπά. Ωραίοι, όταν μιλάμε σε αυτά τα επίπεδα, είχε κάποιες ανάγκες, του δώσαμε 500.000 για να τις καλύψει. Λοιπόν, όμως, η είδηση που βαράει στο μηνύγκι είναι αυτή η ομιλία της Ελεονόρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι δυνατή, τι εκπροσώπου στέλνουμε δυνατούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν πραγματικά θέλουν έτσι να προασπίσουν τα δικαιώματα των, γενικότερα των εργαζομένων. Έτσι, γενικότερα των εργαζομένων, προκειμένου η Ελεονόρα Μελέτη θέλησε να πρωτοτυπήσει και να μπει έτσι σε αυτό το παλμαρέ δηλώσεων μαργαριταριών, δηλώσεων που δεν έχουν έτσι μεγάλη περηφάνεια, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες έτσι το τελευταίο διάστημα μας έχουν κατακλείσει και μας έχουν κάψει λίγο τον εγκέφαλο. Ας ακούσουμε την Ελεονόρα Μελέτη τι είπε.
5: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους? Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους? Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Αυτά είναι. Μη σου τύχει, μη σου δώσει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις. Αν είσαι εργοδότης και σε πάει ο εργαζόμενος, σε χτυπάει σαν χταπόδι κάτω, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα από τον εργαζόμενο, τι κάνεις, αυτοί οι δόλοι εργοδότες. Νομίζω ότι η Ελεονόρα Μελέτη έτσι χτύπησε στη βάση, στον πυρήνα του προβλήματος, και πως πραγματικά οι εργοδότες με μια άλλη ματιά πως οι εργοδότες βασανίζονται επί της ουσίας από τους εργαζόμενους και δεν μπορεί να τους κάνουν καλά. Οι εργαζόμενοι τους διώχνουν, τους χτυπάνε, τους μιλάνε πολύ άσχημα. Όλα αυτά είναι καθημερινότητα. Και βέβαια, κλείνοντας, να σταθούμε στην πολύ ωραία παρατήρηση της κυρίας Ακρίτα, όπου έγραψε η κυρία Ακρίτα, η Έλενα Ακρίτα, για την Ελεονόρα Μελέτη με νόημα: όλοι ξέρουμε πόσο αδίστακτος μπορεί να γίνει ο Έλληνας εργαζόμενος.

Και μια και είμαστε στο πολιτικό πεδίο, να πούμε ότι σε δηλώσεις του το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αγαπημένος της εκπομπής, ένας εκ των αγαπημένων της εκπομπής, να τα λέμε αυτά, λίγο τα πήρε πίσω λίγο με την παρατήρηση για αυτούς τους υπουργούς που δεν ήρθαν στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Ερωτήθηκε αν εννοούσε τον κύριο Δένδια, γιατί υπάρχει ένα μπιφ που κρατάει καιρό αυτό μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Υπουργού της Εθνικής Άμυνας, και είπε τι να έχω μαζί του, εκείνος πολιτεύεται στην Νότια Αθήνα, εγώ στη Βόρεια, άρα τα βάζει μόνο με τους Βόρειους. Το σχόλιο μου ήταν γενικό και ότι ο κύριος Δένδιας είχε έτσι υποχρεώσεις στο πλαίσιο της δουλειάς του, στο πλαίσιο του Υπουργείου του, οπότε δεν είπε βέβαια ποιους εννοεί, πάντως όχι τον κύριο Δένδια σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Και επειδή εμείς είμαστε σε αυτή την εκπομπή να μονιάζουν οι άνθρωποι, είμαστε υπέρ του να μονιάζουν οι άνθρωποι και όχι να χωρίζουν και να έχουμε νέα μπιφ, να ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό που τραγουδάνε μαζί οι Βύση με τον Καρβέλα και να ευχηθούμε να τα βρούνε έτσι πολύ σύντομα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές τους δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής εγκύου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάς, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρεια της Βαρσοβίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά. Συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημία στο Γάλλο επιστήμονα Ανρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κένσο Σοάι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική

0: 2026 Divani Caravel Hotel Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να ακούσουμε την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, σε μια, κατά τη διάρκεια της υπογραφής συμφωνιών Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Στρατηγική σύμμαχη και εταίροι με ισχυρή συνεργασία σε πολλούς τομείς. Ο πολιτισμός και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της συνεργασίας. Όπως είπα στην κυρία Ντίλον, είναι οι κοινές μας αξίες, αλλά και οι ιστορικοί και πολιτιστικοί μας δεσμοί που νοηματοδοτούν και προσδίδουν στη σχέση μας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Σήμερα ανανεώσαμε μόλις το Μνημόνιο Συνεργασίας για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο τομέα συνεργασίας, ο οποίος ήδη έχει συμβάλει στην επιστροφή πολυάριθμων και σημαντικών πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των δύο χωρών. Το Υπουργείο Πολιτισμού, θέλοντας να αναδείξει αυτό το πραγματικά μεγάλο έργο, σχεδιάζει την πραγματοποίηση το 2027 έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με ορισμένα από τα επιστραφέντα αντικείμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα πλαισιώνεται από διάφορες δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το σημαντικό αυτό πρόβλημα με παγκόσμιες διαστάσεις. Με την κυρία Ντίλον συζητήσαμε επίσης τις κοινές εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, με έμφαση στην ανάδειξη της σχέσης μεταξύ της Αμερικανικής και της Ελληνικής Επανάστασης, καθώς και τη σημαντική συμβολή του Αμερικανικού φιλελληνισμού στον αγώνα για την ελληνική ανεξαρτησία. Τέλος, αναφερθήκαμε στις δυνατότητες πολιτιστικής συνεργασίας με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028. Το Υπουργείο Πολιτισμού σκοπεύει σε συνεργασία με το Μουσείο Getty στο Λος Άντζελες να οργανώσει μια σημαντική έκθεση και να συμβάλλει ποικιλοτρόπως στην υλοποίηση της πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με την Αμερικανική πλευρά, τόσο το State Department όσο και την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, ώστε οι ιδέες που συζητήσαμε σήμερα να συνεχίσουν να παράγουν απτά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα, ήταν η κυρία Αλίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, στο πλαίσιο της υπογραφής διμερούς συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Να πούμε ότι που ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο τώρα,

0: όλο τον κόσμο μάλλον, που έχει σκοπό να πάει προς το κέντρο, να μην πάει. Να ακούσουμε λίγο ότι λέει η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η Αμερικανίδα πρέσβυρη στην Ελλάδα.
1: Στρατηγικό διάλογο. Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι είπα και η Ελλάδα μοιράζονται κάτι παραπάνω από στρατηγικά συμφέροντα. Μοιραζόμαστε μια κληρονομιά και μοιραζόμαστε ένα όραμα για το μέλλον. Γι' αυτό είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα, καθώς μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία για τα πολιτιστικά αγαθά. Για πολλά χρόνια αυτή η συμφωνία αποκρυσταλώνει τη συνεργασία μας στην δύναμη επιβολής του νόμου. Η Αμερική είναι περήφανη που στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας για να προστατεύσει έναν από τους μεγαλύτερους πολιτισμούς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Φέτος η Αμερική είναι παντού, όπως και εδώ στην Ελλάδα, γιατί γιορτάζει. Γιορτάζει 250 έτη Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και είναι χαρά μου που ανακοινώνω ένα πολύ σημαντικό project για την Ελλάδα, για τη διεύθυνση των πολιτιστικών αγαθών. Το project θα παρουσιάσει χειρόγραφα και άλλα τεχνουργήματα από τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας στην Ήδρα, τις Πέτσες και αλλού. Τιμώντας τους δεσμούς των δύο χωρών μας, δύο έθνη που γεννήθηκαν από την ίδια αγάπη για την ελευθερία. Θα οικοδομήσουμε τις πρόσφατες εορτασμούς στην αρχαία αγορά με την κυρία Υπουργό, την κυρία Μενδώνη. Σύντομα θα δούμε στο φως την πρωτοβουλία για κοινή προστασία αρχαιοτήτων. Μια εταιρική σχέση πολύ σημαντική. Θα συμπεριλάβει μια έκθεση αρχαιοτήτων που επανέρχονται στην Ελλάδα, όπως και θα διατυμπανίζει τη δική μας προσπάθεια για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Οι πολιτικοί μας δεσμοί ποτέ δεν ήταν πιο ισχυροί και με αυτή την ανανέωση λέμε στους διακινητές ένα μήνυμα πολύ ξεκάθαρο. Η ιστορία της Ελλάδος δεν είναι για πούλημα. Κυρία Υπουργέ, κυρία Μενδώνη, ευχαριστώ θερμά, όπως και το Υπουργείο Πολιτισμού, για την εξαιρετική σας συνεργασία και ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ Ντίλαν και αγαπητέ μου φίλε Άντωνη Αλεξανδρίτη, ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ. Ο Θεός να σε ευλογεί, ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ θερμά.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα, η πολιτική κληρονομιά της χώρας δεν είναι για πούλημα. Εντάξει, είναι ένα μότο και αυτονόητο νομίζω. Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, η Ελληνίδα πρέσβης, στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολα, προσπέλαστο θα πω το κέντρο της Αθήνας από τις... από τους τροχονόμους και τις αστυνομικές δυνάμεις λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν είναι καλή ιδέα γενικά να κατευθυνθείτε προς το κέντρο. Σήμερα γίνονται διάφορες έτσι αλλαγές και απαγορεύσεις στο επίκεντρο των ρυθμίσεων, η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Να πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κ. Ρούμπιο, στις 6 είναι προγραμματισμένο να μιλήσει στην Πνίκα, στο Λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ακολουθήσει στις 8 θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Πρωθυπουργός. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι και αύριο το πρωί, οπότε γενικώς άμα έχετε κάτι πολύ σοβαρό μόνο να πάτε προς το κέντρο και αν μπορέσετε να το πραγματοποιήσετε, αλλιώς από αύριο αδέρφια η αστυνομία μπορεί και θα προχωρά σύμφωνα με ανακοίνωση σε διακοπές και εκτροπές σε άλλους δρόμους ανάλογα με τις μετακινήσεις της Αμερικανικής Αποστολής. Τραγούδι και γυρίζουμε στο ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, 44 λεπτά, 15-16 λεπτά πριν από τις 2. Να πούμε ότι είναι εκπομπή, έχουμε και λέμε, Γιώργος Πίκουλας πίσω από το μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και πάμε λίγο στην κτηματαγορά, πάμε λίγο να συζητήσουμε για το ράλι των ενοικίων, αλλά και για τη μείωση των σπιτιών βραχυχρόνιας μίσθωσης λόγω κάποιων ρυθμίσεων που έχουν νομοθετηθεί. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρος πανελλαδικού e-real estate για τα Airbnb. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπάκα, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ και εμείς, τα λέμε καλά. Στα βασικά είμαστε καλά. Σε όλα δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς. Οπότε άκουσα την ομιλία του κύριου Πιερακάκη, ο οποίος είπε ότι έχουμε γύρω στα 1500 λιγότερα Airbnb βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας λόγω ρυθμίσεων που έχει προχωρήσει η κυβέρνηση για την προστασία λίγο των για να βοηθηθεί λίγο το στεγαστικό. Τι λέτε για όλο αυτό, έχει αποδώσει τα υπέρ και τα κατά, ποια είναι?
1: Να σας αναφέρω κάτι. Δεν ξέρω που έχουν μειωθεί τα συγκεκριμένα κίνητρα και στο λέω ειλικρινά. Εμείς βλέπουμε πάρα τις πλατφόρμες όπως είναι η RDNA, που γράφει βοήθεια στις καταγραφές των ακινήτων ανά δημοτικό διαμέρισμα και ανά περιοχή. Το 2026 Σεπτέμβριο μήνα, τα εγγεγραμμένα κίνητα, τα ενεργά εγγεγραμμένα κίνητα στο Δήμο της Αθήνας γενικά ήταν 13.863. Το 2025 ήταν 14.446. Δηλαδή, Σεπτέμβριο 2026. Δηλαδή, βλέπουμε μια μείωση κατά 583 ακίνητα τα οποία δεν είναι αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ διάβασα σε αυτό το συνέδριο του Βήματος ότι ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι ήταν κάπου κάτι περισσότερο από 14.000 το 2025 και φέτος είναι γύρω στις 12.500. Έτσι,
1: ναι, αυτή τη στιγμή, όσο λέω, πριν μιλήσουμε μαζί, μπήκαν όλα τα στοιχεία. Το Σεπτέμβριο 2025 ήταν 14.446 και αυτή τη στιγμή είναι 13.863, είναι και πάλι σύμφωνα με την RDNA.
0: Ωραία, τώρα, θα το δούμε.
1: Έχει στοιχεία, ναι, από την εξαρχή δημοσίευση, όταν που είναι πιο επίσημα, σίγουρα έχει καλύτερη εικόνα. Εγώ σου την εικόνα που καταγράφουμε εμείς αυτή τη στιγμή από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα που μελετά τις εγγραφές.
0: Πώς πάει αυτή η αγορά, τι καταγράφετε, τι λέτε?
1: Το 2025 η συγκεκριμένη αγορά έφερε στο ελληνικό δημόσιο έσοδα δημοσιονομικά 975 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 είχε φέρει 200 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο και μόνο από τη διαφορά των εσόδων καταγράφουμε αύξηση της δυναμικής του συγκεκριμένου κλάδου. Και φύγει το 2024, αν δεν κάνω λάθος, ήταν περίπου 750 με 800 εκατομμύρια. Που σημαίνει την περσινή χρονιά είχαμε μια αύξηση των εσόδων των δημοσιονομικών κατά 100-150 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σημαντική.
1: Ναι, ταυτόχρονα βλέπουμε στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας, κατά κύριο λόγο όπως είναι η Πλάκα, το Μοναστηράκι, η Ερμού, αυτές οι περιοχές δηλαδή που έχουν έντονη κινητικότητα από τουρισμό. Το 2026 Σεπτέμβριο μήνα ήταν γεγραμμένα 2.933 ακίνητα, το 2025 2.916, δηλαδή βλέπουμε μια αύξηση περίπου κατά 15 ακίνητα εντός ενός έτους. Ουσιαστικά η μείωση τη δυναμική των ακινήτων που είναι γεγραμμένα στον κλάδο βραχυχρόνιων μισθώσεων, κυρίως πρόκειται από περιοχές όπως είναι η Πλατεία Αττικής, η Πλατεία Βικτωρίας, το Μεταξουργείο, περιοχές.
0: Πιο δηλαδή, έξω περιοχές από το κέντρο.
1: Δεν είναι, ναι, δεν είναι, περιοχές πάλι του Δήμου της Αθήνας, αλλά δεν είναι περιοχές που είναι περιοχές υψηλής ζήτησης. Παράλληλα, πολλοί ιδιοκτήτες σε συγκεκριμένες περιοχές θεωρούσαν ότι ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ένας κλάδος ο οποίος απλά κάνει μια καταχώρηση σε ένα site και από εκεί πέρα όλα λειτουργούν μόνα τους. Δεν είναι έτσι. Αυτή η διαδικασία όλη είναι ουσιαστικά μια ολόκληρη εργασία. Δηλαδή πρέπει το ακίνητο αυτό να ασχολήσει εσύ ο ίδιος, αν πραγματικά θες να έχεις οικονομικό όφελος. Αν το δώσει μια τυρία διαχείρισης, αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχουν πολύ ψηλά εξοδολόγια σε σχέση
0: και μειώνεται πολύ το έσοδο.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, υπάρχουν πολλοί όμως που λένε δεν θέλω να ασχοληθώ. Είναι μικρότερα τα έσοδα, αλλά δεν ασχολούμαι. Εντάξει, okay,
1: ναι,
0: σεβαστό
1: και
0: αυτό.
1: Εκεί δεν βλέπεις όμως τη μεγάλη. Τη μεγάλη κερδοφορία. Από τότε πλέον βλέπουμε σε διαδικασία να συζητάμε ότι κυρίως σε βολεύει, σε συμφέρει η μακροχρόνια συμβατική μίσθωση λόγω των αυξημένων ζητούμενων τιμών. Γι' αυτόν τον λόγο θα δούμε σε διάφορες περιοχές όπως είναι η Πλατεία Αττικής, η Πλατεία Αμερικής, εκεί στην περιοχή του Αγίου Ελευθερίου, στην περιοχή του Μεταξουργείου, θα δούμε πάρα πολλά σπίτια που διατίθενται προς ενοικίαση πλέον, συμπαγωγικρότηση, δημοτική μίσθωση, τα οποία είναι πλήρως ανακαινισμένα, διπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Ναι. Είναι ακίνητα ουσιαστικά που ήταν γεγραμμένα στο κράτο βαϊκών μισθώσεων και οι ιδιοκτήτες είτε για τον ένα λόγο είτε για τον άλλο λόγο μπήκαν σε διαδικασία πλέον να επιλέξουν τη μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Πάντως είναι σημαντικό το γεγονός ότι πλέον ο συγκεκριμένος κλάδος λειτουργεί με νέους κανόνες. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πλέον πρέπει να είναι κύριοι χώροι. Δηλαδή δεν είναι επιχειρήση στην πάρκινγκ, δεν είναι αποθήκη που κάποιος έκανε σπίτι και την βγάζει στη λογική το να υπάρχει μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Συζητάμε πλέον αποκλειστικά και μόνο σε ακίνητα που είναι κύριοι χώροι. Δηλαδή είναι διαμέσα πραγματικό. Επομένως, εκεί είδαμε πλέον μεγάλο ποσοστό ακινήτων που στο παρελθόν μπορούσαν να είναι υπόγεια, μισόγεια ακίνητα τα οποία ήταν βοηθητικοί χώροι και όχι κύριοι χώροι κατοικίας, να απορρίπτονται πλέον από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες βαϊχόνιας μίσθωσης. Όπως ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις που υπάρχουν πλέον σε έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος πρέπει να έχει συγκεκριμένη αστική ευθύνη, να έχει περασφάλεια, περαδείχνευση. Δηλαδή πλέον ο κλάδος μπαίνει σε μία δομή. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Σε κάποιες ράγες.
1: Φιλοξενούνται. Ναι, φιλοξενείται κόσμο, ξέρετε κάτι. Όταν φιλοξενείται κόσμο, πρέπει να είμαστε δύο φορές ή ακόμα και τρεις φορές ουσιαστικά πιο ασφαλείς σε ένα συγκεκριμένο ακίνητο που πρέπει να πηρεί τουλάχιστον τις ελάχιστες προδιαγραφές ενός ακινήτου που καλείται κάποιος να διαμείνει για να φιλοξενηθεί. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος διαμένει σε ένα σπίτι σε ένα χρόνο συμβατική μίσθωση πρέπει να μπούμε σε διαδικασία και να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μας ενδιαφέρει, μπορεί να μένει σε ένα σπίτι ό,τι να είναι. Συγγνώμη με την έκφραση κιόλας. Όμως από την άλλη πλευρά, όταν ένα ακίνητο καταχωρείται σε μια πλατφόρμα επίσημα και κάποιος μπορεί να μπει σε διαδικασία να φιλοξενηθεί για 2, 3 ή ακόμα και 5 και 10 ημέρες, μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά αποτελεί ένα μέρος του τουριστικού προϊόντος της χώρας
0: μας. Επομένως,
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Και είναι και σωστό ότι πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και ασφάλεια και απ' όλα. Το ράλι των ενοικίων συνεχίζεται ακάθεκτο.
1: Κανονικό, τη φετινή χρονιά καταγράψαμε ότι δούμε ότι μόνο ενοικίασης στα κύρια που είναι μικρά, σπίτια επιφάνειας 50 τετραγωνικά μέτρα, που κοιμάνθηκε περίπου από 5 έως και 7% σε σχέση με πέρυσι. Κυρίως όμως ασπίεσαν και πάλι τα οποία ήταν ανακαινισμένα, επιπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών. Κατοικίες που έχουν προέρθει κυρίως από τον κλάδο των διαχρόνων μισθώσεων σε περιοχές που οι διευθύντες επέλεξαν πλέον να επιστρέψουν
0: στην
1: χρόνια συμβατική μίσθωση. Ναι. Ακριβώς. Εκεί καταγράφουμε και τις μεγαλύτερες αυξήσεις, διότι όταν αυτή τη στιγμή είχες ένα σπίτι στην πλατεία Βικτωρίας του 70 του 80, μη ανακαινισμένο και ζητούσε π.χ. 350 ευρώ, το σπίτι που θα μπει τώρα σε αυτή τη μακροχρόνια συμβατική μίσθωση, εκεί είναι ένα σπίτι 50 τετραγωνικών μέτρων, ανακαινισμένο πλήρως, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών, κατανοείται ότι συζητάμε για ένα τελείως διαφορετικό κόστος μίσθωσης. Αποτέλεσμα, σε αυτές τις περιοχές να καταγράφουμε διψήφιο ποσοστό αύξηση των ζητούμενων τιμών, όχι των ενοικίων. Το συμβολέο που έγινε, αλλά οι ζητούμενες τιμές καταγράφουν.
0: Ερώτηση. Επειδή τα ενίκια παίρνουν συνέχεια την ανηφόρα και το εισόδημα των πολιτών φαίνεται να ροκανίζεται από την ακρίβεια, από τους φόρους, από. Πώς βγαίνει αυτή η εξίσωση, μου εξηγείτε? Γιατί εγώ, όταν για ένα μέσο σπίτι πάμε 800, 900, 1000 κτλ. Και οι μισθοί είναι σε ένα επίπεδο χαμηλό σχετικά, πώς βγαίνει το πράγμα? Τα κανόνια αυξάνονται, τι γίνεται?
1: Θα σας πω το εξής: το 41,8% των συμπολιτών μας ζουν σε ένα οικοκυριό που είτε οφείλουν τη δόση εργασιακού δανείου, είτε οφείλουν το ενίκιο, είτε οφείλουν λογαριασμούς δέκο. Αυτό είναι επίσημο στοιχείο της Eurostat.
0: Το 41,8 δηλαδή, 42, σχεδόν η μισή.
1: Σχεδόν η μισή. Η δεύτερη χώρα σε αδική κατάταξη είναι η Ρουμανία με 18,5%, 2 στους 10. Μέσω όρο στην Ευρώπη 9,2%, δηλαδή 1 στους 10. Επομένως πλέον αυτή η ραγδαία αύξηση.
0: Άρα καταγράφεται η αδυναμία, έτσι.
1: Καταγράφεται η αδυναμία. Δεν έχουν μια αύξηση στα κανόνια, διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ενοικιαστές ότι αν μπορούν να καθυστερούν να πληρώσουν το ενίκιο, αλλά αν δεν πληρώσουν το ενίκιο και βρεθούν στη διαδικασία να ρίξουν κανόνες στον ιδιοκτήτη, κατανοείτε κι εσείς ότι πλέον δυσκολεύει πάρα πολύ η διαδικασία ανέβρεσης νέας κατοικίας. Ναι. Ο λόγος είναι.
0: Και είναι και πιο εύκολη η διαδικασία να τον βγάλεις πλέον.
1: Είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία πλέον να τον βγάλεις. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, χρειάζεται πλέον 35 με 40 ημέρες, διότι μιλάμε πλέον για διαταγή πληρωμής. Διαταγή απόδοση του μισθού, Επομένως, η διαδικασία είναι πάρα πολύ πιο εύκολη και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες πλέον ζητούν στοιχεία από την προηγούμενη μίσθωση. Επομένως, ένας κακοπροαίρετος ενοικιαστής.
0: Συστάσεις.
1: Θα βρει σπίτι ακριβώς.
0: Πώς ζητούν στις δουλειές, φοβερό.
1: το θέμα ξέρετε ποιο είναι σε όλη αυτή που συζητάμε. Ναι. Ότι θεωρώ τουλάχιστον από την δική μου την εμπειρία ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή αυτός ο οποίος χρησιμοποιεί ένα κίνητο και έχει στο μυαλό του ότι ναι, εγώ δεν θα πλειώσω το ενίκιο. Γιατί έτσι έχω μάθει, θα σε τραβήξω για 5-6 μήνες, θα μείνω στο σπίτι σου και μετά πάω να βρω ένα σπίτι άλλο και θα κάνω πάλι το ίδιο. Mm. Πλέον βλέπουμε σε ποσοστά 76,8% ιδιαίτερα των νέων, δηλαδή οι νέοι που εργάζονται συζητάμε τώρα, ότι όταν πληρώσουν το ενίκιο τους, όχι να το πληρώσουν, όταν το πληρώσουν το ενίκιο, είτε κόβουν την καθημερινότητά τους βασικά αγαθά, είτε στρέφονται στο οικείο περιβάλλον το οικογενειακό να ζητήσουν οικονομική βοήθεια. Δηλαδή έχουμε νέους ανθρώπους πλέον που εργάζονται αυτή τη στιγμή στις μεγάλες πόλεις, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα μισθό 1000 ευρώ, ας υποθέσουμε, καθώς ο άνθρωπος ο νέος, όταν πληρώσει τις υποχρεώσεις του, πραγματικά στρέφεται στους γονείς να στείλουν 300 ευρώ για να βγάλει το μήνα. Επομένως έχουμε ένα νέο ορισμό στην εγχώρια αγορά που λέγεται οικονομικά άστεγος. Δηλαδή αυτός ο οποίος εργάζεται, παράγει εισόδημα, αλλά το εισόδημά του δεν είναι τέτοιο το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει να καταβάλει πραγματικά τις υποχρεώσεις του, είτε προς το ενίκιο του, είτε προς το κόστος διαβίωσης.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα σκληρή γενικώς. Δεν ξέρω πώς, είναι πάντα σταθερό μου ερώτημα πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μένει μόνος του ή να τα βγάζει πέρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τέλος πάντων, θα είμαστε πάνω από τα θέματα, πάνω από τα προβλήματα και θα τα καταγράφουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπάκα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού e-Real Estate για Airbnb.

Δεν έχει ποδόσφαιρο, δεν έχει έτσι κάτι σημαντικό σε ποδόσφαιρο. Έληξαν χθες οι τέσσερις αγωνιστικές του Nations League. Σήμερα έχει μπασκετάκι. Και EuroLeague, ένα παιχνίδι, Παρί Βιλερμπάν, 10 παρατέταρτο. Αλλά άλλες διοργανώσεις με ελληνικό ενδιαφέρον. Στη Basketball Champions League η ΑΕΚ παίζει με τη Σαλόν Βίλπας Βίκινγκ στις 7. Ο Άρης με την Μπούργο στις 8 για το EuroCup. Και για το FIBA Europe Cup ο Προμηθέας παίζει εκτός έδρας με την Τρέπτα και ο Κολοσσός στη Ρόδο με την Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα στις 6. Στο Super Cup γυναικών παίζει ο Αθηναϊκός με τον Πρωτέα στις 8. Αυτά από εμάς, δίνουμε σιγά σιγά σας σφαίρες τη σκυτάλη στο Γρηγόρη Νιάκα και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι από το Γιώργο Πίκουγλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι τον Ανδρούτσα, στα διεύθυνα Τάσα Παυλοπούλου και Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτείων, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις Κινέζους δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις ΗΠΑ, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος διευθύνσης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο της κορυφής των ΜΕΝΤΕΝΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατώσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθιρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μονοπωλεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν να ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
3: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
2: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρομπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
4: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμού, στο Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι, πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
2: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν την ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπιών εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρόητης, όπως ήδη προανέφερε, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός Αξιωματούχος, είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στρατηγικές συμμαχίες, τρία στην ένα, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
2: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γεραπετρίτης στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
3: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
2: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ειδική ασφάλεια σχετίζεται με εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει. Αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
2: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά χαιρετικά. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
5: Είναι και υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
2: Ναι, ναι.
5: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
2: σωστά
5: τον διοικητή της.
2: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
2: Όχι, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Ναι, ναι.
5: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλουράς της Φλόριντα επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλουράς της Φλόριντα. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και των αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και τεχνολογικού υλικού που υπέγραψε η κυρία Μενδώνη με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
2: Είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Και δώσαν και το στίγμα της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα εργασία, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέους διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις 3 ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπογράψει γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και βεβαίως θα στο τέλος γύρω στις 5 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
2: Και μετά έχει και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά.
5: Σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως υπάρχει και το δείπνο που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς την ΕΝΤΟ.
2: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
2: Και έχει και συνέχεια, λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κ. Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και συνέχεια ο κ. Ρουμπίο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
7: Όταν ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές, πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να εμπλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τέλεια μάρμαρα, χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
2: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλεξάνδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλεξάνδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
2: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
8: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στην ΜΗΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ αν όχι...
2: Αλέξανδρια, μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με αυτή η ακρόαση να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
8: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
2: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου γραμμή, καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα τα αποκρίτηρά μας στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την πρόθεση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις στις θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας, μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG. Mm-hmm. Και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
2: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Χαρατζιώτη, ανταποκρίτριά μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτο του για να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
10: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΜΙΚΑ, για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τροποντινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη. Ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
2: Αλέξανδρε Μόρντα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί η Ευαγγελία στην αρχαία ελληνική κληρονομιά και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η ΠΝΙΚΑ δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσημο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της ΠΝΙΚΑΣ. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την ΠΝΙΚΑ όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
2: Και τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
11: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, είχατε εκτενέστατο ρεπορτάζ νωρίτερα,
5: Εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος...
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
5: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει, από ό,τι φαίνεται, ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
2: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το Βήμα στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα στο Νέμεν Αλλά.
5: Να πω κάτι τελευταίο.
2: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
5: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
2: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
5: Για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην ΠΝΙΚΑ, που ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχής στη Δύση.
2: Ακριβώς. Ευαγγελία, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στο Νέμεν Αλλά, 12 η ώρα, εδώ από το Earth News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
12: Είναι ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ, τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθε το άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
13: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
14: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
13: Αν στέλνει.
12: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει, δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
13: Βρείτε τα.
12: Βρείτε τα. Μη μαλώνετε.
13: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
12: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
2: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
15: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο. Και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
16: Και είναι και ένας καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
15: Σωστά το λέτε και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
16: Ναι, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
15: Σωστά και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι αμερικανικές οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει η ίδια φυσικό αέριο το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
2: Τώρα να μείνουμε στο θέμα αυτό για να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρεμβάσεις από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Αδαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει, είπε, να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες. Απόψη που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολεμοχαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Ενώ είπε ότι απαιτείται με άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

0: κύριος Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κύριος Ζαβάκης απάντησε στις αιτιάσεις της κυρίας Ζουρού και του κύριου Παφίλη. Είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών. Είπε ότι ο ελληνικός στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή. Και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε και για οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή και την απάντηση του Υφυπουργού.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο news.gr.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, είναι στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελ Αβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από τρία χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Οι ίδιοι έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι, μάλιστα, σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1.209 ανθρώπων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών, οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό τη βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για, για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελ Αβίβ, και το Earth News θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθείας την εικόνα.
1: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
3: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μια Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μια πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πειρά από τους Ισραηλινούς

0: δεν είναι, είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στον Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με τρεις αλλεπάλληλες συγκρούσεις οι οποίες έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια.
1: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην δισογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ, ερχόμαστε εδώ. Στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί ένα χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστη κυχηρία, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική. Ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο, παραμονές των εκλογών της 27 Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς τρία χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6:29, χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα να σου πω, Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου εν ώψη και των εκλογών, ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
1: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
3: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν δύο επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές στους υποχρεώσεις. Θα πάει επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες, ναι. Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισρωές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη το μεταξύ παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσω των social media. Όπως ανέφερε στο Art News Radio 105,8, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, οι έλεγχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
5: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιχνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στη κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί αν τους προσθέσεις οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μεχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΝΤΕ9 που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΝΤΕ9 που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μίλτο Σακελάρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Σπλίτ. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα, έχουμε τη σύνοδο του ΜΕΝΤΕ9, λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται στο τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύρια ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος.
8: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
1: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό, δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών ή και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις. Και μια επιδότηση κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος του ενεργειακού και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
1: Και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλοίς, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη, κύριε Ζήτη, θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλοίς την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
9: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των Ελλήνων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλοίς, οι οποίοι είναι κινητοποιήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτικοί. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή. Θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις αποζημιώσεις, όπως είναι το αυτοπλακτόν που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Η πρώτη αντίδραση πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
1: Δήμητρα, κυρία Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφωνίες για τη διοργάνωση, οι οικονομικές διαφορές αλλά και οι αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
10: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή.
11: Σε πόλεμο των Ρόουζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον κύριο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
12: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτό διαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
11: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
13: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλο είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
11: Στη μακροσχελή ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας, μεταξύ άλλων, αναφέρει.
14: Λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
11: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι...
2: Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημεία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Ανδρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
15: Στον Ανδρί Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χείρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Ανδρί Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Κέντσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνει το κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από το βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο τον Έκτο σε τελετή στη Στοχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
1: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department Νατάσα πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από πανόληση στη Σιβηρία.
2: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
1: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
16: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αργίου Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αριτιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Μαρία Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
6: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή του το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνσή τους. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες. Στην άμυνα, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε ένα ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια και οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Έτοιμα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να συναντηθούν έως αύριο, διατύπωσαν σήμερα αλλοίς από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι των οποίων πραγματοποίησαν νωρίτερα σύσκεψη με θέμα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νωρίτερα, επίσης, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
11: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελαία Λακωνίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Βαριές κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας του συλληφθέντες για το κύκλωμα που φέρεται να διέπρεται απάτες σε βάρος του δημοσίου και εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο επικεφαλής εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, στο οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος, καθώς και η σύζυγός του. Η ποινική δίωξη αφορά 5 κακουργήματα και 1 πλημέλημα, μεταξύ άλλων για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος νομικού προσώπου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 18χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση του σκύλου τους. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ' εξακολούθηση, καθώς και για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία. Διαψεύδει το Κρεμλίνο αναφορές για δεύτερο ύποπτο κρούσμα στη Σιβηρία μετά το θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό κέντρο Ινστιτούτο Πανόλης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τη Μόσχα περισσότερα στοιχεία για τα αίτια θανάτου της 28χρονης, η οποία σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές πέθανε από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας, αλλά και διευκρινήσεις για τις πληροφορίες περί δεύτερου περιστατικού. Περίπου 200 άνθρωποι τέθηκαν αρχικά σε καραντίνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κρούσμα Πανόλης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία έγκυρη και διαφανή ενημέρωση. Στον Γάλλο Αρνί Κάγκαν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
6: Καιρός.
11: Στο Ιόνιο και Βαθμιά στα δυτικά υπηρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός, νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 μέχρι 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα, και αν βρεθήκατε κάπου εγκλωβισμένοι στους δρόμους του κέντρου, μην κατηγορείτε μόνο τη γνωστή κλασική κίνηση της πόλης. Η πρωτεύουσα έχει φορέσει τα καλά της μαζί με τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθώς υποδέχεται τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Οι διπλωματικές μηχανές σήμερα δουλεύουν στο φουλ. Η σημερινή ημέρα είναι γεμάτη μεγάλη κινητικότητα και υψηλούς προσκεκλημένους, και μια Αθήνα που κινείται στους ρυθμούς της παγκόσμιας διπλωματίας. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σημειωτών στη Βασιλή Σοφίας. Η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 εδώ παρέα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και αρετή μπήτα στο μικρόφωνο. Και υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που σε κάνουν να σταματάς για λίγο. Όχι επειδή είναι κάτι πρωτοφανές, αλλά επειδή σκέφτεσαι πόσο εύκολα θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι πολύ χειρότερο. Σε ένα σχολείο της Λαμίας, ένα κομμάτι από την οροφή μιας αίθουσας έπεσε πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. 4 παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Ο διευθυντής του σχολείου είπε κάτι όμως που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Είπε: αποτύχει, δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό. Και να σας πω κάτι, δεν θα έπρεπε να μιλάμε για τύχη όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών? Δεν γίνεται να ακούμε τη λέξη τύχη. Και το πρόσφατο παρελθόν έχει δείξει πόσο βαρύ μπορεί να είναι το τίμημα. Εντάξει, θα γίνει έλεγχος, εννοείται. Ο έλεγχος μετά από έναν περιστατικό είναι αυτονόητος. Το ζητούμενο όμως είναι ο προληπτικός έλεγχος, δηλαδή ο έλεγχος πριν συμβεί, γιατί οι σχολικές υποδομές δεν είναι απλώς τείχη, οροφές, αίθουσες. Είναι αυτοί οι χώροι που περνούν καθημερινά ώρες τα παιδιά μας. Και όταν ένας σοβάς πέφτει πάνω στους μαθητές, δεν έχουμε απλώς μια ζημιά σε ένα κτίριο, έχουμε μια προειδοποίηση επί της ουσίας.

0: τώρα να δούμε ένα θέμα που σας έλεγα και στην χθεσινή εκπομπή. Αν έχετε παιδιά, αν έχετε φίβους στο σπίτι, μπορεί κάποια στιγμή να έχετε βρεθεί μπροστά σε μια πολύ παράξενη κατάσταση. Δηλαδή να σας μιλάνε ελληνικά, να ακούτε καθαρά κάθε λέξη και παρόλα αυτά να μην καταλαβαίνετε απολύτως τίποτα. Ενδεικτικά, 6-7, Skibidi, Side Quest. Και όχι, δεν είναι κωδική για να ανοίξει κάποια μυστική πόρτα. Σε μένα τουλάχιστον έτσι φαίνονται. Είναι κομμάτι του λεξιλογίου της γενιάς Α, δηλαδή αυτής της γενιάς που είναι από το 2010 γεννηθήσα και μετά. Μιας γενιάς που μεγαλώνει με TikTok, με Instagram, με gaming, με τεχνητή νοημοσύνη. Κοιτάξτε, θα μου πείτε ότι ενδεχομένως πάντα γινόταν αυτό, αυτό που λέμε χάσμα γενεών, ότι οι μεγαλύτεροι δεν καταλάβαιναν τους νεότερους, αλλά εδώ υπάρχει ένα στοιχείο που κάνει όλη αυτή την υπόθεση πολύ πιο γρήγορη από ό,τι στο παρελθόν. Είναι ο αλγόριθμος, αγαπητοί. Μια τέτοια συζήτηση θα κάνουμε τώρα για να εξοικειωθούμε εμείς οι μεγαλύτεροι, για το αν αλλάζει γλώσσα, για το τι λέει για τα παιδιά μας αυτή η επικοινωνία νέας μορφής και τελικά αν πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι να προσπαθήσουμε να μάθουμε όλα αυτά, να αποδεχτούμε ότι τα πράγματα είναι κάπως αλλιώς και δεν είναι απλά για μας. Λοιπόν, για όλα αυτά που θα τα βάλουμε στη συζήτησή μας, θα μιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Γούτσο. Είναι καθηγητής κειμενογλωσσολογίας στη φιλοσοφική σχολή του ΕΚΠΑ και τον καλωσορίζω ευθύς. Χαίρετε κύριε Γούτσο.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι στην εκπομπή σας, έστω και...
0: Είναι πολύ ωραίο θέμα. Διάβασα ένα κείμενο που είχε να κάνει και με δικές σας δηλώσεις. Είναι πολύ ωραίο θέμα γιατί αν βρισκόμαστε στην εποχή της μεγάλης επικοινωνίας, της πολλής πληροφορίας, αν μη τι άλλο, και εμείς οι μεγαλύτεροι κάπως πρέπει να εξοικειωθούμε και να αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα.
1: Πόσο μάλλον εμείς οι ακόμα μεγαλύτεροι.
0: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Δεν ήθελα να το πω έτσι, αλλά εντάξει. Τώρα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Όταν μιλάμε για αυτή τη γλώσσα της Gen Alpha, τι ακριβώς περιγράφουμε? Εσείς έχετε πει, παλιότερα τι λέγαμε? Λέγαμε είναι η slang, είναι η αργό, ξέρω εγώ, σε παλαιότερες γενιές. Τώρα εσείς μιλάτε, προτιμάτε τον όρο συνθηματική γλώσσα. Αυτό γιατί?
1: Όχι ακριβώς. Σίγουρα πρώτα απ' όλα δεν είναι γλώσσα. Γλώσσα, όταν λέμε, μιλάμε για ένα σύνολο από ποικιλίες. Η ελληνική γλώσσα δηλαδή δεν είναι μία, το ξέρουμε αυτό. Έχει πολλές ποικιλίες και η ποικιλία των νέων είναι μία από αυτές.
0: Μια γλωσσική ποικιλία είναι όμως και αυτή.
1: Βεβαίως είναι γλωσσική ποικιλία. Δεν θα την έλεγα slang, δεν θα την έλεγα αργό όπως τη λέγαμε παλιότερα τη slang. Τώρα το slang είναι το αγγλικό, η αγγλική version της αργό. Η συνθηματική γλώσσα είναι η μετάφραση του slang και του αργό. Οι συστηματικές γλώσσες και slang έχουν να κάνουν με μια πολύ πολύ περιορισμένη κοινωνική ομάδα. Ενώ εδώ μιλάμε για τους νέους που είναι μια ηλικιακή ομάδα πάρα πολύ μεγάλη.
0: Άρα αυτό γενικό, εντάξει, δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως, γιατί ένας νέος άνθρωπος έχει ανάγκη να χρησιμοποιεί μια λέξη που όχι μόνο ο γονιός ή ο δάσκαλος δεν καταλαβαίνει, αλλά μπορεί και η ίδια η λέξη να μην σημαίνει τίποτα?
1: Έτσι κι αλλιώς, η κάθε ηλικιακή ομάδα έχει τη δική της ποικιλία. Εμείς μεγαλώσαμε με έναν τρόπο, ξέρουμε κάποιο λεξιλόγιο, είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό, προτιμούμε κάποιες δομές συντακτικές και όχι άλλες. Οι νέοι ειδικά, σε κάθε εποχή, σε κάθε γλωσσική κοινότητα, έχουν περισσότερο την ανάγκη από τους υπόλοιπους να χρησιμοποιούν διαφορετικό λεξιλόγιο, ακριβώς επειδή βρίσκονται στην εφηβεία και στη μετεφηβεία. Και εξορισμού δηλαδή.
0: Θέλουν να διαφοροποιηθούν από άλλες προηγούμενες γενιές.
1: Να αντιδράσουν στη γενιά των γονιών τους, ας πούμε. Στις μεγαλύτερες γενιές. Και η γλώσσα είναι ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Αυτό βέβαια που έχει αλλάξει τώρα είναι αυτή η ταχύτητα και η εμβέλεια. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάει κάποια λέξη που μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα ή μπορεί και να σημαίνει, μέσα από ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων στο TikTok, και μέσα σε ελάχιστο χρόνο μπορεί να γίνει παγκόσμιο trend.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αυτή είναι η περίπτωση του 6-7 ή 6-7 που το...
0: Το 6-7 που ρωτάω εγώ τα παιδιά μου τι σημαίνει. Μπράβο. Και πότε το χρησιμοποιούν, ούτε αυτά δεν ξέρουν.
1: Βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσουμε. Γιατί μας λέει πρώτα απ' όλα για τη μεγάλη δύναμη που έχουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Δεύτερον, μας λέει πάρα πολλά πράγματα για την παγκοσμιότητα των φαινομένων αυτών. Πλέον δεν επηρεαζόμαστε από μια μικρή λέξη που έχει έρθει από μια εφημερίδα ή από μια ταινία που την είδαμε, ας πούμε, γαλλική, αγγλική, αλλά ταυτόχρονα τη στιγμή που γεννιέται κάτι μέσα στο TikTok, όπως είπατε, στο Instagram κλπ, διαδίδεται σε όλο τον πλανήτη και έχει την ικανότητα να επηρεάσει σε ένα παγκοσμιοποιημένο επίπεδο.
0: Εδώ αυτό που μπορεί να μπει ότι ο αλγόριθμος, για παράδειγμα, ουσιαστικά αποφασίζει ποια είναι αυτή η λέξη, ποια έκφραση θα βλέπει ξανά και ξανά ένα παιδί.
1: Δεν θα είμαι τόσο απόλυτος με αυτή την έκφραση. Γιατί οπωσδήποτε και οι θεατές, οι ακροατές, οι αναγνώστες, ας πούμε, αυτών των μέσων αποφασίζουν και ήδη με κάποιο τρόπο. Ήδη το γεγονός, ας πούμε, ότι τα παιδιά στην Ελλάδα λένε και 6-7, λένε και 6-7. Το έχουν μεταφράσει. Και όταν βλέπουν το 6-7, το λένε και 6-7, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί αυτές οι λέξεις ξεκινάνε συνήθως, έρχονται από τα αγγλικά, τέλος πάντων. Έτσι, από το gaming, από τις πλατφόρμες, από όλα αυτά.
1: Ναι. Εκεί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την επικράτηση των αγγλικών, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο και θέλουμε πολύ χρόνο να το συζητήσουμε. Όσον αφορά το 6-7 τώρα, εμένα το γεγονός ότι τα παιδιά το λένε και 6-7 μου δείχνει ότι τοπικοποιείται κάτι.
0: Αισιόδοξα το λέτε. Αισιόδοξα,
1: ναι, το λέω αισιόδοξα σίγουρα. Όπως, ας πούμε, όπως συνέβη με μεγαλύτερα κειμενικά είδη, όπως, ας πούμε, τα τραγούδια της ραπ. Ναι. Η ραπ ξεκίνησε, το ξέρουμε, από τον Bronx, ξέρω εγώ, από την Αμερική, με αγγλικό στίχο, ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε αρχικά με αγγλικό στίχο, αλλά μετά τοπικοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο. Και είναι και παγκόσμια και τοπική. Και επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή και με ελληνική ραπ, ας πούμε. Και ραπ στα ελληνικά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Υπάρχουν παραδείγματα λέξεων, κύριε καθηγητά, που ξεκίνησαν κάπως έτσι, ας πούμε, από μια μικρή ομάδα, σαν ένας κώδικας ή σαν ένα αστείο παιχνίδι. Το κώδικας δεν το εννοώ απαραίτητα. Την έννοια. Αλλά υπάρχουν παραδείγματα που ξεκίνησαν λοιπόν έτσι και τελικά έμειναν.
1: Θα σας πω. Το ενδιαφέρον με το 6-7 είναι ότι δεν σημαίνει τίποτα, όπως είπατε και πριν. Είναι απλώς ένα δείξη ταυτότητας. Λένε τα παιδιά, εμείς το λέμε για να μην καταλαβαίνετε εσείς, για να διαφοροποιηθούμε από εσάς, ας πούμε. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί κάπως έτσι λειτουργούν, να μην πω όλες οι λέξεις, αλλά πάρα πολλές λέξεις, περισσότερες λέξεις. Όταν χρησιμοποιούμε κάτι, δεν μεταφέρουμε απλώς ένα μήνυμα, αλλά δίνουμε και ένα στοιχείο ταυτότητας για το ποιοι είμαστε εμείς και πώς τοποθετούμαστε απέναντι στους άλλους. Όταν ένας υπουργός, ας πούμε, πει της Ελλάδος, ας πούμε, ή της κυβερνήσεως, μας δίνει ένα συγκεκριμένο στίγμα. Και το που ανήκει ακόμα και πολιτικά και ιδεολογικά κλπ. Όσον αφορά τη μετάβαση, ας πούμε, και την γλωσσική αλλαγή, θα σας πω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στο πρώτο έτος. Στην Ελλάδα, στα ελληνικά, χρησιμοποιούσαμε τη λέξη είδωρ, ή μάλλον να το πω χιούντορ, όπως το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, κάπως έτσι το λέγανε, μέχρι κάποιο σημείο, μέχρι το Βυζάντιο. Από κάποια στιγμή και μετά άρχισαν οι υδροπόλες, ας τους πούμε έτσι, αυτοί που πουλούσαν το νερό, το φρέσκο νερό στον δρόμο, να φωνάζουν νεαρόν είδωρ, νεαρόν είδωρ, νηρόν είδωρ, νηρόν είδωρ.
0: Και κάπως έτσι επικράτησε το νερό.
1: Ακριβώς. Άρα είναι μια φυσιολογική διαδικασία της γλώσσας.
0: Εδώ όμως εσείς παρατηρείτε ότι αυτή η γενιά α που λέμε, βαριέται πολύ γρήγορα. Δηλαδή μπορεί να αλλάζει εκφράσεις, λέξεις συνεχώς και βγάζει συνεχώς καινούργιες. Είναι, ας πούμε, ένα στίγμα της γενιάς αυτό ή όχι?
1: Κοιτάξτε,
0: δεν το έχετε παρατηρήσει.
1: Εμπειρικά ναι, το διαπιστώνω, γιατί ζω άτομα αυτή τη γενιά και εγώ. Έχω μικρά παιδάκια, του δημοτικού δηλαδή, όχι τόσο μικρά. Οπότε το διαπιστώνω αυτό, αλλά δεν μπορώ να το πω σαν επιστήμονος γλωσσολόγος. Δεν έχουμε έρευνες, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει.
0: Για τις παρατηρήσεις λοιπόν έτσι το λέμε, το βάζουμε στην κουβέντα.
1: Νομίζω ναι. Οι τελευταίες έρευνες μας είχαν μείνει το 2000 που μιλούσαν για τη γλώσσα των νέων και είχαν πράγματα όπως τα παίρνω στο κρανίο, ούτε με σφαίρες, τέτοια πράγματα. Που πια ακούγονται πολύ απαρχαιωμένα.
0: Τώρα θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Εννοείται θα έπεφτε στην συζήτησή μας. Αν όλο αυτό τώρα που συζητάμε κι εμείς σημαίνει ότι η γλώσσα φτωχαίνει ή υπάρχει κίνδυνος να μαλλιωθεί ή να περιοριστεί. Θέλω λοιπόν το δικό σας σχόλιο και εκτίμηση.
1: Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά για να την περιορίσουμε έτσι στα βασικά, να πούμε ότι πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας πρόβλημα, υπάρχει ένας κίνδυνος, και αυτός ο κίνδυνος δεν έχει να κάνει με τη φτώχεια και τον πλούτο κλπ. Έχει να κάνει με το πόσο στα ελληνικά χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας για να καλλιεργήσουμε διαφορετικές μορφές έκφρασης. Να γράψουμε ποίηση, να κάνουμε θέατρο, να κάνουμε ραδιόφωνο, να κουβεντιάσουμε με τον διπλανό μας, να πάμε για καφέ, όλα αυτά τα πράγματα. Παρατηρούμε εδώ ότι με την επικράτηση της αγγλικής κάποιες περιοχές τις εγκαταλείπουμε. Ας πούμε όταν μιλάμε για υπολογιστές ή όταν μιλάμε για μάρκετινγκ.
0: Ναι.
1: Πιο σοβαρό. Ή όταν γράφουμε άρθρα για οικονομικά. Δεν γράφουμε πια στα ελληνικά. Αυτό είναι το σοβαρό. Αυτή είναι η σοβαρή διάσταση του πράγματος. Κατά τα άλλα, η γλώσσα πάντοτε είχε τέτοια φαινόμενα, πάντοτε είχε διαφορές ανάμεσα στις ηλικιακές ομάδες, πάντοτε άλλαζε μέσα από αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι οι νέοι που μεθαύριο θα γίνουν ενήλικες και θα επιβάλλουν αυτοί το κυρίαρχο λεξιλόγιο της εποχής τους κλπ.
0: Η γλώσσα πάντα άλλαζε, δεν σημαίνει ότι απειλείται όμως με όλο
1: ακριβώς,
0: αυτό που συμβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν νομίζω και να σταματήσει ποτέ, κύριε καθηγητά, αυτό.
1: Έτσι νομίζω και εγώ.
0: Αυτό το παιχνίδι, δηλαδή, τέλος πάντων, με τη γλώσσα.
1: Τι μιλάμε εδώ και 4.000 χρόνια τα ελληνικά.
0: Και κάθε γενιά κάτι πρέπει να αφήσει πίσω. Πώς θα το κάνουμε?
1: Οπωσδήποτε.
0: Ένα καινούριο λεξικό, κάποιες λέξεις μέσα στο λεξικό
1: οπωσδήποτε,
0: για να διαβάζουμε.
1: Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να μελετήσουμε τη γλώσσα περισσότερο. Να κάνουμε δηλαδή πραγματικές έρευνες για το πώς μιλάνε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Κρήτη, στην Αθήνα κλπ. Και δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο να σας πω για ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έχω εμπλακεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε, εκτός αν μπορούμε να το πούμε σε ένα λεπτό, αν έχετε
1: σε ένα
0: αυτή
1: λεπτό
0: τη δυνατότητα. Ωραία.
1: Λοιπόν, μπείτε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είτε ή στο διαδίκτυο και βρείτε το L2025. EL2025, ελληνικά του 2025. Πώς είναι τα ελληνικά του 2025? Θέλουμε κόσμο για να έρθει να συμμετάσχει σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα και να δούμε πώς μιλάει πραγματικά.
0: Για να το έχουμε και με στοιχεία.
1: Ακριβώς. Όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία, τότε μπορούμε να μιλάμε καλύτερα.
0: Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γούτσο.
1: Για να είστε καλά, και ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Ήταν
0: ο κύριος. Γεια σας. Ο κύριος Διονύσης Γούτσος, καθηγητής κειμενογλωσσολογίας στο ΕΚΠΑ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμμαχία και η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, εστιάζοντας στους τομείς της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυτιλίας. Σε εξέλιξη, ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στο επίκεντρο ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο, χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Τρεις μάρτυρες, δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία αναισθησιολόγος κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιτσκούκ για την Πανόλη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο Σύγχρονο Κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο Σύγχρονο Κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 3 ή αλλιώς 4 παρά 25 η ώρα. Ο Παντελής Μάνας, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι από την ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Αρεδί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τελικά, όντως χθες πήραν μια βαθιά ανάσα οι αγορές, αλλά ήταν μικρής διάρκειας από ό,τι φαίνεται, βραχύβιας διάρκειας. Μόνο για χθες είχαμε μια πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και επίσης μια σημαντική αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού, όπως απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων. Σήμερα επέστρεψαν στα συνηθισμένα, δηλαδή την ανωδική τους πορεία, και το πετρέλαιο αλλά και οι αποδόσεις των ομολόγων. Κυρίως εκεί έχουμε μια σημαντική αύξηση σήμερα των αποδόσεων των ομολόγων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και αλλού, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε αυξητικές τάσεις για τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων και όλο αυτό το σκηνικό που παρατηρούμε στην αγορά ομολόγων το τελευταίο διάστημα, αυτή η αυξητική τάση και το ακριβό κόστος δανεισμού επηρεάζει τις χρηματιστηριακές αγορές που κινούνται σε έντονα πτωτική τροχιά, μπορούμε να πούμε αυτή την ώρα. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες, έχουμε στη Φραγκφούρτη για παράδειγμα τον DAX 30 με πτώση 1,36%, απώλειες 1,12% στο Παρίσι. Στη Μαδρίτη η πτώση είναι της τάξης του 1,68%, απώλειες 2,15% έχουμε στο Ιταλικό χρηματιστήριο, πτώση 1,53% στο Ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται στις 2.645 μονάδες. Και πάμε να δούμε τώρα την εικόνα που έχουμε στην αγορά των ομολόγων, όπου στέλνει απεσιόδοξα μηνύματα η εν λόγω αγορά το τελευταίο διάστημα. Το γερμανικό δεκαετές ομόλογο είναι στο 3,51%. Έχει μια αύξηση 3 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες. Αλλά στα υπόλοιπα ομόλογα όμως έχουμε μεγάλη αύξηση. 16 μονάδες βάσης είναι υψηλότερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας, που κινούνται ξανά προς το 5%, ενώ χθες ήταν, αν θυμάσαι, τέτοια ώρα γύρω στο 4,70, σήμερα πήγαν στο 4,90%, είναι κοντά στο προηγούμενο υψηλό που ήταν το 4,92%. Τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα έχουν αύξηση 15 μονάδες βάσης και είναι στο 4,67%. Στο 4,16% είναι τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα, η απόδοσή τους, με αύξηση 9 μονάδες βάσης. 9 μονάδες βάσης είναι αυξημένα και τα δεκαετή ομόλογα της Πορτογαλίας στο 4,02%, ενώ και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν σημαντική αύξηση στην απόδοσή τους κατά 14 μονάδες βάσης και είναι στο 4,52%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουμε μια αύξηση 5 μονάδες βάσης για το δεκαετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι στο 5,33% και σημαντική αύξηση περίπου 10 μονάδες βάσης έχει η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι στο 5,48%, πλησιάζουν το 5,5% η απόδοση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και στο πετρέλαιο τώρα έχουμε επαναφορά του Brent πάνω από τα $100 το βαρέλι, 101,70 δολάρια.

0: δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, το Brent στην αγορά του Λονδίνου, που ενισχύεται κατά 1,12%. Και στην αγορά συναλλάγματος, εδώ έχουμε ξανά μια ανάκαμψη. Είχαμε χθες μια αναλαμπή για το ευρώ που κινήθηκε λίγο υψηλότερα. Σήμερα εξασθενεί εκ νέου και με το δολάριο αλλά και τα υπόλοιπα νομίσματα, το γεν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1190 αυτή τη στιγμή, το ευρώ με το γεν στα 177,20 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8466 στερλίνες.
1: Σαν να μην υπήρξε ποτέ χθεσινή ημέρα πραγματικά, που λέγαμε ανάσα, ήμασταν λίγο αισιόδοξοι, τίποτα.
0: Ναι, ήταν μια ημέρα έτσι με λίγο ήλιο, αλλά σήμερα ξανά έχουμε
1: συννεφιά.
0: Όμως συννεφιά.
1: Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: καλοκαίρι, όταν τα αεροπορικά ταξίδια ήταν στην κορύφωσή τους, είχαμε κάνει μια συζήτηση εδώ στην εκπομπή μαζί με την κυρία Παναγιώτα Καλαπαθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Μιλούσαμε για δικαιώματα, για υποχρεώσεις, για την ανάγκη να αλλάξουν κάποια πράγματα, κάποιοι κανόνες, να αποκτήσει ενδεχομένως ο επιβάτης περισσότερα δικαιώματα απέναντι στις αεροπορικές εταιρείες, και όλα αυτά τα περιμέναμε και μέσα από το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τα ταξίδια. Αυτόν τον έχουμε πια. Τώρα έχει σημασία να δούμε τι πετύχαμε και τι δεν πετύχαμε τελικά, διότι είναι ένα σημαντικό βήμα βεβαίως όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά κάποια πράγματα δεν τα πετύχαμε. Για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, δεν πετύχαμε μία ενιαία δωρεάν με χειραποσκευή, με αυτές τις συγκεκριμένες διαστάσεις για όλους, που πόσο πολύ μας ταλαιπωρεί αυτό το ζήτημα, που ανάλογα με την εταιρεία που κλείνουμε ένα ταξίδι, παίρνουμε αντίστοιχη χειραποσκευή. Και μην σας πω ότι έχουμε πρόβλημα και στην επιστροφή αν έχουμε αλλάξει εταιρεία. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα βάλουμε κάτω μαζί με την καλεσμένη μου, η οποία είναι η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίτα.
0: Λοιπόν,
1: επανερχόμαστε.
0: Τώρα έχουμε μπροστά μας το τελικό κείμενο. Και θέλω λίγο, εντάξει, είναι γύρω στις 25 αλλαγές, δεν θα τις απαριθμίσουμε τώρα όλες, αλλά θέλω να μας πείτε ποια, ας πούμε, είναι η σημαντικότερη κατάκτηση, όπως την βλέπετε εσείς, για τον Ευρωπαίο ταξιδιώτη.
1: Καταρχήν να κάνω ένα γενικό χαρακτηρισμό. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κατώτερος των προσδοκιών μας.
0: Α, είναι κατώτερος.
1: Ασφαλώς. Mm-hmm. Είναι κατώτερος. Ναι, είναι βελτιωμένος σε σχέση με παλαιότερα ως προς τους κανόνες της διαφάνειας και των απαιτήσεων, των προσυμβατικών απαιτήσεων ενημέρωσης των καταναλωτών, που για μας είναι και το αυτονόητο, έτσι, το να υπάρχει διαφάνεια στις τιμές και σωστή ενημέρωση και να μην παραπληροφορούνται και παραπλανώνται οι καταναλωτές. Εκεί βελτιώνεται το πλαίσιο. Ωστόσο, αναφορικά με τις χειραποσκευές που και εσείς είπατε, οι προσδοκίες δικές μας ήταν ο καταναλωτής μέσα στο βασικό εισιτήριο να έχει δύο χειραποσκευές. Μία μικρή τάντα και μία τροχήλατη χειροποσκευή συγκεκριμένων διαστάσεων, και πολύ σωστά είπατε, οι διαστάσεις αυτές θα έπρεπε να είναι θερμοθετητοί ώστε να είναι ενιαίες, διότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι συμβαίνει πολύ συχνά το φαινόμενο να έχουμε κλείσει με μία αεροπορική εταιρεία με συγκεκριμένες διαστάσεις τις οποίες έχει και να επιστρέφουμε με άλλη.
0: Ή να κάτι να γίνει, να ακυρωθεί η πτήση μας για παράδειγμα και, να μας βρούνε κάτι με μια άλλη εταιρεία και εκεί να έχουμε πάλι πρόβλημα.
1: Ναι, άρα αυτό το σημαντικό θέμα δεν επιλύθηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέσα στο βασικό εισιτήριο προβλέπεται μία χειροποσκευή η οποία είναι μικρών διαστάσεων, μία τσάντα δηλαδή 40x30x15, η οποία χωράει και κάτω από το κάθισμά μας.
0: Γιατί όμως δεν, πόσο δύσκολο ήταν να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο μέγεθος, για παράδειγμα, τροχήλατης, όπως ήταν παλιά?
1: Ναι, ναι. Τώρα η κάθε εταιρεία θα έχει το δικό της, τις δικές της διαστάσεις και τα δικά της κιλά θα έχει προσδιορίσει 7, 8, 9, 10 ανάλογα, και συγκεκριμένες διαστάσεις επίσης. Αυτό δυσκολεύει, δυστυχώς. Δεν είναι κάτι το οποίο... Και το άλλο που είπα είναι ότι θα έπρεπε στο βασικό εισιτήριο να είναι δύο χειροποσκευές, όχι μία. Υποχρεωτικά είναι μία, η μικρή. Η τσάντα που φέρουμε γυναίκες, το λάπτοπ που φέρει ένας άντρας ή μία τσάντα, ένα αντικείμενο εν πάση περιπτώσει. Το δεύτερο αντικείμενο στη εκδική ευχαίρεια κάθε εταιρείας να το χρεώνει, αρκεί η χρέωση αυτή να είναι διαφανής, να ενημερώνεται ο καταναλωτής και να μην ευνηδιάζεται. Αυτή είναι η διαφορά και η διαφοροποίηση. Από εκεί πέρα, ως προς τις, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο δεν επιλύθηκε και δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Γι' αυτό ξέφρασα από την αρχή ότι οι προσδοκίες μας δεν ικανοποιήθηκαν των καταναλωτών. Τώρα,
0: και δεν βλέπω και το γιατί, δηλαδή. Δεν φαντάζομαι γιατί ήταν τόσο δύσκολο αυτό. Ας μην πηγαίναμε στις δύο, λέμε, ας πηγαίναμε στη μία ενιαία τραχύλατη. ξέρω εγώ, ναι, πώς ήταν παλιά. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν υπέρ μας, υπέρ των καταναλωτών. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να περάσει την άποψή του. Αυτό βλέπουμε και ξέρετε, αυτό το θέμα συζητιόταν γύρω στα 10 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Οπότε μπορεί να περιμένουμε άλλα 10 για να δούμε νέες αλλαγές.
1: Θα εφαρμοστεί μετά από ένα χρόνο, έτσι περίπου, το 2027. Ως κανονισμός θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα κράτη-μέλη. Δεν χρειάζεται κάποια ενσωμάτωση, οδηγία, οτιδήποτε άλλο. Θα είναι υποχρεωτικό. Ναι. Κείμενο, και θα πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Τώρα, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε όλο το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά τον COVID είναι πολλές καθυστερήσεις, πολλές ακυρώσεις πτήσεων που σε ενημερώνουν, μπορεί και 15 μέρες πριν, αλλά τι σημασία έχει αυτό όταν έχεις κλείσει ένα ταξίδι τέλος πάντων και μετά δεν μπορείς να βρεις. Και εκεί και με το θέμα της αποζημίωσης ήταν λίγο θολό όλο το πεδίο τώρα.
1: Κοιτάξτε, στο θέμα της αποζημίωσης διατηρούνται τα ποσά τα οποία μπορούσε να λάβει ο καταναλωτής και είναι από 250 έως 600 ευρώ και εξαρτιέται από την χιλιομετρική απόσταση της πτήσης την οποία θα πραγματοποιούσε. Ως προς τις καθυστερήσεις, αυτό που θεσμοθετήθηκε είναι άνω των 3 ωρών να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Σε περίπτωση βέβαια που οι καθυστερήσεις περί τις 5 ώρες μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων, βάουτσερ, εφόσον θελήσουν αυτό, και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνουν και γεύμα, τηλεφωνήματα, κάποια δηλαδή.
0: Δηλαδή να φροντίζουν τους επιβάτες αυτούς που υπάρχει μια πολύ ωραία καθυστέρηση για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Και αν είναι και βράδυ, ακόμα και να καταβάλουν, και είναι νύχτα δηλαδή, να εξασφαλίσουν και τη διαμονή τους.
0: Αυτό δεν ίσχυε ως τώρα στον κανονισμό.
1: Σε μεγάλο βαθμό ίσχυε. Να σας πω, ίσχυαν αυτά τα δικαιώματα. Έχουν ενισχυθεί τώρα και είναι πιο διαφανή με αυτή την έννοια.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά που εταιρεία σε Ατάρι, εταιρεία αντιμετώπιζε μια άλλη πολιτική.
1: Ναι. Εκεί που εμείς βλέπαμε ως εκπιζό προβλήματα ήταν ότι όταν αντιμετώπιζε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχανε την αποσκευή ή υπήρξε καθυστέρηση, υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία στην αποζημίωση. Mm.
0: Και στην επικοινωνία, δηλαδή πρώτα στην επικοινωνία και μετά το να δεις με ποιο τρόπο θα λάβεις αποζημίωση και πότε.
1: Και πότε. Και δεν λάβανε να αποζημίζει, πρέπει να σας πω. Άρα δηλαδή το κομμάτι της εφαρμογής για μας είναι το α και το ω.
0: Και μάλιστα επιστροφή χρημάτων σε 7 μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διάβαζα.
1: Ναι,
0: είναι έχει, και αυτό.
1: Έτσι είναι. Ναι, ναι. Θα ισχύσει.
0: Θα ισχύσει.
1: Ή θα βρουν διάφορους τρόπους οι αεροπορικές εταιρείες να υπερκφεύγουν, όπως γίνεται και σήμερα.
0: Ναι, γιατί άλλο να έχεις δικαιώματα στα χαρτιά και άλλο να μπορείς να τα ασκήσεις εύκολα στην πράξη, χωρίς να σου δυσκολεύει τη ζωή.
1: Και εδώ έρχεται η υποπτία. Οι υποπτικοί μηχανισμοί πρέπει να λειτουργούν απρόσκοπτα και να επιβάλλουν κυρώσεις και να επιβάλλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Για μας είναι πολύ κρίσιμο. Αυτό που το βλέπουμε να διαπερνά όλα τα δικαιώματα, όλες τις κατηγορίες των προβλημάτων και δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ορίζονται σαφείς προθεσμίες για την απάντηση, όπως σωστά είπατε. Βέβαια, στις καθυστερήσεις θα πρέπει να τονίσουμε και να πούμε ότι αν οφείλονται σε θέματα, σε προβλήματα ανώτερης βίας, όπως είναι απεργία ή καιρικές συνθήκες, δεν οφείλουν να αποζημιώσουν.
0: Α, και οι καιρικές συνθήκες είναι μέσα σε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Είναι λόγους ανώτερης βίας. Ναι. Οφείλουν βέβαια να φροντίσουν για τους επιβάτες, αλλά όχι και να αποζημιώσουν.
0: Οφείλουν να φροντίσουν για να βρουν εναλλακτική πτήση να ταξιδέψουν.
1: Εάν μπορεί να υπάρξει, γιατί μπορεί σε κάποιους προορισμούς να μην γίνονται επιβάσεις. Ναι, οφείλουν να φροντίσουν εν πάση περιπτώσει για τους επιβάτες τους και να τους προτείνουν εναλλακτικές λύσεις, είτε βάουτσερ είτε οτιδήποτε άλλο, αλλά άλλη ημερομηνία συνήθως.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι όμως να τους αποζημιώσουμε βάσει τα δικαιώματα τα οποία προβλέπονται στον κανονισμό.
0: Εδώ ένα καλύτερο εγχειρίδιο μάλλον είναι αυτό, έτσι όπως φαίνεται.
1: Ένα καλύτερο εγχειρίδιο που ευχόμαστε δεν μας ικανοποιεί, το επαναλαμβάνω. Δεν είναι αυτό που θα θέλαμε για τα δικαιώματα των επιβατών και σε αυτό το χώρο. Θα θέλαμε κάτι πιο ουσιαστικό, αλλά από εκεί πέρα αν εφαρμοστεί θα είμαστε ικανοποιημένοι, διότι θα ικανοποιούνται οι καταναλωτές σε κάποια χρονικά διαστήματα.
0: Και θα έχουμε μπροστά μας και μια δεκαετία να χτίσουμε το επόμενο και το καλύτερο. Μάλιστα. Ωραία, κυρία Καλαποθαράκου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Πρόεδρος Εκπιζώ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.

Τώρα η εβδομάδα Νόμπελ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα είχαμε το Νόμπελ χημίας και τις επόμενες μέρες, αύριο, έχουμε τον Νόμπελ λογοτεχνίας. Και η αλήθεια είναι ότι τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας στρέφονται με κομμένη την ανάσα στο Όσλο, εκεί όπου την Παρασκευή θα ανακοινωθεί ο νικητής του Νόμπελ Ειρήνης για το 2026. Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται στη βαριά σκιά των παγκόσμιων γεωπολιτικών συγκρούσεων. Η Επιτροπή θα δυσκολευτεί, φαντάζομαι, με το τι θα γίνει με το βραβείο αυτό, το συγκεκριμένο. Υπάρχουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, άρθρα που γράφονται, που αναφέρουν ότι, για παράδειγμα, είναι πολλές υποψηφιότητες, γύρω στις 300 για φέτος. Αφορούν είτε μεμονωμένα πρόσωπα, είτε οργανώσεις. Μέχρι και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι μέσα στις υποψηφιότητες. Τώρα, σήμερα, με αυτά που διαβάζω, σας λέω. Εθελοντές, διασώστες από το Σουδάν, οργανώσεις για την προστασία των παιδιών στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Ωστόσο, στα γραφεία στοιχημάτων το σκηνικό ανατρέπεται. Δηλαδή, στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων φιγουράρουν ονόματα με έντονο πολιτικό αποτύπωμα, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος. Αλλά και άλλοι, δηλαδή και προσωπικότητες της παγκόσμιας δράσης και ακτιβιστές για το κλίμα. Μάλιστα, υπάρχει και μια διαφορετική πρόταση της χρονιάς, στην οποία περιλαμβάνει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ως ένα σύμβολο της ειρηνικής ανθρώπινης συνεργασίας πέρα από τα σύνορα της γης. Αυτά έτσι για να είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι, και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας ενημερώνω πως ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή τη μία ώρα κοντά σας. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό απόγευμα. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου υπογράφηκαν και 3 συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο μεταναστευτικό χαιρέτησε τη θετική στάση της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών, εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ή υβριδικών απειλών. Τηλεδιάσκεψη στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιήσει η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Genergia, καθώς τα κράτη-μέλη συζητούν την αποδέσμευση από θεμάτων πετρελαίου και ντίζελ σε συνέχεια της δέσμευσης των ηγετών της G7. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους απέτυχε παταγωδώς. Μιλώντας σε συνέδριο για την Αθήνα, επέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για αύξηση του ύψους των κτηρίων ως λύση στο στεγαστικό, κάνοντας λόγο για φαϊνή ιδέα που δίνει business στους εργολάβους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τα κίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω Golden Visa κατά την ανανέωσή της να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, εκτιμώντας ότι έτσι μπορούν να διατεθούν στην αγορά 15.000 έως 20.000 κατοικίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλου, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία για την περίοδο της συνεργασίας της, κυρίως για το εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των σχετικών μηχανημάτων γινόταν χρήση μέθης. Καταθέσεις έδωσαν επίσης 2 διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των 2 κατηγορούμενων γιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια άνεμοι έως 5 ποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: In my life, take one.
5: This is so heavy too. These fenders are so heavy.
6: One, two, three, four.
7: Στις 28 Ιουλίου του 2026 εμφανίστηκε μια ανοιγματική αντίστροφη μέτρηση στην επίσημη ιστοσελίδα των Beatles με τη λεζάντα «Τα καλά πράγματα έρχονται σε εκείνους που τα περιμένουν». Και τα καλά πράγματα είναι αυτή η φοβερή έκδοση ενός από τα σπουδαιότερα άλμπουμ του περασμένου αιώνα, της χρονιάς του 1965, του Rubber Soul. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μόνον αυτοί όμως μπορούν να τα καταφέρουν. Κανένας άλλος. Ένα κορυφαίο άλμπουμ του 65, όπως είναι τόσα άλλα, όμως αυτό το συγκεκριμένο να βγαίνει πριν από 4 μέρες κυκλοφόρησε στις διάφορες εκδόσεις και οι πωλήσεις του να είναι μεγαλύτερες και από την Taylor Swift, που είναι το σούπερ όνομα του καιρού μας.

ένα από τα πιο αριστουργηματικά τραγούδια που ακούσαμε ποτέ τα τελευταία 100 χρόνια. Σε αυτήν την ερμηνεία υπάρχει στις διάφορες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες μέρες και κυκλοφορούν του Rubber Soul. Εγώ έχω εδώ την έκδοση, μία από τις εκδόσεις των CD. Πριν προχωρήσουμε, μια και είμαστε στο 65, αλλά είμαστε και στο 2026, μόνο οι Beatles τα κάνουν αυτά, όπου θα παρουσιάσουμε σήμερα στην 14η εκπομπή για το 65 αυτό το άλμπουμ, να ακούσουμε ένα ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα μέρος διαφορετικό του τραγουδιού που ακούσατε σε ένα από τα CD που συνοδεύουν το original CD. Να πω ότι τα μηνύματά σας θα έρθουν Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram και το email από τις 4 στις 5.

Σε λίγο θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά όλο το άλμπουμ. Πιστεύω θα χωρέσουν τα τραγούδια, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, τα καλύτερα θα τα παίξουμε. Και ποια καλύτερα. Όλα είναι αριστουργήματα και έχει και τα δύο που είχαν κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τότε. Η νέα έκδοση. Έχει δηλαδή το We Can Work It Out και το. Αυτό ήταν και το Day Tripper. Το Day Tripper, ναι, το Day Tripper και το We Can Work It Out. Αυτά τα δύο που κυκλοφόρησαν τον ίδιο μήνα του 65 το Δεκέμβρη. Αυτό το άλμπουμ λοιπόν θεωρείται τόσο επιδραστικό γιατί έδειξε ότι ένα pop συγκρότημα μπορούσε να φτιάξει ένα δίσκο με ενιαίο χαρακτήρα, με πιο όριμους στίχους και νέους ήχους. Εδώ μπαίνουμε με αυτό το άλμπουμ στη δεύτερη περίοδο των Beatles σχεδόν. Οι σχέσεις που αποκαλύπτονται στα διάφορα τραγούδια έχουν μια πολυπλοκότητα από εδώ και πέρα. Δεν είναι απλά μόνο τα τραγούδια που ξέραμε μέχρι τότε των Beatles. Ας πούμε κομμάτια όπως το You Won't See Me που θα ακούσουμε, που μιλάει για την αδυναμία της επικοινωνίας, ή το In My Life που ακούσαμε λίγο αλλά το ακούσαμε ολόκληρο, για τη μνήμη, την απώλεια και την αγάπη. Επίσης οι Beatles ανοίγουν την θεματολογία τους σε αυτό το άλμπουμ. Το Nowhere Man περιγράφει έναν άνθρωπο χωρίς κατεύθυνση, κάτι πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο ερωτικό τραγούδι του 65. Δεν είχαν ξαναγίνει τέτοια τραγούδια μέχρι τότε. Μόνο ο Ντίλαν είχε τέτοιους στίχους στα τραγούδια του και υπάρχει η επιρροή του Ντίλαν σε τραγούδια των Beatles αυτής της περίοδου. Επίσης διαβρύνουν τον ήχο της pop μουσικής. Ας πούμε το σιτάρ στον Norwegian Wood, οι folk επιρροές, οι ακουστικές κιθάρες, φοβερές φωνητικές αρμονίες δημιουργούν έναν κόσμο που δεν είχαμε γνωρίσει μέχρι τότε και που είναι αξεπέραστος ακόμα και σήμερα. Ο πειραματισμός υπηρετεί τα τραγούδια, δεν είναι απλά ένας πειραματισμός. Και δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο άλμπουμ σαν σύνολο με αυτό το δίσκο. Να ξεκινήσουμε με την σειρά του Rubber Soul με μια επιλογή από τα τραγούδια.

Έτσι ξεκινούσε το βινήλιο, δεν υπήρχαν CD τότε. Έχω φέρει και το CD, την έκδοση σε CD, η πρώτη έκδοση που βγήκε στην εποχή των CD. Αυτό που ακούσαμε είναι από τη νέα έκδοση, έτσι όπως κυκλοφόρει σήμερα. Αναρωτιέμαι αν θα έπρεπε, επειδή είμαι στο 65, να παίξω το παλαιότερο CD, δηλαδή όπως ήταν τότε τα τραγούδια, γιατί υπάρχει μια επέμβαση από τον γιο του Μάρτιν, με την έγκριση βέβαια των Beatles, ή αυτό που κάνουμε τώρα. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει ακόμα πολύ καλά την νέα έκδοση, ακούμε μαζί αυτό το άλμπουμ του 65, που δεύτερο τραγούδι ήταν το Norwegian Wood.

Είπαμε υπάρχουν πάρα πολλά σετ αυτής της κυκλοφορίας. Εγώ έχω το σετ CD που περιέχει 4 δίσκους, 4 CD. Το πρώτο από αυτό που ακούμε είναι τα νέα στερεοφωνικά μίξ της διεθνούς κυκλοφορίας. Ο δεύτερος δίσκος περιλαμβάνει demo, ηχογραφήσεις, backing tracks, καθώς και το Weekend Work It Out που σας είπα και το Day Dripper. Υπάρχει και ένα τραγούδι που δεν γνωρίζαμε του Lennon, που πιστεύω θα προλάβουμε να το ακούσουμε. Αν δεν προλάβουμε, θα το ακούσουμε την Παρασκευή στα καινούρια. Υπάρχει και ένας τρίτος και ένας τέταρτος δίσκος, CD δηλαδή. Αυτά υπάρχουν και σε βινήλια και αυτό όλο συνοδεύεται με ένα φοβερό βιβλίο 88 σελίδων με εισαγωγή του Πολ Μακάρνεϊ και έναν πρόλογο που έχει συνταχθεί με βάση τα ίδια λόγια του Λένον που είχε ο Μακάρνεϊ σε κάποιες σημειώσεις. You won't see me.

για τους νεότερους και τους οπαδούς της Taylor Swift που δεν ξέρουν ποιοι είναι οι Beatles, να πούμε ότι στο τραγούδι αυτό ο αφηγητής προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη σύντροφό του, αλλά οι παλιότεροι ξέρουν ακριβώς τι λέει το κάθε τραγούδι στην κάθε γραμμή, αλλά εκείνη τον αποφεύγει, δεν τον ακούει, εκφράζει την αγωνία και την πίκρα, θα έλεγα, μια σχέση όπου έχει καταρρεύσει η επικοινωνία. Πολύ σωστά ο Κώστας μου στέλνει ένα μήνυμα μεταξύ αυτών που έρχονται, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που επισημαίνει και έτσι είναι, ότι είναι συναρπαστικό, γράφει ο Κώστας, ότι το Help που δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα στο 65, προχωρήσαμε στο Rubber Soul γιατί είναι η εβδομάδα της κυκλοφορίας του άλμπουμ, που είχε βγει 4 μήνες πριν από αυτό το άλμπουμ, δείχνει τις μεγάλες διαφορές στην εξέλιξή τους. Είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ το Help, που είναι και η ταινία, και ξαφνικά από τα τραγούδια του Help μας φανερώνονται με τραγούδια όπως αυτό που έρχεται, άλλο ένα αριστουργηματικό τραγούδι των Beatles και στιχουργικά πια, που περιγράφει έναν άνθρωπο χωρίς σκοπό, χωρίς κατεύθυνση, κλεισμένο στο δικό του κόσμο. Η ερώτηση αν αυτός μοιάζει με όλους μας μετατρέπει αυτό το τραγούδι σε αυτοκριτική. Αφορά την αδράνεια, την αποξένωση, τη δυσκολία να βρεις τη θέση σου μέσα στη ζωή. Nowhere man.

πάμε σε ένα άλλο από τα 4 CD του σετ για να ακούσουμε πολύ γρήγορα, να το προλάβουμε ολόκληρο, το τραγούδι που ο Τζούλιαν Λένον έδωσε στον Πολ Μακκάρτνεϊ. Είναι του πατέρα του, είναι demo του John και λέγεται Little Girl.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Μέντε Νέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη προκύπτουν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή θα καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλος εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτς για την Πανόλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στην Πυρσόγειανη Ιωαννίνων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά Ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Διαβάζα στο τελευταίο τέφος του Uncut, που έχει ένα εκτεταμένο αφιέρωμα σε αυτό το άλμπουμ μεταξύ άλλων. Διάβαζα λοιπόν ότι οι Beatles είχαν αρχίσει να επηρεάζονται και από νεότερους μουσικούς εκτός από εκείνους της δεκαετίας του 50. Έτσι κυρίως οι επιρροές της Motown, των τραγουδιών που ακούμε εδώ και 2-3 χρόνια, δηλαδή του 61, 62, 63, 64, έχουν επηρεάσει τον ήχο τους, και ιδιαίτερα ο Smokey Robinson και ο Marvin Gaye, όχι ο μετέπειτα Marvin Gaye, ο πρώτος Marvin Gaye, αυτός που παίζω αυτόν τον καιρό, παρουσιάζοντας αυτές τις συγκεκριμένες χρονιές. Εκεί είναι η έναξη του πραγματικού ήχου της Motown. Επίσης, ο Dylan.

Boys δηλαδή. Ο Pete Townshend, η Who επίσης, οι Kings επίσης, που ίσως δεν το φαντάζεται κανείς, ο John Cale είπε ότι όταν ακούσαμε αυτό το άλμπουμ ήταν ένα καινούριο, ένας καινούριος ήχος για μας. Και μετά βγήκαν οι Velvet Underground. Προχωράω με ένα κορυφαίο τραγούδι από τον δίσκο που οι Beatles δεν έβγαλαν ποτέ σαν single, το κυκλοφόρησαν άλλοι σε διασκευές που θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια των αφιερωμάτων του 65 και 66, από το Rubber Soul.

Σαν να ερχόταν ένα τραγούδι τότε, το 65, μην το ακούτε σαν τραγούδι του 2026, από τον χώρο της κλασικής μουσικής. Δεν είχαν ακουστεί τέτοια πράγματα από ροκ συγκρότημα. Οι πρώτες ενδείξεις από την κυκλοφορία του Rubber Soul το 2026 δείχνουν ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, που περισσότερο στηρίζεται στις πωλήσεις στο Hit Parade, παρόλο που έχουν βγει άλμπουμ πολύ δημοφιλών, των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών του καιρού μας, μάλλον θα είναι στο νούμερο 1. Αν δεν είναι 1, θα είναι στο 2. Είναι ένα τρομακτικό επίτευγμα για άλμπουμ που σχεδόν το έχουν πάρει όλοι όσοι. Δηλαδή, ποιοι το παίρνουν πια αυτό και πώς πουλάει τόσο, και δεν είναι streaming, είναι πωλήσεις, το 2026. Ίσως οι παλιότεροι που έχασαν το παλιό τους άλμπουμ, ποιος ξέρει. Δεν μπορεί, έχει βγει και παλαιότερα, υπήρχε πάντοτε, και όμως θα είναι το νούμερο ένα μάλλον στην Βρετανία. Στην Αμερική, που είναι διαφορετικό το σύστημα και στηρίζεται περισσότερο στα streaming, εδώ είναι μεγαλύτερο το επίτευγμα που έχουν κάνει από ό,τι έβλεπα τις πωλήσεις. Το άλμπουμ των Beatles πούλησε αυτήν την εβδομάδα περισσότερο σε πωλήσεις πραγματικές από τα 10 πρώτα άλμπουμ των Ηνωμένων Πολιτειών της εβδομάδας. Δηλαδή, περισσότερο από την Taylor Swift, τον Drake, τον Monker Wallen, τον On Gahan και όλους άλλους. Δεν θα είναι στην πρώτη θέση, γιατί εκεί τα streaming έχουν περισσότερο λόγο.

Το έχω πει και άλλοτε ότι δεν είμαι αντίθετος αυτό. Είναι η καινούργια εποχή που οι νεότεροι κάνουν streaming. Αλλά δείχνει ότι στο hit parade των πωλήσεων αναμφισβήτητα θα είναι νούμερο ένα αυτό το άλμπουμ που θα ακούσουμε τώρα. Ένα άλλο τραγούδι με το Ringo, ένας country ήχος. Ο Ringo τραγουδάει, ο αφηγητής αναρωτιέται τι σκέφτεται και τι αισθάνεται μία σύντροφος που τον πληγώνει και πάει σε κάποιους άλλους, σε κάποιον άλλον. Έτσι λοιπόν τραγουδάει ο Ringo που υπάρχει αυτή η ανασφάλεια σε κάποιον που δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη σχέση του.

για άλλη μια φορά θα πω ότι αν αυτά όλα τα κυκλοφορούσαν οι Beatles σε μικρούς δίσκους 45 στροφών, θα είχαν 400 νούμερο 1. Βλέπετε, ας πούμε, η Taylor Swift έβγαλε 4 τραγούδια μαζεμένα και είναι στις 5 πρώτες θέσεις της Αμερικής. Δηλαδή γίνονται ρεκόρ πολύ πιο εύκολα σε αυτή την κατηγορία, αφού είναι πολύ εύκολο να κάνει ένα streaming και να ακούσει και να δώσει πόντους να ανέβει ένα τραγούδι. Και θέλω να πω ότι για το επόμενο θα ήταν νούμερο 1 παντού αν το είχα βγάλει σε μικρό δίσκο. Είναι ένα, θεωρείται ένα από τα μελαγχολικά και πιο, από τα πιο μελαγχολικά και περίπλοκα ερωτικά τραγούδια των Beatles. Και προσέξτε, για μία ακόμη φορά θα πούμε, τα έχουμε πει αυτά τις φορές, αλλά καλό είναι να τα θυμίζουμε, ο ρυθμός και η δομή του τραγουδιού είναι επηρεασμένο από την ελληνική μουσική. Girl.

Είναι περιττό να σας πω ότι αυτά τα τραγούδια πόσες διασκευές έχουν γνωρίσει από όλα τα φάσματα των μουσικών. Τζαζ, κλασική μουσική, ροκ, soul, country. Όλοι έχουν πει κάποια από αυτά τα τραγούδια. Ένα από τα διαμάντια από το άλμπουμ είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, I'm Looking Through You. Ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Paul, αποδίδεται βέβαια στους Lennon McCartney όπως όλα τα τραγούδια, και ο Paul το έγραψε για την Αγγλίδα ηθοποιό τότε, την Jane Asher.

Και βέβαια επαναλαμβάνω συνέχεια, αυτά βγήκαν το 65. Παρουσιάζουμε άλμπουμ του 1965 που κάνει θόρυβο το 2026. Βασικά είναι το αφιέρωμα του 65 που έτυχε να κυκλοφορεί και ο δίσκος κατά τη διάρκεια του αφιερώματος. Και τώρα ερχόμαστε στο ένα από τα 3-4 κορυφαία τραγούδια των Beatles. Δεν υπάρχει μουσικό έντυπο στις λίστες που να μην το έχει στα 5 καλύτερα τραγούδια, όχι των Beatles, όλων των εποχών. Το Mojo, ας πούμε, το πολύ καλό βρετανικό περιοδικό, το 2000 το ονόμασε το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών. Ο Λένον θεώρησε ότι αυτό είναι το πρώτο σπουδαίο τραγούδι που έγραψαν οι Beatles. Επίσης, οι διασκευές είναι ανεπανάληπτες από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Εδώ ο αφηγητής αναλογίζεται τόπους, φίλους, αγαπημένους ανθρώπους, το παρελθόν και όλους αυτούς που έχει χάσει. Είναι ένα τραγούδι που το παίζουμε στο τέλος της χρονιάς για εκείνους που φεύγουν από τη ζωή σε αυτή την εκπομπή από την πρώτη μέρα. Ένα τραγούδι για τη μνήμη, την απώλεια και τη συνέχεια της ζωής. Κλασικό.

μην ξεχνάμε ποτέ την μεγάλη συμμετοχή που είχε σε όλα αυτά ο George Martin. Πολύ γρήγορα, για να παίξω τουλάχιστον δύο τραγούδια ακόμα από τα 14 τα πρώτα του άλμπουμ, γιατί τώρα υπάρχουν περισσότερα στη νέα έκδοση. Να λοιπόν ένα τραγούδι του George Harrison.

Και θα ολοκληρώσουμε με το 14ο τραγούδι, έτσι όπως ήταν τότε. Θα δούμε αν χωράει κάποιο άλλο, δεν νομίζω, θα δούμε. Θέλω να πω ότι με το άλμπουμ αυτό μπαίνουν στην άλλη περίοδο της ζωής τους οι Beatles και βγάζουν μία σειρά από κορυφαία άλμπουμ που είναι και τα σπουδαιότερα άλμπουμ του περασμένου αιώνα. Μετά από αυτό, Revolver, Sgt. Pepper's, Defqo, Abbey Road και τα υπόλοιπα. Run for your life.

Αυτή λοιπόν ήταν η 14η εκπομπή για το 1965. Θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα και σκέφτομαι ότι μέσα σε αυτή τη χρονιά που τρέχει, το 2026, και οι Beatles και οι Rolling Stones έχουν νούμερο ένα άλμπουμ και είχαν ένα συναγωνισμό με τα καινούργια ονόματα. Γιατί και το καινούργιο άλμπουμ των Stones πήγε πάρα πολύ καλά. Οι Beatles δεν υπάρχουν, έτσι δεν υπάρχουν καινούργια άλμπουμ. Αλλά οι επανεκδόσεις τους είναι σαν να βγαίνει ένα καινούργιο άλμπουμ. Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή με ένα κορυφαίο γκρουπ της μετέπειτα εποχής. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, και αυτό το τραγούδι είναι στη νέα έκδοση του άλμπουμ. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω επιβάθυνσή τους. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογόνα Θράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, εναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Αργότερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών, εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, με την υπογραφή επιστολής προθέσεων στην Αθήνα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χάς. Η υπογραφή έγινε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συνεργασία προβλέπει κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας. Στον τομέα του πολιτισμού, υπεγράφει μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής πλευράς ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Μενδώνη ανακοίνωσε μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 2027 με πολύτιμες αρχαιότητες που έχουν επιστραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και έκθεση σε συνεργασία με το Μουσείο Getty στο Λος Άντζελες με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτισμό αντιαμερικανισμό. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για την διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά επιρροτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριος καιρός, νότια άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το ενετικό λιμάνι γίνεται το σκηνικό της μεγάλης αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Ουφ, τη μέρα κι αυτή, 7 Οκτωβρίου, είναι μια μέρα επιβαρημένη έτσι κι αλλιώς, από άποψη εννοώ επαιτειακή. Γιατί ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει κανείς, ποιος ήρξα τεχειρών αδίκων και ανεξαρτήτως με το τι πρεσβεύει, αν είμαστε με την πλευρά του αδυνάμου έτσι κι αλλιώς, είναι μια μέρα που 1221 ψυχές έχουν χαθεί, έχουν περάσει στην αιωνιότητα και αξίζει μια κουβέντα, ένας φόρος τιμής από όλη την ανθρωπότητα. Αυτό και μόνο, ο δικός τους χαμός, μια μέρα σαν κι αυτή, αποδεικνύει πόσο πολύ μίσος υπάρχει και πόσο πολύ πρέπει να κυνηγάμε, να εξουδετερώνουμε το μίσος.

Σε απόλυτη εξέλιξη σήμερα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, με το επίκεντρο των συναντήσεων να αντιμετωπίζει θέματα ενέργειας, ασφάλειας, άμυνας, υψηλής τεχνολογίας και βέβαια όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Σήμερα έχουμε ακυρώσει τα θέματα που είχαμε προγραμματίσει. Το λέω με την έννοια ότι θέλουμε να παρακολουθούμε αυτή την ώρα όλα τα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Έχουν προηγηθεί συζητήσεις υψηλής σημασίας και έχουν υπογραφεί ήδη 3 συμφωνίες. Ενώ αναμένουμε σε μία ώρα από τώρα την παρουσία και ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω την ομιλία Μακρόν πριν από αρκετά χρόνια και Ομπάμα. Η ΠΝΙΚΑ είναι ένας χώρος, θα έλεγα έχει έναν ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό. Είναι χώρος δημοκρατίας, διαλόγου. Και με το φόντο αυτό που θα έχει, δηλαδή τον Παρθενώνα, προφανώς έχει επιλεγεί για να στείλει ένα μήνυμα ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, όχι ενεργώντας από μόνος του βέβαια, προς όλη την ανθρωπότητα ή τους ανθρώπους του δυτικού πολιτισμού, ότι οι συμμαχίες πρέπει να υπάρχουν, η δημοκρατία, η ελευθερία, οι καλές σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ των κρατών πρέπει να εδραιώνονται και να ανανεώνονται σχεδόν καθημερινά.

0: Και αυτό το τραγούδι δεν το ακούμε τυχαία. Είναι το νέο σίγγλι των Placebo υπό το όνομα Helen Keller. Κυκλοφόρησε τώρα, τέλη Σεπτέμβρη του 26, συμπίπτοντας με την έναρξη της επαιτειακής τους περιοδίας για τα 30 χρόνια του συγκροτήματος. Και όπως έχετε καταλάβει, λόγω τίτλου περισσότερο εγώ το τσίμπησα και θεώρησα ότι πρέπει να παίξει. Αναφέρεται λοιπόν στην Έλεν Κέλλερ, την εμβληματική Αμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία όπως μαθαίνουμε ο Μπράιαν Μόλκο θαυμάζει ιδιαίτερα. Εγώ τη θυμάμαι την Έλεν Κέλλερ από τα σχολικά χρόνια, που ήταν το παράδειγμα της τυφλής και κοφάλαλης γυναίκας, που όμως προχώρησε και στη συγγραφή και σε όλα τα υπόλοιπα που σας ανέφερα. Και μάλιστα να σας εξομολογηθώ κάτι, ότι ήταν μία από τις ηρωίδες μου, η Έλεν Κέλλερ. Ένα είδωλο για μένα από τα εφηβικά χρόνια. Λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα, Voice of Greece. Χαίρομαι πολύ που μου λέτε ότι από το ραδιόφωνο σας, αν έχετε DAB Plus, μας ακούτε καθώς επιστρέφετε από την εργασία σας. Οπότε στέλνω μία καλησπέρα σε όλους τους εποχούμενους, αλλά και σε αυτούς που είναι σε σταθερή βάση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η εμβέλεια του ραδιοφώνου και η επικοινωνία και η ενημέρωση μέσα από αυτό. Και ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος που υπηρετεί την ενημέρωση και έχει πάντοτε πολύ φρέσκο ρεπορτάζ είναι μαζί μας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Μια πολύ σημαντική βεβαίως επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην Αθήνα. Μία μέρα, νομίζω ότι είναι μια μεστή, μια γεμάτη ημέρα για τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις. Στη βιτρίνα, βεβαίως, οι τρεις συμφωνίες που υπογράφησαν αναφορικά με την αυτιλία, με την ενέργεια και με την άμυνα, βεβαίως. Ιδιαίτερα η τρίτη συμφωνία που υπεγράφει πριν από λίγη ώρα, να σημειώσουμε. Μια συμφωνία που αφορά την εμβάθυνση της συνεργασίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Επί της ουσίας είναι αφορά την υπογραφή μιας επιστολής προθέσεων, letter of intent όπως λέγεται, για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφοράς της Φλόριντας.
0: Σε τι τομείς, σε ποιους τομείς, Γιώργο?
1: Αφορά σε τομείς, να σημειώσουμε που έχουν περισσότερο, και αυτό είναι ίσως να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι. Αφορά σε τομείς που αφορούν περισσότερο την πολιτική προστασία και λιγότερο, θα λέγαμε, την άμυνα αυτή η συμφωνία. Πρόκειται επί της ουσίας για μια σύμπραξη που ανοίγει δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως είναι η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία των υποδομών, η αύξηση της ετοιμότητας έναντι φυσικών καταστροφών, στις οποίες βεβαίως περιλαμβάνονται και η αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, αλλά και ο σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών. Τις υπογραφές έβαλαν από ελληνική πλευρά ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο κ. Δημήτρης Χούπης, και από αμερικανικής ο διοικητής της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, ο υποστράτηγος Τζον Χάας. Ήταν παρόν βεβαίως και ο κ. Νίκος Δένδιας, ο ένας υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ήταν εκεί επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, ο κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης, η πρέσβης βεβαίως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η κυρία Κίπερ Γκιφόιλ, αλλά και αρκετοί επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας έκανε και δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στη στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες. Πάντως, να πω ότι σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία, ότι είχε ανακοινωθεί πριν από 6 περίπου μήνες, αρχές Απριλίου, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τότε, ανάμεσα στον κ. Νίκο Δένδια και την πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Γκιλφόιλ, σε συνάντηση που είχαν στο Πεντάγωνο. Οι συζητήσεις κράτησαν 6 σχεδόν μήνες. Αφορούσαν μάλιστα και με ποια εθνοφρουρά των ΗΠΑ θα γινόταν η αντιστοίχηση με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τελικά, μέσα από εντατικές διαπραγματεύσεις, η επιλογή ήταν η Φλόριντα. Στρατηγική επιλογή, να σημειώσω, διότι είναι η περιφέρεια του Μάρκο Ρούμπιο, εκεί πλέγονταν ως γερουσιαστής. Και παράλληλα, βεβαίως, είναι και η πολιτεία που φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν μια στρατηγική επιλογή και καλώς έγινε, βεβαίως, να συμπληρώσουμε. Πάντως, να πω, Έλληνα, ότι είναι μεν η πρώτη φορά που θεσμοθετείται η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα με εθνοφρουρά των ΗΠΑ. Σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις είχαν και παλαιότερα συνεργαστεί σε άτυπο, να το πω, επίπεδο, με την εθνοφρουρά της Αλαμπάμας, παλαιότερα του Τενεσί. Μάλιστα, κατά καιρούς έρχονταν και αξιωματούχοι αυτών των διεθνών.
0: Για να κάνουν ανταλλαγή, ας πούμε, τεχνογνωσίας και συνεργασίας.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και επίσης και η Εθνική Φρουρά της Κύπρου είναι ήδη στο πρόγραμμα αυτό. Συνεργάζεται με την Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ. Είναι παλιό το πρόγραμμα, 35 χρόνια κρατάει. Και έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πρόγραμμα που, να πω, που συμμετέχουν 116 κράτη ανά την επιφύλιο, μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργήσουν σχέσεις, θα έλεγα, ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτείες και με εθνικά κράτη. Τότε είχε δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα με αφορμή την κατάρρευση, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τις νέες τότε χώρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται και στο οποίο εντάχθηκε και επίσημα πλέον η χώρα μας.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχαμε ξανακούσει αυτά. Δηλαδή, μόνο όσοι τα γνωρίζουν πολύ καλά και τα παρακολουθούν ξέρουν. Και χαίρομαι που μας έκανες αυτή τη μικρή αναδρομή, ότι εδώ και 35 χρόνια πώς να ψήνονται τέτοιες συνεργασίες. Αλλά τώρα έχουμε αυτό με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, νομίζω, Γιώργο, δεν ξέρω εσύ που εστιάζεις, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Προστασία της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Έτσι είναι. Είναι μια σημαντική τύχη σε κάθε περίπτωση και αυτό, Έλενα. Όμως θεωρώ ότι περισσότερο σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα,
0: ναι,
1: πιο σημαντικό ίσως για τον τομέα της άμυνας, για να κλείσω αυτό το θέμα, έχει να κάνει με τα πολλά που συμφωνήθηκαν και συζητήθηκαν στο παρασκήνιο αναφορικά με το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και η Σωματούχη και από τις δύο πλευρές τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει η Σούδα για τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως και η Αλεξανδρούπολη, όπου τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει, θα λέγαμε, τη σημασία της για το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έγιναν συζητήσεις προκειμένου να οριστικοποιηθούν εξοπλιστικά συμβόλαια ύψους 3 με 3,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα πακέτο το οποίο ναι, φαίνεται να κλειδώνει τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Βεβαίως στην τελική έγκριση, τον τελευταίο λόγο θα τον έχει το Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο θα είναι και αυτό που θα κρίνει τις τελικές ποσότητες αλλά και το κόστος όλων αυτών των προγραμμάτων. Είναι προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν όχι άμεσα, βεβαίως εντάσσονται στο πλαίσιο του 12ου ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος. Και κάποια από αυτά τα προγράμματα ενδεχομένως να χρηματοδοτούν και μέσα από το αμερικανικό δημόσιο. Mm-hmm. Να πω ότι μέσα στις επόμενες μέρες δεν θα γίνει κάποια υπογραφή, αλλά λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στις επόμενες μέρες η ελληνική πλευρά θα στείλει την απαιτούμενη επιστολή αιτήματος, letter of request, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, που αφορά κυρίως την προμήθεια πυράβλων και βομβών ακριβίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των F-16 Viper, τα εξοπλισμένα Viper της πολεμικής αεροπορίας. Θα σημειώσω ότι πριν από λίγες μέρες δόθηκε το 60ο στην πολεμική αεροπορία, αυτά συνολικά 83 που εξυγχρονίζονται, αλλά και των μελλοντικών F-35 που θα αρχίσουν να παραδίδονται το φθινόπωρο του 2029. Είναι όπλα τα οποία θα κάνουν τη διαφορά στο Αιγαίο. Μάλιστα, κάποια από αυτά, όπως είναι η πύραυλη αέρος-αέρος AIM-120D Abraham, βέλη 160 με 180 χιλιόμετρα, έτσι να δώσουν κυρίως στοιχεία παραπάνω. Είναι πύραυλοι που δεν έχουν αποδεσμευθεί παρά σε ελάχιστες χώρες μέχρι τώρα. Χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νορβηγία και μόλις πριν από μερικές μέρες και η Δανία λόγω των γεγονότων με τη Ρωσία. Η Τουρκία έχει ζητήσει αυτούς τους πυράβλους, δεν τους δίνουν οι Αμερικανοί. Και για να καταλάβουν έτσι διακροατή μας τη διαφορά, οι συγκεκριμένοι πυράβλοι έχουν διπλάσιο βεληνικές από αυτούς που χρησιμοποιεί σήμερα και η ελληνική πολεμική αεροπορία και η τουρκική. Επίσης είναι και άλλα όπλα, μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο.
0: Ναι.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ένα πακέτο που καλύπτει όλο το φάσμα των μελλοντικών εξυπηρετικών απαιτήσεων της πολεμικής αεροπορίας και είναι εξαιρετικά σημαντικό προς αυτή την κατεύθυνση και οφείλουμε να το επισημάνουμε. Και να πω ενδεικτικά, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί πράγματα μιλάμε, γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν σε αυτούς τους λίγο ρηγμένους, μιας η Ελλάδα έχει αγοράσει όπλα κυρίως από το Ισραήλ και από την Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Εντούτοις όμως, ακόμα και η ασπίδα του Αχιλλέα, πολλά τμήματα που τη συνθέτουν κατασκευάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνονται στη χώρα μας κατόπιν εγκρίσεως από την Αμερικανική κυβέρνηση η οποία κατέχει και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Είναι πολύ πλούσιο το πλέγμα και πολύ σημαντικό και με λεπτομέρειες βεβαίως. Εντάξει, ο κόσμος δεν χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά η ουσία είναι αυτή και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως το αναφέρεις. Τώρα από εκεί και πέρα, καλά, τα υπόλοιπα τα έχουμε λίγο πολύ ακούσει και τα παρακολουθούμε για τον κάθετο διάδρομο, για την μεταφορά του αμερικανικού LNG. Φαντάζομαι και όλα αυτά συζητήθηκαν και συζητούνται ακόμα, Γιώργο.
1: Έτσι ναι. Είναι. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά θα επισφραγιστούν και κατά τη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μετά την ομιλία στην Πνίκα, σε περίπου δύο ώρες. Και τι να πει κανείς, βέβαια, Γιώργο, γιατί ξέρω ότι τα διαβάζεις και εσύ και τα παρακολουθείς, για αυτή την επιλογή του πολύ ισχυρού συμβολισμού μνημείου της Πνίκας για να απευθύνει την ομιλία του. Μπορεί να είναι. Σε όλο τον κόσμο. Γιατί, σε όλο τον κόσμο. Για τον ίδιο προσωπικά είμαι σίγουρη, γιατί είμαι σίγουρη ότι του είπε δείχθη ή το επέλεξε ξέροντας ότι είναι ένας τόπος που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Αφενός και αφετέρου, μην ξεχνάμε ότι είναι από τα ονόματα που φιγουράρουν για την Προεδρία των ΗΠΑ ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 2028 και βεβαίως τι πιο καλύτερο για την προεκλογική του εκστρατεία να έχει φωτογραφίες από την Δίκα. Εκεί που γεννήθηκε η ουσία στη δημοκρατία.
0: Σωστό. Έχεις δίκιο.
1: Και το λέω αυτό γιατί είχαν διάβαζα ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έλεγαν ότι ακόμα και η επιλογή της ώρας ήταν προσεκτικά, επιλέχθηκε προσεκτικά η ώρα προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός και για τους φωτογράφους να...
0: Όλη αυτό
1: επιλογή,
0: το
1: δηλαδή,
0: λίγο
1: μεταξύ
0: 6 και 6,5 που θα αρχίσει να, έχει, να πέφτει λίγο ήλιος, να έχει αυτό το λυκόφως, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Είναι ότι οι Αμερικανοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, ιδιαίτερα όταν μιλάμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι και τυχερός γιατί έχει και πολύ ωραία μέρα σήμερα. Δεν ξέρω, έχω μπει από το πρωί στο Ραδιομέγαρο, αλλά νομίζω έχει ακόμα ήλιο και διάβγεια.
1: Συνεχίζεται η μέρα. Να πω επίσης ότι, μια και προέθεσες και εσύ, ότι ήταν πολύ σημαντικό και η συμφωνία για την παιδεία και τον πολιτισμό που υπεγράφει. Της ουσίας ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης που είχαν υπογράψει δύο χώρες για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες ελληνικού αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού για μια πενταετία να συμβιώσουμε η ανανέωση μέχρι και το 2031. Μια πολύ σημαντική κίνηση, δεδομένου βεβαίως ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετά πολιτιστικά αγαθά, να το πω έτσι, ελληνικά. Και μάλιστα χάρη στην προηγούμενη συμφωνία, 2021-2026, αρκετά από αυτά τα αγαθά, είτε μιλάμε για γαλματίδια, είτε μιλάμε για άλλου είδους αρχαιότητες, επιστράφηκαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από 400 αυτά τα οποία οι επιστροφές που έγιναν στη χώρα μας από Αμερικανούς, είτε μιλάμε για συλλέκτες, είτε μιλάμε ακόμα και για μουσεία των ΗΠΑ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για μέχρι τώρα μιλάμε, ήταν πληρέστατο βέβαια το ρεπορτάζ και όχι μόνο το ρεπορτάζ, η συζήτηση που κάναμε και αυτά που μας παρουσίασες τα πολύ καινούρια, Γιώργο, για να τα παρακολουθούμε και εμείς και να τα ξέρουμε.
1: Είναι σημαντικό, Ελένα, και καλά κάνεις και δίνεις λίγο παραπάνω χρόνο, διότι...
0: Ναι, σήμερα την εκπομπή την αφιέρωσα στο Μάρκο Ρούμπιο, δεν το συζητώ.
1: Γιατί υπεγράφει ένα μνημόνιο, αλλά τι είναι αυτό το μνημόνιο? Δεν ξημερώσαμε κάποια στιγμή και βρεθήκαμε σε ένα τραπέζι να υπογράφουμε. Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σύν για την ενημέρωση και για τους ακροατές να ξέρουν και την προϊστορία και γιατί οδηγηθήκαμε εδώ, και πολύ πιο σπουδαίο θεωρώ τι σημαίνει αυτή η υπογραφή.
0: Έτσι είναι. Γιώργο Διονυσόπουλε, δεν ξέρω αν θα σε ξανασυναντήσω μέσα στο επόμενο ημίωρο. Έτσι κι αλλιώς δίνει συνέχεια το ρεπορτάζ και στις εκπομπές και στο αναλυτικό δελτίο 7-8, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας βέβαια, με την εκπομπή σου που κάνεις 10 με 12 κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.

Και εννοείται ότι η προβολή λοιπόν όλων των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι στραμμένη σήμερα στην Αθήνα. Σε λίγο θα είναι στραμμένη στην Πνίκα, ακόμα πιο συγκεκριμένα, στο πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο. Το όφελος είναι πολλαπλό για τον ίδιο, αλλά και για τη χώρα μας. Για τη χώρα εγώ το βάζω δευτερευόντως, γιατί έτσι κι αλλιώς κάποια σύμβολα, κάποια τοπόσημα, κάποια μνημεία που έχουν μια διαρκή, μια αέναη δυναμική, δεν χρειάζονται κανέναν Ρούμπιο και κανέναν Τραμπ και κανέναν Ομπάμα και κανέναν Μακρόν ή καμιά Μαντόνα, δεν ξέρω τι άλλες φορές σε άλλα σημεία βέβαια, να το αναδείξουν. Προσωπική άποψη. Φτάσαμε στις και μισή, με αυτά και με αυτά, τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλαισίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγει ο ανακριτής στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

event μετά από δική σας παραγγελία και απέτηση. Και σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου παρακολουθούμε το κυριότερο γεγονός της μέρας και των ημερών που έχει να κάνει με την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω τα ρεπορτάζ για τις πρώτες 16 ώρες του Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά και για τα ισχυρά μηνύματα, για τους εναγκαλισμούς, φυσικά για τις συμφωνίες και για το τι θα προκύψει πέρα από αυτό που μας επηρεάζει άμεσα. Το τι γίνεται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο, για να έχετε λίγο κι εσείς το νου σας και να είστε προετοιμασμένοι. Χτες πάντως, αλλά και σήμερα το πρωί, τα πράγματα ήταν αρκετά καλά σε δρόμους που εγώ πέρασα. Δώστε μας κάποιο στίγμα αν έχετε κάποια μεγάλη δυσκολία κάπου σε κάποιο σημείο. Είναι παντού ακροβολισμένοι βέβαια οι άνδρες της τροχέας, η αστυνομία, επιποδός βέβαια, γιατί πρέπει να κυλήσουν όλα ομαλά στην επίσκεψη, σε κάθε επίσκεψη τόσο υψηλού αξιωματούχου.

0: τόση καλησπέρα στο Γεράσιμο με τη λέξη λυκόφως, λέει η Έλενα. Θυμήθηκα την ταινία Το Λυκόφως των Θεών του εξαιρετικού και αγαπημένου Λουτσίνο Βισκόντι. Ναι, πραγματικά. Και εμένα μου αρέσει αυτός ο σκηνοθέτης. Και είναι ωραία λέξη και το λυκαβιές και το λυκόφως. Συμφωνώ απόλυτα, λέει, με την αποτίμηση για την 7η Οκτωβρίου. Δυστυχώς η δημοκρατία είναι σε πτώση στις δυτικές κοινωνίες. Ελπίζω να μην είναι ελεύθερη αυτή η πτώση, μας λέει ο Γεράσιμος, και θα συμφωνήσουμε. Ο Δημήτρης, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων πετούν προς την Κόνιτσα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν έσβησε ακόμη η φωτιά στην Κόνιτσα, αναρωτιέται ο Δημήτρης από τα Ιωάννινα. Και εγώ αναρωτιέμαι μαζί σου, γιατί είχα την εντύπωση ότι έχει σβηστεί πλέον εδώ και πάρα πολλές μέρες. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι καινούριο, ένα καινούριο περιστατικό. Καλησπέρα στον αγαπητό Θανάση. Καλησπέρα, Έλενα, σε σένα και στην παρέα. Προσοχή στις ιογενείς λοιμώξεις εποχής και στον ιό του Δυτικού Νείλου που ακόμη παιδεύει λόγω κουνουπιών. Έχουν και λίγο ζαλιστεί, Θανάση μου, τα κουνούπια. Μία κρυώνουν και μαζεύονται, μία έχουμε αρκετή ζέστη. Και έτσι εμφανίζονται πάλι. Και 37 η ώρα, ο συνάδελφος Θοδωρής Παναγιωτίδης να μας δώσει λίγο την εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπάρχουν στους δρόμους της Αθήνας. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης στη Πνίκα, όπου όπως θυμίσαι στιγμή αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την προγραμματισμένη ομιλία του στο χώρο. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας τόσο στην περιοχή της Ακρόπολης όσο και ευρύτερα του κέντρου. 1500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός από διάφορες υπηρεσίες τάξης ασφάλειας αλλά και τροχέας. Σε ό,τι αφορά τους δρόμους, οι προγραμματισμένες διακοπές κυκλοφορίας είναι για τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου που έχει καταλήξει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από χθες ήταν προγραμματισμένες και οι διακοπές για Σταδίου και Πανεπιστημίου. Αυτές βέβαια αφορούσαν σε χθεσινές ημέρες λόγω των πορεών. Όπως επίσης στους δρόμους που οδηγούν στον αρχαιολογικό χώρο της να υπενθυμίσουμε μόνο ότι αυτές οι διακοπές κυκλοφορίας κρατούν 15 έως 20 λεπτά το μέγιστο μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοκινητοπομπής και της πολυπληθούς συνοδείας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και συνέχεια οι δρόμοι παραδίδονται και πάλι κανονικά στην κυκλοφορία. Mm-hmm. Ενώ βεβαίως απαγορεύονται οι πορείες και συγκεντρώσεις για όλη την ημέρα σήμερα, τουλάχιστον μέχρι την ζώνη ασφαλείας, μέχρι την περίμετρο της ζώνης ασφαλείας που περιλαμβάνουν τα μέτρα αυτά.
0: Μάλιστα. Λογικό. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, στο χώρο εκεί της Πνίκας, τον ιερό αυτό χώρο όπως διαβάζω, γιατί καλό θα είναι να θυμηθούμε και λίγο τι εστί η Πνίκα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Κατερίνα Φρύσα. Γεια σου Κατερίνα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαστε στο κεντρικό ξενοδοχείο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο έκτος στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και αυτή την ώρα ετοιμάζονται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι με επικεφαλή τον κύριο Ρούμπιο να αναχωρήσουν για την Πνίκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών και τις διαβουλεύσεων για το στρατηγικό διάλογο είχαμε την υπογραφή της ανανέως μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε αρχαιολογικά και τεχνολογικό υλικό μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστό και μάλιστα είχαμε δηλώσεις τόσο από την κυρία Μεντόλη

0: όσο και με την Αμερικανίδα πρέσβη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, την υπογραφή επιστολή προθέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ συνεργασίας μεταξύ του Ανελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, όπου παρέστησαν ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπε, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων. Mm-hmm. Και επίσης είχαμε και την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την αμαγά αναγνώριση του πιστοποιητικού ικανοτήτων των ναυτικών με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα τους της εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι συνομιλίες, όλες οι ομάδες εργασίας συνεδρίασαν σε πολύ καλό κλίμα, ενώ τα αποτελέσματα θα αναμένεται σε λίγη ώρα να τα έχουμε σε κοινό ανακοίνωση των δύο Υπουργείων Εξωτερικών.
1: Α, μάλιστα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, γιατί οπωσδήποτε scripta manent, να δούμε τα γραπτά τι αναφέρουν στο ανακοινωθέν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι και σε διέκοψα.
0: Όχι, αυτά είναι μέχρι στιγμής. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το στίγμα που θα δώσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Νίκο, όπως αναφέρατε. Ενώ και εδώ ήταν ιδιαίτερα θερμά τα λόγια του και για τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, αλλά και για τα θέματα του πολιτισμού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα Φρύσα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε λοιπόν και την Κατερίνα Φρύσα που είναι στο ξενοδοχείο όπου κατέλησε, όπου παραμένει. Διαμένει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με όλο το κλιμάκιο και τη συνοδεία. Ολοκληρώθηκε εκεί λοιπόν ο έκτος στρατηγικός διάλογος, όπως μας είπε, και πήγαμε και στην Πνίκα, όπου εκεί αναμένεται, είναι στο δρόμο σχεδόν τώρα όλη η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τον Αμερικανό αξιωματούχο στην Πνίκα. Για την Πνίκα λοιπόν, σας έλεγα, καλό να ξεσκονίζουμε λίγο τις γνώσεις μας. Η Πνίξ της πυκνός ή πνικός, γιατί έχει διπλή γενική, είναι ακριβώς η θέση όπου συγκαλούνταν η Εκκλησία του Δήμου, η Συνέλευση των Αθηναίων στην Αρχαία Αθήνα, από τον 6ο αιώνα μέχρι το τέλος του 4ου. Και βρίσκεται, που βρίσκεται δεν χρειάζεται να το πούμε, αγόρευσαν σπουδαίοι πολιτικοί, στρατηγοί και ρήτορες όπως ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης, ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο Ούβας, ο Εσχήνης, αλλά και στη σύγχρονη εποχή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η θέση του αρχαιολογικού χώρου έχει επιβεβαιωθεί από μαρμάρινη επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. Υπάρχουν τρεις φάσεις οικοδομικής ανάπτυξης. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στο χώρο το 1910 από την Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία και όλος ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος της Πνίκας στην αρχαιότητα αποτελούσε επίσης σπουδαίο ιερό χώρο αφιερωμένο στον πατέρα ανδρών ΤΕ και θεών, τον Δία.

έρθουμε λίγο όμως στο παρόν, στο οδυνηρό παρόν. Αγαπητέ μου Δημήτρη, φαίνεται πως έχεις δίκιο. Είναι νέα όμως αυτή η φωτιά. Στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Τρία εναέρια μέσα λοιπόν επιχειρούν στη μάχη με τις φλόγες. 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ολικόπτερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που πριν από λίγο λάβαμε, σε δασική έκταση στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά. Και υπάρχει φυσικά, πάλι έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς. Και από την άλλη, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τη Χρύσα Μπιλάλη στους τίτλους, έχει ξεσπάσει φωτιά σε αποθήκες του πολεμικού ναυτικού στο Μαραθώνα. Έχουν σπεύσει εναέριες δυνάμεις στο σημείο και θα δούμε και την εξέλιξη και αυτής της φωτιάς.

όλες οι άλλες υποθέσεις, όλα τα άλλα ζητήματα, κυρίως εδώ της εσωτερικής ειδησιογραφίας, έχουν λιγάκι πάει περίπατο, αν και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και το γεγονός, η υπόθεση Καμπούρη και τη συζύγου του, ζημίωσαν, λέει, το δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια ευρώ και σήκωσαν από τους λογαριασμούς 2,2 εκατομμύρια. Ακόμα ψάχνουν να βρουν, γιατί έχουν συλληφθεί φυσικά οι φερόμενοι ως υπαίτιοι, ακόμα ψάχνουν να βρουν πώς γινόταν η απάτη και πώς έφτασε μέσα σε μία τετραετία το εξωπραγματικό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ να κάνει αναλήψεις σε αυτό το ποσό το ζευγάρι. Από την άλλη, έχει σπάσει σχεδόν από το πουθενά, ή εμείς νομίζαμε ότι ήταν από το πουθενά, γιατί πιστεύαμε ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, προσωπική και επαγγελματική, μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Υπάρχει τρομερό παρασκήνιο πίσω από την κόντρα τους, επιστολή προς επιστολή, μάλλον θα τα βρουν και οι δικηγόροι. Μιλάμε για κάτι τερατώδη ποσά, αλλά και πράγματα που λέγονται όπως νιώθω συντετριμένος, λέει ο ένας, συντριβή δηλαδή νιώθω. Η άλλη λέει πως μάλλον δεν ήξερα τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμουν τόσα χρόνια και είχα, και είχα παντρευτεί μαζί του. Αυτά. Τώρα. Όσο περιμένουμε για να δούμε, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή πέρα από τα πολύ ωραία πλάνα του Παρθενώνα, της Ακρόπολης και όλων των μνημείων πάνω στο λόφο και στη συνέχεια ο χώρος της Πνίκας. Να πούμε ότι υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ένας παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για πιθανή εξάπλωση της Πανόλης. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι είτε με την κλιματική αλλαγή είτε για άλλους λόγους άγνωστους μέχρι τώρα κάποιες ξεχασμένες ασθένειες μπορεί να ξυπνήσουν? Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο θάνατο. Θυμάστε που μια κοπέλα 28 ετών που εργαζόταν σε εργαστήριο διαχείρισης, ας πούμε, αυτής της ασθένειας πέθανε ξαφνικά. Και τώρα υπάρχουν πληροφορίες για δεύτερο θάνατο και 4 χώρες βάζουν μπλόκο στα σύνορα μετά το θάνατο της πρώτης, της άτυχης κοπέλας της 28χρονης. Πάμε σε ένα τραγούδι, Μαρίλια μου, εγώ λέω, και θα συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε πάντα και παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

Και φυσικά τα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στο κυκλοφοριακό, στη λεωφόρο Κηφισού. Εκεί, επειδή σημειώθηκε τροχαίο, όπως μας είπε νωρίτερα και στο δελτίο η συνάδελφος, στα κόκκινα βρίσκονται και άλλοι κεντρικοί δρόμοι του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση ιδιαίτερα αυξημένη. Εκτός από το Κηφισό, και στη λεωφόρο Κατεχάκη με ρεύμα προς Ηλιούπολη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην άνοδο της Κηφισίας, ενώ οι οδηγοί πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή και πολύ γερά νεύρα. Και στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Αλίμος Καραϊσκάκη με ρεύμα προς Πειραιά.

θα το πατήσω λίγο το κομμάτι, Κλεάνθη μου. Και Μάικ, αναγνωρίσατε ότι είναι Τιμ Μπάκλεϊ και λέτε εξαιρετικό, ευχαριστούμε για το μουσικό κομμάτι. Pleasant Street, Τιμ Μπάκλεϊ. Ο Μάικ λέει ίσως ο ρομαντικότερος ερμηνευτής όλων των εποχών.

Καλησπέρα στο Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντοτε μου αρέσει που με υποδέχεσαι με μια ωραία ευχή για καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Καλησπέρα στο Σπύρο που λέει 3 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, η οποία συνεχίζεται κανονικά με χιλιάδες δολοφονημένους αμάχους Παλαιστινίους. Είναι αυτή η επέτειο σήμερα, η μαύρη. Και ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές. Ο Παναγιώτης επανέρχεται και λέει, μάλλον όχι, τώρα πρώτη φορά το βλέπω το μήνυμά σου. Καλησπέρα, η Ευρωβουλευτής Μελέτη κάτι ήθελε να πει. Να δείτε μήνυμα που έλαβα από υφισταμένη χθες καθηγήτρια δημοσίου. Έτσι, ξέρω, το παρακολούθησα, αν και δεν ήταν πολύ σαφές έτσι όπως το έλεγε. Η βία των εργοδοτών από τους εργαζομένους ή η βία των εργαζομένων από τους εργοδότες. Δεν το πολύ κατάλαβα, ειλικρινά. Βλέπω ότι έχει μια, πώς να το πω, μια δραστηριοποίηση. Ενεργοποιείται για διάφορα τέτοια θέματα η κυρία Μελέτη, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα. Πρέπει έτσι λίγο να το μελετήσω περισσότερο. Όμως το μήνυμά σου, έτσι όπως το λες, έχει ενδιαφέρον, Παναγιώτη. Ο Βασίλης, που δεν έστειλε σήμερα, αλλά στέλνει άλλες φορές, οπότε του στέλνω τώρα εγώ την καλησπέρα μου. Έχω αφήσει κάποιο, νομίζω πως όχι.

ρε παιδιά. Λίγο ανέβηκε η θερμοκρασία, λίγο ήλιο παραπάνω έχουμε και ξεκίνησαν οι φωτιές. Πριν από λίγο εκεί ξέσπασε, έχει ξεσπάσει εδώ και κάποια ώρα πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελαία του Δήμου Μονεβασιά στη Λακωνία. Α, ναι, καλά το λέω. Άρα λίγο πριν τις 2. Έχει τεθεί τώρα υπό έλεγχο. Έπεσαν όλοι πάνω με ό,τι είχαν και δεν είχαν. Πεζοπόρα, πυροσβέστες, αεροσκάφη, οχήματα και υδροφόρες. Αλλά για λίγο προσοχή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνεχώς με αναζωπήρωση όχι μόνο των πυρκαγιών αλλά και του φόβου μας, έτσι, της αγωνίας μας.

Λοιπόν, να το συνοψίσουμε λίγο, γιατί η ώρα έχει φτάσει 6 παρα 5. Υπεγράφει λοιπόν η συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Ο Δένδιας και ο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής αμυντικής συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η παρουσία του Αμερικανού IPEX υπογραμμίζει και την στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Το ίδιο είπε και περίπου και ο Ρούμπιο, θεωρώντας και επαναλαμβάνοντας το πόσο σημαντική ως στρατηγικό σύμμαχο στην όλη περιοχή θεωρεί τη χώρα μας. Δεν θέλω να ακουστώ κάπως, ούτε θα βρω το δίκιο μου και είναι και λίγο ξύλινα όλα αυτά. Μπορείτε, παιδιά, να μου εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος. Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος. Και είναι και ο έκτος κιόλας αυτός. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο έχει πολύ πλάκα η λέξη πυλώνας. Όλη την ώρα σταθερός πυλώνας κλπ. Κλπ. Εντάξει, είναι η γνωστή διπλωματική γλώσσα που συμβαίνει κάθε φορά, που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Σε αυτού του τύπου τις επισκέψεις και τις συναντήσεις. Βλέπω εδώ υπάρχει αντίδραση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι είναι παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση να δοθεί η πνίκα στον Ρούμπιο. Ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης το είπε αυτό πριν από λίγο και μετά έκανε και αρκετές αναφορές και αρκετή κριτική σε ό,τι αφορά στο στρατηγικό διάλογο που έλεγα νωρίτερα, στον East Med, και ότι περιμένει να δει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, γενικά βλέπουν αρνητικά την παρουσία του Μάρκου Ρούμπιου στην Ελλάδα, γιατί σημείωσε συγγραφέα δεν τους έπαιξε αυτούς, δεν πήγε Τουρκία. Παραδοσιακά οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών όταν έρχονται Ελλάδα πάνε και Τουρκία και το αντίθετο. Και τα Νάπαλιν. Θεωρούν ότι με την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Αμερικανός αξιωματούχος θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας, είπαμε, στόχο την υπονόμευση της Τουρκίας και σημαντικό αρνητικό παράγοντα το Ισραήλ. Αυτά αναφέρονται στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής Αφάκ.

Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Και Άγγελε, κβαντικός διάλογος, λέει, θα ήθελα να πούν. Ο Γεράσιμος μας θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας είχε επισκεφτεί όταν ήταν πρωθυπουργός τον πρόεδρο Τραμπ στην πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο. Ναι, αλήθεια είναι. Και εγώ τώρα θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, αφήνοντάς σας βέβαια σε πολύ καλά χέρια, δηλαδή στο Δελτίο Ειδήσεων στις 6 του σταθμού του Ethnos Radio 105,8, και αμέσως μετά ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου για μία ώρα μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι γενικότερα σε όλα τα Δελτία Ειδήσεις, τίτλους και εκπομπές, γιατί θα παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό αυτή την σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σας φιλώ, αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στην ΠΝΙΚ αναμένεται να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά την συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογόνου ανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, ενώ υπεγράφει και ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι ΗΠΑ νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής το ΜΕΔ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαναλίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής. Περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αποθήκη ενταλλακτικών στη θέση Κοτρώνη του Μαραθώνα. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παράλληλα, σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριος καιρός, νότιοι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα συντονισμού σας. Είναι ένα απολύτως σχετικό σε αναμονή.

σε αναμονή, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε πόση ώρα. Τώρα το πρόγραμμα λέει 6:30. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Και θα έχουμε και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να παρακολουθήσετε την ομιλία του. Γιατί πέρα από τα ρεπορτάζ, τα σχόλια, τις αναλύσεις, το πρωτογενές υλικό είναι η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο. Επομένως θα τον ακούσουμε πρώτα και μετά θα έχουμε τα ρεπορτάζ, το σχολιασμό, τις αναλύσεις. Όταν ολοκληρώσει την ομιλία του ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα συναντηθεί μετά. Το ραντεβού ήταν για τις 7 με τον Πρωθυπουργό. Να δούμε όμως τι ώρα θα ξεκινήσει η ομιλία και κυρίως πόσο θα διαρκέσει.

Φυσικά θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, να φτιάξουμε λίγο την ταυτότητα της εκπομπής. Πάντως σαν σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε 7 Οκτωβρίου βέβαια του 2026, αλλά το 1949 γεννήθηκε ο μπασίστας των Kansas, και αυτό το Dust in the Wind είναι η τεράστια επιτυχία τους, έτσι κι αλλιώς ένα υπέροχο τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, να του πούμε χρόνια πολλά. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, το 1959. Πριν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά προς Πνίκα, αν και εμείς μέσω κυκλώματος έχουμε μια ωραία θέα εδώ, η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, είναι πραγματικά αυτή μια, και μόνο που το κοιτάς, είναι μια αίσθηση, κάτι γεμίζει εντός. Λοιπόν, Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα έχει το δημοσιογραφικό κουμάντο της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα είναι, λέει, και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, παιδιά. Μάλιστα. Σε μια κουβέντα, συζήτηση και τα λοιπά που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα το έχετε ακούσει, το σχολίαζαν και το πρωί τα παιδιά, η κυρία Μελέτη, που τώρα είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που έλεγε για τους εργαζομένους, το θέμα ήταν η ψυχική υγεία και η ψυχοκοινωνική κίνδυνη στο χώρο εργασίας, και αφού είπε βέβαια για τους εργαζόμενους, κάποια στιγμή είπε ότι, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Αυτά είναι τα δράματα. Να έχεις επιχείρηση, να έχεις τη Μαρίλια τώρα και να σε εκβιάζει, να μην σε αφήνει να κάνεις τα θέματα αυτά που θέλεις. Την απολύεις, ενώ άμα εσύ κάνεις bullying στη Μαρίλια, τι θα κάνει η Μαρίλια, παιδιά? Θα πρέπει να τρέχεις σε συνδικαλιστικά όργανα, σε...

αυτά τα δράματα πέρναχε και ο Ζήκος εκεί στο Μπακάλικο, στην ταινία της Κακομοίρας. Μικρό το μεροκάματο, ήταν και αυτά για τα ένσημα, δεν μπορούσε. Σαν σήμερα το 1963 έκανε πρεμιέρα αυτή η ταινία. Ναι, 7 Οκτωβρίου 1963 έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μόνο 11, αλλά μην εκβιάζεις και στον εργοδότη. Θα φτάσει μέχρι το Ευρωκοινοβούλιο το θέμα.

0: περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι αν το πρόγραμμα προχωρήσει έτσι όπως το έχουμε αυτή τη στιγμή, σας το έλεγα και χθες, το πρόγραμμα ενός επισκέπτη τέτοιου βεληνικούς δεν ανακοινώνεται ποτέ με λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή δεν λέμε την τάδε ώρα θα φύγει από εκεί, θα περάσει από εκεί και θα πάει. Δεν γίνεται. Να πω μόνο στο φίλο που... Πότε ήταν, προχθές, ναι, νομίζω προχθές, ρώταγε τι θα γίνει με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και θέλει να κάνει μια διαδρομή, πόσο θα του πάρει. Σήμερα, παιδιά, που έχουμε και τις αυστηρές συστάσεις για το κέντρο, για τους λέει θα ανοιγοκλίνουν οι δρόμοι, αν δεν έχετε δουλειά μην πάτε. Σήμερα λοιπόν, τουλάχιστον καθώς ερχόμουν εγώ προς Αγία Παρασκευή, σαν κυριακάτικη ήταν η δρόμη. Όχι δεν ήταν κλειστή, όχι δεν είχε κίνηση, μποτιλιάρισμα κτλ. Τώρα τι περνάει από το δικό μου άρρωστο μυαλό? Ότι όσοι και όσες βγαίνουν για βόλτα, αλλά τη βόλτα δεν μπορούν να την κάνουν χωρίς αυτοκίνητο, είπαν σήμερα άστο ρε παιδί μου, έχει τα μέτρα, δεν ξέρουμε ποιοι δρόμοι θα ανοίγουν, θα κλείνουν, και ότι δίνουμε ένα ραντεβού με 3-4 φίλους να πιούμε καφέ και παίρνουμε και οι 4-5 παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, 5 αμάξια δηλαδή, για να βρεθούμε στην καφετέρια. Για δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή σήμερα μπροστά από το Καλλιμάρμαρο άπλα έτρεχες άνετα μαραθώνιο, η Μεσογείον χαλαρή, κυριακάτικο. Δεν ξέρω, προφανώς ο κύριος Ρούμπιο έχει και άλλες δουλειές, αλλά μήπως μια φορά το μήνα του λέμε όταν προλαβαίνει να έρχεται ένα τριημεράκι να γλιτώνουμε και λίγο μποτιλιάρισμα. Η κυρία Σφυρόρα με ενημερώνει γιατί έκανε σχετικό ρεπορτάζ και το μετρό, μου λέει. Δηλαδή όχι μόνο δεν βγήκαν τα αυτοκίνητα, ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, θα κυρώσαν τίποτα, καφέδες, ραντεβού, πάστες. Ναι κύριε Σαρή, μην γελάτε, εσείς δεν πάτε για καφέ, πάτε και τρώτε εκεί τα γαλακτομπούρεκα, δεν λέω σε ποιο μαγαζί, δεν φέρνετε ποτέ τίποτα, μπράβο σας. Και συντάκτης, λέει, κατάλαβες. Λοιπόν, πάντως πραγματικά και στο μετρό και στους δρόμους ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και το εννοώ, δεν είναι κάποια υπερβολή. Από ό,τι φαίνεται έχουμε δρόμο ακόμα και έχει και ο κύριος Ρούμπιο. Από ό,τι μαθαίνουμε είναι ακόμα στο Χίλτον. Οπότε θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα με την ομιλία και τα σχετικά. Να θυμίσω μόνο, γιατί είναι απολύτως σχετικό με το σημειολογικό κομμάτι που αφορά αυτή καθεαυτή την πνίκα. Γιατί η πνίκα, σας τα είπε πολύ ωραία πριν η κυρία Καραγιάννη και έτσι έμαθα και εγώ 2-3 πραγματάκια στην εκπομπή της, έχει μια ιδιαίτερη σημειολογική αξία. Είναι το πρώτο μεγάλο ανοιχτό βήμα όχι μόνο για τις προσωπικότητες τότε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία αλλά και για τους πολίτες, το πρώτο ανοιχτό δημοκρατικό βήμα. Εκεί δηλαδή η Εκκλησία του Δήμου και μπορούσε όχι μόνο ο άρχοντας ή ξέρω εγώ αυτός που είχε θεσμικό αξίωμα, μπορούσε οποιοδήποτε πολίτης να λάβει το λόγο και να μιλήσει στους συμπολίτες. Το έχει πραγματικά πολύ βαριά κληρονομιά και σημειολογική αξία. Πάμε μέχρι το Earth News να δούμε ο Αλέξανδρος Μόρτουντακ τι δίνει από την πνίκα, παιδιά.
1: Στις Ακρόπολης, Αλέξανδρε.
2: Στις παρυφές της Ακρόπολης, της ιστορίας, του πνεύματος και της σύγχρονης πολιτικής, από την αρχαία Αθήνα στη Ρώμη, όπως είπε, και στην ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ομιλία η οποία θα καλεί στην αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, με το ερώτημα και την απορία όλων να είναι αν θα είναι μια διδακτική ομιλία ή μη πατερναλιστική για Make West Great Again, ή αν θα είναι μια ομιλία η οποία όντως θα γιορτάζει τις συμφωνίες και την διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αλέξανδρε, συγγνώμη, σε διακόπτω, όπως ενημερώνω. Τώρα φεύγει, βλέπουμε και την εικόνα, φεύγει από το Χίλτον ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατά συνέπεια, σε λίγη ώρα θα είναι στην πνίκα για να δώσει αυτή την ομιλία και είσαι εσύ και το παρακολουθείς.
2: Το πρόγραμμα, Παναγιώτη, είναι ότι θα φτάσει εδώ στις 18:30 θα τον υποδεχθεί ο κύριος Στασούλας, ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Μενδώνη και θα ανέβει κατευθείαν στο βήμα, δεν θα τον προσφωνήσει κάποιος, θα ανέβει στο βήμα για μια ομιλία η οποία θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.
1: Λοιπόν, θα την παρακολουθήσουμε την ομιλία.
0: Ωραία, ενημερωθήκαμε επομένως και για το διαδικαστικό. Ακούσατε και τον Παναγιώτη Στάθη που παρουσιάζει το δελτίο, που μας έδωσε την πληροφορία. Σας έλεγα εγώ πριν ότι είναι ακόμα στο Χίλτον, τώρα ξέρουμε ότι βγαίνει για να πάει στην Πνίκα. Νομίζω ότι έχετε πιο άμεση ενημέρωση, δεν θα μπορούσατε να έχετε. Έλεγα λοιπόν για τη σημειολογική αξία της Πνίκας, καθώς ήταν το πρώτο βήμα, το πρώτο δημοκρατικό βήμα που ήταν ανοιχτό για τους πολίτες και προφανώς γι' αυτό και ο κύριος Δρούμπιο θέλησε να μιλήσει εκεί. Να θυμηθούμε ότι ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπαράκ Ομπάμα, όταν μας είχε επισκεφθεί, ήθελε και αυτός διακαώς να μιλήσει στην Πνίκα. Τότε όμως για λόγους ασφαλείας, όπως υπόθηκε, γιατί πάντα για τον Αμερικανό πρόεδρο ισχύουν ακόμα πιο αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, δεν μίλησε τελικά στην Πνίκα και φαντάζομαι, τον είχε στενοχωρήσει αυτό, αλλά προτίμησε σε μια κλειστή αίθουσα, αν δεν κάνω λάθος, στο Σταύρος Νιάρχος είχε μιλήσει. Όμως το 2017 ο Γάλλος πρόεδρος, ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν, μίλησε στην Πνίκα, τόσο ήταν και η δική του ομιλία, 25 με 30 λεπτά και μάλιστα αν θυμάμαι καλά, που μάλλον θυμάμαι, στο ξεκίνημα της ομιλίας του 2-3 λεπτά μίλησε ελληνικά. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ρούμπιο θα κάνει κάτι τέτοιο. Πάντως ο κύριος Ρούμπιο, να μην ξεχνάμε ότι ήταν αντίπαλον δέος για τον πρόεδρο, τον ίν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Τραμπ. Διεκδικούσε δηλαδή το χρήσμα, το έχασε από τον κύριο Τραμπ. Οι σχέσεις τους δεν ήταν οι καλύτερες γιατί ήταν αντίπαλοι, ομαλοποιήθηκαν όμως, ανέλαβε θέση κλειδί, υπουργός εξωτερικών και είναι και σύμβουλος ασφάλειας. Ο ίδιος έχει πει βέβαια ότι, γιατί πολλοί λένε ότι θα είναι ο επόμενος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, ο ίδιος έχει πει ότι στηρίζει τον κύριο Βάνς, τον είναι αντιπρόεδρο, τον θεωρεί εξαιρετική επιλογή για να διεκδικήσει αυτό στην Προεδρία. Μην ξεχνάμε το Νοέμβριο έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί φοβάται ο κύριος Τραμπ μήπως χάσει τη γερουσία, όμως δεν δικαιούται κανονικά, έτσι, αν τηρηθούν αυτά που προβλέπουν εκεί, που προβλέπει το Σύνταγμα Κοινών των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να βρει κάποιο τρίκ, θα το δούμε. Πάντως ανάλογο και με το αποτέλεσμα του Νοεμβρίου θα αναδυθούν οι προσωπικότητες που θα διεκδικήσουν το χρήσμα από στους Ρεπουμπλικανούς και μπορεί τώρα ο κύριος Ρούμπιο να λέει ο Βάντς είναι ό,τι πρέπει, είναι κατάλληλος, αλλά κρατάμε εμείς μια επιφύλαξη, περιμένουμε μετά τον Νοέμβριο. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο κλειδί στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Φυσικά υπουργός εξωτερικών, άρα έχει και το θεσμικό, τη θεσμική πιστοποίηση, και από ό,τι μας έχουν πει και οι συνάδελφοι και έχει γραφτεί, σκοπεύει να τονίσει το πόσο σημαντική είναι πόσο σημαντικό είναι το ζωντάνεμα των δυτικών αξιών, αυτό που μας έχει κάνει να είμαστε αυτό που είμαστε, ότι στο σημερινό κόσμο πρέπει να ξαναβρούμε αυτές τις δυτικές δημοκρατικές αξίες που δημιουργούν μια ενότητα. Επομένως θα είναι μια ομιλία με πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο που αξίζει να παρακολουθήσουμε. Και επειδή είδα ένα μήνυμα, κοιτάξτε παιδιά, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που επισκέπτεται τη χώρα μας, που δεν θα πάει μετά στην Τουρκία, και αυτό έχει μια σημειολογική αξία, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Προσέξτε, πολύ σημαντικό γεγονός. Αν είναι ένα πολύ καλό σημαντικό γεγονός ή ένα πολύ κακό σημαντικό γεγονός, αυτό θα το εκτιμήσει. Θα ακούσετε πολιτικά σχόλια, θα έχουμε από το βράδυ και από αύριο κτλ. Αν η ομιλία του είναι πολύ καλή ή πολύ κακή και όλα αυτά είναι το μετά. Το γεγονός όμως αυτό καθεαυτό, χωρίς κανένα επιθετικό προσδιορισμό άλλο, είναι σημαντικό και κορυφαίο. Η δυνατότητα να κάνει κάποιος κριτική, πολύ καλή, πολύ κακή, μέτρια, ισορροπημένη, πάνω στην ομιλία και στην παρουσία του κυρίου Ρούμπιο, τι έχει ως βασική προϋπόθεση? Να γνωρίζουμε την ομιλία του. Αυτό είναι το γεγονός. Όταν λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον παγκόσμιο ρόλο που έχει, και σας είπα, ένα πρόσωπο με πολύ σημαντικό στίγμα στους Ρεπουμπλικανούς, μιλάει στην Πνίκα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι έχουμε την ευκαιρία, και έχετε φυσικά την ευκαιρία, να ακούσουμε από πρώτο χέρι και το πλαίσιο το ιδεολογικό και το πολιτικό και οτιδήποτε άλλο πει ο κύριος Ρούμπιο, και πάνω στο πραγματικό γεγονός που δεν θα μας το μεταφέρει κάποιος, είπε ο κύριος Ρούμπιο, έκανε τέτοιο κτλ. Πάνω στο πραγματικό γεγονός, καθένας και καθεμία από εμάς να σχηματίσει άποψη, να κρίνει, να χειροκροτήσει, να κατακρίνει ό,τι θέλετε. Είναι μια δυνατότητα που είναι και νομίζω υποχρέωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να σας την προσφέρει. Σε λίγο πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, πάντα όμως έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο προς την Πνίκα.

σε λίγο θα έχουμε με τους τίτλους των ειδήσεων μια φρεσκαρισμένη εκδοχή της επικαιρότητας. Κοιτάξτε μια ωραία συγκυρία, θα μπορούσα να σας πω σαν σήμερα το 1967 ή θα μπορούσα να σας πω σαν σήμερα το 1996. Εγώ θα σας τα πω και τα δύο. 7 Οκτωβρίου του 1967 γεννήθηκε η Τόνι Μπράξτον, αυτή η εξαίρετη καλλιτέχνηδα, και 7 Οκτωβρίου του 1996, τη μέρα των γενεθλίων της δηλαδή, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Unbreak My Heart. Ξέρω εγώ, την είχε ξανακόλλησέ την, φτιάχ την, θεράπευσέ την και τα λοιπά, το οποίο έγινε και παγκόσμιο hit. Στα γενέθλιά της δηλαδή κυκλοφόρησε το τραγούδι και την ανέβασε και στην κορυφή. Το πιο ωραίο δώρο γενεθλίων. Μου στείλε εδώ ο Ιωάννης, μου λέει καλά όμως για τον Τόμ Γιόρκ που γεννήθηκε σαν σήμερα το 68 και έφτιαξε τους Radiohead, δεν θα πεις τίποτα. Θα το προλάβουμε και αυτό μέχρι τους τίτλους, γιατί είπαμε μετά όταν αρχίσει η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο θα την παρακολουθήσουμε μαζί. Η πρώτη του επιτυχία ήταν με το Creep, αυτό ήταν το πρώτο τους single. Μετά ήρθε το άλμπουμ OK Computer και αυτό είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον τραγούδι, το Karma Police, η αστυνομία της μοίρας. Οπότε για να μας συλλάβει η αστυνομία της μοίρας, την αφήνω να ακουστεί μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στύπνικα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπια. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική ευάθυνση και το κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη επιβεβαιώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίσει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στο Reuters. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στου Μακρυγιάννη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: η συνέχεια και η αναμονή, γιατί ήταν το ραντεβού στις 6 στην αρχή, πήγε 6.30, το έχουμε περάσει τώρα το 6.30 και αναμένουμε πότε θα φτάσει ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα. Οπότε βλέπω ότι μπορεί να έχουμε και λίγο χρόνο για τα μηνύματά σας, μπορούμε να έχουμε και λίγο χρόνο για τα αθλητικά, θα το δούμε βήμα-βήμα. Σήμερα λοιπόν, ο 7 Οκτωβρίου, συμπληρώνονται 6 χρόνια από το θάνατο του περίφημου Ray Pennington. Διακεκριμένος τραγουδιστής της country, αλλά και τραγουδοποιός και παραγωγός. Το Rambling Man που ακούμε, μεγάλη επιτυχία. Περιπλανόμενος, αν το βάζαμε τσιτσάνι που λέει περιπλανόμενος, δυστυχισμένος. Βλέπω και εικόνα από την Πνίκα, μπορεί να φτάνει ο κύριος Ρούμπιο, οπότε έχουμε το νου μας. Έχει ανέβει στο βήμα από ό,τι βλέπω. Να συνδεθούμε για να τον ακούσουμε.
1: Σε ολόκληρο τον κόσμο, εκεί όπου βλέπει κανείς τα ερείπια από τις μνήμες ενός πολιτισμού. Όμως η Ακρόπολης είναι διαφορετική. Για χιλιάδες χρόνια ο πολιτισμός που βλέπετε πίσω μου έχει εχμαλωτήσει τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Γενιές καλλιτεχνών, φιλοσόφων, αρχηγών κρατών την έχουν κοιτάξει με θαυμασμό, την έχουν κοιτάξει με δέος.
2: Has a tendency to dull the senses. Great victories and catastrophic defeats, they seem to shrink to becoming like a footnote.
1: Συν το χρόνο,
2: another fact for our school children to memorize and forget.

0: sanctuaries to the torch.
1: Ο
0: Most Athenians had by then evacuated by ship to a nearby
1: island. There
0: was a handful of them that
1: refused to leave their home. So
0: instead they barricaded themselves in the rocky fortress of the Acropolis.
1: Κάποιοι άλλοι οχυρώθηκαν μέσα στην Ακρόπολη, πετώντας χιλιάδες πέτρες από τον Ιερό Βράχο και κρατώντας τους μακριά για μέρες. Τελικά οι Πέρσες κατάφεραν να καταλάβουν την Ακρόπολη, αλλά όταν επανήλθαν οι Αθηναίοι,
0: συνέλεξαν
1: τα απομεινάρια και ξαναέχτισαν τον Παρθενώνα του Περικλή. Για 25 αιώνες έκτοτε ο Παρθενώνας στέκει. Αυτοκρατορίες κάτω από τη σκιά του έχουν γιγαντωθεί και έχουν καταπέσει. Ο Παρθενώνας στέκει εκεί
0: 2.5 centuries.
1: 2.5
0: after the founding of the American Republic, halfway across the world from where I stand now.
1: Την ίδρυση της
0: Δημοκρατίας
1: των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρίσκομαι εδώ ως Υπουργός Εξωτερικών και ως απόγονος ατόμων που ήρθαν από την Ισπανία. Κι όμως βρίσκομαι μπροστά σε ένα μνημείο που ποτέ δεν μπορεί να σβήσει. Η ιστορία της Αμερικής είναι καλυμμένη με όλα τα σημεία του ελληνικού πολιτισμού. Η πόλη όπου δημιουργήθηκε το δικό μας σύνταγμα, η Φιλαδέλφια, είναι ελληνικό όνομα. Έχουμε παραλάβει από εσάς ιστορία, αλλά καμία άλλη, κανένας άλλος πολιτισμός δεν έχει σταθεί τόσο υψηλός όσο αυτός της αρχαιότητας της Αθήνας.
0: The most commonly cited author in the Federalist
2: Papers.
1: Για να σας πω ότι ο μέγας βιογράφος της Ελλάδας και της Ρώμης, ο Πλούταρχος, είναι αυτός ο οποίος αναφέρεται στα κείμενα των ιδρυτών της δικής μας πατρίδας. Για να μην αναφέρω όλους τους ιστορικούς και φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Αθήνα μας έδωσε την δημοκρατία, ο Πλάτωνος και ο Αριστοτέλης, την αρχαία φιλοσοφία, όλες τις αξίες της πολιτιότητας, της δημοκρατίας, της πόλης κράτους, ακόμη και όλες οι λέξεις που περιλαμβάνονται στην πολιτική, δημοκρατία, τυραννία, είναι ελληνικές, όλα αυτά αληθεύουν. Όμως όλα όσα οφείλουμε σε αυτό το χώρο, ως Δυτικοί και ως Αμερικανοί, είναι πολύ βαθύτερα. Αυτοί οι θεσμοί και οι ιδέες, που εξεφράστηκαν στην αρχαία Αθήνα, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, δεν μπορεί να τα ανταγωνιστεί κανένα πολιτικό σύστημα. Εδώ στην Αθήνα βρίσκουμε την πρώτη υλοποίηση όλων των απαραίτητων χαρακτηριστικών που ορίζουν τη Δύση. Η τόλμη, η επιθυμία για τόλμη, για η αψήφιση του κινδύνου, μια δίψα να γνωρίσει κανείς τα μυστικά του κόσμου, να κυνηγά το αδύνατο χωρίς όρια μέχρι τα βάθη του αγνώστου. Αυτά δεν ήταν απλώς οι διατυπώσεις μιας φιλοσοφικής σχολής. Ήταν τα χαρακτηριστικά ενός λαού που εκφραζόταν στην παράδοση, την ιστορία τους, την φαντασία τους και αποτελούσαν φάρο για όλο το λαό

0: και αξίες για τις οποίες θα πέθαιναν όλοι. Το να τα γνωρίζουμε όλα αυτά είναι ισοδυναμία με το να γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Εδώ άνοιξε η επιθυμία να ξεπεράσει ο άνθρωπος τον ίδιο του τον νου. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν την ίδια την ιστορία. Πολλά από όσα ξέρουμε σχετικά με τόσους αρχαίους πολιτισμούς προέρχονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τα αρχεία των περιηγητών και των ιστορικών. Ανθρώπων που ταξίδεψαν μακριά από τη χώρα τους και ήθελαν να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς, άλλες χώρες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κοίταξαν προς τα έξω και κυνήγησαν το καινούργιο. Αυτό το χαρακτηριστικό όθησε τη Δύση να δημιουργήσει πράγματα που άλλοι δεν μπόρεσαν, σηματοδοτώντας το ύψιστο επίπεδο ζωής. Όλα όσα πήραμε από τους Έλληνες συμπυκνώνονται στην εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο και το ότι ο κόσμος μπορεί να κατανοηθεί και να καταγραφεί και ότι υπάρχουν νόμοι, νόμοι τους οποίους ο ανθρώπινος νους μπορεί να κατανοήσει και να κατακτήσει. Αυτό υπήρξε το θεμέλιο της φιλοσοφίας, της ηθικής, της επιστήμης, της θρησκείας, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, που όθησαν στην χριστιανοσύνη. Ήταν το θεμέλιο του Ιερού Αυγουστίνου και όλων των μετέπειτα αυτού. Σηματοδοτήθηκε από μια κοινή, ένα κοινό όραμα, όχι απλώς μιας φυσικής τάξης πραγμάτων, αλλά της αλήθειας, της ομορφιάς, του καλούς και της ανδρείας και των ιδεωδών για τα οποία αξίζει να μάχεται κανείς. Διότι οι Έλληνες της αρχαιότητας επεδίωκαν την αριστεία, οργάνωναν όλη τους τη ζωή γύρω από αγώνες, γύρω από τον ανταγωνισμό, στην ποίηση, τη γλυπτική, το δράμα, τον αθλητισμό, στην ειρήνη και τον πόλεμο. Η κλασική Αθήνα ήταν μια αρένα όπου όλοι αγωνίζονταν για να είναι οι βέλτιστοι, οι πιο ωραίοι, οι πιο ισχυροί, να πλησιάσουν την αριστεία. Γνωρίζω βεβαίως ότι μπορεί να φαίνεται κάτι τέτοιο υπερβολικό. Το ιδεώδες πολλών ιδεωδών έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένας κόσμος ελεύθερος οποιασδήποτε ήττας και πλήρης ασφάλειας. Πολύ συχνά σήμερα χαμηλώνουμε τις προσδοκίες μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χάσει και προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο προκειμένου να διασφαλίσουμε το καλύτερο. Ο άνθρωπος που έφτιαξε τον Παρθενώνα κοιτούσε ψηλά. Είχε ως ιδεώδες να ξεπεράσει οτιδήποτε προηγούμενο. Οι αρχαίες πόλεις κράτη είχαν γνωρίσει έναν διαρκή αγώνα μεταξύ τους, ανταγωνίζονταν για το ποια θα υπερισχύσει μέσα από την πολιτική ενέργεια, την καλλιτεχνική ενέργεια. Και όλα αυτά μέσα στο λίκνο του μεγαλύτερου, μεγαλύτερου πολιτισμού στην Ελλάδα. Ο θυμός, όπως ονομαζόταν στην αρχαία Ελλάδα, ήταν η καρδιά του μεγαλύτερου πολιτισμού, χωρίς τον οποίο είναι δυνατόν να απολέσει κανείς την επιθυμία να αγωνιστεί. Σήμερα, σύντο χρόνο, εμείς στη Δύση αρνηθήκαμε πολλά από αυτά που μας έκαναν αρίστους. Κάποια στιγμή, ακόμη και η ευημερία έφτασε να θεωρείται ότι είναι μειονέκτημα. Ο όρος εθνικισμός έγινε βρώμικη λέξη. Απαρνηθήκαμε την ιστορία μας και σε πολλά μέρη ζητούμε από τα παιδιά μας να ντρέπονται για τις χώρες από τις οποίες κατάγονται. Και με κάθε χρονιά που περνά βλέπουμε ότι δίνουμε όλο και μεγαλύτερο μέρος της κυριαρχίας μας σε παγκόσμιες οντότητες που μας στερούν την ανεξαρτησία μας. Και καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δική τους δύναμη ενώ γίνονται όλο και πιο διεκδικητικοί. Σήμερα έχουμε βρεθεί σε ένα σταυροδρόμι, διότι οι επόμενες δεκαετίες και οι αποφάσεις που θα λάβουμε θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα. Ο δρόμος που θα πάρουμε θα αποφασίσει εάν η Δύση θα κυριαρχήσει ή αν θα πάρει το δρόμο της ατροφίας. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, είτε δεν θα δράσουμε καθόλου. Και ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι πρέπει να πάρουμε πίσω την οικονομία μας, να ξαναχτίσουμε την άμυνά μας και να αγωνιστούμε για την βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας μέσα στην εποχή της υπερεφυΐας, να εξασφαλίσουμε οποιουσδήποτε πόρους χρειάζονται και να ξαναπάμε τους αστροναύτες μας στο φεγγάρι και να ξεκινήσουμε και πάλι την κατάκτηση του διαστήματος. Οι αρχαίοι Έλληνες κατανοούσαν ότι τα έθνη ήθελαν να κυριαρχούν. Κατανοούσαν τη διπλωματία, αλλά κατανοούσαν επίσης ότι η ισχύς απαιτεί όχι μόνο να έχει κανείς τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά να έχει και την αξιοπιστία για να τα χρησιμοποιήσει. Αυτή είναι η κλασική κατανόηση της πολιτικής και το κράτος το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να ξαναδεί, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά για ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ανασυνταχθεί και να ξανανάψει την φωτιά που κάποτε άναψε εδώ. Βλέπουμε μια διαγενειακή αλλαγή. Βλέπουμε νέες εταιρικές σχέσεις και προγράμματα. Βλέπουμε να μεγαλώνει η βιομηχανική παραγωγή. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής. Οι άνθρωποι του έθνους αυτού αποδεικνύουν και για μια φορά ακόμη ότι είναι απαραίτητος φίλος και για την Ευρώπη και για την Αμερική. Η Ελλάδα έχει υπάρξει ένας σύμμαχος μοντέλο, πρότυπο για και ελπίζω όλη η Ευρώπη να ακολουθήσει το δικό σας παράδειγμα. It must not be allowed to break them. δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούμε μαζί να συνεχίσουμε. Θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε μια συμμαχία μεταξύ μας και η άνευ προηγουμένου συμφωνία που θα ανασχηματίσει την Αρκτική και ολόκληρο το ΝΑΤΟ οδηγεί προς μια νέα νικηφόρο συμμαχία η οποία θα εγγυηθεί ένα ασφαλέστερο και καλύτερο περιβάλλον. Πρέπει να νικήσουμε μαζί. Σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι το να είναι κανείς φωτισμένος ηγέτης σημαίνει ότι πρέπει να βάζει το παγκόσμιο καλό μπροστά από το εθνικό του καλό. Όμως, θεωρώ ότι δεν είναι λάθος να υπροσπίζεται κανείς τα εθνικά του δικαιώματα. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος εξασφάλιζε με την θυσία και την αυτοθυσία και το κοινό καλό, το καλό της πολιτείας, την στεροφημία του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα προκειμένου να υπερασπιστεί την πόλη του. Και ο ίδιος ο Σωκράτης, υπερασπιζόμενος την ιδεολογία του, ακολούθησε τους νόμους. Οι 400 του Λεωνίδα γνωρίζουμε ότι αγωνίστηκαν μέχρι τελευταία στιγμή. Μα και ο ίδιος ο Αχιλλέας δεν επέλεξε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Επέλεξε να διεκδικήσει την αιώνια δόξα. Αυτός ο τρόπος ζωής, αυτή η ιδεολογία, η ιδεολογία του πατριώτη, σμίλευσε τη δυτική φιλοσοφία. Όπως η διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, αυτές τις αξίες υπερασπίζεται. Από τους Έλληνες, οι δυτικοί κληρονόμησαν την αξία του καθήκοντος, το καθήκον στο οποίο παραμένουν πιστοί, έστω και αν είναι επίπονο και δύσκολο. Ο στρατιώτης που δεν εγκαταλείπει ο καπετάνιος που δεν εγκαταλείπει το πλοίο του. Οι δικοί μας ήρωες είναι πρόθυμοι να δώσουν τη ζωή τους για τις αξίες μας. Αλλά επειδή ακριβώς εκπροσωπούμε τις δυτικές αξίες, την αυτοθυσία, και δεν επιθυμούμε ποτέ να απεμπολίσουμε τις αξίες μας. Πολλοί θεωρούμε ότι αυτές οι αξίες είναι πανανθρώπινες, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Είναι το προϊόν ενός διακριτού χαρακτηριστικού, ενός ανθρώπου που μεγάλωσε σε αυτό τον πολιτισμό και που αγωνίστηκε τότε όπως και οι πρόγονοί μας. Ο άνθρωπος που έκτισε το Παρθενώνα,
1: Cologne and Florence.
0: Άνοιξε το δρόμο.
1: The quest to perfect the human form that moved the ancient Greek sculptors. Found a new expression in Michelangelo.
0: Για τις νέες ακόλουθες μορφές τέχνης και αγώνα.
1: Then Galileo and Kepler,
0: έτσι φτάσαμε στον Κοπέρνικο, τον Γαλιλαίο, τον Εύκτονα και αυτή η δίψα για νέα γνώση. Αυτό έδωσε την όθηση στο Μαγκελάνο να εξερευνήσει τον κόσμο και βεβαίως όπως ο Αλέξανδρος θέλησε να εξερευνήσει τον αρχαίο κόσμο είναι μια αξία που είδε όλος ο κόσμος.
1: The Greek aspiration for new horizons
0: η ελληνική φιλοδοξία,
1: the civilization of Athens and Rome,
0: ο πολιτισμός της Αθήνας και της Ρώμης δημιούργησε ένα παγκόσμιο φαινόμενο και οι μεγαλύτεροι Αμερικανοί όλων των γενεών κουβαλάνε τα χαρακτηριστικά των προγόνων τους. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα, μεγάλωσαν στη Ρώμη, πλάστηκαν σύμφωνα με τις αρχές του χριστιανισμού και συνέχισαν. Μαζί πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου αυτό το νέο κόσμο.
1: The threats we face today,
0: οι απειλές που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι αληθινές τόσο όσο ήταν και κάποτε στην αρχαιότητα. Τα εθνικά συμφέροντα δεν πρέπει να υποχωρούν στους διεθνείς θεσμούς. Πολλοί ανταγωνίζονται χρησιμοποιώντας κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας την ισχύ τους. Και τώρα υπάρχουν και πάλι πόλεμοι. Νέοι ανταγωνισμοί μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχει τροσιμότητα, επίθεση, τρομοκρατία, μια σειρά από επιθέσεις. Πρέπει να ξαναχτίσουμε τους θεσμούς μας και τις συμμαχίες μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτούς τους κινδύνους και να κατανοήσουμε ότι ο στόχος δεν είναι να απολέσουμε την εθνική μας κυριαρχία, αλλά το αντίθετο, να την υπερασπιστούμε, έχοντας σαφείς ταυτότητες και αναγνωρίζοντας το κοινό μας συμφέρον. Έχουμε δημιουργήσει ακριβώς αυτό το πρότυπο μέσω των εταιρικών μας σχέσεων με τη χώρα σας και μέσω της υπεράσπισης των ευρωπαϊκών συνόρων από τις μαζικές μεταναστευτικές ροές. Όταν η Ελλάδα ανέκτησε την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική κυριαρχία,
1: Αμερική
0: And he began by calling their attention to everything around them.
1: This is what he said in his speech. He said, "This free form of government, this the popular assembly, this practice of free debate and public discussion, the contest mind with mind, even the edifice in which we assemble, these proportioned columns, these ornamental architecture, all remind us that Greece has existed and that we, like the rest of mankind,
0: την εποχή εκείνη, όπως ο Ντάνιελ Βέμπστερ που πρώτος έκανε λόγο για την επανάσταση της Ελλάδας. Πρέπει να ξαναμάθουμε τα μαθήματα που πήραν οι προγονείς μας από αυτόν τον κόσμο και από την ιστορία. Η ιστορία της Ελλάδας δεν μας δίνει μόνο μια ματιά των θεσμών στους πρώτους, στις πρώτες θεσμούς. Μας δείχνει ότι Έχουμε κληρονομήσει κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί είναι αυτό από το οποίο όλοι προερχόμαστε. Η ιστορία του πολιτισμού μας είναι η μεγαλύτερη ιστορία του ανθρώπου και ξεκίνησε εδώ, με τους πρώτους άνδρες και τις πρώτες γυναίκες της Δύσης. Από αυτούς μπορούμε να ανακαλύψουμε και πάλι το κουράγιο, τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που βρίσκουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ.
2: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη και με πολλούς συμβολισμούς και αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και με πολλά μηνύματα και σε σχέση με την Δύση και με άξονα την Ευρώπη. Σημειώσαμε μερικά από αυτά. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για μια ιστορική ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στον Ιερό Λόφο της ΠΝΙΚΑΣ. Καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους. Ο δρόμος που θα πάρουμε, είπε ο κύριος Ρούμπιο, θα δείξει αν η Δύση θα κυριαρχήσει ή θα πάρει το δρόμο της παρακμής. Εδώ στην Αθήνα βρίσκονται οι αξίες που ορίζουν τη Δύση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ρούμπιο. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν μόνο την ιστορία, έγραψαν οι ίδιοι την ιστορία. Επίσης, είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι η Ελλάδα είναι ένας φίλος, πρότυπο, μοντέλο που αξίζει να τον μιμηθούν, να την μιμηθούν και οι άλλοι. Δεν επιτρέπουμε να σπάσουμε τους δεσμούς μας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί πρέπει να νικήσουμε, είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη μπορεί να ανασυνταχθεί, και να ξανανάψει τη φωτιά που κάποτε άναψε εδώ. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο, είναι μια υπόμνηση της δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Ένα μήνυμα για τη Δύση να παραμείνει ενωμένη και όχι διχασμένη, διαιρεμένη. Επεχείρησε να δώσει ένα μήνυμα δημοκρατίας και μια απάντηση, αν θέλετε, και σε όλους αυτούς που θα ήθελαν τη Δύση να είναι σε δεύτερη και τρίτη μοίρα και, εν πάση περιπτώσει, βλέπουν τον εαυτό τους πρωταγωνιστή της ανθρωπότητας. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο στο μαγκαζίνο, στο αναλυτικό δελτίο που θα ξεκινήσει ευθύς αμέσως.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέρου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Στα μικρόφωνα, ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, ανέφερε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος τόνισε ότι η διμερή συνεργασία έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο, ενώ αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Ο κ. Ρούμπιο είπε ακόμα ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο κ. Γεραπετρίτη σημείωσε ότι οι σχέσεις μας έχουν γερά θεμέλια. Πριν από λίγο το ακούσατε, ολοκληρώθηκε και η ιστορική ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Η Ελλάδα, είπε, είναι φίλος, πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι. Δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να νικήσουμε μαζί, είπε χαρακτηριστικά. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μαξίμου. Η βαριά ατζέντα για την άμυνα και την ενέργεια. Η Αθήνα αγοράζει F-35 Ραφάλ, Μπελαρά και Ασπίδα του Αχιλέα, αναφέρουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στις συνομιλίες με τον Ρούμπιο επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο. Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στην ενεργειακή ακρίβεια και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έλαβε μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. 7 Οκτωβρίου 2023. Η φρίκη που άλλαξε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Το Ισραήλ θυμάται τη σφαγή της Χαμάς με τους 1.200 νεκρούς. Μαύρη Τρίτη χθεσινή για τη Γαλλία και χάος στους δρόμους. Πώς το κίνημα που ξεκίνησε από τα ζητήματα της εκπαίδευσης φέρνει αντιμέτωπο τον Πρωθυπουργό Λεκορνή με νέα κρίση. Δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, καθώς και για 4 ακόμη κακουργήματα. Και τέλος στα άκρα η κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Επίδικα, δικαιώματα αλλά και αμοιβές, σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια.
4: Όμως οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς, ξανά και ξανά.
2: Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδει η Ουάσιγκτον στον γεωστρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας σε μια κρίσιμη συγκυρία, αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας σπουδαίο σύμμαχο και πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης. Τον ακούσαμε να μιλά στην Πνίκα με φόντο τον Παρθενώνα για την ιστορία που ενώνει τις δύο χώρες και την αρχαία Αθήνα. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από ελληνικά αποτυπώματα, τόνισε χαρακτηριστικά.
5: Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύως, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να εκδημηχανήσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπτικά συστήματα, στα εγκομμένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη να εξερευνήσουν το διάστημα.
2: Πολλά τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά πρωτίστως στη Δύση, στην Ευρώπη, αλλά και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Πνίκα και τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ για να έχουμε το συνολικό ρεπορτάζ. Τώρα μεταβαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό. Θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις τους. Οι δύο χώρες επισφράγισαν την ιστορικά υψηλή συνεργασία τους με την υπογραφή συμφωνιών στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας και ανανέωσαν το μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ενεργειακή συνεργασία πρωταγωνίστησε στις κοινές δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του μετά από τη συνάντησή τους.
6: Συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
2: Τώρα σε ερώτηση του Earth News για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα έργα των ερευνών ύδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης και ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κύριος Ρούμπιο επισήμανε ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια και σημείωσε ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά.
7: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ειδική ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
2: Ναι. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την διπλωματική μας συντάκτρια που παρακολουθεί από το πρωί το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Κατερίνα, ακούσαμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας για τα ζητήματα της ενέργειας και τις ενεργειακές διασυνδέσεις που είπε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και είναι προτιμότερο, είπε, τα ζητήματα αυτά να λύνονται με τη διπλωματία και όχι σε συνεντεύξεις τύπου. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι παραπέμπει στην Τουρκία ο κύριος Ρούμπιο. Από εκεί και ύστερα να ρωτήσω, αφού σε καλησπερίσω, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από αυτή την επίσκεψη.
8: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η επίσκεψη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε γύρω στις 5.30 ο έκτος στρατηγικός διάλογος που είχαμε εξαιρετικές συνομιλίες, διαβουλεύσεις σε ομάδες εργασίας που αφορούσαν την ενέργεια, την άμυνα, την ασφάλεια, την ναυτιλία, το εμπόριο. Και η εκτίμηση είναι, η αρχική εκτίμηση, ότι είναι εξαιρετικές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και έχουν προοπτικές για μεγαλύτερες καλύτερες συμφωνίες και μεγαλύτερες διαβουλεύσεις στην πράξη σε πάρα πολλούς τομείς. Κορυφαία θέματα ήταν, όπως ήδη ακούσαμε, το ενεργειακό, η συνεργασία σε θέματα περιφερειακά. Μάλιστα, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στη κοινή συνέντευξη που δώσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, ότι η Ελλάδα είναι μεγάλος σύμμαχος. Υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών και μάλιστα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έκανε λόγο ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι πυλώνα σταθερότητας και αναφέρθηκε στις στρατηγικές συμμαχίες 3-1. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι, όπως σας είπα, ότι είναι ένα δείγμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης το ίσο Άσικτον προς την Αθήνα για τις ενέργειες που γίνονται και βεβαίως ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μας, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Στο πεδίο της άμυνας, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, αλλά και στην αναβάθμιση των F-16 και στα F-35 και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.
6: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
2: Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η χώρα μας αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
7: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμού, στο Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχο και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχο, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
2: Για ένα νέο κεφάλαιο στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της υπογραφής της επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
9: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
2: Αυτή την ώρα φτάνει, μόλις έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην είσοδο για να καλωσορίσει τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή και οι δύο άντρες βρίσκονται μπροστά στην είσοδο στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι κοντά μας ο Άγης Βαγιάνος για να μας δώσει και το κλίμα. Άγη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα για μένα. Μια σημαντική λοιπόν συνάντηση αυτή που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, όπως είπες και εσύ αυτή την ώρα, έχει το κύριο Ρούμπιο. Ήρθε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν πρόκειται, θα λέγει κανείς, για μια τυπική εθιμοτυπική συνάντηση στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, αλλά με μια συνάντηση με ιδιαίτερο βάρος, καθώς γίνεται σε μια δύσκολη περίοδο που ουσιαστικά οι Αμερικανοί, η Ουάσιγκτον επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητες στην Ευρώπη και τα έκανε σαφές και πριν από λίγο από την πνίκα ο κ. Ρούμπι, ενώ τα συνεισφορικά στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα τα ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας αλλά και των σχέσεων και ιδιαίτερα των ανατολικών, φαίνεται πως περνάνε σε μια...
2: Άγη, δεν ακούγεσαι καλά, αλλά επειδή ακούσαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα από την ΠΝΙΚΑ, να μιλάει για τις αξίες της Δύσης και για την Ευρώπη και ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να νικήσουμε μαζί, εκτιμάς ότι αυτό συνιστά και μια αλλαγή πορείας, γιατί είχαμε ακούσει και τον Αντιπρόεδρο Βαν στο Μόναχο σε μια μάλλον διαφορετική κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν ακούστηκε το ερώτημά μου. Άγη.
10: Πολύ σε πρόβλημα να αντιληφθώ το συγκεκριμένο ερώτημα. Φαίνεται τουλάχιστον ότι δεν έχουμε μια αλλαγή, αλλά ένα προσδιορισμό σε σχέση με τις προτεραιότητες των Αμερικανών στην Ευρώπη. Αυτό τίθεται το ζήτημα ούτως ή άλλως από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω αν ακούσατε την αναφορά που έκανα και στις δηλώσεις στην ομιλία του κ. Ρούμπιο πριν από λίγο στην ΜΝΙΚΑ. Νομίζω ότι έγινε σαφές αυτός ο επαναπροσδιορισμός για των προτεραιοτήτων στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλα τα θέματα βέβαια ανοιχτά, την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια, τις επενδύσεις αλλά και τις γεωπολιτικές υποδομές όπως τελευταία. Έχουμε μάθει να αναφέρουμε, να δούμε βέβαια και το θα προκύψει τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα από τη σημερινή συνάντηση, από αυτή τη συνάντηση που γίνεται αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
2: Αυτή την ώρα, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Αυτή την ώρα λοιπόν είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Άγη, να πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που είναι εδώ κοντά μας, διότι από ό,τι φαίνεται η επίσκεψη αυτή έχει προκαλέσει μια νευρικότητα, Δημήτρη, στους Τούρκους που λένε διάφορα ότι η Ελλάδα αγοράζει Ραφάλ, Μπελαρά, F-35 και ότι προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και να αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο. Πάμε σε σένα.
11: Λοιπόν, και βεβαίως και την ασπίδα του Αχιλλέα, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα, για την οποία λένε ότι η Ελλάδα στις συνομιλίες με τον Ρούμπιο επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο. Αναφέρουν δε ότι υπάρχει ένας και μοναδικός αποδέκτης, η Τουρκία. Αυτό πρέπει να αντιπογραμμίσουμε. Η Αθήνα επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή εναντί της Τουρκίας και στην Ανατολική Μεσόγειο, και αυτός είναι ο βασικός της στόχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Αθήνα και από σήμερα όλα τα βλέμματα στράφηκαν, όπως γράφουν οι εφημερίδες, στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το CNN Turk τώρα τονίζει ότι αυτή τη στιγμή το ποσό που καλείται να καταβάλει η Αθήνα στην Αμερική για εξοπλιστικά προγράμματα ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνει ότι το σημαντικότερο κονδύλι αφορά φυσικά τα F-35. Πρόκειται για 20 μαχητικά F-35, οι παραδόσεις των οποίων αναμένεται να αρχίσουν από το 2029. Υπάρχει όμως, γράφει, και μία ακόμη επιλογή για την Αθήνα, η αγορά επιπλέον 20 αεροσκαφών, η οποία προς το παρόν, λόγω του υψηλού κόστους, η ελληνική πλευρά δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμη αυτή την προαίρεση και δεν έχει δώσει το τελικό πράσινο φως.
2: Δημήτρη, να βάλουμε μια ανώτερη, να πάμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα συναντήσουμε την Γεωργία Γαρατζιώτη για να μας δώσει και το κλίμα από τη Νέα Υόρκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το πώς έφτασε αυτή η ομιλία που προφανώς σπάει τα ελληνικά σύνορα και αφορά στο σύνολο της Δύσης και του Δυτικού κόσμου, που έκανε, που απίφθινε πριν από λίγο από την ΠΝΙΚΑ, από τον λόφο, τον ιερό λόφο της ΠΝΙΚΑς, ο Μάρκο Ρούμπιο. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γεωργία.
12: Καλησπέρα σας, έχετε δίκιο, ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η ομιλία έχει αρχίσει να αναπαράγεται. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στα αμερικανικά μέσα. Ήδη υπάρχουν αναφορές σε μεγάλα δίκτυα όπως το Fox News, το CNN και το CBS. Έτσι, μια γρήγορη γύρα που πρόλαβα να κάνω.
2: Υπάρχει τίτλος αυτή την ομιλία, Γεωργία, υπάρχει τίτλος που μπαίνει σε αυτή την ομιλία? Δηλαδή, τα μέσα ενημέρωσης έχουν δώσει κάποια κεντρική ιδέα σε σχέση με το σύνολο της ομιλίας του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας?
12: Ναι, κοιτάω τώρα ταυτόχρονα που μιλάμε. Βλέπω παραδείγματος χάρη στο Fox News. Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τους αρχαίους Έλληνες, είπε ο Ρούμπιο. Ξέρουν τι σημαίνει να είσαι πιστός στο έθνος σου και να μην δείχνεις εγωισμό. Αυτό βλέπω τώρα κυκλοφορεί ως τίτλος στο Fox News που μιλάμε. Εντάξει, ήταν μια σημαντική ομιλία. Ξέραμε ότι ήθελε να μιλήσει εκεί και ο Ομπάμα στο παρελθόν, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσε. Το έκανε ο Ρούμπιο και πέρασε πάρα πολλά μηνύματα για τη σημασία που έχει η αρχαία Ελλάδα στους Αμερικανούς. Αυτό που κρατάω είναι ότι δεν ήρθε ο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ απλώς για να υμνήσει την αρχαία Ελλάδα, αλλά χρησιμοποίησε τα ελληνικά ιδεώδη της αρχαίας Ελλάδας για να περιγράψει τη Δύση, την οποία θέλει να ξαναχτίσει, όπως είπε, η κυβέρνηση Τραμπ. ήταν μια ευρύτερη τοποθέτηση περί ταυτότητας, ισχύων για το μέλλον της Δύσης, χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως έτσι αφετηρία, σαν μια ιδεολογική αφετηρία. Είπε ότι η αρχαία Ελλάδα είναι η μήτρα του δυτικού πολιτισμού. Είπε όμως ότι τώρα η Δύση έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της. Πιστεύει ότι έχει φτάσει σε σημείο η Δύση να ντρέπεται για την ιστορία και τα επιτεύγματά της. Και αυτό είπε ότι πρέπει να αλλάξει.
2: Θα έβλεπες ναι. Γεωργία, σε όλο αυτό και μια υπόμνηση για τον κινέζικο κίνδυνο. Δηλαδή, λέει, καθώς η Δύση παραπέει, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους. Και ο δρόμος που θα πάρουμε θα δείξει αν η Δύση θα είναι κυρίαρχη ή θα πάρει το δρόμο της παρακμής. Δεν είναι και ένα μήνυμα, ένα καμπανάκι ότι κάπου παρακάτω καραδοκεί και η Κίνα και η Ρωσία ίσως?
12: Φυσικά, και αυτό το μήνυμα που μόλις τώρα περιέγραψες έχει να κάνει συνολικά με το ταξίδι του Ρούμπιο που ξεκίνησε από την Ισλανδία. Ο μέσαιος σταθμός είναι η Ελλάδα και θα συνεχίσει στην Πορτογαλία. Έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό με το νέο δημιουργείται με τις μεγάλες δυνάμεις. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Ρούμπιο. Θέλει μια ενωμένη Δύση για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες απειλές που έρχονται από την Ανατολή, από την Κίνα και από τη Ρωσία. Πέρασε και αυτό το μήνυμα, ναι, πέρασε και αυτό το μήνυμα μέσω της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ.
2: Και μάλιστα είπε ότι δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς μας των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα ότι είναι κάπως στον αντίποδα της ομιλίας Βανς στο Μόναχο το 2025, το Φλεβάρι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό και αν σηματοδοτεί μια αλλαγή κατεύθυνσης ή ενός επαναπροσδιορισμού της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη.
12: Η αλήθεια είναι ότι η ομιλία στο Μόναχο του Αντιπροέδρου Βανς χαρακτηρίστηκε ως επιθετική τότε. Βέβαια, από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πολλά, γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι Αμερικανοί, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες και μετά την κρίση στα στενά του Ορμούς, χρειάζονται την Ευρώπη όλο και πιο κοντά. Πρόσφατα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων για να ανοίξουν τα αποθέματα και να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα.
2: Σωστά.
12: Ακριβώς. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η σχέση έρχεται όλο και πιο κοντά, δεν απομακρύνεται, παρά το γεγονός ότι είχαμε ακούσει και τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο τον J.D. Vance, να έτσι απευθύνει σκληρές δηλώσεις απέναντι στην Ευρώπη, χαρακτήρισε και όλα τους Ευρωπαίους και για τις κινήσεις που κάνουν με τον Καναδά, που θέλουν να φέρουν τον Καναδά πιο κοντά στην Ευρώπη μετά τους δασμούς που επέβαλαν οι Αμερικανοί. Βλέπουμε ότι θέλει να το διορθώσει αυτό ο Ρούμπιο.
2: Μάλιστα.
12: Και από την Αθήνα ζητάει μια ευρωπαϊκή ενότητα και όχι μόνο ευρωπαϊκή ενότητα, ζητάει μια ενότητα μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ, Γεωργία, και για τα σχόλιά σου. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη σε σχέση με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και με άξονα την επίσκεψη Ρούμπιο.
11: Αυτό το οποίο λέγατε τώρα με τη Γεωργία Καρατζιώτη για την ομιλία στο Μόναχο του J.D. Vance. Η Washington Post ακριβώς για αυτό το θέμα γράφει σήμερα ότι ο κύριος Ρούμπιο βρίσκεται στο δεύτερο σκέλος μιας τριεθνούς περιοδίας συμμάχων του ΝΑΤΟ, η οποία έχει ήδη επισκεφθεί την Ισλανδία και θα ολοκληρωθεί την Πορτογαλία, όπου μεταβαίνει αύριο Πέμπτη. Το ταξίδι, επισημαίνει η Washington Post, στοχεύει να καθησυχάσει τους εταίρους των ΗΠΑ ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι αφοσιωμένη στην επιτυχία και την ασφάλειά τους, παρά την συχνά απότομη και μερικές φορές αγενή προσέγγιση προς τους παραδοσιακούς φίλους που έχει προκαλέσει ανησυχία. Να κλείσω πολύ γρήγορα λέγοντας ότι το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι ο Ρούμπιο θεωρείται μια ευγενής φυσιογνωμία της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και ότι θα παροτρύνει τους συμμάχους στη Δύση να ενωθούν με τις ΗΠΑ στην άσπιση της κοινής δυτικής κληρονομιάς.
2: Έχουμε πει ότι και η ομιλία αυτή ήταν μια υπόμνηση δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Δημήτρης, να σε ευχαριστήσω θερμά. Αλέξανδρος Μόρτουντακ παρακολούθησε από την ΠΝΙΚΑ την ομιλία. Τον έχουμε κοντά μας. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
13: καλησπέρα. Θα κρατηθώ από αυτήν την ευγενική φυσιογνωμία που άκουγα προηγουμένως να αναφέρεται από κάποιο δημοσίευμα. Όντως, ήταν μια ευγενέστερη επίκληση από ό,τι άλλες. Ήταν μια επίκληση η οποία βασιζόταν σε παραδοσιακές αναφορές όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο, δηλαδή ότι ο Παρθενώνας εξακολουθεί να έλκει το ενδιαφέρον και την φαντασία και την πολιτική συνείδηση παγκοσμίως και ότι παρότι άλλα μνημεία και άλλες ιστορικές περίοδοι έχουν εξαντλήσει την επιρροή τους, αυτό δεν συμβαίνει με την αρχαία Αθήνα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια διαδρομή η οποία συνέδεσε την αρχαία Αθήνα με τη Ρώμη, τον χριστιανισμό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της οποίας ο κ. Ρούμπιο προσπάθησε να επικαλεστεί ότι δεν χρειάζεται κάποιος να απολογείται όταν είναι κοινωνός αυτής της ιστορίας, όταν εμπνέεται από αυτά τα ιδανικά, ότι πρέπει να ασκεί την εξουσία χρησιμοποιώντας τη δύναμή του και κάπως έτσι ζήτησε να ανασυγκροτηθούν οι φιλίες και οι συμμαχίες και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέροντας πάντως ότι η Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικό πρότυπο σε αυτό το πλαίσιο και ότι θα έπρεπε να την ενάξουν και άλλες χώρες.
2: Μάλιστα, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε και τις πολιτικές αντιδράσεις για την επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Επιφυλάξεις για το ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν την κριτική και, και ζητούν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις και μας ενημερώνει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες εσείς, σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας θέτει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζιος, αν πρέπει η ελληνική δημοκρατία να ζητήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική πραγματικότητα και υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Επισήμανε ακόμη ο κύριος Μάντζιος, συγκεκριμένα Θάνο, πως αυτά δεν είναι απλώς ευαίσθητα ζητήματα. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει συγκεκριμένες αρχές που πρέπει να τηρήσει αναφορικά με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, οι οποίες είναι πάντοτε σεβαστές. Τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ασκεί έντονη κριτική για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, διερωτάται για το σκοπό της επίσκεψης Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εξέλιξη σε κρίσιμες ώρες. Ακόμη ο κύριος Παφίλης Θάνο έθεσε και το ζήτημα για τις προκλητικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και τη στάση του ΝΑΤΟ σε αυτό. Τώρα, αντιδράσεις και από την ελληνική λύση, με τον κύριο Βελόπουλο να τονίζει πως η φράση ότι η διπλωματία πρέπει να υπάρχει ώστε να μην υπάρχουν προστιβές με άλλες χώρες, αναφερόμενος στην πόντιση του καλωδίου εδώ στο Αιγαίο, φωτογραφίζει την Τουρκία, λέει ο κύριος Βελόπουλος, και αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου, ανέφερε ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την εξωτερική πολιτική είναι δείγμα δουλικότητας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Από το κόμμα Νίκη, ο βουλευτής Τάσος Οικονομόπουλος θέτει ως προτεραιότητα το ζήτημα των εξοπλισμών και ζητά από την κυβέρνηση ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και για το κόστος. Και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, σχολιάζει πως ο ρόλος των ΗΠΑ στην περιοχή μας είναι λόγος αστάθειας και γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζουμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο με σοβαρές επιφυλάξεις. Άμεση εδώ ήταν η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος τόνισε ότι όσο καταδικαστία είναι η όποια δουλικότητα και υποχωρητικότητα, τόσο καταδικαστέως πρέπει να είναι και αυτός ο ομός απλουστευτικός αντιαμερικανισμός. Να επισημάνουμε, Θάνο, κλείνοντας, ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα.
2: Μάλιστα, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τώρα στα ευρωπαϊκά πολιτικά δεδομένα και τη σύνοδο των μεσογειακών χωρών θα περάσουμε. Η ενέργεια, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριάρχησαν στην ατζέντα της συνόδου της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Το παρόν έδωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επέμεινε στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας. Και εμείς πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος παρακολουθεί.
15: Υπογράμμισε και πάλι ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάγκη σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λάβει πρωτοβουλίες στήριξης τόσο των πολιτών όπως επίσης και των επιχειρήσεων. Εντός δημοσιονομικών πλαισίων επανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση, την οποία έχει εκφράσει και μέσω της επιστολής που έχει στείλει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία ήταν εδώ κανονικά σήμερα μαζί με τον Αντώνιο Κώστα και τους άλλους 9 ηγέτες και έλαβαν μέρος στη σύνοδο του σχήματος Μεντενέα. Μεταξύ άλλων, υποσυζήτηση τέθηκε για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

0: Τηρείται εργαλειοποίησή τους από τους διακινητές.
1: Νέα παρέμβαση της κυβέρνησης είχαμε για να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος στην βιομηχανία. Το πακέτο στήριξης για το ακριβό ρεύμα φτάνει τα 95 εκατομμύρια ευρώ που έρχονται να προσθεθούν στα 500 εκατομμύρια που έχουν διατεθεί ήδη. Την ανακοίνωση έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ για τη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων.
2: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή, συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Και πάμε τώρα στην αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας εξηγήσει ποιοι θα ωφεληθούν από τις νέες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καλησπέρα, Πινελόπη.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ακόμη δεν είναι σαφής η περίμετρος των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν τελικά στην ενίσχυση αυτή. Όπως είπαμε, κατανότατο θα δοθούν 95 εκατομμύρια ευρώ και τα χρήματα αυτά θα δοθούν ως άμεση επιδότηση με την αξιοποίηση δύο εργαλείων που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση, μάλλον για την παράβαση των κρατικών ενισχύσεων λόγω της κρίσης. Είναι το Clean Industrial Deal State Aid Framework και αντιστοίχως έχει λάβει άλλη μία απόφαση με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, η επιδότηση από τα δύο αυτά εργαλεία εκτιμάται ότι αφορά το 50% του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων για το 50% της ενέργειας που καταναλώνουν. Αυτό σημαίνει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η επιδότηση που θα λάβουν θα είναι 25%, αλλά μέσα σε αυτό το πακέτο θα ενταχθούν τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει, λαμβάνουν μάλλον σταθερά αντιστάθμιση του κόστους των ρήπων που εκπέμπουν. Πρόκειται για περίπου 50 ενεργοβόρες βιομηχανίες, τις οποίες αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στους κλάδους που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή τα χαρτικά, τα πλαστικά, το τσιμέντο και πιθανώς και κάποιους άλλους κλάδους. Αυτές, σύμφωνα με υπολογισμούς των βιομηχανιών, είναι κοντά στις 700. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι και οι 700 αυτές θα χρηματοδοτηθούν, καθώς τα δύο εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν ένα μέρος των χρημάτων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις ως επιδότηση να το επενδύσουν εν συνεχεία σε πράσινα έργα, δηλαδή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ή εξοικονόμηση ενέργειας. Οπότε εκεί τίθεται το ερώτημα αν θα προσέλθουν όλες οι επιχειρήσεις, αν όλες οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αυτά τα χρήματα. Πάντως να πούμε ότι συνολικά η κυβέρνηση έχει διαθέσει για τις βιομηχανίες, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, καθώς έχει αυξηθεί το ποσό το οποίο λαμβάνουν ως αντιστάθμιση οι 50 ενεργοβόρες, ενώ επίσης από τον Ιούλιο του έτους που τρέχει έχει μειωθεί κατά 50% η χρέωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αυτό αφορά περίπου 25.000 επιχειρήσεις.
1: Πινελόπη, δώσε μας και μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων.
3: Θάνο, όλες τις τελευταίες μέρες οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές είναι γύρω στα 100 ευρώ. Αυτή την ώρα βλέπω ότι το Brent είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 88. Αυτό που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αυξάνεται συνεχώς η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο σήμερα διαπραγματεύεται στην ευρωπαϊκή αγορά στα 76,99, σχεδόν 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις λιανικές τιμές των καυσίμων, η αμόλυβδη παραμένει σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή πανελλαδικά. Ωστόσο, στο ντίζελ έχει αποτυπωθεί ήδη η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες και έτσι η τιμή του ντίζελ από 2,20 έχει πέσει στα 2,15.
1: Μάλιστα, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Η μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αφορά το επόμενο θέμα μας. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων συλληφθέντων για 5 κακουργήματα. Ο ίδιος δήλωσε αθώος και έκανε λόγο για σκευωρία. Εν τω μεταξύ, η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς είχε

0: στηθεί η κομπίνα με τις εταιρείες βιτρίνες. Σπυριδούλα, καλησπέρα. Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές ανάμεσα στις εικονικές εταιρείες.
1: Καλησπέρα. Πράγματι, είχαν πληθώρα καταστημάτων, 29 επιχειρήσεις στο σύνολο, ναι. Με την πρώτη να ιδρύεται το Δεκέμβριο του 2013 και όλα αυτά τα χρόνια συνολικά είχαν 29 επιχειρήσεις. Πώς δρούσανε? Χωρίζαν όλο αυτό το δίκτυο σε δύο υποομάδες. Η πρώτη ήταν όταν δημιουργόταν μια επιχείρηση, μια υγιής κερδοφόρα επιχείρηση, όπου τη λειτουργούσαν οι ίδιοι. Και μετά φτιάχνανε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις έτσι ώστε σε αυτές να περνάνε και τις εισφορές στον ΕΦΚΑ από τους εργαζομένους και τους φόρους που δεν πλήρωναν οι ίδιοι. Όταν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις γεμίζανε με χρέη, βάζανε μπροστά τους αχυρανθρώπους, ανθρώπους δηλαδή που επιπληρωμή και κατ' επάγγελμα, ενώ γνωρίζανε ότι πρόκειται για μια παρανομία, μπαίνανε μπροστά ως διαχειριστές και μετά τις κλείνανε και ξαναδημιουργούσαν καινούργιες. Ήταν ένας κύκλος συνεχώς νέων επιχειρήσεων που κάνανε για να διαφεύγουν από τα χρέη τους, φτάνοντας τα 5,3 εκατομμύρια ζημιά στο δημόσιο, στο σύνολο αυτών των ετών. Οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, στην ανακρίτρια, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη, όπου πήρανε προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Ο ίδιος ο κ. Καμπούρης στις κάμερες, βγαίνοντας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σήμερα το πρωί, δήλωσε ότι είναι αθώος, ότι πρόκειται για σκευωρία και θα το αποδείξει. Ο δικηγόρος του, ο κ. Λίτρας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για ένα χρέος προς την εφορία. Ενώ ο δικηγόρος των λογιστών, οι οποίοι παίζουν και κέραιο ρόλο, γιατί οι λογιστές ήταν εκείνοι που στην ουσία μαγειρεύανε τα βιβλία των εταιριών, ο δικηγόρος τους, ναι, δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από την Ευελπίδων ότι δεν είχαν κάποια σχέση και ότι κάνανε τη δουλειά που τους έλεγε ο εντολέας τους. Όλα αυτά βέβαια έχουν πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εμείς γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλές έκνομες πράξεις. Ο εισαγγελέας μάλιστα τους άσκησε ποινική δίωξη στους 11 συλληφθέντες για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και εμείς ψάχνουμε να δούμε τώρα τι γίνεται και να θυμίσουμε και με την τράπεζα του εξωτερικού που βλέπουμε ότι υπήρχαν συναλλαγές και προς το κόμμα.
0: Μάλιστα, Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, όπως ακούσατε. Δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια των Ευελπίδων έκανε ο δικηγόρος του Φίλιππου Καμπούρη, ο κύριος Απόστολος Λίδρας.
2: Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Μου κάνει τρομερή εντύπωση για το αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη. Είναι μια οφειλή, όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν.
0: Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία συνεχίζει να ερευνάται από τις αρχές, θα περάσουμε τώρα στην Ευελπίδων. Κατέθεσε νωρίτερα η αναισθησιολόγος που εργαζόταν έως το 2023 στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ενώ ο δικηγόρος του 58χρονου γιατρού κατέθεσε νέο αίτημα για να εξεταστεί ειδικά το δικό του κινητό. Ακούμε για ποιο λόγο κατέθεσε αυτό το αίτημα ο γιατρός στο ρεπορτάζ της Άννας Νικολάου.
3: Έβαλε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, ένα διευκρινιστικό ερώτημα προς την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών με νέο το αίτημα στον 32ο τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Αυτό λοιπόν που ζητεί ο κατηγορούμενος ιατρός μέσω των συνηγόρων του είναι να διαπιστωθεί αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας ή αρχείου κατά τις κρίσιμες ημέρες, όλες τις ημέρες οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση, και αν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή στα εν γέννη δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του υπάρχει πουθενά η λέξη Μέθη ή Μαζονάκης. Αυτό ήταν το αίτημα που υπέβαλε σήμερα ο 58χρονος μέσω των συνηγόρων του. Ωστόσο, κατέθεσαν και τρεις ακόμα μάρτυρες. Μία αναισθησιολόγος η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνιάδου μέχρι και το 2023, η οποία κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία που αφορούν στο διάστημα της συνεργασίας, αλλά και αν στο πλαίσιο της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης και του χειρισμού των μηχανημάτων χρησιμοποιούταν μέθη. Ενώ κατέθεσαν και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει η κόρη των δύο προφυλακισμένων ιατρών.
0: Να πάμε τώρα και στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου, να δούμε ορισμένες ακόμη σημαντικές διεθνείς εξελίξεις. Ξεκινώντας από την Γαλλία, όπου τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι, κυρίως μαθητές και φοιτητές, κατέβηκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, από το Παρίσι έως το Στρασβούργο και την Τουλούζη, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση στην παιδεία και στέλνοντας μήνυμα κατά της κυβέρνησης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη,
4: 13η μέρα, Θάνο.
0: Πώς ένα κίνημα, μαθητικό κίνημα, μεταλλάσσεται σε ένα πολιτικό κίνημα, το οποίο αυτή τη στιγμή προκαλεί όχι ένα νέο πονοκέφαλο στον Λεκορνί, αλλά μια νέα κρίση στο Παρίσι και στη Γαλλία.
4: Ναι. Αυτό το κίνημα, να πούμε ότι υποστηρίζεται από το LFI, τη La France Insoumise, η ανυπότακτη Γαλλία του Jean-Luc Mélenchon. Είναι αυτός ο οποίος πολιτικά, αν θέλεις, στηρίζει αυτό το κίνημα. Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Είπαμε ότι η κυρία Λεπέν δεν
0: είναι, απέναντι.
4: Είναι απέναντι, γιατί θέλει τάξη και ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, βλέπουμε, αν θέλεις, την απογοήτευση όλων αυτών των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά σταθερή, με καλή αμοιβή, και να μπορέσουν να χτίσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να προετοιμάσουν το μέλλον τους. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, νομίζω, σε αυτές τις διαδηλώσεις, Θάνο. Τώρα, επισήμως, οι διαδηλωτές καταγγέλνουν ελλείψεις εκπαιδευτικών και υπερπλήρη τμήματα, αλλά και εξαντλητικά ωράρια. Ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση από την παιδεία, ενώ σε αρκετές πόλεις δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων και νερού με πίεση για τη διάλυση των συγκεντρώσεων. Ωστόσο, η κυβέρνηση του κυρίου Λεκορνί αποφάσισε να αναστείλει τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων στις μαθητικές κινητοποιήσεις, ειδικά μετά τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα λύκεια της χώρας, πάνω από 900 από τα 3.700 παρέμειναν κλειστά. 1.800 άνθρωποι αντιμετωπίζουν διώξεις, συνελήφθησαν, ενώ στο πλευρό των μαθητών βρέθηκε και ο δήμαρχος του Σαντενί, ο Μπάλι Μπαγκαγιόγκο, επιχειρώντας να τους προστατεύσει στη διάρκεια των συγκρούσεων με την αστυνομία. Ο κύριος Λεκορνί, ο Πρωθυπουργός, έχει υποσχεθεί μέτρα στο τέλος Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα, στο οποίο θα αναφερθεί και στις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, Θάνο.
0: Μάλιστα. Μια κρίση η οποία έχει και δημοσιονομικά χαρακτηριστικά και πολιτικά. Ναι. Πάμε στο Κόσοβο τώρα, Δημήτρη.
4: Ναι, όπου απετράπει στο παραπέντε μια νέα πολιτική κρίση και ως εκ τούτου μια προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών. Η τέταρτη θα ήταν μέσα σε 2 χρόνια. Εξελέγει λοιπόν πρόεδρος ο οικονομολόγος Τζουστίνα Σιρόκα-Πούλια, πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Κόσοβο, μετά από μια δραματική συνεδρία στο Κοινοβουλίο που κράτησε μέχρι αργά τα μεσάνυχτα χθες το βράδυ. Εάν η ψηφοφορία απέβαινε άκαρπη, Θάνο, το Κόσοβο θα οδηγούνταν αυτόματα, όπως σου είπα, στην τέταρτη πρόωρη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, καθώς έλεγε η συνταγματική προθεσμία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Και εμείς συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον κόσμο και πάμε στην Σιβηρία, όπου μια 28χρονη επιστήμονας, η οποία εργαζόταν σε ρωσικό εργαστήριο που πραγματοποιούσε έρευνα για την πανόλη, αρρώστησε στο χώρο της εργασίας της και εν τέλει πέθανε στις αρχές του μήνα. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει φόβους για πιθανή εξάπλωση της πνευμονικής πανόλης. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Έρη Σφαέλου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Ο θάνατος της 28χρονης ερευνήτριας έχει προκαλέσει πράγματι ανησυχία διεθνώς, κυρίως διότι οι πληροφορίες που έρχονται από τη ρωσική πλευρά είναι αντικρουόμενες. Αρχικά, ένας Ρώσος αξιωματούχος ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα πέθανε από πανόλη. Αργότερα, τροποποίησε την αναρτησή του και έγραψε ότι πιθανώς πέθανε από πανόλη. Και εν συνεχεία, η αρμόδια ρωσική υπηρεσία ανέφερε σε μια δική της ανακοίνωση ότι η ερευνήτρια πέθανε από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για μόλυνση από ατύχημα στο εργαστήριο, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες είναι φυσικά ανεπιβεβαίωτες. Να σημειώσουμε ότι πέραν της απορίας του πώς η γυναίκα ασθένησε και πέθανε, το περιστατικό έχει γεννήσει και το ερώτημα του τι ακριβώς ερευνάτε στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Αυτή τη στιγμή σχεδόν 200 άτομα στη Σιβήρια είναι σε καραντίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί από τη Ρωσία διαφάνεια για το θάνατο της γυναίκας, γιατί αν δεν υπάρχουν έγκυρες πληροφορίες για το τι συμβαίνει, δεν υπάρχει και δυνατότητα για σαφή αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
0: Mm-hmm. Και υπάρχει ανησυχία πάντως, ούτως ή άλλως.
5: Έχουμε και επίσημο αίτημα προς τη ρωσική κυβέρνηση από τις ΗΠΑ, οι οποίες λένε ότι είναι και σε επικοινωνία με άλλες χώρες για ανταλλαγή πληροφοριών επί του θέματος. Υπάρχει ένας μύθος γύρω από το αν η πανόλη είναι, να το πούμε, παλιά ασθένεια, δηλαδή νόσος του μεσαίωνα. Πράγματι, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε. Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η πανόλη εξακολουθεί να είναι ενδημική στην Αφρική, στην Αμερική, στην Κεντρική Ασία και στη Σιβηρία που είναι στην Βόρεια Ασία.
0: Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και εμείς αλλάζουμε και θέμα και κλίμα. Στα άκρα οδηγείται η σχέση του Νίκου Καρβέλα με την Άννα Βύση στον απόϊχο της μεγαλειώδους συναυλίας της τραγουδίστριας στο ΆΚΑ. Με την διαφωνία να εστιάζεται τόσο στην καλλιτεχνική όσο και στην εμπορική κατεύθυνση της συναυλίας, αλλά και σε οικονομικά ζητήματα, οι δύο καλλιτέχνες που έχουν συνδέσει τη ζωή και την καριέρα τους για σχεδόν μισό αιώνα, αντάλλαξαν εκατέρωθεν αιχμηρές δημόσιες επιστολές. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
7: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή.
8: Σε πόλεμο των Ρόουζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον κύριο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
9: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτό διαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
8: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
10: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
8: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει:
11: λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
8: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι
12: ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
0: Τώρα, η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας της Άννας Βύση αναφέρει τα εξής ανακοίνωσή της. Ήδη από τις 23/9/2026 έχει καταβληθεί το ποσό των 250.000 ευρώ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης θα καταβληθεί στον κύριο Νίκο Καρβέλα ως ήθιστε το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασής του με την εταιρεία. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στον Γάλλο Ανρί Γκαγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας του 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Περισσότερα να ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Σιριοπούλου.
13: Στον Ανρί Γκαγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κένσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χειρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή.
0: Και να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά από 21 χρόνια, ο Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής και συγκίνηση προκάλεσε σε όλη την παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Ήταν χτες το βράδυ τα ξημερώματα. Όσοι αντέξανε, ήταν το παιχνίδι Αργεντινής κόντρα στον Μπενίν, το αντίπαλο ήταν το λιγότερο. Και μεταξύ των φιλικών να παίζανε Αργεντινή Β, Αργεντινή Α, πάλι νομίζω θα είχε 80.000 στο γήπεδο και εκατομμύρια να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Περισσότερο ενδιαφέρον είχε το πώς αντιμετώπισε ο Μέση αυτό το αντίο του στην εθνική. Συμπαίκτες, συγγενείς. Όσοι ήταν στο γήπεδο και όσοι το είδαν, νομίζω έκλαιγαν χθες το βράδυ, τουλάχιστον όσοι είχαν την υπηκότητα της Αργεντινής και όχι μόνο φίλοι του Μέση. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε 20 και πλέον χρόνια καριέρας στην εθνική Αργεντινή. Συνεχίζει όμως να παίζει ποδόσφαιρο, όπως επίσης συνεχίζει και το Σύρια, το λέω πολύ γρήγορα, για τον Ρονάλντο και την εθνική Πορτογαλίας. Υπάρχουν εξηγήσεις και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και από την προπονητή και από την Ομοσπονδία. Νομίζω θα δούμε πολύ ψωμάκι από εκεί αν θα συνεχίσει ο Ρονάλντο να παίζει στην εθνική Πορτογαλία.
0: Περιμένοντας το ψωμάκι λοιπόν, το αθλητικό, να σε ευχαριστήσω θερμά, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέδης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρη Σφαέλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Επί του παρόντος, γεια σας.
15: Η ώρα είναι 8.
6: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Οι θεσμοί και οι ιδέες, όπως είπε, αποτελούσαν την εξωτερική έκφραση βαθύτερων χαρακτηριστικών των αρχαίων Ελλήνων, του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τον κόσμο, της φαντασίας τους, των αρετών που απαιτούσαν από τους πολίτες τους και όσων ήταν διατεθειμένοι να υπερασπιστούν. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίδης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογνανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους εναντί της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Κριτική και από τον Άλεξη Τσίπρα, που αναφερόμενο στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία ως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράς Νουνές, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα και στο Βέλγιο. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Συνέχιση των κινητοποίησεών τους αποφάσισαν οι Αλίες και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι Αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποίησεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
6: Ο καιρός.
16: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά υπηρετικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έφριος καιρός. Νότια άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
15: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Ethnos Radio 105,8, στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι, Δημήτρης Φαναριώτης, Θάνος Σιαφάκας,
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8, είμαστε σε ρυθμούς Ρούμπιο σήμερα, όπως είναι λογικό, είναι, μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, μην μπερδευόμαστε, είναι η μέρα Ρούμπιο, είναι η μέρα που κινείται γύρω από την ατζέντα και τις συναντήσεις που έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος βρίσκεται, να πούμε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Μίλησε με πολύ θερμά λόγια λίγο νωρίτερα από την πνίκα για την χώρα μας, για την ιστορία της, για τον τρόπο που συνδέεται η ελληνική ιστορία, αφήνοντας τα αποτυπώματα σε κάθε πτυχή της Αμερικανικής, όπως σημείωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ακούσουμε λίγη ώρα πριν τι είπε εκεί στον καναπέ, όπου είχε το τετ-α-τετ ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια για την πολύ πολύ εντυπωσιακή ομιλία που κάνατε, η οποία καταδέξε όχι μόνο τις ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας, θυμάμαι ότι πραγματικά εντυπωσιάστηκα και μιλήσατε για αυτό το κοινό δρόμο μεταξύ των δύο χωρών και χαίρομαι τόσο πολύ που αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Η Ελλάδα βεβαίως αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Ναι, πραγματικά συμφωνώ μαζί σας ότι είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και χαίρομαι ιδιαίτερα που η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας και βεβαίως έχουμε μια πολύ καλή διμερή σχέση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε επενδύσει πολλούς πόρους και αποτελούμε με πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη και παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια στους βόρειους γείτονές μας και βεβαίως συντελούμε στα project συνδεσιμότητας και φυσικά έχουμε κοινό συμφέρον στην διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοείας για την ομαλή διεξαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας και χαίρομαι ιδιαίτερα που αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα ζητήματα και πάλι καλώς ήρθατε στην Αθήνα και συγχαρητήρια για μια ομιλία που πιστεύω ότι απηχούσε πολύ περισσότερα από αυτά που αρχικά αναμέναμε. Είστε καλά, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και για την δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσω σε έναν τόσο σημαίνοντα ιστορικό χώρο. Και βεβαίως σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και βεβαίως εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων και ακόμη και οι διπλωματικές μας σχέσεις. Τώρα έχουμε περάσει σε πολύ περισσότερους τομείς, καλύπτοντας ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλεστε πραγματικά από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την ενέργεια, το εμπόριο και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να ωφελήσουμε όχι μόνο τον ελληνικό λαό, αλλά και τον αμερικανικό και ολόκληρο τον κόσμο. Και βεβαίως είστε πραγματικά, δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση και συμφωνούμε πάνω στα ίδια προβλήματα. Έχουμε τα ίδια προβλήματα για τα οποία ανησυχούμε όλοι και βεβαίως έχουμε πολύ πολύ ισχυρούς δεσμούς ιστορικούς και είμαστε πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ και αδειμονούμε για τη συνέχιση αυτής της εξαιρετικής μεταξύ μας σχέσης.
0: Και ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, έτσι και των δύο επιτελείων τους εκεί. Είδαμε λίγο νωρίτερα, αν έχουμε και ηχητικό θα σας το μεταδώσουμε, από το τραπέζι εκεί που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να εισηγείται, να κάνει την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί τώρα ήταν οι δύο αντιπροσωπείες, έτσι.
1: Τώρα θα ακολουθήσει δείπνο στο King George με πάρα πολλού, με όλους τους υψηλούς καλεσμένους από τον επιχειρηματικό και τον αφιλιακό κόσμο.
0: Μενού έχεις?
1: Όχι, δεν έχω μενού.
0: Ρε Δημήτρη, από σένα εντάξει, περίμενα λεπτομέρειες και για το μενού. Τι θα φάνει η εκλεκτή μας καλεσμένη?
1: Μπορώ να σου πω ποιοι θα είναι εκεί, για πες, μεταξύ για άλλων. Θα είναι εκεί σίγουρα ο κύριος Μητυλινέος, ο κύριος Τσάκος, ο οποίος έχει τα πλοία τα οποία φέρουν μεγάλες ποσότητες LNG στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικοί επιχειρηματίες με διεθνή εμβέλεια θα είναι σε αυτό το δείπνο και φαντάζομαι ότι θα συζητηθούν σίγουρα τα ενεργειακά και πολλά άλλα ακόμη ίσως γεωπολιτικά ζητήματα.
3: Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, θα χαρακτήριζα ιστορική την ομιλία του Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ.
0: Ήταν ένα κάδρο τηλεοπτικό, αν μου επιτρέπεις, θα είναι σαν καρποστάλ.
3: Ούτως ή άλλως, ναι, με έντονο θα το έλεγα αμέσως, με πολλούς συμβολισμούς. Και μόνο η Ακρόπολη πάνω από το, ναι, από το πρόσωπο, από τον Ρούμπιο, έδινε ένα ισχυρό στίγμα. Πέρα από αυτά που είπε ότι η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου και ότι η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμά σας και άλλα σημαντικά που είπε για τη χώρα μας, θα έλεγα ότι ήταν όντως αυτό που λέγαμε και στο μαγκαζίνο, μια υπόμνηση δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης αυτό που είπε, και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Νομίζω ότι θέλει τη Δύση, αυτό που μας έλεγαν και οι συνάδελφοι στο μαγκαζίνο, μια Δύση ενωμένη και όχι διαιρεμένη και διχασμένη. Είπε πάρα πολλά ο κύριος Ρούμπιο.
1: Και για την αρχαία Ελλάδα, Θάνο, είπε πάρα πολλά. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Δύση πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα. Και το άλλο το σημαντικό που είπε, συνέδεσε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα με τη χριστιανική θεολογία, έτσι.
3: Και αυτό, μάλιστα, από την αρχαία Ελλάδα έφτασε στο σημείο καμπής της Δύσης. Και ότι οι απειλές που αντιμετωπίζει η Δύση είναι εξίσου πραγματικές με εκείνες της αρχαιότητας. Και νομίζω ότι εκεί έδειξε και την Κίνα, έδειξε και την Ρωσία. Τώρα, και μάλιστα είπε ότι καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους, ο δρόμος που θα πάρουμε θα δείξει αν η Δύση θα κυριαρχήσει ή θα πάρουμε το δρόμο της παρακμής, είπε ο κύριος Ρούμπιο.
0: Σας έχω φρέσκα, πάμε να ακούσουμε λίγο τι υπόθηκε ανάμεσα στις δύο αντιπροσωπείες Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών μέσα εντός του Μεγάρου Μαξίμου, πριν από λίγο το λάβαμε.
2: Ευχαριστώ λοιπόν για τον εξαιρετικό διάλογο. Χαίρομαι, είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Ως ομάδα περάσαμε και το χρόνο μαζί. Μιλήσαμε επανειλημμένα για την συμμαχία μας. Έχουμε μια μοναδική ιστορική συμμαχία η οποία αναπτύσσεται περαιτέρω όχι μόνο όσον αφορά την άμυνα αλλά και τα κρίσιμα μέταλλα, την ενέργεια, πολλούς άλλους πυλώνες. Ελπίζω σήμερα ο στρατηγικός διαλόγος να συνεχίσει να επιβεβαιώνει όλα όσα έχουμε πει και να εξακολουθήσουμε να χτίζουμε και να ενδυναμώνουμε την εξαιρετική σχέση μεταξύ μας. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα και στο Βαγγέλη και στον Δημήτρη. Επειδή μίλησε για την Ευρώπη πολλές φορές και είπε ότι δεν πρέπει να σπάσουμε τους δεσμούς που έχουμε μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι πρέπει να νικήσουμε μαζί, και σε σύγκριση με την ομιλία Βανς πέρσι στο Μόναχο στις 14 του Φλεβάρι του 2025, αν αυτό κατά την κρίση σας συνιστά μια μεταβολή, μια αλλαγή στάσης του Ρούμπιου και του Πρόεδρου Τραμπ και σε σχέση με την Ευρώπη και σε σχέση με το Ιράν, που ένιωσε ότι η Ευρώπη δεν βρέθηκε κοντά του σε αυτόν τον πόλεμο, και γενικότερα και στα ζητήματα της ενέργειας. Αν συνιστά μια ποιοτική αλλαγή σε σχέση με τον κοινό βηματισμό που πρέπει να αναπτύξουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, ή απλά είναι μια έκφραση του Ρούμπιο, ο οποίος προβάλλει τον εαυτό του στο μέλλον ενδεχομένως.
1: Μπορώ να απαντήσω, να κάνω ένα σχόλιο. Κοίταξε, η Washington Post, αν θυμάσαι τώρα, το είπαμε στο μαγκαζίνο αναλυτικά, η Washington Post λέει ότι ο κύριος Ρούμπιο, ένας από τους βασικούς λόγους της περιοδίας του, της τριεθνούς περιοδίας του, να θυμίσουμε ότι αύριο θα πάει στην Πορτογαλία, ήταν να καθησυχάσει κάποιες ανησυχίες που υπάρχουν ως προς τη συνοχή του ΝΑΤΟ και ως προς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς το ΝΑΤΟ. Και αυτό το οποίο διάβαζα επίσης στις αναλύσεις είναι ότι ο κύριος Ρούμπιο, επειδή είναι ένας εξαιρετικά είναι ευγενής προσωπικότητα, αυτό φαίνεται και σημειολογικά από την συμπεριφορά του, πολλές φορές αναλαμβάνει να, εντός πολλών εισαγωγικών, να επιδιορθώσει τυχόν ατοπήματα, λεκτικά ατοπήματα του Ντόναλντ Τραμπ. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι
0: μόλις έφτασε στο ξενοδοχείο ο Πρωθυπουργός, να πούμε, οπότε
3: για το επίσημο δείπνο,
0: για το επίσημο δείπνο που λέγαμε νωρίτερα,
3: οπότε λες ότι
1: είναι μια, νομίζω ότι είναι μια προσεκτική επαναπροσέγγιση της Washington με το ΝΑΤΟ. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και προφανώς δεν θέλει να φτάσει σε αυτές τις εκλογές και να τα έχει, τσουγκρίσει, ας το πω έτσι λαϊκά, με την Ατλαντική Συμμαχία.
3: Αν συνιστά όμως μια αλλαγή πολιτικής, έτσι, να σου υπενθυμίσω ότι
1: μερικώς να σου πω επιφυλακτικά πέρσι, κάπως έτσι,
3: κατηγόρησε την Ευρώπη για έλλειψη δημοκρατίας, για λογοκρισία, εξέφρασε τη στήριξή του στο AFD πέρσι ο κύριος Βάντς.
1: Ναι.
3: Ο Τραμπ ο ίδιος είχε πει ότι απειλείται η ελευθερία έκφρασης στην Ευρώπη. Εδώ είδαμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Γι' αυτό λέω, αν συνιστά μια αλλαγή, μια διόρθωση,
0: μέσα
3: μια κίνηση τακτικής ενδεχομένως για τις ενδιάμεσες.
0: Στα χρόνια διακυβέρνησης, αυτής της δεύτερης διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, γνώμη μου είναι ότι υπήρξαν, το βλέπουμε σε δημοσιογραφικό επίπεδο, πολλά σκαμπανεβάσματα σε σχέση των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πολλά τα σημεία στα οποία επήλθε ρήξη, ήρθαν να τα ξαναμαζέψουν βέβαια μετά. Η διπλωματία πάντοτε έκανε εν συνεχεία τη δουλειά της και σκούπιζε τα όποια ζητήματα. Και από την άλλη όμως είναι βέβαιο ότι αυτός το να απομακρυνθεί η Ουάσιγκτον από αυτό τον κοινό βηματισμό που είπες νωρίτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα δεν είναι προς το συμφέρον της. Και εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών που είπες και εσύ πολύ σωστά, Δημήτρη. Βεβαίως. Ναι, αλλά κάθε τόσο τι έγινε, έριχνε ένα πυροτέχνημα και εν συνεχεία ψιλομαζεύονταν.
1: Στο 100 και μετά τους κατέβαζε στο 10 και στο 20.
0: Λειτουργούσε με καθαρά επιχειρηματικό τρόπο και ακριβώς έκανε αυτό. Έριχνε ένα πυροτέχνημα και εν συνεχεία μετά τελικώς κάθονταν η μπάλα σε κάτι πολύ πιο ήπιο από αυτό που όλοι λέγαμε πού πάμε.
1: Οπότε πάντως δεν ζήσαμε και
3: στιγμές έρωτα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το αντίθετο.
3: Δεν θα το έλεγε κανείς. Ναι, πάντως, παιδιά, στην Πνίκα κάθισα και είδα ποιοι έχουν μιλήσει. Πέρα από τους γνωστούς, ο Περικλής, ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης, ο Δημοσθένης, έχει μιλήσει στην Πνίκα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το 1838 για να εξηγήσει στους πολίτες την αξία και τη σημασία της Επανάστασης. Έχει μιλήσει ο Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού Αντρέ Μαλρό το 1959, υπουργός πολιτισμού, αν δεν κάνω λάθος, του Ντεγκόλ, και έχει μιλήσει πρόσφατα και ο Μανουέλ Μακρόν το 2017. Θα μπορούσε να έχει μιλήσει και ο Ομπάμα, αλλά για λόγους ασφαλείας μίλησε στο Σταύρος Νιάρχος.
0: Ναι.
1: Ήταν πάντως, υπήρξαν έτσι συζητήσεις για το θέμα της ασφάλειας στην Πνίκα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις δυνάμεις ασφαλείας, και τις ελληνικές και τις αμερικανικές και τους σωματοφύλακες που συνοδεύουν τον κύριο Ρούμπιο, να διασφαλιστεί ότι θα είναι χωρίς κινδύνους η ομιλία. Παρά τα αυτά, ο κύριος Ρούμπιο το τόλμησε αυτό το πράγμα.
0: Και το συζητάμε και χθες. Τα ζητήματα ασφαλείας τα λέγαμε και χθες μεταξύ μας, Δημήτρη, για το κατά πόσο, ας πούμε, θα πάει στο κεντρικό ξενοδοχείο, όπου και τελικώς διαμένει, ή θα πήγαινε στην πρεσβευτική κατοικία ή στην πρεσβεία. Που γνωρίζουμε ότι υπάρχει ούτως ή άλλως η ασφάλεια.
1: Εκεί είναι φρούριο, δεν υπάρχει.
3: Αποτελεί κάστρο, όντως. Αλλά, παιδιά, για να δούμε το αποτύπωμα, το ακριβές αποτύπωμα αυτής της επίσκεψης, ίσως χρειαστεί χρόνος. Το λέγαμε και με το Βαγγέλη, για να το ζυγίσουμε, ίσως απαιτηθεί χρόνος, διότι είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην πολιτική είναι πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Οπότε νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγο μια πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση και μια απόσταση χρονική για να αξιολογήσουμε το μέγεθος αυτής της επίσκεψης. Ούτως ή άλλως είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
1: Και να δούμε και αύριο, Θάνο, που θα πάει στην Πορτογαλία, μπορεί να κάνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες να έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
3: Και προκάλεσε και μεγάλη ένταση και νευρικότητα και στον τουρκικό τύπο, που ο τουρκικός τύπος επί της ουσίας τι είναι? Είναι μια έκφραση, δημοσιογραφική έκφραση, που έχουν τα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης και κυρίως ο πρόεδρος Ερντογάν, έτσι.
0: Δημήτρη, εσύ μας μετέφερες τις αντιδράσεις αυτές από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίες ήταν νευρικές, έτσι.
1: Τουλάχιστον. Τουλάχιστον νευρικές, γιατί ουσιαστικά αυτό που λέει ο τουρκικός τύπος, για να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, εκφράζει την ανησυχία του ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται για πόλεμο. Δηλαδή, το γύρισε το μπαλάκι. Όχι ότι θα μας την πέσουν οι Τούρκοι μια
3: σαν ερώτημα νύχτα. Προκύπτει, ως ερώτημα προκύπτει, ναι, αυτό. Ναι, άραγε προετοιμάζεται για πόλεμο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και μόνο που εγγράφηκε αυτό, που γράφτηκε, είχε τη σημασία του. Δεν είναι άνευ σημασίας και λογικό είναι, γιατί αν σκεφτεί κανείς F-35, Ραφάλ, Μπελαρά και ασπίδα του Αχιλέα, λογικό είναι και η Τουρκία να αρχίζει να ανησυχεί, έτσι, γιατί έχει μείνει πίσω. Αν δεν μπορέσει να ξεφορτωθεί τους S-400 που είναι ρωσικής κατασκευής, είτε να τους δώσει πίσω στην Ρωσία είτε σε κάποια άλλη ουδέτερη εντός εισαγωγικών χώρα, δεν θα περάσει κατά πως φαίνεται στο πρόγραμμα των F-35, και αυτό είναι λογικό να τις δημιουργεί μια ανησυχία με δεδομένη την υπεροπλία της ελληνικής πλευράς στον αέρα αλλά και στη θάλασσα.
0: Και φανταστείτε ότι με τα F-35 είχε μπει κανονικά, είχε ξεκινήσει και την παραγωγή εξαρτημάτων των F-35,
1: έτσι, πολύ σωστά,
0: η Τουρκία κανονικότατα, έχοντας δαπανίσει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια, και ξαφνικά μετά μπήκε στους και με βάση τον νόμο Κάτσα, έτσι, Δημήτρη, απερίφθη ουσιαστικά.
3: Και μετά Γιόκ.
0: Ακριβώς.
3: Και επιπροεδρίας Τραμπ.
0: Επιπροεδρίας Τραμπ, και μάλιστα και ο Ρούμπιο και ο Μενέντες είχαν πρωταγωνιστήσει τότε.
3: Σωστά.
0: Στο να γίνει αυτό.
1: Το 2019.
0: Ο Ρόμπερτ Μενέντες με τον Μάρκο Ρούμπιο ήταν εκ των πρωταγωνιστών στο να τιμωρηθεί εντός εισαγωγικών η Τουρκία με αποβολή της από το πρόγραμμα των F-35 εξαιτίας της στενής αυτής σχέσης και της προμήθειας των S-400 από την Ρωσία.
1: Και για να μην τα λέμε μόνο για τον κύριο Μενέντες και τον κύριο Ρούμπο, να πούμε ότι η ομογένεια, το λόμπι της ομογένειας στις ΗΠΑ, το οποίο ευτυχώς είναι πολύ ισχυρό, έπαιξε και αυτό το δικό του σημαντικό, για να μην πω ίσως και καθοριστικό ρόλο.
3: Πάντως σημαντικό ρόλο στην επίσκεψη, σημασία μάλλον δίνει και το Ισραήλ. Σήμερα έχουμε την μαύρη επέτειο της σφαγής της Χαμάζ 1.200 ατόμων, κυρίως νέων, πρωτίστως νέων. Και νομίζω ότι το βλέμμα του Ισραήλ ήταν στραμμένο και σε αυτή την επίσκεψη του Ρούμπιο, όχι μόνο για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε σχέση με αυτά που θα έλεγε ο Ρούμπιο για το Ιράν και τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.
0: Θα επιχειρήσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο το Σιδέρη, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ και παρακολουθεί αυτές τις επαιτειακές εκδηλώσεις, αυτή την μαύρη επέτειο για το Ισραήλ που τιμάται σήμερα, για τα θύματα εκείνης της επίθεσης, και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να τα πούμε με τον καλό συνάδελφο. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε, αφού πούμε ότι ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης, να, άλλη μια όμορφη μουσική επιλογή από τα χεράκια του.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας είναι ιστορική και ενισχύουμε αυτή τη σχέση, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μεγάλο αριθμό καταγγελιών για αδόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε λιγότερο από ένα μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίοι και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα. Χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. Πανεθνική γενική απεργία για το στεγαστικό ανακοίνωσαν τα συνδικάτα στην Ισπανία λίγες εβδομάδες πριν τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Πάνω από 6.000 προσαγωγές έχουν πραγματοποιηθεί στη Γαλλία από την έναρξη των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίζονται. Μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τις τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8.
1: Βαγγέλης Αρής, Θάνος Χιαφάκας
0: και Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Σε ρυθμούς αερούμπιο.
1: Μόνο.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους καθ' όλη τη διάρκεια σήμερα της ημέρας. Μην το ξεχνούμε, μέχρι και αύριο το πρωί θα διαρκέσουν. Οπότε και θα φύγει ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών από την Αθήνα. Αναπεριόδους κλείνουν δρόμοι, διακόπτεται η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κεντρικό ξενοδοχείο για το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν του η ελληνική
2: πλευρά.
0: Πάντως,
2: Βαγγέλη, σημειώσαμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών οι σχέσεις μας, και ότι αυτό που είπε, απάντησε ο Ρούμπι, ότι σας έχουμε ως ένα τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχώς ενισχύουμε αυτή τη σχέση.
0: Θέλω να πάμε τώρα όμως να φύγουμε και να πάμε στο Ισραήλ. Να πάμε στο Ισραήλ γιατί είναι εκεί ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος ο Σιδέρης, με αφορμή την θλιβερή επέτειο εκεί της 7ης Οκτωβρίου.
2: Της σφαγής της Χαμάς, έτσι. Της
0: ακριβώς.
2: Μαύρης επέτειου.
0: Ο Γιώργος είναι εκεί και παρακολουθεί όλες τις εκδηλώσεις. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας από το Τελαβίβο, που περίπου σε μισή ώρα από τώρα θα ξεκινήσει, αναμένεται να ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση η οποία πρόκειται να γίνει στο Τελαβίβο και συγκεκριμένα στο πάρκο Αγιαρκών, ένα μεγάλο πάρκο το οποίο αναμένεται ότι θα κατακλειστεί από τους πολίτες.

0: και σώσει τη ζωή ορισμένων εκ των ομήρων, είτε δίνοντάς τους κουράγιο, είτε διαπραγματευόμενος ακόμη και με τα μέλη της Χαμάς. Οι υπόλοιποι 153 μαθαίνουμε ότι δεν πρόκειται να εκτεθούν στο κοινό, στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Υπολογίζεται ότι στο πάρκο Αγιαρκών θα συγκεντρωθούν χιλιάδες πολιτών για να τιμήσουν αυτή την ημέρα και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση, η συγκεκριμένη εκδήλωση μνήμης δεν αφορά μία εκδήλωση του κράτους, μία εκδήλωση της κυβέρνησης. Αυτή είχε γίνει πριν από δύο ημέρες στην Ιερουσαλήμ. Αυτή την εκδήλωση την διοργανώνουν και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι δίπλα μου και κατευθυνόμενος και εγώ μαζί με τον Χότη τον Πάντο και την Παναγιώτα την Δερβιτσιώτη προς το πάρκο, βλέπω εκατοντάδες πολιτών να περπατούν και να είναι πολύ μεγάλη ουρά του πλήθους, το οποίο κατευθύνεται προς τα εκεί. Και έλεγα λοιπόν ότι είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται από τις οικογένειες των θυμάτων, των απαχθέντων και όλων όσων έζησαν αυτή την θηριωδία και από οργανώσεις οι οποίες έχουν εδρεωθεί εδώ στο Ισραήλ ώστε να μην ξεχαστεί αυτή η ημέρα και τα συμπεράσματα τα οποία πλέον έχουν εξαχθεί μετά από τρία χρόνια να γίνουν μαθήματα για το μέλλον. Τρία χρόνια βεβαίως οι πληγές στο Ισραήλ παραμένουν ανοιχτές, το ίδιο και τα ερωτηματικά για τις ευθύνες της κυβέρνησης. Οι επερχόμενες εκλογές μάλιστα, οι οποίες είναι οι πρώτες μετά την 7η Οκτωβρίου, αποτελούν εν πολλής δημοψήφισμα, θα το έλεγε κανείς, για την πολιτική που ακολουθήθηκε έκτοτε. Πάντως ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, στο μήνυμα για την 7η Οκτωβρίου, εκείνο το οποίο έκανε ήταν να εμφανιστεί για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα αποφασισμένος να συνεχίσει να μην κλείσουν τα πολεμικά μέτωπα, ιδίως αυτό με τη Χαμάς και τους 2.000 εναπομείναντες μαχητές της. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, θα ολοκληρώσουμε την αποστολή, έχουμε αποδώσει δικαιοσύνη και θα συνεχίσουμε να αποδίδουμε δικαιοσύνη απέναντι σε όλους τους δολοφόνους. Βεβαίως για ακόμη μια φορά είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στα σύνορα με την Γάζα και αυτό το οποίο μπορούμε να σας μεταφέρουμε, αν και βρισκόμαστε στη ραδιοφωνική συχνότητα του Earth News, είναι ότι κυριολεκτικά είναι μια πόλη φάντασμα, μια πόλη η οποία είναι γεμάτη ερείπια, μια πόλη η οποία είναι αδύνατο να κατοικηθεί, με ό,τι σημαίνει αυτό, και βεβαίως με τη συνέχεια της θηριωδίας της Χαμάς που ήταν το ξέσπασμα του πολέμου κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης και τους χιλιάδες Παλαιστινίων να πέφτουν νεκροί από τις δυνάμεις του Ισραήλ που έχουν εισβάλει εδώ και τρία χρόνια στον Παλαιστινιακό θύλακα στη Γάζα.
1: Γιώργο, δεν χωρά αμφιβολία ότι η ημερομηνία αυτή της 7ης Οκτωβρίου δεν άλλαξε μόνο τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, άλλαξε και τον κόσμο ολόκληρο, θα έλεγα εγώ, θα τολμούσα να το πω. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα σε σχέση εδώ που βασικά στην επικαιρότητα βρίσκεται η επίσκεψη του Ρούμπιο, εάν εδόθη κάποια σημασία από το Ισραήλ σε αυτή την επίσκεψη και σε σχέση με το Ιράν.
0: Βεβαίως και έχει δοθεί και είναι πολύ ψηλά στον τύπο εδώ στο Ισραήλ η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Μην ξεχνάμε τη στρατηγική σχέση η οποία υπάρχει με την Αθήνα και το Τελαβίβ, υπάρχει και αμυντική συνεργασία και διπλωματική συνεργασία και στρατιωτική συνεργασία. Πολύ πρόσφατα μάλιστα έγινε και μία μυστική αρχικά άσκηση ναυτικών δυνάμεων η οποία δημοσιοποιήθηκε από τους Ισραηλινούς και ύστερα από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό με τις δύο σημαίες να κυματίζουν πλάι-πλάι στην Μεσόγειο. Ήταν ένα σαφές μήνυμα αυτό. Απ' την άλλη πλευρά η επίσκεψη Ρούμπιο είναι στα πρωτοσέλιδα του Ισραηλινού τύπου αναφορικά με όσα είπε για το Ιράν και την αποδυνάμωση της Τεχεράνης στα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ σε αυτή τη φάση, εκείνο το οποίο

0: αναμένει είναι η 27η Οκτωβρίου, που είναι η ημέρα των εκλογών. Τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα, πώς θα κατανεμηθούν οι πολιτικές δυνάμεις, τι πρόκειται να κάνει το Ισραήλ, τι θα περιμένει, αν θα περιμένει και τις αμερικανικές, τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές για να κάνει οποιαδήποτε κίνηση προς την Τεχεράνη, κάτι το οποίο το έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι θέλει να το κάνει. Και αν τυχόν θα υπάρξει ένας συνασπισμός ο οποίος είναι πιο μετριοπαθής, θα φανεί μετά την 27η Οκτωβρίου. Πάντως εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και με αυτό να κλείσω, αν δεν θέλετε κάτι άλλο, είναι ότι αυτό το οποίο έχει φανεί μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς, μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη Χεσμπολάχ και τις τρεις αλλεπάλληλες αναμετρήσεις με το Ιράν, είναι ότι το δόγμα του Ισραήλ έχει αλλάξει πλέον, ποντάρει ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο λένε προληπτικό χτύπημα, και βεβαίως διατηρεί μια σταθερή εξωτερική πολιτική και πάντα τονίζει το δικαίωμα το οποίο διατηρεί απέναντι σε εχθρούς τους οποίους βλέπει ότι έχει απέναντι του.
1: Λοιπόν,
2: Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ και ήταν ο ανταποκριτής μας, ο ανταποκριτής του Earth News, ο Γιώργος Σιδέρης από το Tel Aviv.
1: Μια πολύ μικρή παρατήρηση σε σχέση με αυτά που είπε ο Ρούμπιο. Ένα μικρό αγκαθάκι θα έλεγα εγώ. Όταν ρωτήθηκε από τον Νίκο τον Μελέτη για τα ζητήματα της ενέργειας, είπε ότι για τις ενεργειακές διασυνδέσεις αυτά τα ζητήματα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν τις κατονόμασε, είναι προφανές ότι εννοούσε την Τουρκία.
3: Και είπε για διπλωματία.
1: Και είπε ότι είναι προτιμότερο τα ζητήματα αυτά να λύνονται με τη διπλωματία και όχι σε συνεντεύξεις τύπου. Μια αυθόρμητη ερμηνεία είναι επί της ουσίας μας κάλεσε ότι αυτά τα ζητήματα να τα λύσουμε λίγο μεταξύ μας, να τα βρούμε μεταξύ μας, έτσι λίγο πιο λαϊκά, και να τα λύσουμε μόνοι μας.
3: Αυτή είναι η πάγια θέση των ΗΠΑ. Θέλουν ηρεμία στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και δεν χαίρονται, να το πω έτσι, απλά όταν έχουμε εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.
1: Το ερώτημα, Δημήτρη μου, είναι αν υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο, η Ελλάδα δεν το επιδιώκει, δεν το θέλει, αλλά αν υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους, τι ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχει
3: η
1: προσωπική σχέση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Ερντογάν και υπάρχουν και τα συμφέροντα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική. Μην ξεχνάς ότι σε σχέση με το LNG, το αμερικανικό LNG θα τροφοδοτήσει και τροφοδοτεί μια πολύ διψασμένη Ευρώπη σε ενέργεια. Μιλάμε για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Ρωτήθηκε γι' αυτό σε συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Ρούμπιο σε μεγάλη εφημερίδα. Ρωτήθηκε γι' αυτό. Θα δούμε αύριο τι ακριβώς απάντησε σε σχέση με αυτό το ζήτημα.
2: Ναι. Μάλιστα. Πάντως, χαρακτηρίστηκε η χώρα μας από διαστόματος Ρούμπιο ως σπουδαίος, πολύτιμος σύμμαχος, πηγή σταθερότητας μέσα σε έναν ασταθή κόσμο.
1: Που θα πρέπει να την μιμηθεί τη χώρα μας και η υπόλοιπη Ευρώπη, να προσθέσω χαρακτηριστικά.
2: Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί ήταν κάτι που σηματοδοτεί λιγάκι και το κλίμα των επαφών των σημερινών που ακόμη συνεχίζονται. Βεβαίως. Και σε λίγο, όταν θα έχουμε έτοιμη την ταινία από το δείπνο μέσα με τον κύριο Γεραπετρίτη, θα σας το προβάλλουμε το ηχητικό. Τώρα, επειδή μιλήσαμε για το Ισραήλ, συνδεθήκαμε κιόλας με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Σιδέρη. Δημήτρη, θα μας θυμίσεις λιγάκι το τι σήμερα ουσιαστικά, πόσα χρόνια κλείνουν.
3: Τρία, ακριβώς. Και να θυμηθούμε λοιπόν ότι γύρω στις 6.30 το πρωί, καθώς ανέτειλε ο ήλιος, εκεί εμφανίστηκαν οι πρώτες ρουκέτες τις οποίες εξαπέλυσε η Χαμάς, και μισή ώρα αργότερα μια σιρήνα προειδοποίησε για την επερχόμενη επίθεση, αναγκάζοντας τους θεατές του φεστιβάλ να εγκαταλείψουν το χώρο. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτές τις εικόνες που έβλεπα, ένοπλους μαχητές ντυμένους με στρατιωτικές θολές και να επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτες, φορτηγά και μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα, περικύκλωσαν το χώρο του φεστιβάλ, πυροβολώντας αδιακρίτως όσους προσπαθούσαν να σωθούν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όσοι αναζήτησαν καταφύγιο σε θάμνους και οπορώνες, εκτελέστηκαν ενώ κρύβονταν, ενώ όσοι έφτασαν στο δρόμο και στο πάρκινγκ και παγιδεύτηκαν λόγω της συμφόρησης που επικράτησε, η Χαμάς πυροβολούσε οχήματα και σκότωνε τραυματίες που κοίτονταν στο έδαφος. Την ίδια ώρα, παιδιά, οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, η στρατιωτική πτέρυγα της Παλαιστινιακής Εθνικής και Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χαμάς, εξαπέλυσαν ευνίδια επίθεση από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραηλινό έδαφος και κοντά στο Κιμπούτζ Ραΐμ διεξαγόταν το υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ Supernova Sacred Gathering.
2: Πήγαιναν και στα Κιμπούτζ, μέσα στα σπίτια.
3: Ναι, ναι, και τους σκοτώνανε κανονικά. Κανονικά. Ήταν μια πραγματική ορισμός της φαγής. Αυτό που θέλω να επισημάνω, βέβαια, και μου είχε κάνει και τότε μεγάλη εντύπωση και το είχα σχολιάσει, είναι ότι τα κιμπούτζ έχουν μια τεράστια ιστορία στο Ισραήλ. Από το 1960 ήταν κυρίως σοσιαλιστές και αριστεροί Ισραηλίτες οι οποίοι ζούσαν στα κιμπούτζ, ήταν σαν κοινόβια, μοιραζόντουσαν τα πάντα, και η επίθεση αυτή δεν έγινε εναντίον ακραίων Ισραηλινών, για παράδειγμα επίκων οι οποίοι έχουν ούτως ή άλλως μια πολύ επιθετική συμπεριφορά, έγινε εναντίον των φιλιρινιστών, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά πιστεύανε στην ειρήνη, και αυτό
2: και
3: για
2: δεν
3: μένα
2: αντιστάθηκαν
3: και, δεν αντιστάθηκαν, και αυτό για μένα ήταν το πιο συγκλονιστικό. Δηλαδή η Χαμάς, ας πούμε, χτυπάει τον Ισραηλινό στρατό. Βλέπεις, ας πούμε, ότι εκεί επιτέθηκαν σε άοπλους ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν στη μη βία, στην ειρήνη. Και αυτό ήταν το πιο φρικιαστικό απ' όλα. Δεν ξέρω ποιος δαιμονισμένος εγκέφαλος συνέλαβε αυτή την ιδέα της επίθεσης, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πλήγμα, πέραν του μεγάλου πλήγματος για τον Ισραηλινό λαό, ήταν ένα μεγάλο πλήγμα απέναντι σε όσους θεωρούσαν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επικρατήσει, αν όχι μια ειρήνευση, μια σχετική ηρεμία στην περιοχή. Τώρα για το άλλο, είχαν, η Σαουδική Αραβία λέει ότι είχε προειδοποιήσει τον κύριο Νετανιάχου και ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν ενημέρωσε τη ΣΥΝΠΕΤ και τη ΜΟΣΑΤ.
1: Νομίζω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
3: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με συγχωρείς Θάνο μου, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμα ερωτηματικά 3 χρόνια μετά, πώς δεν απετράπει αυτή η επίθεση. Πάντως, με δεδομένο ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, αν όχι καλύτερες.
1: Τα βλέπουμε. Έχουμε έναν κόσμο που έχει αλλάξει. Έχουμε τον πόλεμο με το Ιράν. Έχουμε μια ενεργειακή κρίση σε εξέλιξη. Και ουσιαστικά μια δύση διχασμένη. Ακούσαμε τον κύριο Ρούμπιο να προσπαθεί να ξανακολλήσει αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή οι συνέπειες ήταν πραγματικά συγκλονιστικές αυτής της σφαγής. Είπες κάτι πάρα πολύ σωστό, συμφωνώ και επαυξάνω. Ήταν ο ορισμός της σφαγής.
2: Λοιπόν, μας ήρθε ένα ηχητικό πριν από λίγο. Έγινε αυτό μέσα από το δείπνο, από τον χώρο του δείπνου, σε κεντρικό ξενοδοχείο που παρατίθεται το δείπνο από την ελληνική αντιπροσωπεία στον Μάρκο Ρούμπιο και την αμερικανική. Και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης εκεί που καλωσορίζει τον Πρωθυπουργό και τον Μάρκο Ρούμπιο.
4: Που βρίσκεστε εδώ, εξοχότατε, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Υπουργέ Εξωτερικών, συνάδελφοι υπουργοί, είναι εξαιρετική ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ που βρίσκεται εδώ. Αυτό το δείπνο ολοκληρώνει τον 6ο γύρο στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Είναι εξαιρετική τιμή να έχουμε φιλοξενούμενο τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, που είναι φίλος και πραγματικά μια σημαντική ομορφή στη διπλωματική αρένα. Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις που αφορούσαν πολλούς πυλώνες, την ενέργεια, το εμπόριο, την ναυτιλία και βεβαίως τις νέες τεχνολογίες. Πρέπει να πούμε ότι πέραν της επανέναρξης και της επανάληψης του ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις, περνάμε σε άλλο επίπεδο και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολύ βαθιές ρίζες σε αυτή την σχέση. σχέση θα τις καλλιεργήσουμε έτσι περαιτέρω και στο μέλλον. Αυτός ο στρατηγικός διάλογος, πραγματικά και οι δύο αυτές λέξεις, στρατηγικός διάλογος, είναι ελληνικής προέλευσης. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι προχωρήσαμε μέσα από το διάλογο αυτό σε ένα στρατηγικό επίπεδο και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την ομιλία του Υπουργού στην ΠΝΙΚΑ. Συνέβαλε τρομερά κατανόηση προς όλους του περιεχομένου της δημοκρατίας, όπως επίσης και της αρχαίας φιλοσοφίας, και ήταν πολύ μεγάλη η συμβολή αυτή στο πολιτικό περιεχόμενο της δημοκρατίας μας, αλλά και των συζητήσεων σχετικά με την επαναρρύθμιση που χρειάζεται να γίνει προκειμένου να έχουμε καλύτερες πολιτικές. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πολύ φίλος της Ελλάδας και πέραν των λίγων λέξεων στα ελληνικά που έχει μάθει έχει συλλέξει πολλές εικόνες από την Ελλάδα και τώρα θεωρεί τον εαυτόν κατά πολύ μεγάλο μέρος Έλληνα. Του παρήχαμε την παραδοσιακή φιλοξενία, επίσης ελληνική λέξη, και πρέπει να πω ότι τώρα θεωρείστε ένας εξ ημών και ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Ήταν εξαιρετική ευκαιρία και παρακαλώ μεταφέρετε αυτές τις εξαιρετικές εικόνες από την Ακρόπολη, τον Ιερό Λόγο της Ακρόπολης και την ΠΝΙΚΑ στη χώρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Μην πείτε τίποτα.
2: Ακούσαμε λοιπόν το Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, να καλωσορίζει, να ευχαριστεί και να ξεκινά ουσιαστικά επισήμως και το δείπνο που παραθέτει η ελληνική πλευρά στο Μάρκο Ρούμπιο. Το δείπνο για το οποίο έχει ρεπορτάζ για το μενού αυτού.
3: Ποιος άλλος,
2: ο Δημήτρης μας εδώ.
3: Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, κατά πρώτο να πούμε ότι το δείπνο δίδεται στο εστιατόριο Tudor Hall. Είναι το γνωστό ξενοδοχείο King George. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να δεν του κάνουμε διαφήμιση. Δεν χρειάζεται διαφήμιση το King George, αλλά το Tudor Hall είναι πραγματικά το κορυφαίο εστιατόριο του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Το μενού είναι καθαρά ελληνικό. Για ορεκτικά υπάρχει προζυμένο ψωμί με εξαιρετικό παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο και παραδοσιακή φάβα.
2: Πώς αλλιώς θα μπορούσε χωρίς ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο?
3: Βέβαια. Κυρίως πιάτα ντολμάς με θαλασσινάκι.
2: Φάβα είπες έτσι.
3: Φάβα, ναι.
2: Να έχει ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι από πάνω.
3: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Κουστούδη, που είναι ο μέτρ του συγκεκριμένου εστιατορίου.
1: Από ό,τι κατάλαβα, σ' αρέσει το κρεμμυδάκι.
3: Ο οποίος είναι.
2: Φάβα, ναι.
3: Ο οποίος είναι ειδικός για τέτοιες αποστολές, δηλαδή αφήξεις υψηλών προσκεκλημένων και μενού τα οποία πέραν του ότι είναι εξαιρετικά εύγευστα αντικατοπτρίζουν και την παράδοση, αν θέλετε, την γαστρονομική της χώρας μας. Στα κύρια πιάτα λοιπόν έχουμε ντολμά με θαλασσινά και επιλογή από φιλέτο
2: ή ψάρι. Ντολμά με θαλασσινά, φαντάσου τώρα ντολμαδάκι και μέσα να έχει ας πούμε... Τι, χταποδάκι?
1: Δεν με συγκινεί ρε παιδιά.
2: Γαρίδα που λέει και ο Θάνος ο
3: Τσιμάκας. Πιστεύω θα συγκινούσε σίγουρα.
2: Σίγουρα θα είναι συγκινητικό. Καλά. Σίγουρα θα είναι συγκινητικό. Συνέχισε Δημήτρη.
3: Και επιλογή από φιλέτο ή ψάρι, κρέας δηλαδή ή ψάρι. Το επιδόρπιο είναι γλυκό με αχλάδι.
2: Αχλαδόγλυκο.
3: Αχλαδόγλυκο. Και επιλαγμένα ελληνικά κρασιά. Τα κρασιά δεν μπόρεσα να βρω ποια είναι η αλήθεια. Να σας πω την αμαρτία μου. Αλλά είμαι σίγουρος, έχει η Ελλάδα εξαιρετικά κρασιά, βραβευμένα σε διεθνείς διαγωνισμούς.
2: Χάνεσαι μέσα στις ετικέτες από πολύ αξιόλογα ελληνικά κρασιά. Έχεις δίκιο.
3: Ακριβώς. Τα οποία βεβαίως παίρνουν και μεγάλα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς.
2: Θα φάνε καλά δηλαδή.
3: Το μόνο σίγουρο, έτσι, και θα πιούν
2: οι εκλεκτοί καλεσμένοι εκεί που θα βρίσκονται.
3: Ναι, γιατί μετά από μια τόσο δύσκολη μέρα, όπως και να το κάνεις, θες να πιεις και ένα, δύο, τρία ποτήρια.
1: Τον βλέπω αρκετά fit, έως πολύ
3: full fit. Ναι.
1: Που δεν νομίζω ότι θα φάνε και θα πιούνε, που λέει και ο Βαγγέλης.
2: Να σου πω κάτι, δεν έχει μια ανέκφραστη όψη πάντοτε. Δεν μπορείς να τον διαβάσεις εύκολα σαν χαρακτήρα, σαν κινησιολογία.
3: Αυτό είναι όμως, όλοι το είπαν αυτό, ότι όλοι οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες. Ακριβώς αυτό που λέει ο Θάνος. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος, φαίνεται αυτό από τη σημειολογία. Μεγάλος Ρολάν Μπαρθ. Η σημειολογία λοιπόν δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος πράος, προσινής και πραγματικά έτσι πολύ συμπαθής. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια εικόνα για έναν αξιωματούχο, ας πούμε, της αμερικανικής κυβέρνησης, ο Τραμπ. Είτε σου αρέσει πολύ, τον λατρεύεις, είτε δεν τον συμπαθείς καθόλου. Ο κύριος Ρούμπιο δίνει μια εικόνα ενός συμπαθούς ανθρώπου.
1: Ενός ευγενούς ανθρώπου.
3: Καλύτερα το λες.
1: Όμως εγώ συμφωνώ με το Βαγγέλη ότι δεν διαβάζεται εύκολα. Και αυτό είναι, ξέρεις, τέχνη, σπουδάζεται.
2: Στη διπλωματία δεν είναι πολύτιμη.
1: Δεν είναι εύκολο. Υπήρξαν πολιτικοί αρχηγοί και εδώ στην Ελλάδα που έβλεπες στο βλέμμα τους αν πήγε κάτι καλά ή αν απέτυχαν σε κάτι. Mm-hmm. Το έβλεπες στην έκφρασή τους. Στον κύριο Ρούμπιο όντως ισχύει αυτό που παρατήρησε ο Βαγγέλης. Είναι δύσκολο να το διαβάσεις. Εκείνο όμως που μπορώ να πω για τον κύριο Ρούμπιο και να του το πιστώσω είναι ότι διαφήμισε τη χώρα μας σήμερα όσο κανένας άλλος.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Εμένα
1: για την ιστορία της, τα ιδανικά της και τις αξίες.
3: Ακριβώς.
1: Και ότι χωρίς την Ελλάδα, ουσιαστικά, είπε ο Ρούμπιο, δεν θα υπήρχε Δύση και δυτικός πολιτισμός.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Και ότι όλη η Δύση πρέπει να ξαναμάθει τα μαθήματα από την αρχαία Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι οι αρχαίοι μον πρόγονοι μας έχουν πάντα μας βοηθούν στο να είμαστε έτσι πολύ ψηλά στην εκτίμηση πολλών λαών.
2: Ναι. Χθες, να σας πω, φεύγοντας από εδώ, επειδή πέρασα από την Αμερικανική Πρεσβεία, ήταν πλέον ανοιχτή η δρόμη μετά τις 10 το βράδυ, έφτασα γύρω στις 10:30 εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία, ήταν προς τιμήν του φωτισμένη στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το κτίριο.
1: Έτσι, εγώ να κλείσω...
2: Με αφορμή και τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία.
1: Για να σας αφήσω και να σας αποχαιρετήσω. Που λέτε και
2: πάει
1: εσείς.
2: Να φάει τώρα.
1: Δεν θα πάει να φάει.
2: Ανοίξαμε την όρεξη τώρα.
1: Εσύ ξέρεις να τρώω εγώ ένα τοστάκι και πολύ είναι.
3: Τι, το για βράδυ αυτό ήταν.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε τώρα. Αν προκύψει και κάτι άλλο. Αλλά κάτσε τώρα, μη μου χαλάς αυτό που θέλω να πω.
3: Όχι, όχι, δεν το χαλά.
1: Με αυτό που είπες για την αρχαιότητα και την Ελλάδα και όλα αυτά των προγόνων μας, έλεγε η Αρβελέρ, για να μπορέσεις να έχεις ταυτότητα, πρέπει να ξέρεις από πού έρχεσαι.
3: Και
1: αλλά και να γνωρίζεις πού πηγαίνεις. Νομίζω ότι ο Ρούμπιος σήμερα στάθηκε και στα δύο αυτά. Και στο από πού έρχεται ο δυτικός πολιτισμός και η Ευρώπη και η Δύση συνολικά, και στο πού πρέπει να κατευθυνθεί και να πάει. Σας ευχαριστώ
3: πολύ. Θα μας έρθει το δελτίο ειδήσεων.
2: Τον ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας, την άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο διάλογο που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Επίσης ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς σχέσεις, ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστεί σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη και επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά εμπορευμάτων. Σας έχουμε ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής, είπε από την πλευρά του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός παραθέτει επίσημο δείπνο στον επικεφαλής του State Department. Νωρίτερα ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνθεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα ασχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία της Ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του σε εκδήλωση της Business Europe και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενοι την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Σε επιχείρηση διάσωσης δύο πεζοπόρων στην Κορινθία ηλικία 42 και 37 ετών προχώρησε η πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους στη θέση Λουτρά, ωραία Σελένης. Ο 42χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο 37χρονος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμιαία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότιοι άνεμοι ως 5 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή, στο τέλος της μέρας, με τους Βαγγέλη Σαρή και Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Art News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Είστε πάντοτε συντονισμένοι. Είμαι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Επειδή μιλούσαμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, η οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, παρατίθεται γεύμα προς τιμήν του στο ξενοδοχείο, όπως λέγαμε νωρίτερα.
1: Μας ενημέρωσε. Στο Χιούντορ Χολ, στο σπουδαίο αυτό εστιατόριο.
0: Και για το μενού μας ενημέρωσε. Βλέπω ότι την ομιλία του στην Πνίκα διέκοψαν και συνδέθηκαν ζωντανά για να τη μεταδώσουν τόσο το BBC με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όσο και το αμερικανικό Fox News, το οποίο έδωσε έμφαση στη σημασία και του συμβολισμού της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου. Ήταν από νωρίς τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον την επίσκεψή του στην Ελλάδα και επεσήμαναν την εμβάθυνση της ενεργειακής και αμυντικής συνεργασίας Αθηνών-Ουάσιγκτον και την κοινή στρατηγική απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις.
1: Και το France 24. Επίσης, όπου ο κύριος Ρούμπιο αναφέρει ότι έφτασε στην Αθήνα εν ώψη ενός στρατηγικού διαλόγου με τη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια. Για τα τουρκικά μέσα τα είπαμε νωρίτερα.
0: Μας το έλεγες και νωρίτερα, έτσι, που επικεντρώνονταν ως επιτοπλίστων, ναι, έτσι, στο ζήτημα των εξοπλιστικών.
1: Ακριβώς, Ραφάλ, Μπελαρά, ασπίδα του Αχιλέα και F-35. Και λέγαμε και πριν, Βαγγέλη, ότι η Άγκυρα είναι προφανώς ενοχλημένη από αυτό το γεγονός, δηλαδή της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο, γιατί συνήθως ένας υπουργός εξωτερικών πήγαινε και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτή τη φορά επέλεξε να πάει μόνο στην Ελλάδα, αύριο θα πάει στην Πορτογαλία. Να δούμε και εκεί τι θα δηλώσει, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί και η Πορτογαλία είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαντάζομαι ότι θα κάνει και εκεί δηλώσεις, οι οποίες θα έχουν ίσως μια ευρύτερη σημασία για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, Βαγγέλη.
0: Η Πορτογαλία, όπως μας έλεγες, Δημήτρη, αντιμετωπίζει και το πολύ σημαντικό ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, έτσι, όπως και η γειτονική της Ισπανία. Και βλέπουμε όμως ότι το νομοθετικό πλαίσιο, αντί να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο που να ευνοεί τους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από
1: και
0: την στεγαστική κρίση, φαίνεται ότι διαμορφώνεται επιταχύρο, έτσι,
1: ναι,
0: για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Ισχύει αυτό. Στην Ισπανία βέβαια πέρασε, για να μην αναφέρομαι σε λεπτομέρειες, ουσιαστικά με κοινοβουλευτικές αλχημίες κατάφερα να περάσει ο κύριος Σάντσεθ δύο διατάγματα.
0: Τα δύο διατάγματα, ναι.
1: Βέβαια 27 Νοεμβρίου έχουμε εκλογές πλέον στην Ισπανία, διότι το στεγαστικό φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, ουσιαστικά έριξε την κυβέρνηση Σάντσεθ, και το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο στην Πορτογαλία και την Ισπανία, αφορά και στην Ιταλία, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Ευρώπη, ειδικά δε σε τουριστικές περιοχές όπου κυριαρχούν τα Airbnb. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι αυτά οδηγούν σε μια εκτόξευση των ενοικίων με μια σειρά προβλήματα τα οποία δημιουργούν σε νέους ανθρώπους.

0: Τζο Κόκερ επιστρέφουμε, έτσι Δημήτρη.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ όμορφη μουσική μας ανάσα από τον Γιώργο τον Τσολάκη. Παραμένει να πούμε ο Θάνος Σιμέκας στην ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Σουιρόρα στην παραγωγή μας.
1: Ακριβώς, και η ώρα έχει πάει 9 και 19 λεπτά και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη Γαλλία.
0: Να πάμε. Καθώς έχουμε... Να πάμε, γιατί όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση εκεί,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, χειροτερεύει και καθηγητές...
0: Και εξαπλώνεται.
1: Και εξαπλώνεται και στο γειτονικό Βέλγιο. Θα σας πω για το Βέλγιο σε πολύ πολύ λίγο. Καθηγητές και μαθητές θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται παρκώς στα αιτήματά τους. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι μια φοιτήτρια της Σορβόνης κράταγε ένα χάρτινο πλακάτ που γράφει: να είστε αποφασισμένοι να μην υπηρετείτε και θα είστε ελεύθεροι. Δεν είναι τυχαία ρίση αυτή, είναι του Γάλλου συγγραφέα, ποιητή και πολιτικού στοχαστή Etienne de la Boétie, η οποία, όπως πιστεύει η μαθήτρια, ταιριάζει απόλυτα στο σημερινό πλαίσιο. Στο σχολείο της οι πόροι μειώνονται και η απογοήτευση αυξάνεται. Τώρα, Βαγγέλη, αυτό το οποίο είναι μια άλλη παράμετρος αυτών των φοιτητικών και μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία, mm-hmm. είναι ότι φέρουν στο προσκήνιο τη χρήση χρέους. Και αυτό γιατί, γιατί η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, προσπαθεί να περιορίσει το διωγγούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι πρέπει κανείς να ακολουθεί μια σωστή δημοσιονομική πολιτική, γιατί τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας, το δημόσιο χρέος για την ακρίβεια, ξεπεράσει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο, υπερβαίνοντας, συγγνώμη, το μέγεθος της ίδιας της γαλλικής οικονομίας, και όλα αυτά σύμφωνα με τη Γαλλική Στατιστική Υπηρεσία. Όσο δε για το κόστος εξυπηρέτησης αυτού του χρέους, έχει αυξηθεί κατά πολλά δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με πέρυσι, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων έχουν εκτοξευθεί. Ένας από τους λόγους που έχουν εκτοξευθεί είναι η γύρανση του πληθυσμού. Τι σημαίνει η γύρανση του πληθυσμού? Ακόμα περισσότερες
0: εμείς εδώ το γνωρίζουμε
1: συντάξεις.
0: Καλά.
1: Βέβαια. Βέβαια, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Mm-hmm. Όπως αντιμετωπίζει και ολόκληρη η Ευρώπη δημογραφικό πρόβλημα. Τώρα μόνο η Βρετανία έχει άλλη, η Ισπανία συγγνώμη, έχει άλλη πολιτική, όπου θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν, να ενσωματωθούν χιλιάδες μετανάστες προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός. Ωστόσο, όλη αυτή η αναταραχή, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, πέρασε και στο Βέλγιο, στο γαλλόφωνο Βέλγιο και ειδικότερα στη Λιέγη. Να θυμίσουμε ότι η Λιέγη είναι μια πόλη η οποία ουσιαστικά είναι αυτόνομη μέσα στο Βέλγιο. Εκεί λοιπόν είχαμε διαδηλώσεις πάνω από 1000 μαθητών και φοιτητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις επίσης υπεργεμάτες αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό, και με τον φόβο μη γίνουν αντίστοιχα επεισόδια με την Γαλλία, οι αστυνομικοί διενέργησαν ασφυκτικούς σωματικούς ελέγχους σε φοιτητές για να διαπιστώσουν αν έφερναν μαζί τους όπλα, μολότο, φλωστούς ή άλλα αντικείμενα για να αποτραπούν τυχόν έκτροπα. Έκτροπα είχαμε, σε περιορισμένο βαθμό βέβαια. Κυκλοφόρησαν βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που έδειχναν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και φωτιές στους δρόμους της Λιέγης, ενώ υπήρξαν δεκάδες προσαγωγές και σύλληψεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο γαλλόφωνο Βέλγιο τουλάχιστον, γιατί το Βέλγιο είναι χωρισμένο σε γαλλόφωνο και φλαμανδόφωνο, τι είναι τα φλαμανδικά, είναι ουσιαστικά ολλανδικά, και εκεί βλέπουμε ότι οι γαλλόφωνοι ακολουθούν αυτή την τακτική που ακολουθούν οι συμμαθητές τους και οι συμφοιτητές τους στην γειτονική Γαλλία. Να δούμε πώς θα τελειώσει και αυτό, γιατί όπως και να το κάνει κανείς...
0: Γίνεται και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, όπως βλέπουμε.
1: Φυσικά.
0: Το συγκεκριμένο αυτό κύμα της αντίδρασης από την νεολαία. Και είναι βέβαιο ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα όσοι μπορούν θα εκμεταλλευτούν αυτό το κύμα. Το βλέπουμε και σε επίπεδο τοπικό, δημάρχων, περιφερειαρχών, τοπικών αρχόντων, να το
1: λες,
0: πούμε.
1: Προφανώς αναφέρεσαι στο Γάλλο το δήμαρχο.
0: Βεβαίως.
1: ο οποίος είναι αφρικανικής καταγωγής και χόρευε μαζί με τους μαθητές και τους φοιτητές γύρω από φλεγόμενους κάδους σκουπιδιών. Βέβαια, αυτός είναι δήμαρχος σε ένα από τα πιο δύσκολα προάστια της Γαλλίας, το Σαν Σαντενί, στο οποίο έχω πάει και δύο αποστολές πριν από το 2000. Εγκαιτοποιημένες αυτές οι περιοχές και οργισμένοι οι κατά κύριο λόγο Άραβες, οι οποίοι διαβιούν σε αυτές, Βαγγέλη. Μια δύσκολη κατάσταση, γιατί από την άλλη έχεις τη Μαρίν Λεπέν και άλλους συντηρητικούς, εν πάση περιπτώσει, πολιτικούς, οι οποίοι δεν θέλουν να γίνονται επεισόδια. Α, δούμε πώς θα συνεχιστεί.

0: Έθνιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Κάναμε μια βόλτα στον κόσμο. Επιστρέφουμε και πάλι και θα βγούμε και πάλι εκτός συνόρων σε λίγο. Να πω μια είδηση η οποία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Αφορά την τσέπη όλων, τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά 15 Οκτωβρίου. Θυμίζω, ανοίγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία. Αναφέρει ότι στόχος είναι να μετακυλιστεί το όφελος της επιδότησης στο σύνολό της στους τελικούς καταναλωτές. Δηληστήρια εταιρείες εμπορίας καυσίμων προβλέπεται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς μεταφοράς της ενίσχυσης χωρίς να διατηρούν οικονομικό όφελος από αυτήν. Η τροπολογία, η οποία κατατέθηκε σήμερα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, επεκτείνει το υφιστάμενο καθεστώς επιδότησης του πετρελαίου κίνησης ώστε να καλύπτει και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης. Με βάση τη νέα διάταξη, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το κόστος πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά από τις 15 έως και την 31 Οκτωβρίου για το πρώτο 15ήμερο. Και όπως έχει ξεκαθαρίσει και το Οικονομικό Επιτελείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ανά 15ήμερο θα εξετάζεται και θα προσαρμόζεται σωστά, Δημήτρη, στα νέα δεδομένα η όποια κρατική παρέμβαση απέναντι στο ζήτημα των καυσίμων που γνωρίζουμε όλοι πόσο απασχολεί το τελευταίο χρονικό διάστημα τον Έλληνα καταναλωτή και όχι μόνο βέβαια, έτσι, κάθε καταναλωτή. Και η άλλη είδηση έχει να κάνει με αυτή τη μεγάλη απάτη του εις βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία αποκαλύφθηκε. Πήραν προθεσμία, να πούμε, για να απολογηθούν την Κυριακή. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 ακόμη συγκατηγορούμενοί τους για την απάτη αυτή σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στους 11 κατηγορούμενους ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Ειδικότερα οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, εδώ μιλάμε για εκατομμύρια ωστόσο, Δημήτρη, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, της συνέργειας σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα και το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Δεν κατέβαλαν καμία εισφορά και μετά χτυπούσαν κανόνι και έκλειναν την εκάστοτε επιχείρηση. Είχαν πάρα πολλές τέτοιες επιχειρήσεις, όπως φάνηκε. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεοπτικός. Πέρασε η ώρα, πήγε νέα κυβέρνηση.
1: Τίτλοι ειδήσεων και
0: επαναρχόμαστε. Αμέσως πίσω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συμμαχία των ΗΠΑ της Ελλάδας είναι ιστορική και ενισχύουμε αυτή τη σχέση, είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μεγάλο αριθμό καταγγελιών για δόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε λιγότερο από ένα μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας MedWatch αλλά και απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αλλοί στη Θεσσαλονίκη. Χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Πανεθνική γενική απεργία για το στεγαστικό ανακοίνωσαν τα συνδικάτα στην Ισπανία λίγες εβδομάδες πριν τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία από την έναρξη των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων, οι οποίες συνεχίζονται. Μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επομένει τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου.

Γεια σου, Γιώργο Τσολάκη, με τις μουσικές σου επιλογές. Το Hurricane, λοιπόν, για όσους δεν το γνωρίζουν, φυσικά είναι τραγούδι Bob Dylan, αυτό το ξέρουμε όλοι, αλλά είναι ένα εμβληματικό τραγούδι διαμαρτυρίας, protest song, που αφηγείται την άδικη φυλάκιση του Αφροαμερικανού πυγμάχου Ρούμπιν Hurricane Carter. Το Hurricane ήταν το ψευδόνυμό του που σημαίνει θύελα. Ήταν κορυφαίος πυγμάχος μεσαίων βαρών. Το 1966 έγινε μια τριπλή δολοφονία σε ένα μπαρ στο Νιου Τζέρσι. Παρότι δεν υπήρχαν στοιχεία, συνελήφθη ο Κάρτερ και ένας φίλος του και ένα ρατσιστικό και στημένο δικαστήριο, μιλάμε για το 1967,

0: ότι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Κυριακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και νέα ακόμη συγκατηγορούμενή τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, ο πρόεδρος του Λάος και τηλεοπτικός παρουσιαστής κατηγορείται ότι ηγούνταν εγκληματικής οργάνωσης που ίδρυε εικονικές εταιρείες, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές και ζημίωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία και μπορώ να το αποδείξω, δήλωσε στις κάμερες ο ίδιος. Την υπεράσπισή του και τη συζύγου του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Απόστολος Λίτρας και Γιάννης Γλύκας. Εάν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη. Είναι μια οφειλή όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν, είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος τους.
1: Εσύ έχεις οφειλή ή εγώ 1,5 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ?
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, δεν είναι μια οφειλή 500.000 ευρώ. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Υπάρχει πάντοτε
1: το τεκμήριο
0: της αθωότητας και αυτό το διατηρούν στο ακέραιο.
1: Να έτσι. Το δεχτούμε αυτό.
0: Το
1: φυσικά.
0: Κύκλωμα λοιπόν ίδρυε εικονικές εταιρείες, εστιατόρια, διαφημιστικές, τις οποίες έκλεινε χωρίς να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές. Τα μέλη υπεξαίρεσαν από το ελληνικό δημόσιο ποσά εκατομμυρίων μέσα από εταιρείες βιτρίνες και από ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους. Φαίνεται να προσέγγισαν κάποιους ανθρώπους, συμπολίτες μας, με πολύ χαμηλά εισοδήματα κατά το αστυνομικό μας ρεπορτάζ, και αυτούς χρησιμοποιούσαν ως αχυρανθρώπους. Ακολουθώντας τη διαδρομή τώρα του χρήματος, τα έμπειρα στελέχη του ελληνικού FBI έφτασαν στο 2013, όταν φέρεται να ξεκίνησε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων, και από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι φύτρωναν συνεχώς νέες επιχειρήσεις, 25 στο σύνολό τους, νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος, αφού έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισρωές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων. Είναι μια μεγάλη υπόθεση. Μένει να δούμε, όταν αρχίζει να ξετυλίγεται και περαιτέρω ακριβώς στις λεπτομέρειές της, το αν θα εμφανιστούν και άλλοι εμπλεκόμενοι ή και το μέγεθος τέλος πάντων της ζημιάς, γιατί φαίνεται ότι είναι αρκετά εκατομμύρια για το δημόσιο συνολικά το κόστος, ότι ξεπερνάει η ζημιά στο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, είπαμε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ενώ μέσω και της φοροδιαφυγής η συνολική ζημιά στο δημόσιο φαίνεται να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά τα λεφτά, Δημήτρη.
1: Άρη, που λέει και ελληνική ταινία.
0: Είδες, εγώ δεν στο πάω. Αν ήταν ο Θάνος, θα το έλεγα κατευθείαν. Είδες όμως και εσύ, το έχεις.
1: Απλώς θέλω, μου κάνει εντύπωση, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στην Ιταλία, στη γειτονική Ιταλία, πώς διάφοροι επιτίδοι οργανώνουν τέτοιες απίθανες κομπίνες. Δηλαδή, εμείς οι φουκαράδες, έρχεται η φορολογική μας δήλωση, πρέπει να πληρώσουμε τόσα, θα τα πληρώσουμε, γιατί τα πληρώσουν να μας κυνηγήσουν.
0: Σκεφτόμαστε τον ένφια, έτσι. Ακριβώς. Σκεφτόμαστε τις ασφαλιστικές εισφορές, τη δήλωση που είπες και εσύ, αν είναι χρεωστική, τις δόσεις κλπ.
1: Κάποιοι άλλοι δεν σκέφτονται τίποτα από όλα αυτά.
0: Μιλάμε για εκατομμύρια που περνάνε έτσι και έτσι φεύγουν. Το θετικό είναι ότι αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία.
1: Με κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν πρέπει να πούμε.
0: Και το ελληνικό FBI.
1: Και το ελληνικό έτσι. FBI. Γιατί βλέπεις ότι, πώς να το πω τώρα, η εξυπνάδα του Έλληνα πολλές φορές αναλώνεται σε τέτοιες απάτες, σε παραποδιές, όπως το λες ακριβώς. Αντί να ασχοληθεί με κάποια άλλα ή να προσφέρει κάτι στην κοινωνία, για παράδειγμα, ας έκανε αυτό το πράγμα και ας έδινε δωρεές, ας πούμε, στα παιδάκια που έχουν καρκίνο ή σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αλλά όλες αυτές οι κομπίνες δεν γίνονται για να συνεισφέρει στην κοινωνία, γιατί το νόημα σε αυτή τη ζωή είναι να κάνεις και κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην κοινωνία. Εδώ κλέβεις την κοινωνία, κλέβεις τους Έλληνες πολίτες, κλέβεις όλους εμάς οι οποίοι κάθε φορά που φτιάχνουμε τη φορολογική μας δήλωση προσπαθούμε να υπολογίσουμε τι θα μας ζητήσει η εφορία. Και αυτοί εδώ, αν είναι ένοχοι, φυσικά κλέβανε εκατομμύρια. Εντάξει.
0: Και μάλιστα τώρα μένει να αποκαλυφθεί κατά πόσον ισχύει. Φέρονται να καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες και γνωστοί, πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι από το εν λόγω φερόμενο κύκλωμα, και ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκαν και πώς τα ονόματά τους από τους κατηγορούμενους.

0: Ακριβώς για να καταφέρουν να αποσπάσουν να, και αν είχαν εργαστεί στα καταστήματα που τους εμφάνιζαν ως εργαζόμενους και ασφαλισμένους. Όπως είπαμε, από το 2013 και μετά έχουν ξεκινήσει οι έρευνες και ξεσκονίζονται όλα τα βιβλία των εν λόγω επιχειρήσεων που φέρεται να ήταν επιχειρήσεις μαϊμού. Έτσι.
1: Και τώρα μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε, έχω ένα quiz και για τις ακροατές μας και για σένα, Βαγγέλη. Mm-hmm. Ποιος έγινε μέλος Δέλτα Σίγμα τεράστιας ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ και δεν είναι Ρώσος και έχει διατελέσει και πρόεδρος πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας.
0: Πρόεδρος χώρας.
1: Βεβαίως. Καγκελάριος για την ακρίβεια. Να δώσω ένα hint.
0: Γερμανία, Αυστρία.
1: Γερμανία. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πρώτη οικονομία της Ευρώπης, έτσι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε μια έτσι μουσική ανάσα όμορφη από τον Γιώργο Τσολάκη, να πούμε ότι ο Έλον Μάσκ, ο γνωστός Έλον Μάξ, ο ιδιοκτήτης και του X,
1: ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου,
0: δημοσίευσε στο λογαριασμό του ολόκληρη την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Αναπεριόδους έχει αναφερθεί και ο ίδιος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στον έναν ή στον άλλο βαθμό, περισσότερο ή λιγότερο συγκεκριμένα, σε κάποια από τα ζητήματα τα οποία με την ομιλία του κάλυψε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, χωρίς να προσθέσει κάποιο δικό του σχόλιο. Ο Elon Musk δημοσίευσε λοιπόν όλη την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο μέσω του δικτύου
1: φανατικός X. Οπαδός της Μαρίν Λεπέν και του AfD, του ακροδεξίου κόμματος της Γερμανίας, στα όρια του νεοναζιστικού. Ο Musk πάντα του αρέσει να στηρίζει την ακροδεξιά. Μπράβο, πάντως αν άκουσε την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο θα πήρε μερικά μαθήματα δημοκρατίας από το λίκνο της δημοκρατίας στη χώρα μας.

0: Διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον για την σύλληψη του λύκου, ο οποίος επιτέθηκε σε άνθρωπο πριν από κάποιο
1: χρόνο. Δύο εβδομάδες ήταν.
0: Αν δεν κάνω λάθος, στο Κρυονέρι εδώ της Αττικής, και μάλιστα είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας τον άνθρωπο που έπεσε θύμα αυτής της επίθεσης και μας το είχε περιγράψει εδώ ζωντανά το πώς το έζησε αυτό. Ο ένοχος λοιπόν συνελήφθη από την ομάδα έκτακτης επέμβασης και οργάνωσης Καλλιστό και έχει οδηγηθεί στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου, να πούμε, στην Φλόρινα, όπου και θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του, καθώς όπως διαπιστώθηκε έχει βεβαρημένο παρελθόν, δεν υπάρχει πιθανότητα σοφρονισμού του και όπως καταλαβαίνεις, αν θα έμενε ελεύθερος, υπήρχε και πάλι η πιθανότητα νέας επίθεσης ακριβώς άνθρωπο.
1: Δεν θα περάσει άσχημα στη Φλόρινα, Καλλιστό είναι μια σπουδαία οργάνωση.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις πάει στον Αρκτούρο, στην Φλόρινα, γιατί είναι πραγματικά...
1: Όχι, αλλά τον έχω παρακολουθήσει πολύ τον Αρκτούρο.
0: Είναι μοναδικό το τοπίο και είναι πολύ ωραίο εκείνο το σημείο με τους λύκους, αλλά και πάρα πολύ ωραίο το σημείο που έχει τις αρκούδες. Και υπάρχει και ένα... Υπάρχει κάποια... την εποχή που είχα πάει εγώ, τέλος πάντων, σου έδιναν έναν κουβά και μάζευες, έβγαινες στο δάσος και μάζευες βελανίδια για να ταΐζουν τις αρκούδες. Δηλαδή υπάρχει τόση προσφορά εκεί και όποιος πάει, με το που θα πας εκεί και θα δεις τη δουλειά που γίνεται, μπαίνει στη λογική να βοηθήσεις κι εσύ με όποιον τρόπο μπορείς.
1: Την άγρια ζωή, Βαγγέλη μου, γιατί έτσι όπως την έχουμε κατά έτσι με τις πυρκαγιές και με όλα αυτά που έχουν γίνει στα δάση μας, τα φουκαριάρικα τα ζώα που έχουν μάθει να ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Είναι το φυσικό τους περιβάλλον. Πώς να το κάνουμε.
1: Εμείς αναγκάζονται.
0: Τους το στενεύουμε δυστυχώς.
1: Τα περιορίζουμε σε τεράστιο βαθμό. Αγριογούρνα στην Ερυθρέα, αρκούδες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί τα δυστυχισμένα αυτά ζώα κατεβαίνουν προς αναζήτηση τροφής.
0: Ακριβώς.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αφού καταστρέψαμε το περιβάλλον.
0: Και οι αρκούδες επίσης. Έτσι,
1: φυσικά.
0: Κατεβαίνουν και έρχονται μέσα στον. Μπαίνουν μέσα σε οικισμούς προς αναζήτηση τροφής ακριβώς.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σαρή στο τέλος της μέρας και στο τέλος της εκπομπής. Μου μένουν σχεδόν 5 λεπτά για να τελειώσει η εκπομπή μας.
0: Και αφού είπαμε για τους λύκους, θα πάμε και πάλι εκτός. Θα πάμε ψηλά, δεν ξέρω, εκεί στη Ρωσία που μας έλεγε. Έχει λύκους, έχει.
1: Στη Ρωσία, αν έχει.
0: Και αρκούδες.
1: Τα πάντα έχει. Τώρα, παρένθεση πολύ μικρή, έβλεπα ένα βίντεο, πρέπει να το έχεις δει και εσύ, με ένα Ρώσο ο οποίος έχει μεγαλώσει ένα αρκουδάκι από μικρό, και ο τρόπος με τον οποίο τον αγκαλιάζει η αρκούδα, ένα τέρας που μπορεί να τον φάει με μια μπουκιά, και συμπεριφέρεται σαν να είναι γονιός του, δηλαδή είναι συγκλονιστικό και συγκινητικό.
0: Αυτά πάντα με γοήτευαν, ακόμη και όταν βλέπεις ελουροειδή μεγάλα, τίγρης, λιοντάρια, λεοπαδάλης,
1: να μεγαλώνουν.
0: Ναι, αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, λένε, να σε φάει κάποια στιγμή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά τα ζώα αντιλαμβάνονται την αγάπη που τους δίνεις, και ειδικά αν τα έχεις μεγαλώσει από μικρά, ας πούμε, με τον μπιμπερό. Ναι. Ξέρεις, δεν είναι άγριο ζώο, δεν μεγαλώνει.
0: Είναι άγριο τρώγοντας.
1: Ναι, άγριο ζώο είναι, αλλά δεν μεγαλώνει τρώγοντας, τέλος πάντων, διάφορα.
0: Είναι παραφύσινο αυτό πάντως, ένα άγριο ζώο να το μεγαλώνεις τόσο κοντά ως άνθρωπος.
1: Όντως. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας επιλέγει τα κατοικίδια του.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ποιος έγινε μέλος του ΔΣ μεγάλης ρωσικής αλυσίδας. Και ήταν πρώην Γερμανός καγκελάριος. Είναι ο Γκέρχαρτ Στρέντερ, καγκελάριος της Γερμανίας από το 1998 στο 2005. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορηθεί για πάρα πολύ στενές σχέσεις με την Ρωσία. Επισκέφθηκε τη ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Hyper Globus σε ένα από τα καταστήματα στη Μόσχα. Είναι δεκτός με χειροκροτήματα, όπως έδειξαν και τα πλάνα της ρωσικής τηλεόρασης. Ο Στρέντερ, να πούμε όμως, ο οποίος είναι 82 χρονών σήμερα, είχε στενότατες σχέσεις με τον Πούτιν στη διάρκεια της θητείας του και στη συνέχεια εργάστηκε για ρωσικές κρατικές εταιρείες, και όχι όποιες και όποιες. Μιλάμε για τον πετρελαϊκό κολοσσό Ρόσνεφτ, και μετά ήθελε να ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Γκάζπρομ. Μιλάμε τώρα για δύο τεράστιους κολοσσούς της Ρωσίας. Βλέπεις λοιπόν ότι ένας καγκελάριος, ο οποίος ήταν μάλιστα και μάλλον συντηρητικός της απόψης του, έχει προσυντηρηστεί τον Πούτιν. Θεωρείται από τους πολύ στενούς ανθρώπους του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ήρθε στον παρόδο, δέχτηκε σήμερα τηλεφώνημα από τον κύριο Ερντογάν για τα γενέθλιά του.
0: Για τα χρόνια πολλά του τραγούδισε.
1: Για τα χρόνια πολλά.
0: Του τραγούδισε το Happy Birthday στα τουρκικά.
1: Αυτό δεν το έμαθα.
0: Να πούμε ότι η Άγγελα Μέρκελ διαδέχτηκε τον Στρέντερ, έτσι,
1: βεβαίως,
0: το 2005.
1: Βεβαίως, και δεν ακολούθησε την ίδια πολιτική. Βέβαια, η Γερμανία δεν είναι πάντα εξαρτημένη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, οπότε κανένας, ούτε η κυρία Μέρκελ, ούτε ο Στρέντερ.
0: Όχι, ρε Δημήτρη, τι διαβάζω τώρα. Συγγνώμη για τον τρόπο της παρέμβασης. Ναι. Πέθανε η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, η 87χρονη, της οποίας η έξωση από το σπίτι όπου ζούσε στην Ισπανία επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε όλη αυτή την αρχή των διαδηλώσεων. Πέθανε αυτή η ηλικιωμένη γυναικούλα, την οποία τη βλέπαμε να την ακολουθεί τόσο ένα τεράστιο πλήθος στηρίζοντας.
1: Αύριο να δεις θα γίνει, έτσι, με το θάνατό της. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Και έγινε και το σύμβολο των ενοικιαστών οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν σπίτια σε προσιτές τιμές. Έτσι.
0: Το ανακοίνωσε το Σωματείο Ενοικιαστών της Μαδρίτης, την δυσάρεστη αυτή είδηση που σίγουρα θα προκαλέσει και αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε,
0: πάμε να κλείσουμε λίγο διαφορετικά.
1: Διαγωνισμό στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω πώς θα πας με τον ύπνο. Έχεις καλή σχέση.
0: Κοιμάμαι, λαγοκοιμάμαι, ξυπνάω εύκολα.
1: Ναι. Και εγώ λαγοκοιμάμαι, αλλά κοιμάμαι πολύ αργά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί.
0: Τι διαγωνισμό κάνανε?
1: Στην Ιαπωνία, λοιπόν, είναι μια χώρα όπου οι κάτοικοι είναι γνωστό για τους υπερεντατικούς ρυθμούς εργασίας τους.
0: Δεν πρέπει να κοιμούνται καλά.
1: Καθόλου. Υποφέρουν από έλλειψη ύπνου. Και μια ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνται επαγγελματίες του ύπνου συμμετείχαν σε ένα πρωτότυπο διαγωνισμό, στον οποίο για να κερδίσει κανείς έπρεπε απλώς να ξαπλώσει, να χαλαρώσει και να κοιμηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ουσιαστικά να ξεπεράσει το άγχος και το στρες του και την εντατική του δουλειά και να κοιμηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα. Συμμετείχαν εκατοντάδες σε αυτό τον διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώθηκε στο Τόκιο από εταιρεία που ειδικεύεται σε προϊόντα ύπνου, και το χρηματικό έπαθλο για τον καλύτερο ύπναρα ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια γεν, περίπου 12.500 δολάρια.
0: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ολοκληρώθηκε πέρασε στο ώρα, σημείο αυτό, Δημήτρη. Ναι. Η εκπομπή μας θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ. Εσύ θα λείψεις αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι, έτσι,
0: για χρήση τη αδεία σου. Και,
1: τον ρεπό σου.
0: Που Σαββατοκύριακα
1: δηλαδή.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, κυρίες και κύριοι, από μένα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω ευάθυνση και διεύρυνση της διμερού συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής. Με το επίσημο δείπνο που παραθέτει αυτήν την ώρα προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε κεντρικό ξενοδοχείο, ολοκληρώνει το κύκλο των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην προσφώνησή του, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων επικοδομητικές τις συζητήσεις και τόνισε πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι πολύ φίλος της Ελλάδας και σημαίνουσα μορφή στη διπλωματική αρένα. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και το οποίο η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα περί αναβολής της επανέναρξης των εργασιών της γραμμής 4 στην Κυψέλη για μετά τις εκλογές απέκλεισε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό. Όπως διευκρίνησε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί χρονοδιάγραμμα, επειδή οι μελέτες είναι σε εξέλιξη, αλλά ο στόχος είναι να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, με απόλυτη ασφάλεια για τους κατοίκους και για τις κατασκευές. Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρομπορία καυσίων, το οποίο προοριζόταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνδράμει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τρεις νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες από επιθέσεις των Χούθη σε δύο αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές πολιτικής αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας σε ανακοίνωσή τους. Η Μαρή Κάρμενα Μπασκάλη, 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανήμερα της συμπλήρωσης 3 χρόνων από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, νότιοι άνεμοι ως 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή, τι μας ξημερώνει με τη Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες, Ιωάννα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Αραμπικού μας έλειψες. Χθες και προχθές, βέβαια. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Με τι, με φέλη λιγερού στο ένα το τηλέφωνο.
0: Στο τηλέφωνο, το μικρόφωνο, ναι, πείτε ναι. Το πώς θέλετε. Ιωάννα Ταραμπίκου, στο δεύτερο ή στο πρώτο, πρώτη φωνή, δεύτερη φωνή. Αλλάζουμε.
1: Έτσι.
0: Αλλάζουμε πόστα.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και Μαρία Σφυρορένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και θα είμαστε έτσι για τις επόμενες 2 ώρες.
1: Ως τις 12, παρακαλώ πολύ.
0: 7 Οκτωβρίου, σήμερα Τετάρτη. Το πιάσαμε το μεσοβδόμαδο.
1: Ναι. Και το θέμα είναι τώρα το συνειδητοποιώ.
0: Τι?
1: Επειδή έλειπα 2 μέρες,
0: να.
1: Έχω πάλι την εντύπωση ότι είναι Δευτέρα, ότι ξεκινάμε. Λέω, ρε παιδί μου, πώς είναι η συνήθεια και το μυαλό, πώς πραγματικά το πάρετε έτσι.
0: Δες, θα σου φανεί μια πάρα πολύ σύντομη εβδομάδα.
1: Ωραίο,
0: και
1: καλό
0: πριν
1: δεν
0: το
1: είναι
0: καταλάβεις,
1: αυτό.
0: Θα έχει έρθει το Σαββατοκύριακο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, η είδηση που μας έκανε και στις 2 πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί το συζητούσαμε για όλα αυτά, για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία, είναι ο θάνατος της Μεάρι Κάρμεν Αμπασκάλ.
1: 87χρονη,
0: ναι.
1: Γυναίκα που είχε γίνει, έγινε σύμβολο κιόλας μιας κατάστασης.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Η γυναίκα που κατά πολλούς έφαγε και το sunset που αναγκάστηκε να πάει σε εκλογές.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Γιατί είναι αυτή που πυροδότησε τον αγώνα κατά των εξώσεων. Είναι η γυναίκα που μετά από 50 κάτι χρόνια την βγάλανε από το σπίτι. Όχι,
1: ήταν
0: 70 χρόνια.
1: 70 χρόνια.
0: Ήταν το παιδικό τη σπίτι, το σπίτι της οικογένειάς της. Ναι.
1: Θλιβερό πολύ και
0: πάρα πολύ.
1: Απάνθρωπο το βλέπεις αυτή την. Ό,τι και να είναι απάνθρωπο αυτό το πράγμα.
0: Μετά την έξωση, λένε άτομα του περιβάλλοντος της και μάλιστα γιατροί που την. Γιατί πήγε στο νοσοκομείο, αν θυμάσαι. Η ηγέτης επιδεινώθηκε ραγδαία. Ήταν πολύ μεγάλο το σοκ η ένταση.
1: Μα είναι δυνατόν, 87 χρονών, εδώ σε νεότερη ηλικία. Και όταν συμβαίνει κάτι τόσο δυνατό, επηρεάζεται η υγεία σου. Πόσο μάλλον μια ηλικιωμένη γυναίκα, έτσι.
0: Όμως, όπως και να έχει, ό,τι είδηση και να μας έρχεται από έξω, γιατί μας έρχονται πολλές και τη Γαλλία. Πρέπει να ασχοληθούμε με τη Γαλλία,
1: όπου,
0: Ιωάννα.
1: Κάποιοι αρχίζουν και στο Βέλγιο. Κάποιες κινητοποιήσεις.
0: Είναι σαν
1: διαβάζω,
0: τη φωτιά αυτό. Τα μέτωπα. Έλεγα ότι όποιες και να είναι ειδήσεις που μας έρχονται απ' έξω, σήμερα εμείς είμαστε στο επίκεντρο, με την έννοια ότι πραγματικά είναι σημαντική η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Ρούμπιο, έτσι, του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες και
0: την
1: ομιλία στην Νίκα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμβολικός ο χώρος βεβαίως, έτσι αν σκεφτεί κανείς, ότι ήταν εκεί γινόντουσαν οι Έλληνες παίρναν τις αποφάσεις δημοκρατικά, έτσι, ναι. Η Εκκλησία του Δήμου. Νομίζω είναι ένα συμβολικό. Πάντα η Πνίκα λειτουργούσε έτσι, σαν ένα κομμάτι, ένας τόπος δημοκρατίας, έτσι.
0: Γι' αυτό από τον Γάλλο πρόεδρο μέχρι τον Ομπάμα και τώρα ο Ρούμπιο θέλουν πάρα πολύ να βγάλουν ομιλία από εκεί.
1: Το έμαθες αυτό τώρα. Ό,τι διαβάζω το λέω, το ξέρω ότι το έχεις δει, ότι ο Έλον Μάσκ ανέβασε όλη την ομιλία του Ρούμπιο από την Πνίκα.
0: Ναι, το είδα. Έχουν φιλικές σχέσεις, θα στα πω. Έχουμε και το επίσημο διάβημα της Ουάσιγκτον στη Μόσχα για αυτή την πανόλη, για αυτό το εργοστάσιο.
1: Τι είναι αυτό πάλι?
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο και το θέμα είναι ότι όταν μάθουμε πώς είναι και αργά. Απλά να θυμίσω.
1: Μίλες τέτοια.
0: Όχι, εντάξει, μην υπερβάλλουμε και μην έτσι τρομοκρατούμε τον κόσμο. Απλά τα γεγονότα ή τουλάχιστον αυτά που ξέρουμε, Ιωάννα, είναι ότι μια 28χρονη εργαζόμενη σε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της πανόλης έσπασε ένας δοκιμαστικός σωλήνας και αυτή η γυναίκα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, πέθανε. Ήρθε σε επαφή με 200 άτομα, αυτά βρίσκονται σε καραντίνα και υπάρχει μια φήμη ότι έχει να κάνει με πανόλη όλο αυτό, γιατί αυτή ειδικευόταν στη μελέτη της πανόλης. Σου λέω έτσι και
1: έχουν
0: στο
1: γίνει
0: εργαστήριο.
1: Κάποια ιατροδικαστική
0: ναι, αν έχουν γίνει ιατροδικαστικές εξετάσεις,
1: ναι,
0: και αν υπάρχουν ανακοινώσεις επίσημες. Γι' αυτό και το επίσημο διπλωματικό διάβημα, γιατί είναι λίγα αυτά που ξέρουμε. Πολλά αυτά που γράφονται, αλλά λίγα αυτά που ξέρουμε. Το έχει επίσημα διαψεύσει η Μόσχα ότι πρόκειται για πανόλικο, ότι δεν υπάρχει κανένα.
1: Και δεν το συνδυάζει δηλαδή το έργο της ερευνήτριας εκεί που ήταν.
0: Όχι.
1: Με το ατύχημα που έγινε.
0: Νομίζω το αντίθετο. Νομίζω το αντίθετο. Αλλά θα μάθουμε, θα μάθουμε. Και όλα αυτά τα πολύ σοβαρά, αλλά οι Έλληνες συζητάνε ένα πράγμα σήμερα. Τους έχει πολύ στεναχωρήσει. Εσύ τι είσαι, ομάδα Βύση ή ομάδα Καρβέλα?
1: Θα σου πω.
0: Μαρίλια, θέλουμε Βύση. Θέλουμε Βύση, αλλά όχι Βύση να τραγουδάει Καρβέλα.
1: Έτσι. Τι άλλο.
0: Έχει. Κοίτα, είναι υπάρχουν και 10 τραγούδια που δεν τις
1: έχει. Να πω κάτι εγώ πως...
0: Πώς το βλέπεις?
1: Πως το είδα ότι όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα, πραγματικά, εγώ λυπήθηκα πάρα πολύ. Μου είναι θλιβερό σαν είδηση να ακούω άνθρωποι που έχουν
0: περάσει μια ζωή.
1: Μια ζωή, το καλλιτεχνικό όλο αυτό.
0: Το οικογενειακό.
1: Το οικογενειακό, το... αυτό που βγάζαν προς τα έξω, που έλεγες, κοίταξε πόσοι άνθρωποι, δύο άνθρωποι μπορούν να είναι
0: στο πέρασμα του χρόνου.
1: Πέρασμα του χρόνου να παραμένουν αγαπημένοι, ό,τι και αν έχει συμβεί. Mm-hmm. Και όταν αντιλαμβάνομαι ότι όλο αυτό σπάει και το θέμα είναι οικονομικό,
0: σε πληγώνει.
1: Ναι.
0: Εγώ να σου πω ότι πιστεύω ότι δεν είναι οικονομικό, παρότι το λένε όλοι.
1: Δεν
0: όλοι
1: ξέρω.
0: Συμφωνούν μαζί σου. Βρε παιδί μου, κανείς δεν ξέρει. Δεν είμαστε τώρα. Ό,τι
1: εσύ
0: ξέρουμε
1: τι πιστεύεις,
0: όλοι.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι περισσότερο θέμα ελέγχου, στροφής που έκανε ο ένας από τους δύο και ο άλλος νιώθει στην απέξω. Άρα έλεγχος, και μαλώνουν για το χρήμα. Με αφορμή το χρήμα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι...
1: Χάνω αυτό που μέχρι τώρα μπορούσα.
0: Ναι, και αυτό δεν το λέω για να πάρω το μέρος της Βύση, γιατί αντιθέτως κιόλας μπορώ να σου πω. Αλλά δεν νομίζω, τα χρήματα είναι το αλατοπίπερο αυτής της διαμάχης. Νομίζω ότι είναι άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με έλεγχο, με σύμπνοια, με όλο αυτό που περιέγραφες αυτά τα χρόνια. Και
1: αυτό
0: χάνεται,
1: που είχαμε και χάνεται.
0: Οπότε
1: και...
0: τι πιανόμαστε? Μου πες, σου δώσα, μου δώσες, μου στείλες, δεν μου στείλες, μου υποσχέθηκες. Αλλά στην πραγματικότητα άλλη είναι η ουσία.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Χαίρομαι.

0: έφτασε η στιγμή να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο, πολιτικό αναλυτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αποκωδικοποιήσουμε έτσι, Ιωάννα, την επίσκεψη Ρούμπιο.
1: Αυτή την επίσκεψη Ρούμπιο, τι σημαίνει, πώς μπορούμε να την αξιολογήσουμε,
0: σωστά,
1: εμείς, ή τουλάχιστον τι έχουμε να περιμένουμε, έχουμε.
0: Ναι, ναι, πόσο ουσιαστική ήταν.
1: Ναι.
0: Γεια σας κύριε Δημόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, κυρία Λιγερού και κυρία Ταραμπίκα από το Σικάγο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη ραδιοφωνική. Εδώ πέρα υπάρχει μια διάχυτη χαρά. Είναι, υπάρχει λόγος, ορθά χαιρόμαστε.
2: Δικαιολογημένα.
0: Μια ικανοποίηση. Έλεγα, διότι, μάλιστα. Okay.
2: Σωστά, δικαιολογημένα, διότι η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Μάρκου Ρούμπιο στην Ελλάδα, είναι αναμφίβολα ένα κορυφαίο γεγονός και σηματοδοτεί μία σειρά από νέες γεωπολιτικές εξελίξεις και ανακατατάξεις στην νοτιοανατολική λεκάνη του Μεσογείου, αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επειδή μιλήσατε για αποκωδικοποίηση,
0: ναι,
2: σας δίνω έτσι μια σύνοψη.
0: Όχι, μπαίνετε στην είναι... ουσία, μ' αρέσετε.
2: Στην ουσία, ναι, ναι, ναι. Γιατί, κοιτάξτε, είναι ιδιαίτερως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο μίλησε με πολύ κολακιστικά λόγια για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, έτσι. Αυτό βέβαια είναι γενικώς γνωστό στους πολύ μορφωμένους και καλλιεργημένους Αμερικανούς, ότι οφείλουν πολλά στην Ελλάδα, ιδίως στην αρχαία και στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πρέπει να ξέρετε ότι η Αμερική πλέον χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως τον πιο αξιόπιστο εταίρο στην περιοχή. Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, με μια μικρή παρένθεση που θα βάλω εδώ, διότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία έχει πάψει να είναι για την Αμερική στρατηγικός εταίρος μεγίστου σημασία. Και την κλείνω εδώ την παρένθεση. Αλλά να ξέρετε ότι όλα τα παραπάνω, αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής, αποτελούν τον τυπικό ή, αν θέλετε να πούμε, τον προστηματικό σκοπό της επισκέψεως Ρούμπιο στην Ελλάδα.
0: Ποιος ήταν ο ουσιαστικός?
2: Ναι, να διεισδύσουμε περισσότερο στον ουσιαστικό λόγο επίσκεψη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τη χρονική στιγμή. Δεν μπορούμε παρά να αναφέρουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο ήρθε για να μεταφέρει στην ελληνική κυβέρνηση δύο σαφή μηνύματα. Πολύ σπουδαία, σαφή. Πρώτον, το έκδηλο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για την ειρήνη στο Αιγαίο. Πολύ μεγάλο μήνυμα. Πολύ σπουδαίο. Εμέσως πλην σαφώς, δεν ξέρω αν ακούσατε τις δηλώσεις, ο κύριος Ρούμπιο τι είπε? Είπε, κάλεσε την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία και είπε, κάλεσε να μην προβούν σε αδυτική ή άλλου είδους σύγκρουση για τη μοιρασιά του Αιγαίου, διότι αυτό θα καθοριστεί από τα συμφέροντα συγκεκριμένων ενεργειακών αμερικανικών κολοσσών, όταν και εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες το κρίνουν σκόπιμο. Και η δεύτερη, ο δεύτερος ουσιαστικός λόγος της επισκέψης είναι για να μεταφέρει τη σαφή προτροπή αγοράς καινούριων νοπλικών συστημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναβαθμίσεως των υπαρχόντων νοπλικών συστημάτων τα οποία έχει η Ελλάδα. Και οι δύο είναι πάρα μα πάρα πολύ σπουδαίοι λόγοι. Γι' αυτό και αναφέρουμε ότι, όπως γνωρίζετε, ας πούμε, ο Υπουργός Εξωτερικών ή κάποιος υψηλόβαθμος πολιτικός των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και άλλων χωρών δρά και ως πολιτής των προϊόντων που κατασκευάζει η χώρα του, ιδίως αυτών του υψηλού τζίρου όπως είναι τα οπλικά συστήματα, διότι είναι μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο αλλά και για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία τα σχεδόν 6 δισεκατομμύρια ευρώ με πιθανότητα επεκτάσεως και στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που θα αποφέρει στις Αμερικανικές Εταιρείες Οπλικών Συστημάτων η συμφωνία που γίνεται με την Ελλάδα, η οποία, πρέπει να ξέρετε, μεταφράζεται σε τι, σε θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα τώρα που είναι μια εποχή αμφισβητήσεως για τις ικανότητες διακυβερνήσεως της Αμερικής από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εν μέσω εντόνου και τεταμένης προεκλογικής περίοδου. Γιατί, όπως ξέρετε, έχουμε στις 3 Νοεμβρίου ενδιάμεσες εκλογές. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο με τις επισκέψεις αυτές που έκανε, όχι μόνο σε εμάς, αλλά πήγε και σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα δηλαδή, διασφαλίζει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή, καθιερώνοντας την παγκόσμια ενεργειακή κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες τι προσπαθούν να κάνουν. Προσπαθούν να ελέγξουν πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, αλλά και ενεργειακά, και κρατήσουν αυτό γιατί είναι πολύ σπουδαίο και αυτά με το καλό για την κυριαρχία κλπ. Το ευαίσθητο γεωπολιτικό μας υποσύστημα, το οποίο είναι μεγάλης σημασίας στρατηγικής εγκύτητας. Με τα δύο πολύ μεγάλα μέτωπα πολεμικών αναμετρήσεων που έχει ανοιχτά η Αμερική, το Ιράν και την Ουκρανία, τα οποία μέτωπα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί χωρίς την δυνατότητα της αμέσου και επιτυχούς απεμπλοκής. Άρα λοιπόν, όποια επέκταση συμφωνιών και στρατηγικών εταίρων γίνεται τώρα από πλευράς Αμερικής είναι ιδιαίτερως σημαντικές. Και ιδιαίτερα όταν γίνονται στην περιοχή τη δική μας. Και ξέρετε, κυρία Λιγερού και κυρία Ταραμπίκα, όλα στα καλά. Έτσι πρέπει να πράττει ο επικεφαλής, ας πούμε, της αμερικανικής διπλωματίας για τα συμφέροντα της χώρας. Αλλά το ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την Ελλάδα είναι το αν και τι θα λάβει η Ελλάδα ως...
0: Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση και των δύο μας. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση.
2: Θα προλαμβάνω λοιπόν. Το ερώτημα, το κέριο ερώτημα είναι τι θα λάβει η Ελλάδα ως αντίκρισμα για τη σύμπραξή της σαν στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, τι θα πρέπει να ζητήσει η Ελλάδα από τον κύριο Ρούμπιο για την επί σειρά ετών πλήρη ευθυγράμμιση της με τις επιταγές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και στην περιοχή της δική μας. Και ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, ποια ακριβώς θα είναι τα απτά ωφέλη που θα αποκομίσει η χώρα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μέσω μακροπρόθεσμα μετά από μια τέτοιου είδους επίσκεψη με αυροχρονήσεις, φιλοχρονήσεις, εναγκαλιασμούς, αφασμούς κτλ. Εκδηλώσεις, ομιλίες, αφού η υποστήριξή μας της Ελλάδας, δηλαδή στους σκοπούς και τις επιδιώξεις αλλά και τη συμμαχία με τις ΗΠΑ θεωρείται τόσο σημαντική όσο και δεδομένη. Ιδού λοιπόν το μεγάλο ερώτημα, και ας ελπίσουμε ότι τα ωφέλη θα είναι τουλάχιστον αμοιβαία και για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.
0: Ναι, Ιωάννα.
1: Ναι, απλά αναρωτιέμαι πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, τι θα μπορούσε να αλλάξει στην Ελλάδα.
2: Κοιτάξτε, η Ελλάδα
1: εννοώ μετά από αυτά. Ναι.
2: Μάλιστα. Ναι. Να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ αλλά και τους άλλους συμμάχους για μια σειρά μεγάλων εθνικών θεμάτων για τα οποία η Ελλάδα επιδεικνύει μια διαπραγματευτική παύλα διπλωματική αδράνεια. Αυτά είναι η επέκταση στα 12 μίλια, άλλα εθνική τουρκική εκθετικότητα, η γαλάζια πατρίδα, τα τουρκολιβικά μνημόνια. Λοιπόν, ακόμα και τα ποσοστά που θα λάβει η χώρα από τις γεωτρήσεις που θα γίνουν στα εθνικά χωρικά μας ύδατα.
1: Υπάρχουν
2: πάρα πολλά ζητήματα τα οποία έχει ανοιχτά η Ελλάδα διπλωματικά. Ακόμα και το οικονομικό, το χρέος. Δηλαδή είναι πάρα πολλά που θα μπορούσε να διαπραγματευτεί, να ζητήσει για να πάρει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Κύριε Δημόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ κρατάω και την αδράνεια που είπατε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένα καθεστώς, μια φάση στην οποία είναι παρατεταμένη αυτή η αδράνεια, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω. Οπότε καλό είναι να αλλάξει αυτό.
2: Ναι, θα λέει κανείς ότι η αδράνεια είναι καθεστώς.
0: Παρά παρένθεση. Σας
1: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ,
1: κύριε Δημόπουλε.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα, να
0: ναι,
1: θέλει το
0: και ξέρεις. Επιστρέφουμε στην Radio 105,8.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύουμε την ιστορική σχέση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι στο οποίο έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε όργη και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Η γυναίκα εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωση. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοί τους για την απάτη που ζήμιωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. «Είμαι αθώος και θα το αποδείξω», δήλωσε ο παρουσιαστής. Νέα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απολογία της κατηγορούμενης γιατρού. Του έκανε 6 φλεβοκεντήσεις όσο ο τραγουδιστής κατέρε, ενώ τον υπέβαλε, όπως είπε, σε θεραπεία βιοσυντονισμού. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εκ των οποίων ο ένας υπάλληλος Τελωνίου. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, μαθητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιέρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε. Earth News Radio 105,8. Νεφέλη
0: Λιγερού. Πες τα όλα. Πες
1: θα τα πω όλα. Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, την ΕΡΤ ΕΚΟ, όπως υπάρχουν και όλα τα άλλα τα ραδιόφωνα εκεί. Και μηνύματα, Νεφέλη, μπορεί να στείλουν.
0: Α, για πες και αυτό.
1: Ναι, μέσω Viber, ΕΡΤ News Radio, δύο λέξεις, έτσι, λατινικοί χαρακτήρες. Γράφτε το μήνυμά σας, το στέλνετε. Earth News Radio.
0: Εγώ τώρα θέλω να σας πω για την Κρίστα Πάικ. Θα σας τρελάνω.
1: Α, τι είναι. Που δεν έπιασαν οι. Γιατί θανατό.
0: Σωστά. Λοιπόν, έπιασαν, η Πάικ, ναι, που τώρα είναι 50 ετών, είχε κάνει ένα έγκλημα, είχε δολοφονήσει μια συμφοιτήτριά της στα 18, πέρασε 3 δεκαετίες στη φυλακή και τώρα επιχείρησαν να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Mm-hmm. Κάτι που δεν τα κατάφεραν δύο ενέσεις με αυτό το καυστικό βαρβιτουρικό, την πεντοβαρβιτάλ το μάθαμε, δεν κατάφεραν να τη σκοτώσουν. Βρίσκεται στη φυλακή, στο νοσοκομείο.
1: Σε τι κατάσταση είναι?
0: Όχι, συνήλθε.
1: Συνήλθε?
0: Ναι, συνήλθε. Έχει απόλυτη αίσθηση του περιβάλλοντός της, μιλάει, είναι. Τη γλίτωσε, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
1: Εγώ
0: αλλά
1: είχα μείνει ότι μπορεί να.
0: Ότι θα έχει μόνιμες βλάβες.
1: Ότι θα έχει μόνιμες βλάβες.
0: Να σου πω, ναι, πρέπει να είναι φαινόμενο. Κάτι συμβαίνει.
1: Εδώ κάτι
0: με
1: συμβαίνει.
0: Τη συγκεκριμένη και τον οργανισμό της. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θέλουν ξανά να την εκτελέσουν. Και τώρα οι δικηγόροι κάνουν μια προσπάθεια να πάρουν, ζητούν, να πετούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεση, μήπως και μπορέσουν μέσω αυτού να πούν ότι φτάνει, να πάνθρωπο, το κάνατε, δεν πέτυχε, αφήστε την, ας πούμε, να περάσει το υπόλοιπο τζι στη φυλακή.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω και ο νόμος τι προβλέπει. Δηλαδή, σου λέει, πήγαινε και τρίτη φορά.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αν δεν υπάρχει στο νόμο.
0: Επίσης κάτι που δεν περνάει από το μυαλό μας, πώς να περάσει τώρα αυτά τα θέματα. Οι διάφορες πολιτείες που συνεχίζουν τις εκτελέσεις, που είναι αρκετές, όχι πλειοψηφία, πλειονότητα, ας πούμε το Τενεσί και άλλες, έχουν προβλήματα στο να βρίσκουν αυτά τα φάρμακα, αυτές τις ενέσεις, αυτά τα φάρμακα για εκτελέσεις. Δεν μπορούν να τα προμηθευτούν από μεγάλες φαρμακευτικές. Το έχουν σταματήσει. Γιατί στην Ευρώπη απαγορεύονται.
1: Μήπως ήρθε η ώρα λοιπόν να συνειδητοποιήσουν λίγο καλύτερα το τι γίνεται.
0: Και όμως άκου τώρα, επειδή δεν τα βρίσκουν από μεγάλες φαρμακευτικές, έχουν πάει σε κάτι φαρμακεία που παρασκευάζουν μικρά βιοτεχνίες φαρμακείων, ας πούμε. Άρα
1: τα παραγγέλνουμε λίγα λόγια.
0: Ναι, και αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με την ποιότητα, την αμφιβόλου ποιότητα των φαρμάκων αυτών και να έπαιξε ρόλο στην αποτυχία της εκτέλεσης, όπως και ένα πρόβλημα που είχε μια ιδιαιτερότητα που είχε στις φλέβες της και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει έκκληση σωστά.
1: Αυτό τέλος πάντων, οι δικηγόροι της κάνουν τις κινήσεις που οφείλουν να κάνουν.
0: Έχουν και τη δημόσια κοινή, έχουν και τη κοινή γνώμη.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Σοκαρίστηκε.
1: Η κοινή γνώμη τι λέει, έχουμε εικόνα.
0: Κοίτα, υπάρχουν Αμερικανοί που πιστεύουν πάρα πολύ φανατικά
1: στη θανατική ποινή.
0: Στην θανατική. Καταδίκη πάρα πολύ. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικανοί κατά βάση πιστεύουν. Τώρα σου λέω δημοσκοπήσεις. Διαχρονικά ίσχυε αυτό και δεν έχει αλλάξει. Αντιθέτως μπορώ να σου πω. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Πάντως.
0: Ναι, σε φήμωσα εγώ τώρα.
1: Όχι. Ήθελα να πω ότι ακόμα και για λόγους, ρε παιδί μου, να πεις μην τα πάω απέναντι στη φύση, δηλαδή.
0: Εδώ πέρα δεν πιάνει.
1: Δεν πιάνει, ούτε το μεταφυσικό στοιχείο κάτι. Όχι.
0: Ούτε το περιβατικό.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη, για τον καιρό δεν έχουμε πει που είναι κανονικά ανοιξιάτικος.
1: Ναι.
0: Α, εσύ το πήγες, έχεις δίκιο.
1: Κάποιες
0: στιγμές
1: σήμερα,
0: με τον ήλιο είσαι με κοντομάνικο και δεν ανέχεσαι τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι θα συνεχιστεί. Δηλαδή, ήπιες συνθήκες χωρίς κάποια ανατροπή. Μέχρι το Σαββατοκύριακο
1: τουλάχιστον. Το Σαββατοκύριακο μετά, ξέρουμε.
0: Νομίζω ότι αλλάζει λίγο. Να σου πω.
1: Εντάξει, να έρθει και λίγο.
0: Την Κυριακή είναι 11 του μηνός, 11 Οκτωβρίου. Okay.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι λίγο δεν γλυκαθήκαμε, κρυώσαμε πάρα πολύ τις προηγούμενες ημέρες.

0: Ναι. Οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ χαμηλές και βέβαια είχαμε και τα προβλήματα στην Κρήτη κάτω, αλλά μιλάμε για την...
1: Πολύ λίγη, πόσες μέρες κράτησε αυτό?
0: Δεν ήταν 2-3 μέρες.
1: Ναι, μωρέ, αυτό, 2-3 μέρες.
0: Αλλά ήταν πολύ απότομη αλλαγή.
1: Έχεις
0: του
1: δίκιο.
0: Καιρού. Κανονικά, αυτές οι θερμοκρασίες, από όσο θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, μέχρι και τα μέσα προς τα... μέσα Οκτωβρίου προς τα τέλη, κάπως έτσι ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άντε καμιά βροχούλα έπεφτε λίγο. Δεν είχε εκείνο το 10 βαθμούς κάτω πόσο είχε πάρει η θερμοκρασία.
1: Εμένα πάντως εγώ ήμουν με τη χαρά από το τζάκι και τα ξύλα.
0: Μία φορά το...
1: μία το άναψα και
0: ναι,
1: τώρα περιμένω
0: το
1: να
0: κολλάει
1: δω πώς
0: τώρα,
1: θα κρυώσει.
0: Όμως έμαθες πώς ανάβει.
1: Ναι, αλλά περιμένω να κρυώσει καιρό.

0: παρότι το τραγούδι μου αρέσει πολύ και αξίζει να το ακούσουμε, θέλω να πω και κάτι που κάπως κολλάει με τη θανατική καταδίκη και αυτά που λέγαμε πριν, ναι, τις εκτελέσεις. Άκου τώρα μια μεταρρύθμιση που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Κάθε ποινικό δικαστήριο στην Αγγλία και την Ουαλία από εδώ και πέρα θα διαθέτει τουλάχιστον μία αίθουσα αποκλειστικά για υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών εγκλημάτων. Αυτές οι αίθουσες θα έχουν μια τελείως διαφορετική ρύθμιση, άλλη είσοδο κτλ. Για να μπορούν τα θύματα να μην συναντιούνται με τους θύτες, ιδιωτικές εισόδους, αίθουσες αναμονής. Δηλαδή όλα φτιαγμένα ώστε κάπως τα θύματα να παρακολουθούν, να καταθέτουν χωρίς να βιώνουν αυτή την έκθεση,
1: ναι,
0: της δικαστικής αίθουσας.
1: Ναι, πέρα από την έκθεση είναι και το να ξαναζούμε.
0: Φυσικά,
1: όλα
0: φυσικά.
1: Αυτό είναι πολύ σπουδαία κίνηση και μπράβο.
0: Ναι.
1: Έτσι.

0: Η Γαλλία, αυτό που συμβαίνουν στη Γαλλία, Ιωάννα, έχουν τρομερό ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα ήθελα να μου πεις περισσότερα πράγματα. Μιλάμε για...
0: Για μαζικές διαδηλώσεις, μαθητικές και φοιτητικές. Και κάπως εξαπλώνεται και στο φοιτητό κόσμο.
1: Ξεκίνησε από μαθητικές.
0: Βέβαια, όχι, παραμένει κατά βάση μαθητική. Δηλαδή βγαίνουν καθημερινά μαζικά στο δρόμο πιτσιρίκια 14, 15, 16 ετών και κάθισα μία μέρα και έβλεπα στο διαδίκτυο βίντεο από δημοσιογράφους που έχουν μπει μέσα στον κόσμο και τους ρωτάνε γιατί είστε εδώ, τι ζητάτε, τι απαιτείτε, τι σας τρομάζει, τι επιθυμείτε για τη χώρα, για το μέλλον σας. Και κατάλαβα ένα πράγμα. Στην πραγματικότητα είναι πιτσιρίκια τα οποία μια γενιά που βγαίνει πρώτη φορά στον δρόμο και διεκδικεί, δεν ξέρει τι διεκδικεί.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Όχι, ναι. Δεν ξέρει, είναι πολύ συγκεκριμένο και... Αλλά έχει ενστικτόδη ζώδη διέστηση ότι το πράγμα
1: δεν πάει.
0: Εμένα δεν βγαίνει η ζωή μου. Δεν θα είναι καλύτερη από τους γονείς μου, από αυτή των γονιών μου, αντιθέτως. Δηλαδή πως το ζώο ξέρει ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι εδώ το πράγμα δεν πάει καλά, θα εγκλωβιστώ. Έτσι μου φάνηκαν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω καθόλου για να υποτιμήσω αυτό που γίνεται, αντιθέτως.
1: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή την αλήθεια τους τη λένε άτομα που είναι σε αυτή την ηλικία τώρα που οραματίζονται το μέλλον τους, έτσι, ένας έφηβος και λίγο μεγαλύτερο για το μέλλον του.
0: Και άτρωτος νιώθηκε.
1: Άτρωτος, ναι.
0: Και υπεραισιόδοξος.
1: Υπεραισιόδοξος. Παρόλα αυτά όμως...
0: Ναι, νιώθουν το αδιέξοδο. Νιώθουν το αδίέξοδο, γιατί κοίτα να δεις, αυτά τα παιδιά έχουν βιώσει την οικονομική κρίση, τα χρόνια της ευημερίας είναι πίσω τους, τον κορονοϊό και ό,τι την πανδημία και ό,τι αυτή προκάλεσε στις οικογένειες. Έχουν δει τη διάψευση στα μάτια και στις ζωές των γονιών τους. Σκέψου τα αυτά. Είναι γενιά που έχει φάει πολλά χαστούκια μέσω των γονιών και βλέπει ότι το πράγμα δεν πάει καλά.
1: Και οι ίδιοι γονείς.
0: Ματέως.
1: Έτσι, ακριβώς. Φυσικά. Και οι ίδιοι γονείς δεν μπορούν να κάνουν τα παιδιά να είναι αισιόδοξα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Όχι,
1: που
0: βέβαια.
1: Σε προηγούμενες γενιές, ενδεχομένως, θυμάμαι τότε που λέγανε παλιά, εμείς περάσαμε πόλεμο, εσείς ζείτε σε ειρήνη. Και αυτό και μόνο έδινε όθηση.
0: Ναι, όχι, όχι. Και μιλάμε τώρα, οι γονείς, πολλοί από τους γονείς αυτών των παιδιών είναι στην απόλυτη παραγωγική τους ηλικία. 40 παιδάντες, 40 άντες. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν αποσυρθεί και είναι με τα παιδιά τους. Δηλαδή υπάρχει. Τέλος πάντων, βέβαια, να μην λέμε είμαι, γιατί ας πούμε, βλέπα τις δημοσκοπήσεις, είναι μια διχασμένη κοινωνία η Γαλλία. Δηλαδή μια κοινωνία που είναι πολύ συνηθισμένη να βγαίνει στους δρόμους και να διεκδικεί, αλλά ας πούμε μου έκανε εντύπωση το θέμα της αστυνομικής βίας, της καταστολής. Δεν συμφωνούν, δηλαδή το 41% των πολιτών τη θεωρεί δικαιολογημένη. Μου φάνηκε πολύ ψηλό ποσοστό για Γάλλους τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ ψηλό, γι' αυτό σου λέω, είναι μια διχασμένη κοινωνία. Πάντως νιώθω ότι αυτό το κύμα αναταραχής, πρώτον, θα πάει και σε άλλες ομάδες, κοινωνικές ομάδες. Θα δούμε φοιτητές, μετά θα δούμε εργαζομένους, θα δούμε συνταξιούχους. Αυτό λειτουργεί λίγο σαν τη γρίπη, την κολλάει ο ένας με τον άλλον. Και θα πάει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αν συνεχίσει. Το πιστεύεις?
1: Το πιστεύω, γιατί έχει πολύ μεγάλη δυναμική η νεολαία και πια μεταφέρεται το μήνυμα πάρα πολύ εύκολα.
0: Και
1: πια.
0: Αυτό το κλίμα και το κλίμα είναι κοινό στην Ευρώπη.
1: Μα δεν αφορά μόνο τους Γάλλους πολίτες.
0: Φυσικά και όχι.

0: Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τη Μαρή Κάρμεν, την Ισπανίδα 87χρονη, που τελικά δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι της. Από την άλλη, ίσως σώσει πολλούς άλλους να έχουν τα σπίτια τους, γιατί κινητοποιήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός και όπως είπε η ίδια, αγωνιστείτε, συνεχίστε να αγωνίζεστε για όσα σας ανήκουν. Η κινητοποίηση λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, αλλάζει κάποια πράγματα, και ποιο είναι το πρόβλημα της στέγης που υπάρχει, βέβαια μόνο στην Ισπανία, έτσι. Μάλιστα, και ο Πέδρο Σάντζεθ έκανε δήλωση.
1: Ναι, ο οποίος αναγκάστηκε, τελευταίων επέλεξε να πάει στις εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν τόσο επιβαρημένο το κλίμα.
0: Μεταξύ άλλων, στη δήλωσή του, όλη μου η αγάπη στην οικογένεια και τους αγαπημένους της, μια αγκαλιά επίσης σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους. Αυτό σημαίνει επίσης κάτι.
1: Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Εγώ τώρα θα σε πάω στο θέατρο, όχι στο δικό μας, στο West End, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, το λατρεμένο. Διότι επιστρέφει ο Mr. Bean, τον οποίο ο Rowan Atkinson τον έχουμε λατρέψει ως Mr. Bean.
0: Αλήθεια, δεν επιστρέψει πάλι.
1: Έκανε η Guardian μια αποκάλυψη ότι θα είναι μια. Στην πραγματικότητα ετοιμάζουν ένα πολύ περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, 30 στο σύνολο. Επιστρέφει μετά από 4 δεκαετίες, ξεκίνησε από το θέατρο. Τώρα είναι 60, πρέπει να είναι 70.
0: 70 είναι.
1: Είναι. Λοιπόν, και τώρα θα πρωταγωνιστήσει σε μια παράσταση που λέγεται Rowan Live. Και τι θα κάνει εκεί, θα ζωντανέψει διάφορους από τους εμβληματικούς χαρακτήρες της καριέρας του. Mr. Bean θα δούμε τα διάφορα και διάφορα άλλα που έχει κάνει. Γιατί έχει κάνει πολλά σατιρικά στο BBC.
0: Τώρα, δηλαδή.
1: Θα σου πω γιατί αυτό πραγματικά το να το δει κάποιος. Θα σου πω, δεν το λέει. Λοιπόν, η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο θέατρο Gillian Lynn από τις 8 Φεβρουαρίου στις 13 Μαρτίου. Τώρα, 2020.
0: Το 27.
1: Τώρα.
0: Ναι, 27. Εντάξει, ναι, ναι. Σε λίγους μήνες.
1: Ναι. Και θα πάρει τη σκητάλη από μια άλλη παράσταση που είναι το Neighborhood.
0: Όποιος έρθει εκεί, αξίζει τον κόπο.
1: Αξίζει πάρα πολύ. Μα πότε θα ξαναδείς τον Atkinson στο θέατρο? Δεν νομίζω. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Γιατί πλησιάζει 11. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Δεν βλέπω ποια κοπέλα θα το πει.
1: Εγώ πάντως θα πω τα δικά μας ονόματα, γιατί θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ιωάννα Ταραμπίκου,
0: Νεφέλη Λιγερού,
1: Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια,
0: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Όλες αυτές επιστρέφουμε. Έτσι. Όλες μαζί.

0: had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερού συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής. Με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην Πνίκα ο Αμερικανός αξιωματούχος. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία, όπως ανακοίνωσε απόψε το Σωματείο Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπολία ναυτιλιακών καυσίμων, τα οποία προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της Ελλάς. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, εκ των οποίων ακόμη μία υπάλληλος Τελωνίου. 3 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες από επιθέσεις στον Χούθη σε 2 αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας σε ανακοίνωσή τους.
1: Ο καιρός.
2: Στο Ιόνιο και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, νότιοι άνεμοι ως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή τη μας ξημερώνει με τις Νεφέλη Νιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ώρα είναι 11:06.
1: Πρώτα λεπτά.
0: 7 Δεκεμβρίου. Αχ, παιδιά, τι έπαθα.
1: Δεκεμβρίου. Θέλει να έρθει τα Χριστούγεννα. Ξέρει ότι.
0: Οκτωβρίου.
1: Στολίσανε, έτσι. Το ξέρει.
0: Έλα, καλέ. Ποιο στόλισε.
1: Καλά. Δεν λέω για βιτρίνες και τα μεγάλα μαγαζιά.
0: Δεν έχουν ακόμα στολίσει.
1: Πήγες αυτό το μεγάλο κατάστημα με τα παιδικά και με...
0: Αυτό το μεγάλο κατάστημα, ναι. Το οικονομικό,
1: ναι.
0: Έχει την εξής ιδιαιτερότητα, ναι, το έβλεπα και στο social και γελούσαν. Πώς έχει για την 28η διάφορα στολίδια,
1: είναι
0: για
1: μικρά.
0: Το Halloween, ναι. για τα Χριστούγεννα και τι άλλο.
1: Έχει τις περισσότερες. Δηλαδή,
0: διαδρόμους.
1: Ναι. Και στην πρώτη βιτρίνα, στην βιτρίνα, ας πούμε, βλέπεις χριστουγεννιάτικα δέντρα, βλέπεις και ελληνική σημαία και
0: ναι,
1: την κολοκύθα.
0: Μ' αρέσει αυτή
1: δίπλα.
0: Η συνύπαρξη.
1: Αυτό,
0: Halloween, ναι, 28 Οκτωβρίου. Θα σου πω, το Halloween το υιοθετήσαμε κανονικότατα.
1: Εννοείται.
0: Παντού και τα λοιπά.
1: Και νομίζω αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αγαπημένη. Γιορτή των παιδιών πια, έτσι, και των πιο μεγάλων.
0: Έχει πολύ πλάκα.
1: Έχει πλάκα, ναι, όντως.
0: Αν έχετε καμία συνταγή
1: με, αχ, πες αυτό
0: κάπως
1: που έλεγες,
0: με κολοκύθα.
1: Με κολοκύθα.
0: Κολοκυθό, ας πούμε pumpkin pie, που είναι και στο Thanksgiving, το έχουν οι Αμερικανοί. Το λατρεύω. Αλλά θέλω να είναι λίγο διαιτητικό. Θα μου πεις κολοκύθα και διαιτητικό γλυκό, τι δεν συνάδει.
1: Εντάξει, μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλες.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Ναι.
0: Η κολοκυθόπιτα. Τώρα το λέω κολοκυθόπιτα. Pumpkin pie, να στο πω πιο εξευγενισμένα. Είναι ό,τι πιο. Είναι μια θερμιδική βόμβα. Το κάνουν με.
1: Βούτυρα και τέτοια. Και...
0: χειρότερο και από βούτυρα. Το βούτυρο είναι πολύ.
1: Ζάχαρη.
0: Σαντιγί, ζάχαρη. Α, σου λέω είναι θερμιδική βόμβα. Αλλά είναι υπέροχο.
1: Μία κουταλίτσα. Μόνο.
0: Α, δεν είμαι τη μία κουταλιά. Ενώ τα λέμε αυτά, τρώω το γιαουρτάκι μου.
1: Ναι,
0: να
1: τα,
0: το πεις
1: τα διαιτητικά.
0: Αυτό.
1: Τα διαιτητικά.
0: Εντάξει, το παλεύω. Εδώ.
1: Ναι, όχι. Πουτίνια.
0: Το πάω από εδώ, το πάω από εκεί, το παλεύω.
1: Χαμηλές θερμίδες.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Καλό είναι.

0: Θέλω να με ρωτήσεις τι φάγανε στο δείπνο.
1: Α, ναι, για πες.
0: Προς τιμήν του Μαρκ Ρούμπιο.
1: Ναι, ναι, τι φάγανε.
0: Λοιπόν, προζυμένο ψωμί με λάδι, ελληνικό ελαιό. Εγώ και εκεί μπορώ να μείνω. Μπορώ να χορτάζω και να είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη.
1: Πολύ ευτυχισμένη.
0: Καυτό φρέσκο ψωμάκι με λάδι.
1: Τέλειο είναι, τέλειο. Ωραία. Μπορώ να μην σταματάω καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Και την επόμενη μέρα να φάω.
0: Ναι, ναι.
1: Και τη μεθεπόμενη.
0: Φάβα.
1: Επίσης.
0: Όχι, δεν με συγκινεί.
1: Ντολμάς
0: με θαλασσινά.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάτι?
1: Το φαντάζομαι, δεν έχω φάει, αλλά το φαντάζομαι.
0: Φιλέτο ψάρι. Εντάξει. Και ένα γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά.
1: Ωραίο θα είναι και αυτό.
0: Ωραίο. Ήταν minimal και πολύ ωραίο και ποιοτικό.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο head chef του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετανίας, Αστέριος Κουστούδης.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι ελληνικό μενού.
0: Βέβαια, μα έρχεται τώρα.
1: Δεν είχε.
0: Όχι, καλέ. Πάντα είναι όταν έρχεται κάποιος.
1: Ναι, αλλά δεν είχε και πινελιές.
0: Όχι, όχι, όχι. Ελληνικότατο.
1: Έτσι.

0: Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω να κρυώνω από το air condition. Εσύ?
1: Ναι.
0: Δεν σε βλέπω να...
1: Τι να κάνω δηλαδή?
0: Όχι, δεν σε βλέπω να έχεις να κρυώνεις.
1: Όχι,
0: σε ενοχλεί?
1: Όχι,
0: θα το νιώθεις κι εσύ. Τι βλέπεις τη Megan Fox? Τώρα δείχνω μια φωτογραφία της Megan Fox.
1: Ναι.
0: Όποιος δεν την ξέρει. Είπαν, κάναν σχόλια για την εμφάνισή της. Mm-hmm. Ότι γέννησε και δεν έχασε τα κιλά. Ότι έπρεπε να έχει χάσει τα κιλά της.
1: Αχ, θέλω, δεν μπορώ.
0: Έχεις δει, η οποία κοίτα πώς είναι τώρα. Ένα όνειρο είναι αυτή. Δεν είναι κανονική γυναίκα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Κάτσε, και σχολιάζουν
0: αυτό. Το τέταρτο παιδί της, ότι πώς εμφανίστηκε και δεν έχει προλάβει να χάσει τα κιλά. Ότι θα έπρεπε να τα έχει χάσει τα κιλά.
1: Ποιοι
0: ακόμα συμβαίνουν διάφορα στο διαδίκτυο. Ναι. Να σου πω, ακόμα συμβαίνει αυτό, να ασχολούνται με τα κιλά μιας γυναίκας που έχει γεννήσει.
1: Προφανώς.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι μια δεκαετία πριν.
1: Όχι,
0: δύο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι.

0: Έχουμε καλεσμένο μετά και ακούμε. Πες.
1: Λοιπόν, περιμένουμε και σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το David Lynch, ο οποίος στις 14 και 15 Οκτωβρίου στο Half Note Jazz Club, το γνωστό μουσικό
0: στέκι, δεν υπάρχει, το λατρεύει
1: από τα πρώτα που είχαν και παραμένει στο ίδιο, έτσι, το ίδιο στυλ.
0: Καλά,
1: είχε
0: το
1: τότε,
0: κοινό του, το κοινό Half Note, του και,
1: ναι. Λοιπόν, στις 14 και 15 Οκτωβρίου ο David Lynch, ακούμε ένα κομμάτι, θα υποδεχτεί το κουαρτέτο Mark Halbers Compass με μουσικούς από Αθήνα, Ελβετία και Μαδρίτη.
0: Ωραία, θα τα πούμε, λοιπόν, να απολαύσουμε το τραγούδι.
1: Να απολαύσουμε το μουσικό αυτό
0: και θα
1: θέμα
0: μιλήσουμε μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε και να πούμε ότι αυτές οι δύο οι βραδιές θα είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Μίλκο Λάβιεφ, που είναι δεν ζει πια, εννοείται, βουλγαρός μουσικός, συνθέτης, πιανίστας, εξαιρετική μορφή.
0: Ωραία.
1: Στη βαλκανική μουσική, τη jazz βαλκανική.
0: Okay.

0: έχουμε τον καλεσμένο μας στη τηλεφωνική γραμμή. Ο David Lynch είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι αγαπημένη σειρά συναυλιών, έτσι.
0: Ναι. Αυτό θα το πούμε μετά.
1: Ναι. Λοιπόν, ότι την Τετάρτη 14 του μηνός και Πέμπτη 15 Οκτωβρίου Half Note Jazz Club υποδέχεται το Διεθνές Κουαρτέτο Mark Halberg Compass, μουσικούς από Αθήνα, Ελβετία και τη Μαδρίτη. Και πείτε μας περισσότερα γι' αυτό, για αυτές τις δύο υπέροχες μέρες.
2: Λοιπόν, είναι είμαστε φίλοι κάποιο καιρό με τον Mark, είναι και ο γιο του Stuart Soglo βέβαια. Σε αυτό θα είναι και ο Χάκη Αζιτζιάν, θα είναι guest και η Πατρίτσια, δεν θυμάμαι το επίθετο, το Ελβετίδα.
1: Θα σας βοηθήσουμε. Ντράγκερ.
2: Μπράβο, Ντράγκερ, ναι.
1: Νικήτρια του Swiss Grand Prix Music 2026. Είναι ανώτατη ελβετική διάκριση για μουσικούς, μάλιστα.
2: Ναι, είδες. Είναι φοβερή. Λοιπόν, θα παίξουμε η παρέα αυτή στο Half Note. Είναι, κατά κάποιο τρόπο είναι αφιέρωμα στο Μίλσο Λεβιέβ, ο οποίος ήταν ένας Βούλγαρος που έμενε στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Μάλιστα έμενε δίπλα μου, χωρίς να το ξέρω. Mm-hmm. Το γνώρισε μετά, αφού έφυγα και εγώ από εκεί. Και αυτός ήταν πολύ σπουδαίος, γιατί σε πολύ μικρή ηλικία ήταν πήρε διάφορα τεράστια βραβεία κλασικής μουσικής. Μετά έφυγε από Βουλγαρία, Βουλγαρός, έφυγε από Βουλγαρία, πήγε Λος Άντζελες και εκεί έμενε κάπου 30 χρόνια και έπαιξε στη jazz σκηνή εκεί με πάρα πολλούς ανθρώπους και πολύ ψηλό επίπεδο. Πήρε 2 Grammys, έκανε ενορχιστρώσεις για διάφορα γκρουπ εκεί.
0: Θεωρείται ο νονός της βαλκανικής jazz.
2: Νομίζω πως ναι, δηλαδή έφερε αυτά τα στοιχεία στην Αμερική και έπαιζε με διάφορα big bands, δηλαδή jazz, μεγάλες μπάντες που έχουν πολλά πνευστά, και έφερε διάφορα κομμάτια ενορχιστρωμένα από αυτόν και κάπου τους έβαζε σε ένα σκεπτικό που δεν είχαν ξανά συναντήσει. Και τις δυσκολίες βέβαια, γιατί είναι πολύ ρυθμία, είναι αλλιώς τα χρώματα. Τέλος πάντων, έκανε αυτό και εμείς τον γνωρίσαμε. Ο γιο της πρώτα από όλους είχε παίξει με το Μίλσιο και
0: ο γιο της Κιουρτσόγλου, που θα είναι, ναι, ακριβώς.
2: Ναι, και εμείς συνεχίσαμε και παίζαμε μαζί του κάποια διαστήματα σε διάφορα project και σε ζωντανές εμφανίσεις και ζήσαμε ένα πολύ ωραίο άνθρωπο με πολύ ζωντάνια, παιδική ζωντάνια, δηλαδή και στα 80 του, ας πούμε, νομίζω έφυγε στα 80, ήταν
0: πότε, το 19 έφυγε και μάλιστα ζούσε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, είχε γνωρίσει μια Ελληνίδα.
0: Ναι, ναι.
2: Και πήγε εκεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω κάπου 4 χρόνια, τα τελευταία της ζωής του.
0: Οπότε τώρα για 2 βραδιές το πρόγραμμα τι θα περιλαμβάνει? Θα έχει τζάζ οπωσδήποτε, έτσι.
2: Ναι.
0: Από την άλλη είναι η Ελβετή η μουσική, οπότε θα έχουμε ακούσματα των Άλπεων, ναι. Και από Μαδρίτη.
2: Ναι, ο Μάρκο Χάλπιερ είναι αυτός, έχει ουσιαστικά και αυτός με το Μίλτσο έπαιζε και ήθελε να το συνεχίσει αυτό, mm-hmm. Αυτό το project κατά κάποιο τρόπο, το οποίο δεν ήμουν και εγώ στο συγκεκριμένο, αλλά μου ζήτησε να είμαι σε αυτό. Το υλικό θα είναι και κάποια κομμάτια του Μίλτσο και όλων, δηλαδή ο Μάρκ που έχει γράψει κάποια κομμάτια και όντως θα έχει και κάτι από εκεί, ένα νομίζω παραδοσιακό ελβετικό, το οποίο τώρα θα το συναντήσουμε παρέα όταν έρθει στις πρόβες αυτές μέρες. Θα έχει κομμάτια και του Χάικ 3 κομμάτια, του Γιώτη 2-3 και μένα κάποια κομμάτια, όλα παιγμένα βέβαια από ένα σύνολο Που θα έχει ιδιαίτερο χρώμα. Εμείς αναμένουμε να ακούσουμε τι χρώμα θα έχει, γιατί στις πρόβες θα φανεί, ξέρουμε τα στοιχεία, τα συστατικά δηλαδή, που έχουμε και σαν άτομα και σαν μουσικούς, σαν μουσική. Από εκεί και πέρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκπληξη και για μας στις πρόβες, να δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε, γιατί είναι τα πρώτα live.
0: Ωραία. 14-15 Οκτωβρίου στο Half Note.
1: Ωραία.
0: Jazz
1: και είναι
0: club.
1: Ευκαιρία να πούμε και για τις επόμενες μέρες, γιατί έτσι. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έχουμε κάτι άλλο.
0: Έχουμε κάτι άλλο και πού? Στο okay. Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ξεκινάτε θεματικές jazz βραδιές που διοργανώνει το μουσείο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, το θυμηθήκατε και αυτό. Είναι, θα παίξω με το δικό μου project, Truth Be Told, που είναι το καινούριο δίσκο που έχω βγάλει πριν από λίγους μήνες. Και θα παρουσιάσουμε για άλλη μια φορά το υλικό αυτό. Θα είναι ωραία η μουσική, θα είμαστε 5 άτομα. Να πω τα ονόματα στα γρήγορα. Ο Ρέσης Πετράκης Πλήκτρα, Κώστας Πατσιώτης στο μπάσο, Αριστίδης Χατζησταύρου σε πολλές και διάφορες κιθάρες, κλασικές, ακουστικές, ηλεκτρικές, και ο Έκτορας Ρέμσακ που παίζει τύμπανα, και εγώ ο Ντέιβιντ Λίντς που θα παίξω διάφορα πνευστά.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Άρα ο Οκτώβρης είναι γεμάτος. Δύο βραδιές στο Half Note Jazz Club και 23 του Οκτώβρη
1: στο
0: Μουσείο Γουλανδρή.
2: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Παραβιπτόντως, και χιουμετάτσι παίζουμε Σαββατοκύριακο αμέσως ενδιάμεσα δηλαδή, ναι, στο Jazzet.
0: Τέλεια.
2: Οπότε είναι όντως γεμάτος ο μήνας.
0: Γεμάτος ο μήνας. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: jazz μήνας ο Οκτώβρης.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Πολύ και εγώ.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 11:30. Είδα ένα κορίτσι που έρχεται, αλλά έχουμε λίγο ακόμα να πούμε το εξής. Λοιπόν, κάτι ετοιμάζεσαι να μας πεις?
0: Όχι τίποτα, εγώ τώρα διάβαζα τις πρώτες λέξεις της Κρίστα Πάικ όταν συνήλθε, της θανατοποίησε. Ποιος είμαι, πού είμαι, ποιος είσαι. Δηλαδή είχε απόλυτη συνέστηση, γνώριζε ποια είναι και αμέσως λέει θυμήθηκε και τι είχε γίνει. Αλλά τώρα με αυτή η ειδήση, γενικά αυτό το θέμα με καταθλίβει πολύ.
1: Ναι, είναι.
0: Να σου πω να γελάσεις. Ναι. Έγινε το τελευταίο μάτς του Μέση στην Αργεντινή, με την Αργεντινή. Ήταν για τους περισσότερους Αργεντινούς ένα πάρα πολύ σημαντικό βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Στην πραγματικότητα αποχαιρέτησαν τον Μέση, τον οποίο το λατρεύουν σχεδόν σαν θεό, έτσι. Mm. Αγωνίστηκε για τελευταία φορά, σκέψου τώρα, συγκίνηση. Τον αποθέωσαν. Οι φανατικοί θαυμαστές του ήταν όλοι εκεί. Θα ήθελαν όλοι οι Αργεντινοί να είναι εκεί. Σκέψου όμως ένας που είχε πάρει το εισιτήριο του εγκαίρως, που ακολουθεί το Μέση παντού, που τον λατρεύει, αλλά είχε την ατυχία η σύντροφός του να καταλάβει ότι την απατά
1: και
0: πώς τον
1: έκανε.
0: Εκδικήθηκε, του έσκησε, του κατέστρεψε το εισιτήριο και έχασε τον αγώνα του Μέση, τον τελευταίο. Εκδικητικότητα, όχι αστεία.

0: Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θέλω να σου πω ότι αγόρασα, ηχητικά το ακούω, τη νέα βιογραφία, αυτοβιογραφία του Μάικλ Ντάγκλας. Ο Μάικλ Ντάγκλας στα 82 του χρόνια.
1: Μάλιστα, από ό,τι μιλά και για ένα τρελό έρωτα που είχε.
0: Για πολλούς τρελούς έρωτες, γιατί ήταν ένας ζωηρός, πολύ γοητευτικός άντρας, ο οποίος είχε πολλές κατακτήσεις στο Hollywood.
1: Και κυκλοφόρησε τώρα ή αυτό...
0: 6 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε, εγώ την ακούω στα αγγλικά, νομίζω ότι θα έρθει και στην Ελλάδα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ χορταστικό και έχει, επειδή είναι σε αυτή τη φάση της ζωής του, και πολύ εξομολογητική διάθεση. Δηλαδή τον βλέπεις ότι μιλάει με ειλικρίνεια για δύσκολα θέματα, για τον πατέρα του, για τον ίδιο ως πατέρα, τις ενοχές που, τα λάθη που έχει κάνει, την καριέρα του. Είναι...
1: Αξίζει δηλαδή.
0: Και γνωρίζεις και κάνεις ταξίδι στο λίγο πιο παλιό Hollywood μέσα από την ιστορία του. Ναι, είναι γοητευτικό.
1: Μα είναι η οικογένειά του και ο πατέρας του και ο Μάρτ. Είναι, χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή του Hollywood.
0: Έμεινε γνωστός ως Σπάρτακος λόγω του ρόλου.
1: Πάρα πολλές άλλες ταινίες.
0: Δηλαδή ήταν από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς. Ένας πραγματικός movie star. Τότε το να είσαι movie star ήταν και ακόμα πιο σημαντικό από ό,τι σήμερα.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων.
0: Ναι, και
1: Έρης Φαέλου, από ό,τι βλέπω, έχει έρθει εδώ και μετά πάλι μαζί μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύουμε την ιστορική σχέση, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Πέθανε η 87χρονη Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη την Ισπανία. Η γυναίκα εισήχθη στο νοσοκομείο μετά την έξωση. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη που ζήμιωσε τον ΕΦΚΑ με περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είμαι αθώος και θα το αποδείξω, δήλωσε ο παρουσιαστής. Νέα ερωτήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την απολογία της κατηγορούμενης γιατρού. Του έκανε 6 φλεβοκεντήσεις όσο ο τραγουδιστής κατέρε, ενώ τον υπέβαλε, όπως είπε, σε θεραπεία βιοσυντονισμού. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εκ των οποίων ο ένας υπάλληλος Τελωνίου. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, μαθητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ιέρης Φαέλου.

Να είμαστε πάλι εδώ, 12 παρά 25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Σφυρόαερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφέλη Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Και αύριο θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. Μάλιστα, η Αν Κάρσον από τον Καναδά και η Καν Σουέ από την Κίνα είναι τα δύο φαβορί των στοιχηματικών εταιριών. Οι δύο συγγραφείς έχουν την ίδια απόδοση, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο Ιάπωνας Χαρούκι Μουρακάμι. Να πούμε ότι οι συγκεκριμένες προβλέψεις δεν είναι η επίσημη λίστα υποψηφίων για το Νόμπελ, απλά είναι οι εκτιμήσεις της στοιχηματικής αγοράς. Τώρα, το Νόμπελ Λογοτεχνίας δεν απονέμεται για ένα συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά για το συνολικό έργο ενός συγγραφέα. Η Σουηδική Ακαδημία μπορεί να ξεχωρίζει ορισμένα έργα ως ιδιαίτερα σημαντικά, όμως η βράβευση αφορά συνολικά τη συγγραφική πορεία. Τώρα, τα στοιχήματα βάζουν την Αν Κάρσον και την Καν Σουέ στην κορυφή των προβλέψεων. Η 76χρονη Αν Κάρσον είναι ποιήτρια, δοκιμιογράφος και μεταφράστρια, με έργο που συχνά καταργεί τα όρια ανάμεσα στην ποιήση και την πεσογραφία. Μάλιστα, στα βιβλία της συνδυάζει σύγχρονες ιστορίες με την αρχή.

Λοιπόν, τώρα ο Ιάπωνας είναι γνωστός, ο Χαρούκι Μουρακάμι, 77 ετών. Βρίσκεται πάντα ψηλά στις στοιχηματικές προβλέψεις. Τα μυθιστορήματά του έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και βέβαια από τα πιο γνωστά του είναι το Νορβηγικό Δάσος και το Ο Κάφκα στην Ακτή. Λίγο χαμηλότερα στα στοιχήματα βρίσκεται ο Αυστραλός Τζέραλντ Μερνέιν, ο οποίος επίσης γράφει ιδιόμορφα και έχει μια... Η γραφή του χαρακτηρίζεται ως πειραματική.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στην αυριανή καλλιτεχνική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με την εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, λοιπόν, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτίνου, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα είναι μουσικές των συνθετών του 19ου και 20ου αιώνα, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί ως πρωτοπόροι στην εποχή τους. Ποιοι είναι? Έργα Μπετόβεν, λοιπόν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, αύριο στις 8.30 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η εναρκτήρια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για την σεζόν που διανύουμε.

Φυσικά οι πρεμιέρες έχουν ξεκινήσει μία μετά την άλλη. Τα θέατρα, οι θεατρικές σκηνές υποδέχονται τα καινούργια έργα. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Φιλίπ παρουσιάζεται το έργο «Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη» του Άκη Δημού, μία παράσταση με πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε επεκτεί πριν από χρόνια. Στο θέατρο Φιλίπ λοιπόν, στη Κυψέλη, πρόκειται για «Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη», μία pop κομμωδία, έτσι θα τη χαρακτηρίζαμε. Φυσικά υπάρχει γέλιο, υπάρχει μυστήριο, συνεχείς εκπλήξεις, αλλά και φοβερά έξυπνο και αντιφατικό σενάριο, έτσι όπως χαρακτηρίζει την εποχή μας. Στο ρόλο της Ιωκάστης Φωτεινή Μπαξεβάνη, μαζί της Αργύρης Αγγέλου, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιώργος Γιαννόπουλος. Από αύριο λοιπόν στο θέατρο Φιλίπ, που βρίσκεται Θάσου και Δροσοπούλου στην Κυψέλη. «Απόψε τρώμε στη Ιωκάστης» του Άκη Δήμου.

Πρεμιέρα έχουμε και στο θέατρο Βρετάνια με το έργο του Σεμπαστιάν Κάστρο, Η ιδέα της χρονιάς, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Κωμωδία και αυτό που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το έργο «Η ιδέα της χρονιάς» είναι ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία και πραγματικά έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία σε πάρα πολλές πόλεις της Γαλλίας αλλά και σε χώρες του εξωτερικού όπως το Βέλγιο, Ελβετία, Φινλανδία, Τσεχία, Καναδάς. Τώρα παρουσιάζεται και στην Αθήνα. «Η ιδέα της χρονιάς» λοιπόν, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλιάκη με τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη από αύριο στο Θέατρο Βρετάνια. Ξέρετε εσείς, Πανεπιστημίου.

Η μέρα αύριο έχει κωμωδία. Έτσι λοιπόν, στο Μικρό Παλάς από αύριο, η κωμωδία του Φλωριάν Ζελέρ, «Σκέφτομαι δυνατά». Σκηνοθεσία Θοδωρής Αθερίδης, δύο λόγια για το έργο. Δύο ζευγάρια, φίλοι, μιλάνε όλοι μεταξύ τους. Είναι απλοί, ευγενικοί, άνετοι όταν μιλούν. Όταν όμως σκέφτονται, το τι σκέφτονται το ακούνε μόνο οι θεατές. Από αύριο λοιπόν, στο Μικρό Παλάς, «Σκέφτομαι δυνατά» του Φλωριάν Ζελέρ, μια κωμωδία με τον Θοδωρή Αθερίδη στη σκηνοθεσία. Μαζί του Ευελίνα Παπούλια, Αντώνης Καριστινός, Θάλια Παπακώστα. Στο Μικρό Παλάς Αμερικής και στο Σπυρομήλιου από αύριο πρεμιέρα.

και βέβαια είναι σε εξέλιξη το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας, η μεγάλη κινηματογραφική γιορτή της πόλης. Καλά κρατή.

Μέχρι τις 11, σε λίγες μέρες δηλαδή, ολοκληρώνεται το φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρα σε διάφορους κινηματογράφους στην Αθήνα, όπως στο Δαναό, στο Άστορ, στο Σύνομπο Όπερα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, ακόμη προβολές στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση και στο Τριανόν. That's a sex machine to all the chicks. You're damn right.

Εδώ μεταξύ Πέμπτης, κάποια λεπτά δηλαδή, θα έχουμε Πέμπτη, το οποίο τι σημαίνει? Νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Αύριο θα έχουμε αναλυτικά να μάθουμε τι ακριβώς θα δούμε, τι έχουν προετοιμάσει οι κινηματογράφοι να δούμε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχει ταινίες για όλα τα γούστα. Λεπτομέρειες αύριο.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας εδώ σήμερα 7 του Οκτώβρη από τις 10 και ως τις 12. Στις 12 δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και αμέσως μετά 12 με 2 ο Αλέξανδρος Λαχανάς ετοιμάζει για σας, ξέρετε, αυτά τα δύο ώρα τα μουσικά που είναι κεντημένα. Αλέξανδρε, καλησπέρα, τι έχουνε?
1: Πέρα, καλησπέρα.
0: Τι έχουν να ακούσουν οι ακροατές μας σήμερα?
1: Τι άλλο, Βύση Καρβέλα.
0: Βύση Καρβέλα, αφιέρωμα, δύο ώρο.
1: Όχι και δύο ώρα,
0: αλλά μία αναφορά οπωσδήποτε.
1: Θα την κάνουμε,
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας των δύο χωρών, επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, υπογραμμίζοντας το ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως ένα ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία υποφελής. Νωρίτερα, ο κ. Ρούμπιο, στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, μίλησε για την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδος στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμενα Μπασκάλ, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια πυροδότησε οργή και διαδηλώσει σε ολόκληρη τη χώρα. Μια αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, τόνισε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με επίκεντρο την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Στον πυρήνα του νομοσχεδίου βρίσκονται 16 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, 8 για την προστασία των οφειλωτών και την ενίσχυση των ρυθμίσεων και 8 για τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει παράλληλα σημαντικές ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιοαγορά, το τραπεζικό σύστημα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την αγορά καυσίμων αλλά και τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία ναυτιλιακών καυσίμων και τα οποία προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλευτιακές δραστηριότητες στις Κυκλάδες, εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της Ελλάς. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, εκ των οποίων ακόμη μία υπάλληλος Τελωνίου. Ένα δεξαμενόπλιο που έπλεε στα νυχτά των βορείων ακτών του Κατάρ χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστα βλήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άγνωστος αριθμός θυμάτων, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με την υπηρεσία, το τάνκερ βρισκόταν σε απόσταση 51 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μαντίνατας Σαμάλ, όταν δέχτηκε το πλήγμα.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και ο Ευβαθμιαία στα δυτικά υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός, νότιο άνεμος 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

Bob Marley δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής. Ήταν μια φωνή που ταξίδεψε από τα φτωχά σοκάκια της Τζαμάικα σε ολόκληρο τον κόσμο και μίλησε για την ελευθερία, την αγάπη, την ειρήνη και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1945 στο Nine Mile της Τζαμάικα και μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες, αλλά η μουσική του έγινε από νωρίς ο δρόμος που θα τον οδηγούσε στην άλλη άκρη του κόσμου. Με τους Wailers δημιούργησε έναν ήχο που έμελε να αλλάξει για πάντα την ιστορία της Ρέγγε. Τραγούδια όπως το No Woman No Cry, το Redemption Song, το One Love, το Buffalo Soldier και το Could You Be Loved που μόλις ακούσαμε έγιναν κάτι περισσότερο από επιτυχίες, έγιναν μηνύματα. Ο Marley τραγουδούσε για ανθρώπους που δεν είχαν φωνή, για εκείνους που πάλευαν, που ονειρεύονταν, που αναζητούσαν ένα κόσμο χωρίς φόβο και διαχωρισμούς, και γι' αυτό η μουσική του ξεπέρασε σύνορα και χρώματα και εποχές. Το 1977 διαγνώστηκε με μελάνωμα στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού. Παρά την ασθένεια συνέχισε να γράφει, να ηχογραφεί και να εμφανίζεται. Το 1980, μια μέρα σαν σήμερα, ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα, στις 11 Μαΐου του 81, σε ηλικία μόλις 36 ετών, στο Μαϊάμι. Ουσιαστικά όμως ο θάνατός του είχε επέλθει μια μέρα σαν σήμερα, όπως είπαμε, το 1980. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το Could You Be Loved, το ηχογράφησε, το κυκλοφόρησε μάλλον την ίδια χρονιά, λίγους μήνες πριν πεθάνει, το 1980. Ήταν το πρώτο single από το 12ο και τελευταίο άλμπουμ του μεγάλου δημιουργού. Και αργότερα συμπεριλήφθηκε και στον παγκοσμίως επιτυχημένο δίσκο των επιτυχιών του. Κάποιοι άνθρωποι δεν φεύγουν πραγματικά. Ο Bob Marley έφυγε από τη ζωή, αλλά η φωνή του έμεινε. Έμεινε στις νύχτες, στα ακουστικά, στους δρόμους, στις παρέες, στους ανθρώπους που ακόμη αναζητούν λίγη ελευθερία μέσα σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει να την ξεχνάει. Και ίσως αυτό να είναι τελικά και το μεγαλύτερο τραγούδι του. Πως όσο υπάρχει κάποιος που θα πατήσει το play και θα ακούσει τη φωνή του, ο Bob Marley δεν θα έχει φύγει ποτέ. Καλησπέρα σας. Είναι 5η 8 Οκτωβρίου του 2026. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 27 το πρωί και θα δύσει στις 6 και 58 το απόγευμα. Διάρκεια ημέρας 11 ώρες και 31 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8. Ακούτε το νυχτωρινό Express. Μηχανοδηγός όπως κάθε βράδυ, τέτοια ώρα, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχησα μάλλον σήμερα, η Βίβια Νικολοπούλου. Ελέγχει την κυκλοφορία εκεί με τα κουμπάκια του ήχου. Σαν σήμερα, το 1871, ξεσπάει μεγάλη πυρκαγιά που καταστρέφει το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεκινά στις 9 το βράδυ, όταν σύμφωνα με τον αστικό μύθο μια αγελάδα κλωτσά μια λάμπα πετρελαίου μέσα σε έναν αχυρώνα. Από αυτό το ασήμαντο περιστατικό τελικά κατέληξε να χάσουν τη ζωή τους 300 άτομα. Όταν 3 μέρες αργότερα οι φλόγες καταλαγιάζουν, το 1/3 της πόλης έχει γίνει καπνός, το 1/3 των κατοίκων, 100.000 άνθρωποι περίπου, τόσους είχε τότε το Σικάγο, μένουν άστεγοι, ενώ οι ζημιές ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε στο 1955. Καθελκύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες το ισχυρότερο τότε αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το Σαρατόγκα. Το 1967 συλλαμβάνονται στη Βολιβία ο κομμαντάντε Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και οι άντρες του. Το 2005 ισχυρότατος σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει το βόρειο Πακιστάν με 70.000 νεκρούς. Το 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει αύξηση ρεκόρ σε μια μέρα στα κρούσματα COVID παγκοσμίως, με συνολικά 338.779 κρούσματα να έχουν αναφερθεί μέσα σε ένα 24ωρο, με αιχμή την αύξηση των λοιμώξεων στην Ευρώπη, όπου τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 96.996, κατά 97.000. Την ίδια μέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφει συμφωνία με την Johnson & Johnson για την προμήθεια έως και 400 δόσεων του εμβολίου της. Στις γεννήσεις, το 1949
γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός, πασίγνωστη Σιγκούρνεϊ Γουίβερ. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομά της, σίγουρα θα έχετε δει τη σειρά Alien. Η πρωταγωνίστρια, η βασική πρωταγωνίστρια. Το 1958 γεννιέται η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η Γερμανίδα πολιτικός και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και το 1970 ο Ματ Ντέιμον, ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, Οδυσσέας, στην τελευταία ταινία που γυρίστηκε, τα γυρίσματά της έγιναν στην Ελλάδα, εδώ στη Μεσσηνία. Στους θανάτους αναφέραμε τον Μάρλεϊ. Το 1987 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο μεγάλος αυτός Έλληνας πολιτικός και ακαδημαϊκός. Και το 1992 ο Βίλι Μπραντ, ο Γερμανός πολιτικός, καγκελάριος επί σειρά ετών και πρόεδρος των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών. Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, νυχτερινό εξπρές. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε στο Viber, στο Earth News Radio ή στο Messenger στη προσωπική μου διεύθυνση Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Ας ξεκινήσουμε τη μουσική περιπλάνησή μας. Για σήμερα έχουμε πολλά να ακούσουμε και σίγουρα θα σας κρατήσουμε ένα δίωρο γεμάτο συντροφιά. Λευτέρης Μυτιληναίος για αρχή.

Λοιπόν, Λευτέρης Μυτιλινέος, ξεκινήσαμε λίγο παράξενα με μια ρούμπα που ερμήνευσε αυτός ο σπουδαίος λαϊκός ερμηνευτής. Κυκλοφόρησε το 81 και τη μουσική άκουσον την έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης, ένας βαρύς λαϊκός μάγκας και συνθέτης. Του στίχους η Χαρούλα Πετράκη, έγραφε και τέτοια ο Ρεπάνης. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στον προσωπικό δίσκο του Μυτιλινέου με τίτλο «Θα σε λησμονήσω». Ο Μυτιλινέος σπούδασε κλασικό τραγούδι και φωνητική στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, οπότε μπορείς να τραγουδήσει όλων των ειδών τα τραγούδια και όχι μόνο τα λαϊκά, γιατί το γνωρίσαμε φυσικά από τις λαϊκές νότες που έβγαζε, αλλά αυτές οι σπουδές του έδωσαν τις απαραίτητες βάσεις για να καλλιεργήσει αυτή τη χαρακτηριστική φωνή του. Η καριέρα του βεβαίως εκτοξεύτηκε στο talent show της εποχής. Ποιο ήταν? Τα ήταν τα θρυλικά νέα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη. Εκείνη την εποχή ήταν το ραδιοφωνικό, φυσικά δεν ήταν τηλεοπτικό, και ο νεαρός τότε τραγουδιστής ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες συμμετέχοντες, πήρε το πρώτο βραβείο. Ποια ήταν τα έπαθλα της εποχής? Τα δώρα για τον νικητή λοιπόν είχαν καθαρά πρακτικό χαρακτήρα για ένα ουσιαστικά, ας πούμε, για ένα ξεκίνημα στη ζωή του. Ο Μυτιλινέος κέρδισε ένα κοστούμι, προσέξτε, ένα κοστούμι και μία σόμπα προσφορά από το πασίγνωστο κατάστημα εκείνης της εποχής, το Ράδιο Αθήνα. Βεβαίως το διαβατήριο για την επιτυχία ήταν αυτή η νίκη του, το απόλυτο διαβατήριο για να μπει στη δισκογραφία. Αμέσως μετά την εκπομπή τράβηξε την προσοχή των μεγάλων εταιριών και των δημιουργών και συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα, πρώτα-πρώτα τον Γρηγόρη Πιθηκότσι που του έγραψε τις Αμφιβολίες και μετά τον Αντώνη Ρεπάνη. Το τραγούδι Αμφιβολίες έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του και μέχρι σήμερα, νομίζω, αν και ο Μυτιλινέος έχει πει πάρα πολλά τραγούδια, εξακολουθεί να είναι η κορυφαία επιτυχία αυτού του μεγάλου ερμηνευτή που έφυγε αρκετά νέος από κοντά μας. Έχω τα πρώτα μηνύματα. Ο Γιώργος από Καβάλα μου λέει: πολύ ωραίο ξεκίνημα, χαβαλέ. Όχι χαβαλέ, απλώς είναι ένα στυλ μουσικής το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει, και ίσως δεν έχουμε συνηθίσει και το Μυτιλινέο να τραγουδάει κάτι τέτοιο. Έχω το Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο, καλό ξημέρμα λέει από τα χωράφια, τελευταία νύχτα της χρονιάς σήμερα για τα τριφύλια. Ελπίζω, Γιώργο μου, από αύριο που δεν θα ξενυχτάς στα χωράφια, να ξενυχτάς στο σπίτι για να ακούς το νυχτερινό εξπρές. Συνεχίζουμε, πάμε στο επόμενο.

0: Αν χρειαστεί λοιπόν, μας είπε ο Νίκος Νομικός, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1992. Κάνουμε καμιά φορά βουτιά και στην άλλη δεκαετία του 90, όταν υπάρχουν ξεχωριστά κομμάτια που μας αρέσουν και προσωπικά. Επιτρέπουμε να μπούμε ακόμα καμιά φορά σπάνια και στη δεκαετία του Millennium, στο 2000 δηλαδή, αλλά αυτό είναι πολύ σπάνιο, πρέπει να είναι κάτι πολύ εξαιρετικό. Τους στίχους και τη μουσική σε αυτό το κομμάτι τους έχει γράψει ο Νίκος Δουλάμης. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η δροσοσταλιά του Νομικού, θα το παίξουμε και αυτό με μια πρώτη ευκαιρία. Να συνεχίσω λιγάκι με την επικοινωνία μας. Η Ελένη από την Καλαμάτα λέει: ανατρεπτικό ξεκίνημα στο νυχτερινό εξπρες. Ναι, εντάξει, σας είχα καλομάθει με τα ζεϊμπέκικα και με τα βαριά λαϊκά. Ας πάμε λίγο πιο χαλαρά για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Η Μίνα μου λέει: Αλέξανδρε, και πάλι εδώ μαζί σου, ένα ακόμα άγνωστο μουσικό ταξίδι, ανυπομονώ. Και ακόμα είναι νωρίς, Μίνα μου, ελπίζω να μην σε απογοητεύσω. Θα πάμε σε ένα μικρό σποτάκι που έχουμε, πρέπει να το παίξουμε, και μετά θα συνεχίσουμε με μια ιστορία η οποία σίγουρα συζητιέται πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Έλα, Βιβιάν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Ωραία φωνή μου, λέει η Κατερίνα από το Περιστέρι. Να το σκεφτείς να γίνεις και εσύ τραγουδιστής. Θα το σκεφτώ, αν και έχουν περάσει πια τα χρόνια, αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Είχα αποφασίσει να μην συνεχίσω αυτό το σύριαλ με το Τζακωμό Καρβέλα Βύση, αλλά τι να κάνω, μου δίνω τροφή οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του, γιατί σήμερα είχαμε την απάντηση της Άννας στο δρυμή κατηγορό του Νίκου χθες, που σας το είχα διαβάσει ένα μέρος βέβαια, γιατί ήταν ένα ολόκληρο κατεβατό στο Instagram. Τι λέει τώρα η Άννα σήμερα? Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος γι' αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποτελεί φαραωνικό υπερθέαμα. Ποτέ δεν εξέφρασε σε μένα κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Απόψε δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες μου άποψη, ούτε και για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόμουν, ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αυτό είναι η είδηση που δίνει η αναβίση, 1,5 εκατομμύριο, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ώρων θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Την επόμενη μέρα και όταν πλέον συνειδητοποίησε ότι δεν είχε καμιά δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπό μου και διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδερφής μου της Νίκης και ενώπιον μαρτύρων ότι θα με διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Και εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα ξεστόμησε ο άνθρωπος που τους τελευταίους 6 μήνες, και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω, όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων. Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεών του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας. Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχτεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη μέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά? Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος ο άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πώς μπόρεσα να αντεπεξέλθω. Μπλα μπλα, συνεχίζει λοιπόν η Άννα, να μην το διαβάσω όλο, όπως δεν διάβασα χθες του Καρβέλα όλο το κείμενο, ήταν τεράστιο και θα σας κούραζε. Να διαβάσω μόνο το τέλος. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια ίσως δεν το γνώρισα ποτέ. Αυτή η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Εδώ είναι μια φράση που μοιάζει περισσότερο με δήλωση πολέμου παρά με έναν ακόμα καυγά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που είχαν μοιραστεί μια ολόκληρη ζωή και που τους καυγάδες, οι καυγάδες στη ζωή τους ήταν αρκετά συνηθισμένοι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλώς μια οικονομική διαφωνία ή μια συναυλία. Είναι σαν να έχει σηκωθεί ένα τείχος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που για περισσότερες από 4 δεκαετίες ήταν σχεδόν αδύνατο να τους φανταστεί κανείς χωριστά. Όταν λέγαμε Δύση, περιμέναμε να ακούσουμε και το όνομα Καρβέλας και το αντίθετο. Γνωρίστηκαν νέοι, ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν, απέκτησαν παιδί, χώρισαν, αλλά ποτέ δεν έπαψαν πραγματικά να αποτελούν ένα καλλιτεχνικό δίδυμο. Και φίλοι, και φίλοι ήταν. Η φωνή της Βύση και η μουσική του Καρβέλα έγιναν μαζί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κεφάλαια της ελληνικής pop και της λαϊκής μουσικής, γιατί ο Καρβέλας γράφει όλα τα είδη, μέχρι και κλασική. Και τώρα, ύστερα από όλα αυτά, οι δυο τους βρίσκονται απέναντι. Ο Καρβέλας μιλά για μια βαθιά καλλιτεχνική διαφωνία και οικονομική αδικία. Η Δύση απαντά με κατηγορίες για απαιτήσεις, πιέσεις και χειραγώγηση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κοινό σημείο, είναι ο λόγος του και ο λόγος της.
Και αυτό είναι που κάνει την υπόθεση τόσο βαριά, γιατί όταν δύο άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί, που έχουν δημιουργήσει μαζί, που έχουν περάσει χαρές, επιτυχίες, χωρισμούς, κρίσεις, φτάνουν να μιλούν ο ένας για τον άλλον δημόσια με αυτόν τον τρόπο, δεν γκρεμίζεται μόνο μια επαγγελματική συνεργασία. Γκρεμίζεται, ραγίζει αν θέλετε, μια ολόκληρη κοινή διαδρομή. Το παράξενο είναι πως η Βίσκη και ο Καρβέλας είχαν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να αποδείξουν ότι ο έρωτος μπορεί να τελειώσει, αλλά μια βαθιά σχέση φιλίας και ζωής μπορεί να συνεχιστεί, μπορεί να παραμείνει. Αλλά αυτό, ακόμα και αυτό τώρα μοιάζει να δοκιμάζεται. Είναι ένα τείχος, όπως είπα, που υψώθηκε, ένα τείχος φτιαγμένο από πίκρα, απογοήτευση, θυμό και ίσως το πιο δύσκολο απ' όλα, από την αίσθηση ότι ο ένας δεν αναγνωρίζει πλέον τον άλλον, δεν αναγνωρίζει στον άλλον τον άνθρωπο που κάποτε γνώριζε και αγάπησε. Εδώ θα έλεγα είναι και η μεγάλη, αν θέλετε, ηρωνία αυτής της ιστορίας. Δύο άνθρωποι που έγραψαν μαζί τόσα τραγούδια για τον έρωτα, τον χωρισμό, την προδοσία, σήμερα μοιάζουν να ζουν οι ίδιοι, να είναι πρωταγωνιστές οι ίδιοι σε ένα από τα πιο δύσκολα τραγούδια που θα μπορούσαν ποτέ να γράψουν. Γι' αυτό διάλεξα και αυτό το κομμάτι που ακούσατε. Δεν μπορεί να χωρίσουμε, δεν μπορεί να τελειώσουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί πραγματικά να είναι αυτό ο τελευταίος χορός τους. Θα δούμε. Εγώ θα ήθελα να κάνω και μία νομική ερώτηση. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω νομικό, αλλά είμαι σίγουρος ότι το έχετε σκεφτεί. Μπορεί να ζητήσει ο Καρβέλας να απαγορευτεί η δημόσια εκτέλεση τραγουδιών που είναι δικά

0: δεν ξέρουμε ποιος κατέχει τα περιουσιακά δικαιώματα κάθε συγκεκριμένου τραγουδιού. Και επίσης είναι και το πιο ρεαλιστικό, θα έλεγα, μέρος της υπόθεσης. Αν απαγορεύσει ο Καρβέλας στη Δύση να τραγουδάει τα τραγούδια του, τι δικαιώματα θα παίρνει? Δεν θα παίρνει μία. Θα καταστραφούν στην πραγματικότητα και οι δύο. Πάς περιπτώσει, δεν λέω ότι τελειώσαμε, διότι είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και συνέχειες. Το σύριαλ θα έχει σίγουρα και συνέχειες. Σας θυμίζω ότι, δεν χρειάζεται να σας το θυμίσω, το ξέρετε, ακούτε το Νυχτερινό Express, το Earth News Radio 105 και 8. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Τώρα θέλω να μιλήσουμε για μια άλλη ιστορία, για έναν άνθρωπο που δεν έγινε διάσημη επειδή το θέλησε, αλλά έγινε σύμβολο επειδή η ζωή την έφερε αντιμέτωπη με κάτι μεγαλύτερο από την ίδια. Μιλάω για την Marie Carmen Abascal, την 87χρονη, που για 71 ολόκληρα χρόνια το σπίτι της στη Μαδρίτη δεν ήταν απλώς ένα διαμέρισμα, ήταν η ζωή της. Εκεί μεγάλωσε, εκεί έζησε, εκεί έχτισε τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής. Και πριν από 15 μέρες, στις 23 Σεπτεμβρίου, την έβγαλαν από εκεί, πάνω σε ένα φορείο. Η εικόνα μιας ηλικιωμένης γυναίκας να εγκαταλείπει το σπίτι της ύστερα από 7 δεκαετίες συγκλώνησε την Ισπανία, και ο πόνος αυτής της γυναίκας έγινε αφορμή να βγουν χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, να γεμίσει η Puerta del Sol σκηνές και συνθήματα. Και όταν λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε μια συμφωνία για να επιστρέψει στο σπίτι της, δεν πρόλαβε να γίνει. Η Ντέμι Χατζή είναι μαζί μας για να μας πει αυτή τη πολύ πολύ άσχημη, πολύ στενάχωρη είδηση του θανάτου της Marie Carmen. Έλα Ντέμι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η 87χρονη λοιπόν Marie Carmen πέθανε στο νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπου την είχαν μεταφέρει πριν από 2 εβδομάδες, όταν της έκαναν έξωση από το διαμέρισμα στο οποίο ζούσε επί 71 ολόκληρα χρόνια. Τότε είχε λιποθυμήσει από την αγωνία της. Την έβγαλαν με φορείο από το διαμέρισμα. Η έξωση της προκάλεσε μαζικές κινητοποιήσεις στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν. Αυτή η γυναίκα έγινε το σύμβολο του αγώνα εναντίον των εξώσεων και των αυξήσεων των ενοικίων. Οι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «Είμαστε όλοι Marie Carmen». Αυτή την ώρα γίνεται συγκέντρωση στο κέντρο της Μαδρίτης, στην Puerta del Sol, την κεντρική πλατεία που είδαμε όλοι τις 11 τελευταίες ημέρες να έχουν στηθεί σκηνές, αλλά και κόσμος έχει συγκεντρωθεί και έξω από το σπίτι της Marie Carmen, έχουν ανάψει κεράκια και φωνάζουν...
0: Δεν το άντεξε η γυναίκα. Που τη βγάλαν από το σπίτι της, μαράζωσε αυτές τις 15 μέρες, προφανώς δεν ήταν ετοιμοθάνατη όταν την πήραν από το σπίτι μέσα.
1: Όχι, και ήταν αγωνίστρια. Ξέρετε, τα τελευταία 8 χρόνια είχε δεχτεί τρεις αγωγές εξώσεως και είχε καταφέρει να μην βγει από το σπίτι. Έβγαινε στο δρόμο μαζί με τους διαδηλωτές αυτά τα χρόνια. Τώρα αυτοί οι διαδηλωτές είναι συγκεντρωμένοι στην πλατεία που σας είπα και φωνάζουν δολοφόνοι. Η Marie Carmen συμμετείχε λοιπόν τα τελευταία χρόνια στις κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στη στέγαση. Στη στέγαση και ήθελα να σας πω ότι έπαιρνε μια σύνταξη 1.400 ευρώ. Πλήρωνε περίπου 500 ευρώ το μήνα για ενίκιο και για τους λογαριασμούς. Η νέα ιδιοκτησία όμως ζητούσε 1.600 ευρώ ενίκιο ή να αγοράσει το διαμέρισμα. Προτάσεις που δεν δέχτηκε η Marie Carmen.
0: Μα δεν θα μπορούσε κιόλας να το κάνει.
1: Δεν θα μπορούσε. Παίρνει 1.400 ευρώ, έπαιρνε 1.400 ευρώ και τη ζητούσαν 1.600 ευρώ. Είχε γίνει ένα συμβιβασμός με την μεσολάβηση του Δήμου Μαδρίτης. Αλλά όπως είπες, δεν πρόλαβε να επιστρέψει στο σπίτι της. Δεν άντεξε όλη αυτή την πίεση και άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Να σας πω ότι άκουγα δηλώσεις της που είχε κάνει πριν λίγο καιρό, στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει, και έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να φύγω από αυτό το σπίτι. Εδώ πέρασα όλη μου τη ζωή. Εδώ άφησε την τελευταία του πνοή ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Εδώ θέλω να πεθάνω και εγώ. Δεν έγινε αυτό. Πέθανε στο νοσοκομείο της Μαδρίτης όπου νοσηλευόταν. Αλλά το αποτύπωμα που άφησε είναι τεράστιο.
0: Καταρχάς, προκάλεσε πρόωρες εκλογές.
1: Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, Αλέξανδρε. Ο Πέδρο Σάντσεθ προώθησε, τώρα να σας πω,

0: δύο νέα διατάγματα για την προστασία των ενοικιαστών, με αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών και παράταση μισθώσεων έως 2 χρόνια και περιορισμό των αυξήσεων στα ενοίκια. Τώρα, τα δύο προηγούμενα διατάγματα για τη στέγαση που είχε κατεβάσει είχαν απορριφθεί από το Κογκρέσο και ο Σάντερς προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Τώρα, αυτά τα διατάγματα θα ψηφιστούν από τη μόνιμη επιτροπή του Κογκρέσου μετά τη διάλυση της Βουλής. Ο Σάντσεθ μάλιστα έγραψε σήμερα στο X: «Όλη μου την αγάπη στην οικογένεια και τους αγαπημένους ανθρώπους της Μαρί Κάρμεν, μια αγκαλιά σε όλους όσοι σήμερα νιώθουν ότι αυτή η απώλεια είναι δική τους απώλεια. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Είναι μια γυναίκα που σίγουρα δεν θα την ξεχάσουν οι Ισπανοί».
1: Ναι, και πραγματικά η Μαρί Κάρμεν μπορεί να έφυγε, αλλά αυτή η ιστορία της θα μείνει ανεξίτηλη, φαντάζομαι, και θα είναι και το κεντρικό σύνθημα ίσως και αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, που είναι όπλο για τον Σάντσεθ αυτή, γιατί υποτίθεται ότι τη λύση που θα έδινε στη στεγαστική κρίση τη σταμάτησαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Θα το χρησιμοποιήσει σίγουρα, στην προεκλογική εκστρατεία.
0: Είναι βέβαιο, και βλέπουμε και πώς προσπάθησε με τα νέα διατάγματα να περάσει αυτές τις αλλαγές και να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στην Ισπανία, χρησιμοποιώντας...
1: Ναι, αλλά και αυτός περίμενε την τελευταία στιγμή, έπρεπε να γίνει αυτό για να καταλάβει ότι υπάρχει στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Τα τελευταία δύο χρόνια, τρία χρόνια που παρακολουθώ τις εξελίξεις λόγω της θέσης μου στο δελτίο ειδήσεων του Art News στην τηλεόραση, βλέπω συνεχείς διαμαρτυρίες με το Airbnb που δεν έχουν σπίτια, τα ενίκια τους είναι στον ουρανό, στο Θεό, περισσότερα από τη δική μας, γιατί και εμείς έχουμε στεγαστική κρίση, αλλά αυτή είναι τρεις χειρότερα από εμάς.
0: Χρειάστηκε μία αφορμή η έξωση της Μαρί Κάρμεν για να εκραγεί ο κόσμος, να το πω έτσι. Ναι. Να βγει έξω, να διαμαρτυρηθεί πολύ πιο έντονα από κάθε άλλη φορά. Γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια είχαν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα σπίτια, με τα ενίκια.
1: Και θα εξακολουθήσουν να έχουν.
0: Και εξακολουθούν να έχουν. Μακάρι τα διατάγματα αυτά να δώσουν κάποιες λύσεις, έστω να προστατεύσουν τους ευάλωτους ενοικιαστές και να υπάρξουν κάποια μέτρα για όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή, οι άνθρωποι ζητούν.
1: Θυμήσου αυτή την κουβέντα μας σήμερα. Η στεγατική κρίση είναι ένα καζάνι που βράζει στην Ισπανία και θα εκραγεί κάποια στιγμή, δεν ξέρω ποιες συνέπειες θα έχουμε, αλλά δεν θα είναι τόσο ήρεμα τα πράγματα. Ο κόσμος έχει εξαγριωθεί, έχει βγει στους δρόμους και θα υπάρξουν συνέπειες πολλές, κοινωνικές. Κοινωνική αναταραχή προβλέπω και πολύ μεγάλη μάλιστα.
0: Και σίγουρα θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τις εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.
1: Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα, μην το συζητάμε τώρα.
0: Ένα από τα πιο κεντρικά, σίγουρα, Αλέξανδρε.
1: Λοιπόν, Ντέμι μου, σε ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου. Αν θέλεις, κάτσε να ακούσεις και το επόμενο τραγουδάκι, είναι Στράτος Διονυσίου, αν σ' αρέσει.
0: Με χαρά.
1: Ωραία.

Άστε με απόψε μοναχό λοιπόν, Στράτιος Διονυσίου, από το 1977 το τραγούδι, από το άλμπουμ του «Αν ξαναζούσα». Συνθέτης πάλι ο Αντώνης Ρεπάνης. Σήμερα οι επιλογές μας είναι πολύ Ρεπάνης. Με αυτόν ξεκινήσαμε, το αρχικό τραγούδι «Τη Ρούμπα» του Λευτέρη Μυτιληναίου. Τους στίχους έγραψε ο Μιχάλης Τουτουτζής. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Ο Αλέξανδρος από τα Γιάννενα λέει: «Εγώ πάντως είμαι με τον Καρβέλα». Αναφέρεται στη διαμάχη που είχαμε της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Παίρνει θέση ο Αλέξανδρος. Η μάχη, λέει, πολύ στενάχωρη είδηση με την Ισπανίδα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πραγματικά μας συγκλώνησε σήμερα. Το διάβασα όπως ερχόμουν στη δουλειά εδώ. Λίγο πριν τις 10 μπήκα στα Διεθνή Πρακτορία και το είδα μπροστά μου. Δεν το πίστευα πραγματικά. Τι να πούμε. Ο Σωτήρης λέει: «Αν και ακούω από την αρχή της εκπομπής, καθυστερημένες καλησπέρα σε όλους». Ευχαριστούμε, Σωτήρη μου. Η Αντιγόνη από τον Πειραιά: «Καλησπέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα, αφιερωμένο στους...» Δεν το βγάζω. Γεωργόπουλο. Στους Γεωργόπουλους. Ναι, το κατάλαβα. Κάποιο ζευγάρι που λέγονται Γεωργόπουλοι. Ευχαριστώ, Αντιγόνη μου. Ελπίζω να ακούνε οι Γεωργόπουλοι. Ναι, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με βαρύ. Περάσαμε στο βαρύ, από το ελαφρύ που ξεκίνησε η εκπομπή, περνάμε τώρα στο βαρύ και μετά το Στράτο Διονυσίου. Πάμε να ακούσουμε και λίγο Πολυπάνου.

Να διευκρινίσω ότι το μήνυμα που δεν έβγαζα πριν της Αντιγόνης από τον Πειραιά είναι γιατί στη λέξη Γεωργόπουλος είχε διάφορα σύμβολα ανάμεσα. Καρδούλες, μαργαρίτες και τέτοια. Γι' αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω ολόκληρη τη λέξη, τι έλεγε ολόκληρη λέξη. Λοιπόν, έχει, φαίνεται κάποια ωραία όμορφη σχέση με αυτό το ζεύγος Γεωργόπουλων η Αντιγόνη. Ο Νίκος από τον δρόμο λέει, έτσι μου έρχεται να σταματήσω το ταξί να φέρω μια γύρα. Αλλά Νίκο μου, πρόσεξε, όχι τέτοια πράγματα. Εντάξει, άμα είναι να πας τουλάχιστον σε ένα μέρος που δεν περνάνε αυτοκίνητα, να το κάνεις. Το φύγε λοιπόν μη στέκεση που ακούσαμε, προφανώς αυτό που συγκίνησε και τον Νίκο, είναι ένα εξαιρετικό λαϊκό, κλασικό λαϊκό τραγούδι. Κυκλοφόρησε σε 45 το 68 με την συγκλονιστική ερμηνεία της πόλης Πάνου και φέρνει βέβαια την υπογραφή των δύο κορυφαίων δημιουργών, δύο από τους κορυφαίους δημιουργούς του ελληνικού πενταγράμμου, τον Μίμη Πλέσα και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Μια από τις πιο δυνατές συνεργασίες των δύο αυτών στο καθαρό λαϊκό τραγούδι, γραμμένο ειδικά για αυτή τη δωρική φωνή, τη τόσο χαρακτηριστική φωνή της πόλης Πάνου. Το αρχικό δισκάκι κυκλοφόρησε το 67 από την δισκογραφική Vendetta και η άλλη πλευρά του δίσκου περιείχε ακόμη μια τεράστια διαχρονική επιτυχία, το πασίγνωστο «Τι σου έκανα και πίνεις». Οι ίδιοι ήταν οι δημιουργοί, Πλέσας Παπαδόπουλος, και η πόλη Πάνου το ερμήνευσε και εκείνο. Και αυτά τα δύο τραγούδια ουσιαστικά ακούστηκαν και μετά βέβαια περιλήφθηκαν σε άλμπουμ στην κινηματογραφική ταινία της Φίλος Φιλμ, στο «Όλγα αγάπη μου», όπου πρωταγωνιστούσαν η Ζωή Λάσκαρη, ταινία του Δαλιανίδη, έτσι. Τεράστια επιτυχία, Ζωή Λάσκαρη και Φέδων Γεωργίτσης, ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Και η ταινία ήταν από τις ωραίες ταινίες, ωραίες ερμηνείες, έκοψε και πολλά εισιτήρια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα, δεν έχω και πρόχειρα τα στοιχεία, αλλά εγώ προσωπικά την έχω δει κάμποσες φορές όταν τις δείχνουν σε επαναλήψεις στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, είμαστε κοντά στη μία και εμείς αφού μπουκάρει στο στούντιο ο Μπακάκος και πει το δελτίο ειδήσεων, μετά από 5 λεπτά, 4-5 λεπτά, εδώ εμείς συνεχίζουμε με το νυχτερινό Express.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδια πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίηση των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια της χώρας. Στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 28 άνθρωποι. Οι επιθέσεις αποδίδονται στους φιλοειρανούς αντάρτες Χούθη. Νωρίτερα έγινε γνωστή και επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ, στην καρδιά του Περσικού κόλπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τάνκερ στοχοποιήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης. Το περιστατικό καταγράφεται μετά από μήνες χωρίς αντίστοιχη επίθεση σε πλοίο στην περιοχή. Στην προστασία των οφειλετών και στην αυστηροποίηση της εποπτείας των σερβισερ επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη φορολόγηση των κρυπτοστοιχείων, την κεφαλαιοαγορά και το τραπεζικό σύστημα. Προβλέπονται επίσης διατάξεις για το αγροτικό πετρέλαιο, τις ηλεκτρονικές πληρωμές, την αγορά καυσίμων, καθώς και τη νέα λογιστική λειτουργία της Γενικής Κυβέρνησης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι, όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια, προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μια αγκαλιά σε όλους όσους βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέτρο Σάντεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά υπηρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με μονωμένες καταιγίδες, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός. Νότιοι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με το Express του Αλέξανδρου Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Εμένα δεν με αγάπησε κανείς αυτό το σπαρακτικό λαϊκό τραγούδι. Ένα τραγούδι, μια κραυγή πραγματικά μοναξιάς. Το τραγούδισε το 80 ο Μητροπάνος, το ερμήνευσε συγκλονιστικά από τον δίσκο του, τον ιστορικό δίσκο του «Τα λαϊκά του σήμερα», δημιουργός του τραγουδιού και στους στίχους ο σπουδαίος Τάκης Μουσαφύρης, ο οποίος είχε γράψει μεγάλες επιτυχίες του καλλιτέχνη εκείνη την περίοδο. «Μου έρχεται πρόχειρα», «Το κάνε κάτι να χάσω το τρένο». Φοβερή συνεργασία αυτή του Μουσαφύρη με τον Μητροπάνο. Λοιπόν, έχω μερικά μηνύματα ακόμα. Καλησπέρα, καλησπέρα μου στέλνει η Δώρα από το Ηράκλειο και ο Γιάννης από το Κιλκής, και καλή εκπομπή. Μάλλον μπήκατε λίγο καθυστερημένα. Έχουμε πάει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει, καλά κάνατε παιδιά να στέλνετε μηνύματα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μ' αρέσει να σας νιώθω δίπλα μου, ότι διασκεδάζετε, ότι συγκινήστε, ότι νιώθετε, γενικά νιώθετε από αυτό το, την ανθολογία του ελληνικού, παλιού καλού ελληνικού τραγουδιού που παίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή στο Νυχτερινό Εξπρές. Όπως πάντα, μηχανοειδικός είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχησα σήμερα η Βίβια Νικολοπούλου. Τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες, στο Messenger, όσοι διευκολύνεστε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Διαβάζω από το ένα κείμενο που μου έστειλε η Μίνα. Οι Ισπανοί, μου λέει, έδωσαν παραδείγματα κοινωνικής αλληλεγγύης και μαθήματα ανθρωπιάς. Την ίδια ώρα εμείς ψάχνουμε αγωνιωδώς να βρούμε τα χρήματα για να πληρώσουμε τα υπέρογκα υπερτιμημένα ενίκια. Όσο για τις εκατοντάδες εξώσεις και τις κατασχέσεις στη χώρα μας, ούτε λόγος. Ευχόμαστε μόνο να μην συμβεί σε εμάς. Φυσικά, με μαθηματική ακρίβεια και με αυτή την έλλειψη κοινωνικής ενσυναίσθησης, με την έλλειψη αλληλέγγυας δράσης και αγωνιστικότητας, θα συμβεί και σε εμάς. Αυτό είναι το σχόλιο της αγαπητής φίλης, της αγαπημένης μας φίλης, της Μίνας. Τι να πούμε? Να πούμε ότι δεν έχεις δίκιο? Έχεις δίκιο. Κάποια στιγμή θα συμβεί και σε εμάς. Λοιπόν, ας πάμε λιγάκι να ευθυμίσουμε λίγο με Μαρινέλα. Μαρινέλα νομίζω, ναι. Πάμε.

Αχ και να γινόμουν η αγάπη σου. Αχ, ένα ωραίο, ένα πολύ ωραίο λαϊκό τραγουδάκι από αυτή τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλα. Κυκλοφόρησε το 88 και περιλαμβάνεται στον προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Τα τραγούδια μιας ζωής». Τη μουσική την έγραψε ο Γιώργος Νιάρχος και τους στίχους τους υπέγραψε η Ρόνη Σοφού. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για αυτόν τον νέο φόβο που περνά τα σύνορα της Σιβηρίας και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια λέξη που η ανθρωπότητα θα νόμιζε ότι είχε αφήσει οριστικά πίσω της. Πανόλη. Ο θάνατος μιας 28χρονης εργαζόμενης στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανόλης στο Ιρκούτσκ, στη Σιβηρία, εκεί στην ανατολική, ανατολικά στη Ρωσία, στο Τέρμα, από βαριά πνευμονία άγνωστης αιτίας, προκάλεσε συναγερμό και οδήγησε και 200 ανθρώπους σε καραντίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά πλήρη στοιχεία από τις ρωσικές αρχές και διερευνά αναφορές για δεύτερο εργαζόμενο που εμφάνισε πνευμονία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εικόνα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιδημία πανόλης, αλλά κάπως έτσι δεν είχε ξεκινήσει και ο COVID. Εδώ έρχεται αναπόφευκτα η σύγκριση. Η πανόλη είναι ένα βακτηριακό νόσημα που προκαλείται από ιό και σε αντίθεση με τον COVID, με τον κορονοϊό, δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο σε όλες τις μορφές της. Η πνευμονική πανόλη όμως μπορεί να μεταδοθεί μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων και είναι η μορφή που προκαλεί και τη μεγαλύτερη ανησυχία. Υπάρχει όμως μια τεράστια διαφορά από την εποχή του COVID, έτσι. Η πανόλη αντιμετωπίζεται με αντιβιωτικά και όταν διαγνωστεί έγκαιρα και χορηγηθεί και η κατάλληλη θεραπεία, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι πολύ ψηλές. Ο COVID όταν είχε εμφανιστεί ήταν ένας νέος ιός για τον οποίο δεν υπήρχαν πληροφορίες, δεν υπήρχε ούτε ειδική θεραπεία ούτε εμβόλιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η πανόλη μπορεί και πρέπει να αντιμετωπίζει τα διάφορα, έτσι, και η πνευμονική μορφή μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα και χωρίς έγκαιρη θεραπεία να αποβεί θανατηφόρα και να γίνει και πανδημία. Γι' αυτό και η επιτήρηση και η απομόνωση των ύποπτων περιστατικών και η γρήγορη ενημέρωση των υγειονομικών αρχών είναι κρίσιμη. Το μεγάλο μάθημα όμως από την πανδημία του COVID παραμένει, θα έλεγα εγώ, ένα. Σε μια πιθανή υγειονομική απειλή, η διαφάνεια και η ταχύτητα στην ενημέρωση είναι εξίσου σημαντικές με την ίδια την ιατρική αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Οι Κινέζοι κρατούσαν τον COVID επτασφράγιστο μυστικό για μήνες και τα αποτελέσματα τα είδατε. Σήμερα ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλαδή, χαρακτηρίζει την κατάσταση ασαφή και ζητά περισσότερα στοιχεία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις βέβαια για συνεχιζόμενη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ποιος μπορεί να υπογράψει ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο COVID. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό που χρειάζεται σοβαρή διερεύνηση, ψυχραιμία και κυρίως καθαρή πληροφόρηση. Γιατί ο πραγματικός κίνδυνος μιας επιδημίας αρχίζει πολλές φορές εκεί όπου τελειώνει η βεβαιότητα και αρχίζουν οι φήμες. Αυτά για την πανόλη. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα, να μην έχουμε συνέχιση, να είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και να τελειώσει εκεί, για να μην περάσουμε πάλι ότι περάσαμε επί 2-3 χρόνια. Δεν θέλω ούτε να μου περνάει από το μυαλό, ούτε να το σκέφτομαι καθόλου. Αλλά δυστυχώς το σκέφτομαι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Κοντολάζος, πάμε.

Μέχρι πριν από λίγο καιρό νόμιζα ότι και αυτό το τραγούδι με την εισαγωγή του και με το βιολί και όλα αυτά είναι του Σούκα, αλλά δεν είναι του Σούκα. Μαντέψτε, είναι και αυτό του Αντώνη Ρεπάνη. Για μια ακόμη φορά, σήμερα έχει τη μερίδα του Λέοντος τα τραγούδια που παίζουμε ο Αντώνης Ρεπάνης. Τυχαία έγινε, δεν κάνω ανθολογία του Ρεπάνη σήμερα, αν και είναι μεγάλη μορφή πραγματικά ο Ρεπάνης. Από τους πιο λιγότερο θα έλεγα φίρμες της δεκαετίας του 70 και του 80, αλλά εργάτης του λαϊκού τραγουδιού πραγματικά, σπουδαίος. Τον ακούσαμε πριν, είχε γράψει και το τραγούδι «Τη ρούμπα του Μυτιληναίου» και το «Άστεμα απόψε μοναχό» του Διονυσίου. Στιχουργός το «Σου φωνάζω να έρθεις» του Κοντολάζου είναι η Κατερίνα Πανάγου. Ο δίσκος λοιπόν ήταν ο ομότιτλος δίσκος «Σου φωνάζω να έρθεις». Είχε και άλλα επιτυχημένα τραγούδια μέσα, τα περισσότερα τα είχε γράψει ο Ρεπάνης. «Σου φωνάζω να έρθεις», «Ποιος είναι ο χαμένος», μεγάλη επιτυχία και αυτό. «Αν μ' αγαπούσες λίγο», «Κάτι πρέπει να γίνει», «Δεν μπορεί κάτι πρέπει να γίνει», «Μια ιστορία». Πολλά, πολλά. Είναι από τους καλούς δίσκους του Κοντολάζου που ακούγονται πολλά τραγούδια. Ξέρετε, το στίχημα σε τραγουδιστές, σε ερμηνευτές οι οποίοι βγάζαν συχνά δίσκους, τους πιέζανε εταιρείες και βγάζανε, τουλάχιστον στην περίοδο που μεσουρανούσανε, να βγάζουν δίσκο κάθε χρόνο, συνήθως ήταν 1-2 σουξέ, άντε 3 και ο κόσμος όλος. Αν υπήρχαν δίσκοι οι οποίοι είχαν πάνω από 5-6 σουξέ, πραγματικά πανηγύριζαν οι δημιουργοί, πανηγύριζε και η δισκογραφική εταιρεία. Αυτός ο δίσκος του Κοντολάζου, το «Αν μ' αγαπούσες λίγο», που κυκλοφόρησε το 83, ήταν πραγματικά ένας από τους καλύτερους, από τους καλούς δίσκους που έχει πολλές μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, νυχτερινό Express 105 και 8, Earth News Radio. Περιμένω ακόμα τα μηνύματά σας, προλαβαίνετε. Έχουμε ακόμα κάμποση ώρα μέχρι να εισβάλλει στο στούντιο ο σύφουνας Γιάννης Ευθυμίου για τα λαϊκά μονοπάτια. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 2 στις 5. Όσοι ξενύχτιδες προσέλθετε, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger, με λατινικά στοιχεία, με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μου πείτε πώς νιώθετε κι εσείς αυτή τη βραδιά, ξημέρωμα 8 Οκτωβρίου, μέρα Πέμπτη του 2026. Είπαμε, γιορτάζουν και οι πελαγίες. Χρόνια πολλά, αν υπάρχει κάποια πελαγία που μας ακούει, χρόνια πολλά. Και αν έχετε κι εσείς κάποια πελαγία, φίλοι, γνωστοί σας, ευκαιρία να τη στείλετε ένα μηνυματάκι τώρα. Πρώτη-πρώτη θα είστε, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλος που τη θυμήθηκε τόσο νωρίς. Στράτος Διονυσίου για τη συνέχεια.

0: Συγκλονιστικό βαριλαϊκό από το Στράτο, Θάνατος ο χωρισμός, ένα τραγούδι που έγραψε ο Τάκης Σούκας και περιλαμβάνεται στον ιστορικό δίσκο Στράτιος Διονυσίου τραγουδάει Τάκη Σούκα. Τους στίχους τους υπόγραψε ο Κώστας Κοφινιώτης. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον Τάκη Σούκα, ένα ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής, από τους πολυγραφότατους και σημαντικότερους λαϊκούς συνθέτες και σπάνιο δεξιοτέχνη του ακορντεόν, αλλά και σαντούρι έπαιζε πάρα πολύ καλό. Η ζωή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του αυθεντικού λαϊκού παραδοσιακού τραγουδιού. Πατριώτης μου, γεννήθηκε το 40 στο Κομπότι της Σάρτας και προέρχεται από οικογένεια, μουσική οικογένεια. Οι Σουκέοι ήταν φίρμες από τότε στην περιοχή, πατέρας του λαϊκός οργανοπαίχτης Φώτης Σούκας, ξαδέρφια του τον κορυφαίοι σολίστες του δημοτικού τραγουδιού, κλαρινετίστες και τα λοιπά, και ο ίδιος ήταν παιδί θαύμα. Ξεκίνησε από τα 13, παρακαλώ, να εργάζεται επαγγελματικά στη Φιλαρμονική της Σάρτας. Έμαθε εκεί το πεντάγραμμο και τα καλοκαίρια πήγαινε με τη κομπανία της οικογένειάς του στα πανηγύρια. Μπήκε αρχικά στην δισκογραφία ως οργανοπαίκτης και σιγά σιγά βέβαια άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του ως συνθέτης μετά τα τέλη της δεκαετίας του 60. Συνεργασίες μεγάλες με το Στράτο Διονυσίου, αποκρίνεσαι, τα πήρε όλα, αυτό που ακούσαμε, το Θάνατος ο χωρισμός, με Καζαντζίδη, 10 χρόνια συνεργασία στα τέλη της δεκαετίας του 80 και 90, του έγραψε και 2 δίσκους, Χάρης Αλεξίου, Ελένη Βιτάλη, Μαργαρίτης, Κοντολάζος, τι να πρωτοθυμηθούμε. Σούκας είναι μια μορφή πραγματικά, να τον έχει ο Θεός καλά, παραμένει από τους ελάχιστους ενεργούς δημιουργούς της παλιάς φρουράς που έζησαν αυτή τη χρυσή εποχή των στούντιο και των νυχτερινών κέντρων και ζει και βασιλεύει ο Σούκας. Πραγματικά χαιρόμαστε που είναι ακόμα κοντά μας και θα είναι για πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Όλοι τα έχουμε τραγουδήσει, ακόμα και αυτοί που δεν γνωρίζουμε ότι είναι δικά του τραγούδια, σίγουρα έχουμε τραγουδήσει δικό του κομμάτι, δικό του τραγούδι. Λοιπόν, πλησιάζει και μισή. Έχουμε, Vivian, νομίζω ένα σποτάκι, έτσι. Παίξ' το και ξαναγυρίζουμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λέει η Μαρία από το Χαϊδάρι, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, τα τραγούδια που διαλέγεις ή οι πληροφορίες που μας δίνεις για κάθε τραγούδι. Άκου λοιπόν και αυτά που θα σου πω για αυτό το τραγούδι, Μαρία μου. Το «Τα έχει αυτά η ζωή» της Κανελίδου, φυσικά η φωνή της δεν μπορεί να την μπερδέψουμε με καμιά άλλης. Κυκλοφόρησε το 79 στον προσωπικό της δίσκο «Για λίγους». Τους στίχους αυτούς, τους ελληνικούς στίχους, τους έγραψε σπουδαίος ο Γιάννης Καλαμίτσης, και το τραγούδι αποτελεί διασκευή μιας πολύ καλή, θα έλεγα, γιατί έχω ακούσει και το ξένο, και ίσως και εσείς το έχετε ακούσει, το «Making Up Again». Ένα χρόνο πριν ήταν, κυκλοφόρησε το 78, του βρετανικού συγκροτήματος Goldie. Μερικές διασκευές απογειώνονται όταν αποκτούν ελληνικό στίχο και ελληνική ενορχήστρωση, ειδικά άμα τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ένας μεγάλος μαέστρος, όπως είναι στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Χάρης Ανδρεάδης, ο οποίος ήταν και συνθέτης φυσικά, διευθυντής ορχήστρας. Ο Ανδρεάδης είναι επιδραστικός και πιανίστας, ήταν δάσκαλος μουσικής, έχει βάλει την υπογραφή του σε 30, μπορεί και παραπάνω, χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, αλλά ήταν κυρίως γιουροβιζιονικός δημιουργός ο Ανδρεάδης. Είναι από τους πιο έμπειρους και πολυσυζητημένους στην ιστορία του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, έχοντας διευθύνει συνολικά 9 φορές την ορχήστρα, 7 για την Ελλάδα και 2 για την Κύπρο, από το 78 στο 95. Το 78 το Charlie Chaplin με την Τζανακλίδου, το 91 θυμάμαι την Άνοιξη με τη Σοφία Βόσου που είχε έρθει πέμπτη τότε στο διαγωνισμό, την Ελλάδα Χώρα του Φωτός με τη Γαρμπή το 93, δεν θυμάμαι τα υπόλοιπα, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί η συνεισφορά του είναι πραγματικά ανυπολόγιστη, ειδικά στο pop και το ελαφρολαϊκό τραγούδι. Ήταν μαέστρος ο Ανδρεάδης, ο Χάρης Ανδρεάδης. Είχε την ικανότητα να αναδεικνύει τόσο το μοντέρνο και τον δυτικό τρόπο ήχο, αυτή της pop, της jazz, να τις παντρεύει με το ελαφρό τραγούδι και το ποιοτικό ελαφρολαϊκό, όπως ήταν αυτό το κομμάτι που ακούσαμε από την Αλέκα Κανελίδου, από την αυτή την φοβερή φωνή της Αλέκας Κανελίδου, τη βραχνή φωνή με την άχνα, δεν μοιάζει με καμιά άλλη. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για το πώς αποκαλύφθηκε αυτή η απάτη στον ΕΦΚΑ, γιατί σήμερα πήγαν στα δικαστήρια, βέβαια πήραν, όπως αναμενόταν, οι πρωταγωνιστές, οι κατηγορούμενοι πήραν αναβολή, γιατί έτσι γίνεται συνήθως, θα απολογηθούν στον ανακριτή την Κυριακή. Διώκονται για 5 κακουργήματα. 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Εγκληματική οργάνωση. Αυτό που με εντυπωσίασε όμως σήμερα από τα στοιχεία είναι ότι η αφετηρία της υπόθεσης φαίνεται ότι ήταν μια καταγγελία μιας πρώην εργαζόμενης. Και από εκεί και πέρα η ιστορία πήρε το δρόμο της. Η γυναίκα εργαζόταν από το 2021 σε εταιρεία που συνδεόταν με τον Φίλιππο Καμπούρη και σύμφωνα με την καταγγελία της έπαιρνε περίπου 600 ευρώ το μήνα, έτσι λέει εκείνη. Το καλοκαίρι του 24, όταν πήγε να κάνει τη φορολογική της δήλωση για την προηγούμενη χρονιά, για το 23 δηλαδή, ο λογιστής της την ενημέρωσε ότι στην ΑΔΕ εμφανιζόταν να έχει λάβει 19.500 ευρώ από μισθούς. Αν η αμοιβή της ήταν 600 ευρώ, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 7.200 ευρώ. Αλλά φαινόταν να έχει πάρει 19.500 ευρώ. Η διαφορά δεν ήταν απλώς λογιστική, σύμφωνα με την ίδια, γιατί εξαιτίας του εμφανιζόμενου εισοδήματος κινδύνευε να χάσει άλλα κοινωνικά επιδόματα και άλλες παροχές που είναι σε εργαζόμενους με ετήσια αμοιβή άνω κάτω των 10.000 ευρώ. Τότε απευθύνθηκε σε δικηγόρο. Και η έρευνα που ακολούθησε μέσα από τα στοιχεία της ΑΔΕ, τις τραπεζικές καταβολές και τα στοιχεία ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αποκαλύφθηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Σύμφωνα με την καταγγελία, τρεις εταιρείες εμφανίζονταν να τις έχουν δηλώσει ποσά, μεγάλα ποσά στην εφορία,
ενώ άλλες τρεις εταιρείες ήταν αυτές που τις κατέβαλαν στην πραγματικότητα τα 600 ευρώ. Όπως τα ακούτε. Η καταγγελία διαβιβάστηκε σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σε ΑΔΕ, ΕΦΚΑ και επιθεώρηση εργασίας και στην οικονομική αστυνομία και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι που οδήγησε στο κύκλωμα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε υπαρκτές επιχειρήσεις ως βάση για να δημιουργήσει γύρω τους εικονικές εταιρείες. Δηλαδή οι εικονικές εταιρείες, 25 περίπου, πατούσαν σε κανονικές εταιρείες. Και κρίσιμος βέβαια ήταν ο ρόλος των αχυρανθρώπων. Πρόσωπα δηλαδή που εμφανίζονταν επισήμως ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι, ενώ σύμφωνα με την έρευνα δεν είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Φαντάζομαι ότι αυτοί ήταν άνθρωποι με σοβαρά οικονομικά προβλήματα που ανέλαμβαναν αυτό το ρόλο έναντι κάποιου τιμήματος, έτσι. Τι έκαναν αυτές οι εταιρείες? Εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, εμφάνιζαν εικονικές δαπάνες, απέκρυπταν έσοδα, δεν απέδιδαν ΦΠΑ και φόρους παρακρατούμενους και κυρίως δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ. Και όταν η εταιρεία συσσόρευε χρέη και έφτανε η ώρα της αναγκαστικής ίσπραξης, τότε έβαζαν λουκέτο και άφηναν πίσω τους τα χρέη με την δραστηριότητα να συνεχιστεί αυτή την παράνομη δραστηριότητα μέσω άλλης εταιρείας. Έτσι πήγαινε σκηνή κορδόνη. Και εδώ βρίσκεται και το ιδιαίτερο αποκαλυπτικό σημείο, ότι η περίπτωση της εργαζόμενης

νομίζω και από χθες. Η συνολική ζημία είναι πάνω από 5 εκατομμύρια για το δημόσιο, το 1,5 εκατομμύριο είναι μόνο για τον ΕΦΚΑ και τα υπόλοιπα βαρύνουν καθ' ολοκληρία το δημόσιο από φορολογικές οφειλές και παραβάσεις. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αναφερόμενες ευθύνες είναι ακόμα αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας. Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης, προσερχόμενος στα δικαστήρια, φώναζε στον κόσμο ότι είναι αθώος και ότι όλα είναι μια σκευωρία. Τώρα να δούμε ποιος τη δημιούργησε τη σκευωρία και γιατί, τι θα υποστηρίξει τον ανακριτή, τι θα πούν και οι άλλοι συλληφθέντες. 11 είναι οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι τέλος πάντων. Να δούμε. Θα βγάλει κι άλλα αυτή η ιστορία, θα την παρακολουθούμε. Πάμε παρακάτω, συνεχίζουμε.

Ύμνο στον έρωτα. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο. Αυτό το συγκλονιστικό ντουέτο Σοφίας Βόσου Μανώλη Λιδάκη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 91. Στίχους, μουσική, ο Ανδρέας Μικρούτσικος φυσικά, που τότε ήταν ζευγάρι με τη Βόσου, και περιλαμβάνεται στον ιστορικό προσωπικό δίσκο της Βόσου με τίτλο Άνοιξη. Το θυμόσαστε και το ομώνυμο τραγούδι. Μιας και μιλάμε

0: να μείνουμε λίγο στο χώρο του τραγουδιού για να δούμε την υπόθεση στο χώρο του τραγουδιού. Μα είμαστε συνεχώς στο χώρο του τραγουδιού. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε την υπόθεση για τον Γιώργο Μαζονάκη, τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως. Η κατηγορούμενη γιατρός περιέγραψε βήμα προς βήμα την απολογία της, στην απολογία της την πλασμαφαίρεση στο Μαζονάκη και αποκάλυψε ότι μέσα σε 20 λεπτά έκανε 6 διαδοχικές φλεβοκεντήσεις σε έναν ασθενή που ήδη κατέρε. Διαβάζω από το earthnews.gr, έτσι. Στις 15 και 22 και 54 λέει πάτησα παύση της θεραπείας επειδή έσπασε μία φλέβα. Αφού του βρήκα καινούρια στις 4 παρατέταρτο το άνοιξα ξανά τη ροή. Ένα λεπτό αργότερα έσπασε άλλη μία φλέβα. Τον ξανασύνδεσα και του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη. Αυτά στην απολογία της. Οι απόπειρές της ήταν συνεχείς. Βρήκα μία στη δεξιά παλάμη η οποία πάλι έσπασε. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένο. Έξι φλεβοκεντήσεις διαφορετικές. Τώρα, οι διοκτικές αρχές από τα έως τώρα στοιχεία διαπίστωσαν ότι ο τραγουδιστής είχε ήδη καταρρεύσει από τις 15 και 22, από τις 3 και 22 λεπτά. Και ελέγχουν αν οι απόπειρες της γιατρού έγιναν για να δημιουργήσει άλοθη, δηλαδή ή για να υποστηρίξει πως υπήρχαν τεχνικά σφάλματα επειδή έσπαγαν οι φλέβες, ή για να κρατήσει σε λειτουργία το μηχάνημα ώστε να φαίνεται ότι η θεραπεία συνεχιζόταν κανονικά. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκαναν φύλο και φτερό τον υπολογιστή της Καρνεάδου και από εκεί φαίνεται να ανέκτησαν 19 φωτογραφίες από καταγραφές μηχανημάτων που παρουσίαζαν την κατάσταση της υγείας του Μαζονάκη και 18 που αφορούν το λογισμικό καταγραφής του ιατρίου. Η 58χρονη γιατρός είχε καταχωρήσει τον ψηφιακό φάκελο του τραγουδιστή με ψευδώνυμο, ενώ όλα τα δεδομένα, γιατί άραγε, τα διέγραψε αμέσως μετά το θάνατό του. Οι αστυνομικοί φαίνεται να έχουν εντοπίσει ότι ο γιατρός έχει υποβάλει το Μαζονάκη και σε εξέταση με μηχάνημα βιοσυντονισμού. Μια διαδικασία κατά την οποία ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην παλάμη και υποτίθεται ότι εντοπίζουν παθολογικές αλλά και συναισθηματικές συχνότητες, Γιάννη Ευθυμίου. Ο γιατρός φαίνεται να είχε διαγνώσει ότι ο Μαζονάκης είχε μίσος, πρόσεξε, μίσος, άγχος και πένθος. Και οι αστυνομικοί εκτιμούν επομένως ότι με αυτόν τον τρόπο, μια μέρα πριν την πλασμαφαίρεση έγινε αυτή η εξέταση, τον έπεισε να προχωρήσει στη διαδικασία προκειμένου να του βγάλει από τον οργανισμό αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Από τη στιγμή που πρόκειται για μη πιστοποιημένη μέθοδο και σύμφωνα με την εκτίμηση που προκύπτει από την έρευνα, ο τραγουδιστής φαίνεται ότι εξαπατήθηκε και υποβλήθηκε στην πλασμαφαίρεση με το τραγικό αποτέλεσμα.
1: Κονόμα μου μυρίζει.
0: Πληροφορίες αναφέρουν ακόμα ότι στο κινητό της γιατρού έχει εντοπιστεί και μία ακόμη ομαδική συνομιλία με πρόσωπα από το δεύτερο ιατρείο και εργαζόμενους από την Πατριάρχο Ιωακήμ, και συγκεκριμένη συνομιλία βρίσκεται υπό διερεύνηση ποιοι ήταν μέσα στην ομαδική και κυρίως βέβαια τι έλεγαν. Γεννάει πράγματα συνέχεια η υπόθεση και θα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Δεν τελειώνει εδώ. Εδώ αρχίζει, θα έλεγα εγώ. Θα δούμε. Καλησπέρα στο Γιάννη Ευθυμίου. Έχει πάρει τη θέση δίπλα μου στο ραδιοθάλαμο.
1: Γεια σας.
0: Έτοιμος να σας πάει στα λαϊκά του μονοπάτια σε λίγα λεπτά. Εμείς όμως επιμένουμε εδώ στο νυχτερινό Express. Βίβιαν, παίξε το επόμενο.

0: Σε γύρεψα, ωραίο τσιφτεντέλι ήταν αυτό, αργό τσιφτεντέλι, θα φωνάρα η δίκη Μοσχολιού από το 81, Κραουνάκης Τριπολίτης.
1: Μόνο που το ατσάλι δεν σκουριάζει.
0: Σκουριάζει ο δίσκος, λέει σκουριασμένα χίλια, είναι ο τίτλος του δίσκου, οπότε
1: ποιητική αδεία.
0: Σκουριά πέρασε και στο ατσάλι, από τα χίλια πέρασε στο ατσάλι. Ωραίο τραγούδι όμως, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, και το ξαναείπε ο Μανώλης Λιδάκης, αλλά η Μοσχολίου ήταν η πρώτη και η καλύτερη, έτσι.
1: Πάντα.
0: Εγώ είμαι...
1: Όπως εσύ γουστάρεις τη Διαμάντη, και εγώ επίσης, αλλά με τη Βικάρα έχω ένα κάτι. Όπως επίσης μου αρέσει και η Τζένι, αλλά σου λέω με τη Βικάρα είχα ένα κάτι. Έχει μια φωνή μάγκη, να πούμε. Ήταν μαγκάκι στην ουσία.
0: Βέβαια ήταν μαγκάκι στην ουσία.
1: Σου έχω πει πως γνώρισε αυτό... το Ζαμπέτα.
0: Ναι. Και ο Ζαμπέτας ήταν αυτός που την έβγαλε στο κλαρί, ο πρώτος που την έβγαλε.
1: Όχι στο κλαρί, στο τραγούδι.
0: Στο κλαρί του τραγουδιού.
1: Στο τραγουδιστικό κλαρί.
0: Στο τραγουδιστικό κλαρί, ναι, φυσικά.
1: Γιατί πήγε το ίδιο βράδυ, την έβαλε στο μαγαζί να τραγουδεί.
0: Αυτό είναι...
1: Απ' τα νίποτα.
0: Δε γίνεται αυτό, έτσι. Δεν
1: γίνεται. Όταν υπάρχουν τέτοιες φωνές, γίνεται.
0: Και όταν υπάρχουν και τέτοια αυτιά. Γιατί ο Ζαμπέτας είχε αυτή. Καταλάβαινε αμέσως με μία νότα, ας πούμε, με ένα στίχο, με τι έχει να κάνει.
1: Δεν σου έχω πει όταν πήγα σπίτι, τον είδα να καπνίζει και του λέω, ρε δάσκαλε, το μεταξύ με οξυγόνο, τελευταίο στάδιο στο πνευμόνι, και του λέω, ρε δάσκαλε, αφού σε σκοτώνει αυτό το θες. Έλα μωρέ Γιαννάκη, 6 μήνες έχουμε να πάμε και να πάμε και ευτυχισμένοι, μου λέει.
0: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα ακόμα που μ' άρεσε από τη Μίνα. Μου έχει στείλει κάμποσα σήμερα η Μίνα. Είδες, σκύβω λιγάκι, απομακρύνουμε από το μικρόφωνο. Δεν μπορώ να το συνηθίσω αυτό.
1: Όλοι οι τηλεορασάκηδες έχετε το θέμα.
0: Θρύλος ο Σούκας λέει, έχεις δίκιο, να είναι πάντα καλά. Και μου λέει και για την Κανελίδου, σπουδαία μουσικό κεφάλαιο. Λοιπόν, εγώ εδώ κάπου πάω προς το τέλος.
1: Ναι, θα έρθει ο άλλος και θα γυρίζει απ' έξω.
0: Ναι, πάω προς το τέλος λιγάκι, θα ακούσουμε ένα τελευταίο και μετά θα ο Γιάννης Ευθυμίου ένα τρίωρο ακόμα.
1: Θα με ανεχτούν.
0: Θα καθίσετε αναπαυτικά, όχι πολύ αναπαυτικά γιατί μπορεί να σας πάρει και ο ύπνος. Λιγάκι αναπαυτικά.
1: Εξιδίων κρίνει στα αλότρια.
0: Εγώ κοιμήθηκα χθες πάντως όμορφα, Γιάννη μου, με σένα. Έχω πάρει ένα ηχιάκι μου, όπως τα βρούλιες, και το βρήκα πολύ καλό. Ένα ηχιάκι με Bluetooth και το κρατάω για να μην έχω το κινητό στο αυτί μου.
1: Αφού βάζεις την τηλεόραση.
0: Δεν θέλω να βάλω την τηλεόραση, μωρέ, γιατί εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι τηλεόραση, αυτό είναι θηρίο.
0: Είναι θηρίο, δηλαδή δεν βάζω την τηλεόραση. Άστο. Και έχω το ηχιάκι λοιπόν στο αυτί μου. Βάζω το κινητό σε μια απόσταση 1-2 μέτρα και ακούω από το ηχείο. Και χθες ξύπνησα κατά τις 4:30, 5, ξέρω εγώ πότε ήταν, είχες τελειώσει εσύ, μετά τις 5 θα ξύπνησα, και το κλείσα, εκείνη την ώρα το κλείσα.
1: Με λοιπόν, πήρε ο ύπνος και έγειρα.
0: Ξεκίνησα με Μυτιλινέο.
1: Ναι.
0: Και θα τελειώσουμε με Μυτιλινέο πάλι. Περιπλανόμενος. Ωραίο.
1: Αχ, όλα τα τραγούδια του Αίμιου του Λευτέρη.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Λαχανάς, λοιπόν, μηχανοδηγός του Νυχτερινού Εξπρές. Και
1: σταθμάρχη
0: σας σήμερα η Δίδια Νικολοπούλου, η οποία θα συνεχίσει.
1: Παιδιά, δυστυχώς δεν έχουμε κάμερα. Να δείτε ένα κορίτσαρο 2 μέτρα.
0: Έτσι. Και κοκκινίζει κιόλας. Λοιπόν, βάλε με τη Λινέα.
1: Πάει συνάφη με το μαλλί. Λοιπόν.

Περιπλανόμενος λοιπόν, μας είπε ο Λευτέρης Μυτιληναίος, ένα τραγούδι του 90, από τα τελευταία του Μυτιληναίου, από τα τελευταία στη δισκογραφία εννοώ του Μυτιληναίου. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης, έχει γράψει ο Γιάννης Μπουφίδης, και τους στίχους ο Γιάννης Τσουανόπουλος, ένας δικός μας εδώ άνθρωπος της ΕΡΤ. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα εισβάλλει στο στούντιο ο Νίκος Μπακάκος. Εμείς, ο Νίκος νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο Νίκος, ναι, Vivian. Ωραία, επιβεβαιώνει και η Vivian ότι είναι ο Νίκος. Φεύγω λοιπόν εγώ γρήγορα για να παραδώσω στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά λαϊκά μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τη σχέση με τρόπο αμοιβαία εποφελή. Νωρίτερα, μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επιρροή της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών. Ο Λευκός Οίκος φέρεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο σχέδιο πιθανών επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με το The Atlantic. Το δημοσίευμα που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρει ότι το μέγεθος, οι στόχοι και το ενδεχόμενο υλοποίησης των επιχειρήσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη μετά τις επιθέσεις σε δύο αεροδρόμια. Στο Ριάντ σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 8, ενώ σε αεροδρόμιο κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη σκοτώθηκαν 2 γυναίκες από το Μαρόκο και την Αλγερία και τραυματίστηκαν 28. Νωρίτερα, δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Κατάρ χτυπήθηκε από τουλάχιστον 2 βλήματα άγνωστης προέλευσης. Παράλληλα, οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 2.103 επιχειρήσεις εναντίον θέσεων των Χούθη. Σύμφωνα με στρατιωτικό εκπρόσωπο, 1.860 μαχητές των Χούθη εξουδετερώθηκαν και καταστράφηκε στρατιωτικός εξοπλισμός. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν 90 φορτία καυσίμων προοριζόμενα για την Κούβα στο πλαίσιο του πετρελαϊκού αποκλεισμού από την αρχή της χρονιάς. Η Ουάσιγκτον δεν κρύβει πως θέλει να δει αλλαγή καθεστώτος, βυθίζοντας το νησί σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Στην προστασία των οφηλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers επικεντρώνεται το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Από τις 16 παρεμβάσεις, οι 8 αφορούν την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών και τη βελτίωση των ρυθμίσεων, ενώ οι υπόλοιπες 8 αφορούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρί Κάρμερ Αμπασκάλ, που είχε γίνει σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Μια αγκαλιά σε όλους όσοι βιώνουν τη σημερινή απώλεια σαν να είναι δική τους, ανέφερε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Εγκληματική οργάνωση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων εξάρθρωσε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Τα καύσιμα προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στις Κυκλάδες. Συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλος Τελωνίου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 3 άτομα, μεταξύ αυτών και δεύτερη τελωνιακή υπάλληλος. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, Έμι προβλέπει στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά υπηρωτικά τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός σχεδόν έθριος, ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Πέμπτης, 8 του μηνός. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τι έχουμε? Α, το ντουέτο από το σπίτι μου στο Μέγκα, Μαριάννα Παπαμακαρίου και Ζαφίρης Μελάς, είναι κρίμα να πονάμε.

στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλημέρα αρχηγέ, λέει, πολύ καλό το ντουέτο, φύγαμε. Κοίταξε, η Μαριάννα είναι από τους ανθρώπους που το υπηρετούν σωστά το λαϊκό τραγούδι. Βγήκε προς τα έξω με ένα δικό της κομμάτι, το ρήγμα που έχει γράψει ο Τσακνής, νομίζω. Ναι, όχι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, και αυτός που, ποιος έχει γράψει το, την Πριγκιπέσα, αυτός που έχει γράψει την Πριγκιπέσα. Λοιπόν, και το σκησε. Με πήρε ένας φίλος, εγώ δεν το ξέρα, με πήρε ένας φίλος κάποτε και μου λέει, έχεις ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι? Και έτσι μετά από πολύ καιρό ανακάλυψα την Πάμε Μακάριου. Για πάμε να ακούσουμε και ένα Μπασχάλη Τερζή τώρα, το Φθινοπόριασε.

Λοιπόν, Πασχάλης Τερζής, φθινοπόριασε. Η φίλη μας η Αλεξία από του ζωγράφου λέει, αφού εκθιάζεις τόσο πολύ την ηχολήπτρια, αφιέρωσε έτσι ένα τραγούδι, κάποιο τραγούδι θα θέλει η γυναίκα. Ωραία, να της αφιερώσω και ολόκληρη την εκπομπή. Τι την εκθιάζω, τι να σε κάνω, δεν έχω κάμερα για να τη δείξω. Λοιπόν, αλλά να της αφιερώσω το επόμενο. Λοιπόν, για πάμε. Πέφτουν τις βροχής οι στάλες, πήρα τη στράτα και έρχομαι. Κυρία Πολυπάνου, Πολυτίμη Κολιοπάνου.

Λοιπόν, ήσουνα τι ήσουνα, μια παξιμαδό κλέφτρα. Και τώρα. Αχ. Πώς λένε οι Αμερικάνοι, blind. Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Σταύρο και σε όλη την παρέα που ακούει λαϊκά μονοπάτια στην Κοζάνη. Λέει, αφιέρωσε μας το επόμενο και καλώς η φίλη μας, η μάχη μας γράφει ότι ο Τσιλιμίδης έχει γράψει το, ο Μάνος ο Τσιλιμίδης έχει γράψει το, το «Είναι κρίμα να πονάμε». Όχι, εγώ δεν έλεγα το «Είναι κρίμα να πονάμε», εγώ έλεγα το «Ρήγμα», το οποίο είναι, το έχει γράψει ο Σοκράτης, ο Μάνα μας, και ο Μάνος ο Τσιλιμίδης έχει γράψει τους στίχους. Λοιπόν, δεν έχουμε, τι έχουμε, Σοκράτη, για τη συνέχεια, Δημήτρη Κοντολάζο, δεν μπορεί, λέει, κάτι πρέπει να γίνει.

Καλημέρα στον Περικλή και σε όλη την ραδιοπαρέα. Μου γράφει μου γράφει πολύ καψωροτράγωδα, λέει, παίζεις απόψε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πού να δεις το επόμενο, το οποίο είναι γραμμένο, το έχω γράψει εγώ. Είναι για γυναίκα κάποτε, η οποία βέβαια έχει φύγει και από τη ζωή πριν από 3 χρόνια, και το έγραψα όταν ήμουνα ένα ξημέρωμα Σαββάτου στη Βοστόνη, στην παραλία, μέσα σε ένα αμάξι από ένα φίλο. Λοιπόν, και όταν ήρθα στην Ελλάδα κάπου το 98, και όταν ήρθα στην Ελλάδα παίρνω τον Κορδατζή τηλέφωνο, του λέω: Μίτσο, έχω ένα καψουροτράγο, δεν θέλω να το κάνω οπωσδήποτε, για στείλ το, μου λέει, και τόντισε πολύ ωραία. Λοιπόν, Κυνηγημένος, Χρήστος Καρόπουλος. Καλημέρα από το Κιλκής, λέει. Θα μπορούσα να δεχτώ και φωτό της κοπελιάς που εκτιάζεις. Θα μας βγάλεις μια ωραία φωτογραφία να τη στείλουμε στο φίλο μας. Όχι, δεν μοιράζει φωτογραφίες, λέει. Η Χολύπτης είναι, δεν είναι φωτομοντέλο. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η δουλειά της. Αλλά αφού μοιάζει για φωτομοντέλο.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Σέρας. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι. Ελπίζω να είναι ανάλογο αυτόν που παίζεις. Με ξέρεις να κάνω κάτι άλλο? Λοιπόν, okay. Γιατί, Θεέ μου, η ζωή με κυνηγάει σαν το ληστή. Θα βάλουμε, αλλά πρώτα να πάμε μέχρι την κυρία Νικολοπούλου. Κάτι για μας, έλα, Βιβιέν.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Και πάμε βόλτα στο θέατρο Βράχων, ζωντανά η Γλυκερία. Μαζί με τον Αγάθωνα. Μέσα από το Σμυρναίικο Μινόρε. 2012 Σεπτέμβριος. Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουνε. Γεια σου ρε ψηλή.

0: Έρχομαι τώρα σε μια...
1: Βάλε, λέει, ένα τραγούδι που να μας στείλεις αδιάβαστος. Λοιπόν, πάμε το 1998, όταν ο Παντελής Βούλγαρης έβγαζε στις αίθουσες το «Θα πάρω φόρα», το θυμάστε? Το «Όλα είναι δρόμος» είναι η ταινία. Λοιπόν, και σε μια φάση ο πρωταγωνιστής της ταινίας έχει βγει έξω, καίει το παλτό του και γουστάρει να ανατινάξει το μαγαζί, το λεγόμενο Βιετνάμ. Και η Μαράντη μας λέει όμορφα «Θα πάρω φόρα».
2: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
3: 30.
4: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
3: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα. Τώρα. Ήταν όλα γκρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός ο οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει